0: σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

κόπη. Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Αχ, να με λέγανε Κυβέλη. Μου πηγαίνει πιο πολύ αυτό το λάμδα με το λί. 4, 5, 6. Με λένε Πόπη. Σου καντρέπομαι γι' αυτό.

0: Γιώργο Νταλάρα. Γυρίσαμε γιατί, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, έχει γενέθλια σήμερα. Και επειδή αγαπάμε Γιώργο Νταλάρα, δεν γινόταν να μην ακούσουμε ένα, δύο, ενδεχομένως και τρία τραγούδια στη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στο Γιώργο Νταλάρα. Τραγουδάει και η Κάτζου, κουνάει τα χεράκια εδώ μέσα στο στούντιο, κάνει τα χορευτικά της.
1: Εντάξει, παιδί μου, μπορεί
0: αυτά
1: να με πλεμπέα.
0: Αυτά τα κάνει στο στούντιο.
1: Ναι, να με πλεμπέα και κακομύρογλου, αλλά μπορώ να τραγουδάω, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου, και εμείς κακομύρογλου.
0: Οι κακομύροι δεν έχουν ψυχή.
1: Ναι, έχουν ψυχή, πώς θα το κάνουμε.
0: Τις άλλες μέρες η κυρία Κάτζου έχει άλλες δραστηριότητες. Το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, που κάθεται και δεν εργάζεται, ξυπνάει το πρωί, πίνει ένα καφέ και μετά παίρνει το αυτοκίνητο και πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, στην Εθνική Οδό. Ξαμολιέται η Κάτζου. Με δύο παπούτσια πάνινα πηγαίνει μέχρι Γιάννενα. Ανεβαίνει πάνω, φτάνει τραγάνα, στρίβει δεξιά, κατεβαίνει, φτάνει Μαλακάσα, ξανά δώσ' του τραγάνα. Την έχουν μάθει όλα τα διόδια εκεί στην τραγάνα, πάνω κάτω. Περνάει ο Τσιάρας απέναντι, βλέπει την Κάτζου να πηγαίνει πάνω κάτω, σου λέει αυτή η λεφτά.
2: Αλλά ποτέ δεν σαν τα μόνο.
1: Και δεν πάω και πουθενά το Σαββατοκυριακό.
0: Στην τραγάνα.
1: Τραγάνα, τραγάνα, εκεί στην τραγάνα, ωραία η τραγάνα.
0: Καλημέρα στην τραγάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τραμπαρίζεται και τρέμει. Πότε από εκεί, πότε από εδώ.
0: Τις καθημερινές είναι συγκρού. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, τη βλέπω κουλκουδίνα. Σου λέει αυτή η λεφτά, ρε.
2: Αποκτήσα ένα τετραμάτι που
0: ανοίζουν. Μην τα λες όλα. Πέφτει πάνω τους, κατάλαβες.
1: Μην τα λες όλα, μην τα λες όλα. Μην είσαι μαρτυριάρης.
0: Μα δεν μπορώ να κρατηθώ, με πνίγει το δίκιο.
1: Ρε αυτό.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Τίποτα, μην δίνει σημασία.
2: Το έχει τερματίσει σήμερα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Εντάξει, σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό να ξέρεις. Παρόλο που με έχει ρίξει τα πατώματα ο Καλαμαράκης, όταν με λέει Κακομύρογλου και Πλεμπέα και όλα αυτά. Εντάξει, γιατί τα βαρύνω ο Γιώργης.
1: Το Χάντζα, Μπιθουλέα.
2: Όλα αυτά είμαι εγώ. Ναι, τέλος πάντων, με έχει ρίξει τα πατώματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι μόνη μου. Είναι και άλλοι και εμένα.
1: Δηλαδή
2: στην Τραγάνα και στη Μαλακάσα και άλλοι περνάνε. Έτσι και στο Χαϊδάρι. Και στο Χαρνάι, παντού. Πάμε, ερχόμαστε. Τα βλέπουν αυτά. Ο κύριος Κουλκουδίνας σου λέει δεν γίνεται.
1: Ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας μετράει την εθνική.
2: Α,
1: ο Κουλκουδίνας μετράει εδώ.
2: Άλλο οίκο, τι λέω, αξιολόγηση. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Ναι, είναι δείκτη ευμάρεια αυτό. Άμα πηγαίνω, έρχεσαι συγκρού για να πηγαίνει τη δουλειά σου και να ανεβαίνει, κατεβαίνει, είναι δείκτη ευμάρεια.
1: Ακριβώ. Συλλέγουν τα στοιχεία λοιπόν ο κύριος Τσιάρας στην εθνική, ο κύριος Κουλκουδίνας στη συγκρού, τα δίνουν στον κύριο Θεοχάρη, βγαίνει ο κύριος.
3: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη.
2: Όχι, το πήρε πίσω. Είσαι άδικος γιατί το πήρε πίσω.
1: Γενναία πολιτική πράξη.
2: Γιατί?
1: Είπε ότι έκανε λάθος, ότι ήταν άστοχη
2: έκφραση.
1: Η έκφραση είναι το πρόβλημα. Μπράβο στον κύριο Θεοχάρη. Μπράβο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αγαπητή Μπιθουλέη. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Νοικοκύρης ο Ιωσήφ, νοικοκυρέος.
1: Εγώ είμαι ο Κύρης.
2: Του σπιτιού.
1: Είσαι Κακομοίρης που λέγανε και τα ημισκούμπρια.
2: Εμμύρης, Κακομοίρης η ελληνική ταινία, έτσι δεν είναι.
1: Κουτσάς, ξέχαστος. Γεωργή Σταβαρίνος η Μαρία, όπως τον λέει η Αμαλία Κάτζου εδώ στα διαλύματα. Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας σχόλια, για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί όπως ακούσατε ο κ. Χρυσοχοίδης λέει ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Το διαπιστώνετε και εσείς, το βλέπετε στην καθημερινότητά σας, studio3lfm.gr.
2: Επίσης, πείτε μας αν και εσείς ανεβοκατεβαίνετε την εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Αν πηγαίνετε στην Τραγάνα και από την Τραγάνα στη Μαλακάσα, από τη Μαλακάσα από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, το ποπό σας δεν το βάζετε κάτω κι εσείς. Μετά φταίει ο Τσιάρας. Δεν το βάζει το ποπουδάκι σας κάτω, βάλτε.
1: Αχ, Θεέ μου. Καλημέρα στο Λεωνάρδο. Είσαστε εξωγήινο, δίδυμο. Να σε καλά, βρε Λεωνάρδο.
2: Να σου πω, είπε για τι αυξήσει που έρχονται στα τρόφιμα που έλεγε να πούμε.
1: Θα του μαυρίσουμε την ψυχή των ανθρώπων.
2: Να μην τα πούμε.
1: Είπαμε ότι τον Οκτώβριο έρχονται αυξήσει.
2: Αυτά είπαμε στην πρώτη ώρα.
1: Σε οπορκυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα.
2: Πολύ ωραία.
1: Το Νοέμβριο σε χαρτικά και πλαστικά.
2: Κάθε μήνα δηλαδή θα πάρουμε δόση.
1: Κορύφωση.
2: Όχι, θα πάρουμε τη δόση μα κάθε μήνα.
1: Και το Δεκέμβριο η Κριστίν Λαγκάρδ θα μας αποχαιρετήσει καθώς φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων.
2: Άρα ακριβένει το χρήμα και για τους ιδιώτες, για μας που έχουμε δάνεια στεγαστικά και όχι μόνο, και για τις επιχειρήσεις. Α, ωραία. Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
1: Αυτά σχετικά με την ενέργεια, έτσι, για τα προβλήματα που υπάρχουν, το ξέρετε, το ζείτε στην καθημερινότητά σας, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε να ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, περιμένουμε και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο, 30 του μηνός για τα καύσιμα, ταυτόχρονα όμως έχουμε και την ακρίβεια στα υπόλοιπα και κυρίως στα τρόφιμα που μας απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλο όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Άκουσα χθες την κυρία Τσαγκάρη.
2: Ναι.
1: Η κυρία Τσαγκάρη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή μίλησε στο Air News, στην μεσημεριανή εκπομπή και είπε λοιπόν σχετικά με τις αυξήσεις που υπάρχουν στα τρόφιμα ότι είναι συγκρατημένες το τελευταίο διάστημα, δεν παρατηρούνται λοιπόν αυξήσεις στα τρόφιμα και ότι δεν υπάρχει πτώση της κατανάλωσης.
4: Από αυτές τις 8 μονάδες πληθωρισμού που βλέπουμε τα δύο τελευταία χρόνια, η 2,55 είναι η στέγαση, η 1,7 είναι η μεταφορά που έχει μέσα και την ενέργεια και 1,9 είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και όλα αυτά. και μόλις το 0,8 είναι τα τρόφιμα.
0: Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι είναι πολύ αυξημένα. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να γεμίσει το καλάθι του.
4: Φυσικά. Ξέρετε γιατί δυσκολεύεται. Ναι. Και γι' αυτό κιόλας ο κύριος Κιωσές πολύ, πολύ ορθά είπε ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε πτώση του όγκου. Δηλαδή, τι αγοράζουμε. Δεν τη βλέπουμε αυτή την τόση. Διότι τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει ανατιμήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Δεν είναι αυτές που οδηγούν. Εκεί που έχει μεγάλη πίεση στο νοικοκυριό είναι από την ενέργεια, από τη στέγαση και όλη από τη ζωή έξω. Και αυτό τον πιέζει και φυσικά το εκδηλώνει και στα τρόφιμα. Γιατί όλα του φαίνονται βουνό.
1: Τι ακούμε ρε φίλε.
2: Με πιέζει η τιμή της βενζίνης που ακεβάζω και θέλω πολύ παραπάνω από σε σχέση με αυτό που έβαζα το καύσιμο το προηγούμενο διάστημα και επειδή πιέζομαι πολύ λόγω ενέργειας το βλέπω βουνό και το σούπερ μάρκετ.
1: Σου φαίνεται βουνό και το σούπερ μάρκετ.
2: Που δεν είναι ακριβό δηλαδή.
1: Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις. Λέει τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι, υπάρχουν αυξήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Αλλά όλα τα άλλα είναι αυτά που μας πιέζουν και μας κάνουν να βλέπουμε σαν βουνό και τις τιμές των τροφίμων. Τι ακούμε. Και αντέχουμε. Εγώ αυτό θα πω, δηλαδή πραγματικά. Έρχονται από παντού τα πυρά, όπως κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Βαλόμεθα πανταχώθεν. Πείτε μας ρε παιδιά και εσείς, μήπως είμαστε εμείς οι περίεργοι, μήπως είμαστε εμείς οι παράξενοι. Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις τα δύο τελευταία χρόνια, όταν πηγαίνετε ας πούμε στο σούπερ μάρκετ. Μήπως μπερδεύεστε κι εσείς επειδή είχε ακριβήνει η ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα και τα βάζετε όλα στο ίδιο καλάθι. Πείτε μας στο στούντιο, www.3lfm.gr.
2: Και η Ελώνα λέει, καλημέρα, εγώ πάντως δεν έχω τι να κάνω και λέω δεν πάω μια βόλτα από τις συγκρούσεις 5.30 το πρωί. Και πόσο απολαμβάνω να βλέπω την τιμή στα βενζινάδικα εκεί πέρα να ανεβαίνει κάθε μέρα. Καλημέρα Ελώνα και εγώ το ίδιο κάνω, πάνω κάτω τη συγκρού.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Ρε παιδιά, λέει αλήθεια με αυτά που ακούμε. Πού τους βρίσκουν. Το θέμα είναι ότι προκαλούν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή σε μια περίοδο που πραγματικά ο κόσμος δυσκολεύεται. Εγώ δεν θα μιλήσω για καταστροφή.
2: Όχι, με
1: έτσι,
2: τίποτα.
1: Δεν λέω ότι είμαστε σε
2: επίπεδο. Είναι και παγκόσμια η ακρίβεια φαινόμενα.
1: Αλλά ρε παιδί μου,
2: το βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Στενάζει, δηλαδή από την ακρίβεια.
2: Υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη.
1: Τα νοικοκυριά δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ακούσετε διαπράγματα όπως ακούσα από τους πολιτικούς ή όπως ακούσαμε τώρα από την κυρία Τσαγκάρη. Ότι ναι, αλλά σας φαίνεται αυτό γιατί συμβαίνει και στα άλλα. Καλημέρα και σε σένα, Θωμά, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στη Φωτεινή. Τι να διαβάσω τώρα, να το διαβάσω το μήνυμα της Φωτεινής. Έχω να πάρω σοκολάτα στα παιδιά μου 3 μήνες. Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Εγώ θα πω σε πολλούς που έχουν δημόσιο λόγο και θέσεις και αξιώματα να είναι πολύ πιο προσεκτικοί.
2: Ακριβώς, θα συμφωνήσω
1: σε αυτά τα οποία λένε.
2: Γιατί ο κόσμος και λέμε ότι δεν μεταφέρουμε εικόνα καταστροφής της χώρας. Με τίποτα μακριά, τουλάχιστον και από μένα και από τον Ιωσήφ. Και ο Νίκος λέει: συγκρατημένη είναι η ανοχή μας, λέει ο Νίκος. Βλέπεις ότι όλα αυτά, τον κόσμο, τον βγάζει από τα ρούχα του.
1: Λογικό δεν είναι.
2: Και είναι φυσικά είναι λογικό.
1: Όταν ακούς τώρα τον κάθε ένα να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, την ώρα που ο άλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν θα του προκαλέσει θυμό. Ή για παράδειγμα, όπως λέγαμε για την πρώτη ώρα, αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, έχει μεγάλη
1: ευθύνη. Με την αδράνειά της.
2: Και μετά λέμε γιατί επελάβει η ακροδεξιά σε όλες τις χώρες.
1: Θα φέρουν την ακροδεξιά καβάλα σε όλη την Ευρώπη.
2: Ακριβώς όπως το λες. Άρα μην αναρωτιέστε όλοι εκεί, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Και στη Γαλλία γίνεται, λέει, Μελανσό, με Λεπέν, λέει, οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτοί πάνε. Στο δεύτερο γύρο.
2: Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό με τις αποτυχημένες πολιτικές και τις μη κοινωνικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Πού θα στρέφει ο κόσμος, στα άκρα στρέφεται.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα, στο Κερατσίνι που γυρνάει από τη Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Άλλος Νίκος. Δεν υπάρχει λεπτώση στον όγκο πωλήσεων τροφίμων τα δύο τελευταία χρόνια, επειδή τα δύο χρόνια πριν είχαμε κόψει ήδη τα πάντα. Τι να κόψουμε πια.
2: Και ο φίλος μας ο Μάικ λέει: παιδιά, εγώ όταν βλέπω τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ είναι σαν να βλέπω βιτρίνα κοσμοτοπολίου. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ακρίβα, πιστεύουν ή το φαίνονται όλα βουνό. Δεν πάει έτσι.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Δεν γίνεται, λέει, να γίνονται πόλεμοι και εμείς να μην χρησιμοποιούμε την αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να έχουμε βγάλει εκτός παιχνιδιού το λιγνίτι. Δεν μιλάει κανείς για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα και μας δουλεύουν και από πάνω. Αυτό που λέγαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει αντίδραση και οργή από τον κόσμο.
2: Καλημέρα και στον Άγγελο που λέει καλημέρα από έναν κακομύρη. Ο Άγγελος είναι κακομύρης όπως είμαστε και εμείς. Καλημέρα, Άγγελε.
1: Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Είσαι στο σωστό σημείο. Ο Γιάννης λέει για τις ανακοινώσεις, τις συστάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση της πληκτρολόγησης στο γνωστό εργαλείο της AI. Δεν ξέρουμε, πάντως η σύσταση από την Κομισιόν είναι αυτή. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ για τον χειμώνα που έρχεται. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα, κυρίως για το θέμα της ακρίβειας, αλλά και για το θέμα με την κίνηση στους δρόμους. Αλλά και για το θέμα που αναφερθήκαμε νωρίτερα σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους 400 επιτυχώντες φοιτητές που δεν ενεγράφησαν φέτος, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών. Είναι ένα θέμα το οποίο και σας έχει προβληματίσει, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα σας έχει συγκινήσει κιόλας.
2: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι διαβάζω την είδηση πριν λίγα λεπτά. Καμπανάκι από την Κομισιόν για Ενεργειακή Επάρκεια το χειμώνα. Προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη προορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιόρκεσεν, σε επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. Μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων. Ο περιορισμός της θέρμανσης, αυτά που λέγαμε στη δημόσια κτίρια. Η απαγόρευση ή ο περιορισμός εξωτερικής θέρμανσης. Και η απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπράβο.
1: Παίρνουμε μέτρα, παιδιά. Στείλατε
2: επιστολή.
1: Μέτρα.
2: Η Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις,
1: όλες.
2: Αυτό είναι το θέμα. Όχι να μειωθεί ο ειδικός φόρος και να δώσετε το πράσινο φως για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Όχι να κατεβάσετε έτσι, όλα αυτά τα δημοσιονομικά σύμφωνα που τα είδαμε και στα μνημόνια και στην περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους ότι στραγγάλισαν τις οικονομίες. Ξυπνήστε εκεί στην Ευρώπη. Πραγματικά ξυπνήστε.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ αργά πλέον, Αμαλία. Θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει εδώ και πολύ καιρό και θα έπρεπε να έχουν και μια διαφορετική ενδεχομένως πολιτική, να είναι πιο ευέλικτη, κυρίως σε ενεργειακά θέματα. Καθώς όλοι βλέπαμε τι έρχεται, τι είναι μπροστά μας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει, από φρεσκάδα ξέρει. Και έχει και 100% εγγύηση για φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνει ικανοποιημένος, παίρνει πίσω τα χρήματά του.
2: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Ελάτε στα νησιά, λέει, να δείτε τι χειμώνα θα περάσουμε. Κλεισούρα, τζάκι, εντριβές και φαγητό με το δελτίο. Θα θυμηθούμε παλιές εποχές, εμείς οι τσοκαρίες, λέει η αγαπητή Κατερίνα.
2: Λοιπόν, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανα και το σαράδα μαλλίμων, τον Ζαχαρία το Ζούπη, Opinion Paul. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τώρα, μιλάγαμε εδώ και είχαμε ανοίξει και διάλογο με τους ακροατές για την ακρίβεια και τις ατυχείς δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, Ζαχαρία μου, και λογικό είναι. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι όλες αυτές οι ατυχείς δηλώσεις επηρεάζουν συνολικά ή θα επηρεάσουν τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης στις επόμενες μετρήσεις.
5: Είμαι σε μια, πιστεύω ακράδαντα μάλλον, ότι έχουμε μπει σε μια φάση που κάθε λάθος από το μικρότερο ή το μεγαλύτερο κοστίζει. και στην κυβέρνηση και σε άλλα κόμματα. Συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς σε μια φάση που ήδη την ακρίβεια τη βρίσκαμε να έχει ως πρώτο πρόβλημα να έχει αυξηθεί. Δηλαδή στην opinion poll από 55% που το δηλώνανε τον Ιούνιο, είχε φτάσει 62 ως πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια. Και με αυτά τους αριθμούς, αυτά τα ποσοστά, μπαίνουμε στην κρίση. Δεν είναι που ήδη υπάρχουν αυξήσεις στα καύσιμα και αυτό θα επηρεάσει μια αλυσίδα προϊόντων. Νομίζω ότι κάθε λάθος κοστίζει και καλό είναι να είναι προσεκτική, γιατί ξέρετε, οι Έλληνες μπορούν να συγχωρήσουν τα πάντα αν δουν μια προσπάθεια, ακόμα ίσως και όχι και πολύ πετυχημένη, εάν λάβουν μήνυμα αλαζονίας, ας το πούμε έτσι, εκεί συμπεριφέρονται περίεργα.
1: Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, όπως περιγράφουμε, όπου η ακρίβεια ακριβώς είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, το καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το νούμερο ένα και θα έλεγα ότι ενώ υπήρχε αυτή η κατάσταση και δεν μάλλον έχει περάσει μέχρι στιγμής αδιάφορη. Βέβαια, όπως και πέρυσι, όπως και κάθε χρονιά, μετράμε σταδιακά από εκεί και πέρα όταν εφαρμόζονται κάποια μέτρα. Όμως δεν είδαμε κάποια εντυπωσιακή αλλαγή σχετισμών και ειδικά για την κυβέρνηση δεν είδαμε κάποιο άλμα δημοσκοπικό, δεν είναι. Υπήρχε ή στα ίδια ή μια οριακή αύξηση γύρω στη μισή μονάδα κτλ.
1: Ισχύει αυτό το οποίο τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ λένε ότι από τη ΔΕΘ το μοναδικό κόμμα το οποίο βγήκε κερδισμένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το καταγράψατε όντως ανεβασμένο μετά τη ΔΕΘ.
5: Κοίταξε, το ΠΑΣΟΚ εισέπραξε μπαίνοντας το Σεπτέμβριο με τη 3 Σεπτέμβριο με ό,τι συνέβη στην Κρήτη. Δεν λέω την ίδια την εκδήλωση. Το σάρωμα το νομών και τα λοιπά. Ήρθε πιο καλά σε επαφή σχετικά με την κοινωνία. Προσπάθησε να προβάλλει προτάσεις. Και στη ΔΕΘ υπήρχε μια βελτιωμένη παρουσία Εκπανδρούλα και έγινε ότι έγινε. Φαίνεται εν ολίγης να έχει μια ίσπραξη του 1-1,5%. Αυτό βέβαια που μένει είναι να δούμε ότι ας με κάτι τέτοιο σταθεροποιείται. Γιατί το βρίσκουμε κατά μέσο όρο στο 12-12,5. Θυμίζω ότι ας την ονομάσουμε προ-Τσίπρα εποχή πριν να επανεμφανιστεί με το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ επί 2-2,5 χρόνια κειμενόταν στο 12,5-13,5, δεν είναι.
1: Σωστά, ναι.
5: Οπωσδήποτε όμως έχει εμφανίσει τις πράξεις και συνδυασμένο αυτό με ένα φρενάρισμα ή και μια μείωση μικρή του Ξελάς έχει μειώσει κάπως τη διαφορά. Κατά μέσο όρο βέβαια είναι στις 4 μονάδες, έτσι εκτιμώ εγώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις. Είτε άλλες δίνουν μικρότερη διαφορά, είτε μεγαλύτερη, αποκτά ένα δικαίωμα να πει, μπορώ σε πρώτη φάση να περάσω την Ελλάδα, στο πούμε έτσι.
2: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι και γιατί όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα και το μεγάλο. Υπάρχει μια αναστάτωση στην πιο δεξιά πολυκατοικία. Θα αλλάξουν ισορροπίες όταν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς και θα πλήξει την κυβέρνηση ένα κόμμα Σαμαρά. Την Νέα Δημοκρατία.
5: Ένα κόμμα Σαμαρά, καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Ότι θα πλήξει η Νέα Δημοκρατία ή θα την πλήξει. Αυτό το οποίο μετράμε είναι ή θα μετρήσουμε όταν εμφανιστεί κιόλας. Με τις διακηρύξεις του, αν και λίγο πολύ ξέρουμε τις θέσεις του, σε εξέφραση ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εν είδη πλατφόρμας, τα έλεγα στη συγκέντρωση που είχε κάνει στο Ηράκλειο τον Ιούλιο, νομίζω. Θα το δούμε, θα δούμε τα στελέχη. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το μέγεθος ζημιάς. Άλλο να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία μισή μία μονάδα και άλλα κόψει δύο ή τρεις. Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε από τώρα. Άρα από τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δούμε πώς θα οχυρωθούν, πώς θα αντιμετωπίσουν ένα κόμμα αφού εμφανιστεί και κατά τη γνώμη μου, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση όλο των απολειών προς τα δεξιά, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας άλλος μεγάλος ασθενής. Οι απόλυες ευρωεκλογές. Ό,τι έχασε η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά της, έχασε και από το χώρο του κέντρου. Ο χώρος του κέντρου, ενώ είναι πρώτο κόμμα εκεί στα διάφορα μεγέθη η Νέα Δημοκρατία, λείπει πολύ από τα ποσοστά, απέχει πολύ από τα ποσοστά που της έδινε το, ας πούμε, το 23. Έχει μία καχυποψία, μία επιφύλαξη, περίμενα άλλα κτλ. Άρα έχει ουσιαστικά να ισορροπήσει η Νέα Δημοκρατία. Πάντως για το κόμμα Σαμαρά, όταν θα εμφανιστεί, θα το δούμε. Εμείς στη δυνητική ψήφο το βρίσκαμε 12, ένα 4 περίπου, αυτό που λέμε σίγουρα ή πάρα πολύ πιθανό, και ένα, το υπόλοιπο ήταν, θα μπορούσα να το ψηφίσω. Σίγουρα ένα κομμάτι είναι δημοκρατικό και ειδικά αυτό που εμφανίζεται στους αναποφάσεις τους, που είναι μεγάλο κομμάτι, ας πούμε ένα σημαντικό κομμάτι. Ναι, ναι. Νομίζω από εκεί μπορεί να εισπράξει ο κύριος Σαμαράς.
2: Μάλιστα. Και Ζαχαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ίσως η πιο όμορφη περιγραφή για το κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
0: Ο Φίβος Τελιβοριάς έχει και εκείνος γενέθλια σήμερα.
1: Αυτή να ρωτήσουμε, να δούμε που πάει.
0: Της δικής μας γενιάς, παιδί των 70's.
1: Αυτή να ρωτήσουμε τον χωρισμό μας, ο άγνωστος δρόμος τη.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε. Ναι. Έχει πείσει τους γονείς του να τον πάνε να δει τον Μάνο Χατζηδάκη σε μια μπουάτ στην Πλάκα. Το πάνε λοιπόν, αλλά οι γονείς του δεν ξέρουν τι έχει σκαρώσει. Έχει ηχογραφήσει μια κασέτα και πηγαίνει λοιπόν στα καμαρίνια, κάποια στιγμή στο διάλειμμα, προσποιούμενος ότι πηγαίνει στην τουαλέτα. Πάει λοιπόν, βρίσκει το Χατζηδάκη και του λέει: «Κύριε Χατζηδάκη, γεια σας, συνάδελφος. Θα ήθελα να ακούσετε τα τραγούδια μου». Παίρνει την κασέτα ο Χατζηδάκης. Εντάξει, φεύγει ο μικρός που να περιμένει. Την άλλη μέρα, Κυριακή, χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι, το σηκώνει η μητέρα του. Μάνος Χατζηδάκης, λέει, η γυναίκα νόμιζε ότι της κάνουνε πλάκα. Είχε ενθουσιαστεί με αυτά που άκουσε και τους κάλεσε για φαγητό. Και έτσι έγινε, βρεθήκαν λοιπόν όλη η οικογένεια με το Μάνο Χατζηδάκη για φαγητό και έτσι ξεκίνησε η πορεία του Φίβου Δελιβοριά που σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά! Αυτά που λες, κυρία Κάτζη μου, γιατί υπάρχουν και ωραίες ιστορίες έτσι από το χώρο της μουσικής. Α, δεν σου είπα, το ξέχασα, επειδή λέγαμε χθες για το θρίαμβο της Εθνικής.
2: Ναι, βέβαια.
0: Παίζει λοιπόν την Πέμπτη με την Ολλανδία.
2: Sold out, λέει τα παιδιά.
0: 100.000 στην αναμονή για ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Εθνικής. Και την Πέμπτη και την Κυριακή με τη Γερμανία.
2: Ακριβώς.
0: Στη Γερμανία η Bild που έγραψε αυτά ο ποδοσφαιρικός νάνος. Λέγαμε χθες που είχε υποτιμήσει και τον Όφη, αλλά διάβασα χθες και έχει απόλυτο δίκιο στο Hard Dog ένα θέμα. Η Bild ήταν εκείνη που την περίοδο των μνημονίων είχε τα πρωτοσέλιδα.
2: Ναι.
0: Πουλήστε τον Μπαρθενώνα, πουλήστε τα νησιά.
2: Μας, δεν θυμάσαι, οι Έλληνες τεμπέλδες, μου φραπέδες. Αυτή είναι η Bild.
0: Ξίδι λοιπόν.
2: Ξίδι και μεγάλο μπουκάλι.
0: Ξίδι στην Bild, ξίδι. Πώς περνάει η ώρα. Μια καθυστερημένη λόγω ξέφρενου πάρτι χθες το βράδυ. Καλημέρα από τον Real Blogger.
2: Καλημέρα.
0: Πάλι είχε βγει. Είναι party animal.
2: Ναι, είναι party animal.
0: Δεν μπορείς να τον συγκρατήσεις. Κακομύρης βέβαια.
2: Κακομύρης και εκείνος.
0: Party animal όμως. Καλημέρα παλικάρι μας.
2: Λοιπόν, είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιο να δούμε τι ακριβώς ισχύει με την κίνηση. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη.
2: Μην βάζεις τέτοια, αφού ο υπουργός είπε ότι είναι καλύτερη εικόνα. Άστα το μποντιλιάρισμα.
0: Ναι, αυτά τα απελπισία που πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και τα λοιπά, τα κόβεις από σήμερα από το δελτίο κίνησης.
3: Όντως κομμένα.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Θα είμαι πιο αισιόδοξη.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θέλω.
3: Αλλά όντως μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη. Να πω κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, όχι, την αλήθεια πεις, εντάξει, την εικόνα την πραγματική.
3: Ωραία, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Στην Κάφο από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Να πούμε λοιπόν ότι τώρα βλέπω ότι υπάρχει δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου, που μετρέται στο 29,6%. Δεύτερη είναι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 15,4% και οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,4% στις 3 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο βλέπω εγώ ποσοστό, 15,4%. Ενώ το Πασό καταγράφει άνοδο 0,8% στο 14%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,6%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%. Φωνή Λογικής με 3,9%. Το ΜΕΡΑ 25 με 3,3%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%. Οι Δημοκράτες με 1,4%. Και η Νίκη με 0,7%.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το θέμα με τα πανεπιστήμια και τις εγγραφές που δεν πραγματοποιήθηκαν φέτος. Και όχι απλά έχουν έρθει μηνύματα, έχουν έρθει μηνύματα προσφοράς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε να συνδράμουν, ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να σπουδάσουν εκεί όπου έχουν πετύχει. Έχουν έρθει μηνύματα και από τον Παντελή.
2: Είναι συγκινητικό.
0: Και από τη Φωτεινή. Καλημέρα, Φωτεινή. Και λένε και κάτι άλλο. Εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, χορηγία από ιδιώτες, από μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, κυρίως που έχουν περάσει στις πρωτοκλασάτες εντός εισαγωγικών σχολές. Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για ιατρική και ηλεκτρολόγων μηχανικών, και να μην μπορούν να πάνε λόγω του οικονομικού, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δυσάρεστο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές για αυτό το θέμα.
2: Ναι.
0: Και ίσως θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα, το παρακάτω αύριο. Μου διέφυγε σήμερα, το κρατάω λοιπόν, το σημειώνω για την αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα, λέει, θα μπορούσε ο Βολάνιος κάποια στιγμή να μας πει πέρα από την κίνηση πόσοι είναι και οι επιβάτες σε κάθε αυτοκίνητο. Ο Παναγιώτης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
2: Δεν έχει τέτοια εικόνα ο Παναγιώτης.
0: Δεν μπορεί να το κάνει, αλλά θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε, γιατί από ό,τι λένε οι πολίτες τον τελευταίο καιρό μετακινούνται σε γκρουπάκια, ειδικά όσοι πηγαίνουν στην εργασία τους. Τώρα έχουμε και άλλα πολλά θέματα που δεν θα προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία, καθώς είχαμε και τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
2: Ναι, που έδωσε και επανέλαβε αυτά που είχε πει και στη ΔΕΕΘ για κατάργηση υποκαταβολής φόρου, και άλλα μέτρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα θα βρεθεί στην Ηλία ο Αλέξη Τσίπρας, γιατί υπάρχει ένα φόρουμ εκεί. Θα περιοδεύσει και στα χωριά, θα μιλήσει και με κατοίκους και με αγρότες για να ακούσει τα προβλήματά τους.
0: Είχαμε και τη διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με ένα επεισόδιο, όπως έγραψε η εφημερίδα, μεταξύ της κυρίας Γκίλ Φόιλ και του κυρίου Παπασταύρου.
2: Ναι, το ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο επεισόδιο. Και επίσης, αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης και τόνισε, ότι η Ελλάδα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας, που προσφέρει και γεωπολιτική ασφάλεια και όχι μόνο.
0: Στην έκρηξη που είχαμε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έδωσε χθες ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, από τις έρευνες μέχρι τώρα δεν προκύπτει διαρροή στο κεντρικό αγωγό.
2: Μάλιστα στο δεύτερο όροφο που μέναν.
0: Ήταν στο δεύτερο όροφο και μάλιστα, όπως είπε ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου, η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια δηλαδή, εκεί πέρα που έχασε και τη ζωή της, είχε αναζητήσει τεχνικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να γίνει έλεγχος, λόγω όμως Αυγούστου. Αυτό δεν ήταν
2: δυνατό.
0: Και το αφήσανε για μετά, ένας έλεγχος ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε δυστυχώς ποτέ και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη παρετήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι που ήταν μέχρι τώρα. Παραμένουν όμως νομικοί παραστάτες του συζύγου της, του γιατρού δηλαδή. Και είχαμε και άλλη μία κατάθεση νοσηλεύτριας, η οποία ανατρέπει την αρχική της κατάθεση και σχετικά με τις ώρες προσέλευσης, αλλά σχετικά και με τα όσα είχε πει στην πρώτη κατάθεση, λέγοντας ότι μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Οι γιατροί μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
2: Ακριβώς, για αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη.
0: Και είχαμε και μια ιδιωτική κλινική.
2: Στη Θεσσαλονίκη, νεφρολογική κλινική που έκανε όμως, λέει, χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και όχι μόνο, έδινε φάρμακα. Και μάλλον διαβάζω ότι μπαίνει λουκέτο στη συγκεκριμένη κλινική, γιατί προσέφερε υπηρεσίες που δεν είχε πάρει.
0: Συνταγογραφούσαν φάρμακα.
2: Χημειοθεραπείες.
0: Ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακό ίδια.
2: Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, τώρα το βλέπουμε. Εδώ
0: αυτό βρέθηκε μετά από έλεγχο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαφάνειας και μετά από καταγγελία που είχε γίνει.
2: Ακριβώς. Και βεβαίως όλο αυτό το παζάρι που γίνεται με τους S400 και την Τουρκία να μεταφερθούν σε άλλη χώρα για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Πήγε ο Φιντάν Σαουδική Αραβία, είχε προηγηθεί όμως ο Νετανιάχου, ο οποίος βεβαίως δεν πήγε εκεί τυχαία, πήγε για να μην δώσει το OK η Σαουδική Αραβία να μεταφερθούν οι S400 από την Τουρκία στην Σαουδική Αραβία.
0: Φύγαμε, κύριε Ταβαρίνο μου, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι σε πολύ λίγο, λίγο μετά τις 10, εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα και στην αγαπητή ακροάτρια που έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά πάλι με το θέμα των πανεπιστημίων και ειδικότερα της Πάτρας. Φέτος, λέει, οι βάσεις ανέβηκαν πάρα πολύ λόγω των θεμάτων της φυσικής. Οι μαθητές με 18.400 μόρια που κατοικούν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιθανό να επέλεξαν να μην φοιτήσουν στην Πάτρα, αφού με τόσο υψηλή βαθμολογία και με το 10% θα περάσουν με βεβαιότητα στην ιατρική Αθηνών ή Θεσσαλονίκη του χρόνου. Παραμένει, λέει, και η πιθανότητα να επέλεξαν κάποια ιδιωτική πλέον ιατρική σχολή στην Αθήνα. Τα γράφω αυτά ως μητέρα πρωτοετούς φοιτήτριας στην ιατρική και αντιμετωπίζοντας με δάνειο και με δυσκολία τις ανάγκες της φοίτησης, τις οποίες δεν προσπερνώ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τις πληροφορίες. Τώρα έχουμε και διαγωνισμό εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου η κλήρωση, τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolos Resort. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com, SeaJets.com και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα και μοναδική άνεση. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετήρια εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό, και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr.
1: Έτσι, κακομύρικο.
0: Κακομύρικο, αυτό δεν μ' άρεσε. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και φυσικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Από παιδί έβλεπα στον ύπνο μου φωτιές. Δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά σήμερα η εκπομπή, είπαμε. Σήμερα είναι η μέρα Νταλάρα. Ευχαριστούμε πολύ, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου με καλεσμένο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα, 5η 1 Οκτωβρίου.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

Πάμε γιατί έχω κολλήσει ολόκληρος με τα σιροπιαστά. Πρωί-πρωί σιροπιαστά, είναι δυνατόν. Εδώ τις καλές ώρες να πούμε και γεμίζομαι. Τις προάλλες βγήκαμε έξω να φάμε. Είχαν περάσει 45 λεπτά από την ώρα που κάθισα στο τραπέζι. Δεν είχε πέσει τίποτα πάνω μου. Μετά το 45 λεπτό, το μπλουζάκι το έκανα καμβά. Είχε από όλα τα είδη τη σως που υπήρχε στο τραπέζι, που υπήρχαν στο τραπέζι. Γιατί, εντάξει, κάπως πρέπει να γυρίζοντας στο σπίτι να έχουμε και δουλίτσα να κάνουμε, αδερφέ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα καλά, πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε. Ανταμώνουμε και σήμερα. Έχουν περάσει περίπου 22 ώρες από την τελευταία καλημέρα την οποία είπαμε εχθές. Και η ειδησιογραφία είναι μπόλικη, έχει πάρα πολλά πράγματα να διαχειριστούμε και σήμερα. Και ασφαλώς είναι μεγάλη μέρα, Τζιβελεκίδη. Έχεις πάρει τσάντα, βαλίτσα, σακουβαγιάζ, κάτι, οτιδήποτε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γίνονται ανακοινώσεις σήμερα, ρε εσύ. Γίνονται ανακοινώσεις, μα γιατί ακυρώνεσαι έτσι το ρεπορτάζ? Έχουμε και το φωνάζουμε τόσες μέρες. Πρώτη είπαμε ότι στις 14, ότι στις 30 του μήνα, πήγα εγώ στις επόμενες ανακοινώσεις. Στις 30 του μήνα θα γίνουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμόλυβδη βενζίνη. Έχουμε πει πρώτοι εδώ ότι θα κάνουν προσπάθειες στην κυβέρνηση να είναι τέτοια η επιδότηση, ούτως ώστε οριακά τουλάχιστον έστω και 0,01 να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Μεγάλη πετυχισιά. Γι' αυτό σου λέω, έχεις πάρει σακουαγιάς. Τώρα αυτό είναι, ναι, έχω πάρει, ναι, δεν καταλαβαίνω τι λες, τι μας λες πρωί-πρωί, τι απ' όλα, όλα μαζί. Λέτε να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρούλα, γιατί σήμερα όντως έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί εχθές δεν είχαμε να πούμε πολλά, τα μισά βέβαια τα ξεχάσαμε, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τώρα έχω πολλά χαρτιά μπροστά μου, τα μισά οφείλω να σου πω, κατάφερα και τα έβαλα πάνω στο σημείο που είχε πέσει μέλι, σιρόπι. Δεν έχεις δει τι έχει έξω? Έφαγες? Όχι, δεν σ' αρέσουν τα σιροπιαστά? Μπορώ να φύγω από τη μάταιη τούτη ζωή ησύχως τρώγοντας μόνο κανταΐφι, πρέπει να σου πω. Μόνο κανταΐφι δηλαδή. Είναι η αδυναμία μου, ρε παιδί μου. Έχω κάποιες αδυναμίες σε αυτή τη ζωή. Ένα από αυτά είναι το κανταΐφι. Μία από αυτές τις αδυναμίες είναι το κανταΐφι. Την άλλη αδυναμία δεν θα την πω. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Και για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, και ασφαλώς απέναντί μου έχω τον κύριο Γιώργο Τζιβελεκίδη, εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Και μιας και μιλάμε έτσι για γλυκά και για σιρόπια και όλα τα σχετικά, στο 211-200-8200 είναι η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου. Καλημέρα σας, κυρία Γκεργελεζίου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Έχω φτιάξει και καφέ μέσα. Σου είπα εγώ ότι πάμε με αυτό. Ορίστε, μου άντε, πάμε με αυτό. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Πάλι τα μαρτύρης ο Τζιβελεκίδης. Προχώρα.

Είδες, κολλάει με την περιραίους ατμόσφαιρα και the F-word που λένε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα θέλετε, τώρα μην ξυπνάτε. Φτιάξτε καφέ. Ξεκινήσαμε έτσι με συναγερμούς, με όλα τα συναφή, για να κάνουμε παρέιτσα. Η οποία παρέιτσα μας έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 7 λεπτάκια. Καλώς ήρθατε. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είπαμε στο 211-200-8200 βρίσκεται η Αναστασία μας. Το κόλπο τώρα το ξέρετε. Εάν θέλετε να ακουστεί το μήνυμά σας στον αέρα χωρίς να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, στέλνετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Αν βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200. Σε κάθε περίπτωση, τα πάντα εμείς θα έχουμε εδώ μπροστά μας, οπότε θα διαβάσουμε τα μηνύματάκια σας. Σε κάνα 10 λεπτάκι θα ξεκινήσουμε. Ήδη βλέπω τα πρώτα μηνύματα έρχονται. Θέλω κι άλλα. Έχουμε φτάσει άλλωστε στο μέσο της εβδομάδας.

Τεκνολόγια, τεκνολόγια. Όταν σβήνει αυτή η οθόνη με το που τη χτυπάς τρεις φορές, πώς κάνουμε στα παιδάκια για να ρευτούν αφού το έχουν φάει, το ίδιο κάνεις και με αυτή την οθόνη. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος θα ανατείλει 18 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 11 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, τα έχουμε πει αυτά. Εμείς με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε, αλλά ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ειδησιογραφίας. Με τη δική σας βοήθεια πάντα. Σήμερα διανύουμε τη 273η ημέρα του έτους. Είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Αμέ, είναι και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Έχεις εσύ εθνικό ευεργέτη? Έχεις δικό σου προσωπικό εθνικό ευεργέτη? Τότε δεν θα ήταν εθνικός ευεργέτης, θα ήταν τζιβελεκίδιος ευεργέτης. Αλλά σήμερα είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Η Μποτσουάνα, Γιώργο Τζιβελεκίδη, γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας που αφορά στην Μποτσουάνα. Για δώσε τον πόνο, δώσε πόνο.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα βλασφημίας σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Τα ακούς 47 εσύ εκεί που ξεφεύγεις. Τα μαθαίνω εγώ, μην νομίζεις τι γίνεται στο Λευκό Οίκο, εκεί στο Βαλ γραφείο. Σε μία από τις αποστολές πρέπει να σου πω εκεί στην, στο Washington DC, αγαπητέ Τζιβελεκίδη, όταν είχαμε πάει ήταν ένας τύπος ο οποίος το έπαιζε κιόλας περί πολλού. Μπαίνουμε μέσα στο Λευκό Οίκο, τον Ατάλο, πάμε στο γραφείο του Προέδρου. Ήτανε ο George W. Bush τότε. Μπαίνουμε μέσα και τον βλέπω. Κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Τι έπαθες, του λέω, τι κοιτάς, τι ψάχνεις. Το γραφείο, μου λέει, του Προέδρου. Λέω, ναι. Είναι παραλληλόγραμμο, μου λέει, δεν είναι οβάλ. Τον κοιτάω, του λέω, πες μου ότι με τρολάρεις. Δεν υπήρχε τότε λέξη τρολάρω, αυτή είναι έμπνευση μετέπειτα ετών. Ναι. Του λέω, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ ότι μου κάνεις πλάκα. Όχι, μου λέει, ρε, δεν βλέπεις, μου λέει. Ε, μου το είπα και με ύφος. Είναι παραλληλόγραμμο, μου λέει, το γραφείο. Του λέω, ναι. Και γιατί το λένε, μου λέει, ο Βαλ. Ε, εκεί ακριβώς αισθάνθηκα όπως ακριβώς αισθάνεται τώρα το τραγούδι. Που φτάνει στο τέλος του. Και ξεκινάει αυτό.

Θα τον βάλουν να πάει να κάτσει με μόνιμα πάνω στον Αβραάμ Λίνκον. Εκεί όπως κάθεται στην πολυθρόνα τη μεγάλη και είναι στη μία πτέρυγα του Λευκού Οίκου, θα βάλουν τον Τραμπ να κάτσει πάνω. Λοιπόν, έτσι πάμε με αγάπη, με ερωτισμό. Από τα πιο σκληρά παιδιά, να ξέρετε, της ροκ βγαίνουν οι πιο ωραίες μπαλάντες, όπως τούτη εδώ που ακούμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Υπουργικό Συμβούλιο πρώτα απ' όλα, νωρίς, πουρνό, θα ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται και για τα συγκεκριμένα θέματα στους υπουργούς του. Θα τους τραβήξει και λίγο το αυτί, θα πει εσείς που βγαίνετε να μιλάτε, προσέχετε τι λέτε. Εσείς που δεν βγαίνετε να μιλάτε, να βγείτε να μιλήσετε. Διότι δεν θα τα πάμε καλά. Πρέπει να επικοινωνήσουμε το έργο της κυβέρνησης. Στο μεταξύ, τι αναμένετε να ακούσουμε? Οι πληροφορίες λένε ότι η επιδότηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Ο στόχος, σας τον είπα, σας τον ανέφερα και χθες, να πέσει έστω και 0,001 κάτω από τα 2 ευρώ. Μεγάλος στόχος είναι αυτός. Γι' αυτό σου λέω, σακ βουαγιάζ, να βάλουμε τα χρήματα που θα μας μένουν στην άκρη. Να κάνουμε αποταμίευση. Δεν μπορείς να φανταστείς αυτά τα 20 λεπτάκια. Εμένα με έχει πονέσει αυτό το 2222 Τζιβελεκίδη. Μαχαιριά στην καρδιά, γροθιά στο στομάχι. Κλωτσιάς... Δεν το είπα. Σταμάτα κι εσύ. Η επόμενη ανακοίνωση, η παράταση των μέτρων στήριξης θα έρθει και στις 14 Οκτωβρίου, όπου εκεί θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει πάρει και αυτό την ανηφόρα, τρέχει και δεν φτάνει, έχει πάρει την ανιούσα. Ουσιαστικά τώρα αγγίζει τα 2 ευρουλάκια, κάτω από 1,75 λέει θα είναι. Κάποιοι λένε στο 1,69. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σημαδιακός ο αριθμός. Αλλά και με 1,69 τώρα, κάποιοι τι θέλουνε? Θέλετε να αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε? Όταν πέρυσι η αρχική τιμή ήταν στο 1,10. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες του πράγματος, αλλά okay, με αυτά θα πρέπει να πορευτούμε. Και μετά θα έρθει 8 με 9 του μήνα, θα έχουμε Eurogroup. Εκεί στο Eurogroup θα συζητηθούν πολλά. Και αμέσως μετά το Eurogroup θα έχουμε και σύνοδο κορυφής. Εκεί η ελληνική πλευρά θα θέσει το αυτονόητο. Ότι θα πρέπει γενικότερα η Ευρώπη να δει το πράγμα με τελείως διαφορετικό μάτι.

0: Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί συναγερμός, έχουν χτυπήσει καμπάνες πάρα πολύ δυνατά εν ώψη ενός ιδιαίτερα, λέει, απαιτητικού χειμώνα. Όσον αφορά στο πεδίο του κόστους θέρμανσης και κίνησης, το πράγμα έχει ξεφύγει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία έχει αρχίσει και γονατίζει. Είπαμε, ο Φρίντριχ Μέρτς έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Νομίζω ότι θα μπει στο πάνθεον των πολιτικών μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, το δικό μας. Καστελόριζο, παιδιά, Καστελόριζο. Καστελόριζο, φόντο εκεί μέχρι, ναι. Κανονικότατα, ο Φρίντριχ Μέρτς μπορεί να πάει και να πει: δυστυχώς βουλιάζουμε. Είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου: ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Αλλάξαμε, βουλιάξαμε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είπαμε: όσοι εκείνη την περίοδο, σε εκείνες τις εκλογές, ψήφισαν Γιώργο Παπανδρέου, δεν ακούει και ο Νιφλής τώρα, το εκμεταλλεύομαι. Πάλι λέει: εχθές έβγαλε τα σωψυχά του. Το μεσημέρι εδώ και το πρωί στην εκπομπή, στο Open, αλλά και το μεσημέρι εδώ στην εκπομπή στο Real FM, είχε το μενού. Με έκανε τας κεμπάπ. Δεν πειράζει, θα επανέλθω. Δεν έχω ακούσει, μου το μετέφεραν. Αλλά δεν. Θα ακούσω πρώτα και θα απαντήσω μετά. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Αρμόδιες αρχές αναζητούν λύσεις για την αποτροπή μιας μεγάλης αύξησης στις τιμές. Αυτοί ακόμα ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μην έχουν μεγάλη αύξηση στις τιμές. Εμείς το έχουμε τερματίσει. Βεβαίως είναι διαφορετικά και τα δεδομένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο ή το Βέλγιο. Ναι, μεν ακριβή η βενζίνη σε σχέση με τα δεδομένα του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά έχουν λίπος αυτοί, έχουν άλλους μισθούς, δεν έχουν τα μισθά τα δικά μας. Αυτό είναι το θέμα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα ενέργειας. Φαντάσου να μην είχαμε Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα ενέργειας. Πρώτα απ' όλα το όνομά του είναι Dan Jorgensen. Εντάξει, ωραίο είναι, έβηχο. Κάνεις καριέρα. Jorgensen. Ποιος σου θυμίζει?
1: Το
0: Γιούργεν. Ποιο Γιούργεν? Το Γκλίσμαν. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Βάλε Σίβερ Χόγεμ τώρα, έτσι όπως το κάναμε. Πάει, έφυγε το momentum.

Ο Γιόγκερσεν λοιπόν γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια του Άτοικου Συμβουλίου στο Δουβλίνο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου, λέει, ενεργειακού κόστους, καθώς και τη μετάθεση της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν στο μεθάνιο. Εντάξει. Αυτός είναι σε έναν άλλον, ας πούμε, έτσι, παράλληλο κόσμο. Ακόμα δεν έχουν. Δεν ξέρω. Γιατί αργούν να ξυπνήσουν. Το κάνουν επίτηδες. Σοκολάτα τρώσε και μουλαχτά. Τι λες, δηλαδή. Αυτά. Συντελούνται ωραία πράγματα εδώ στο Real FM. Να ξέρετε, αδέρφια μου, να ξέρετε τι τραβάω.

Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται, αυτή ήταν η είδηση εχθές, η είδηση της ημέρας, ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Έγινε δεκτή η εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Δημήτρη Μητρουλιά, προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου. Και με βούλευμα παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Υπουργοδικείου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Να ξέρετε, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, είναι πλημέλημα αυτό. Αλλά βεβαίως έχει τη σημασία του το γεγονός ότι παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Στο σκεπτικό τώρα της αγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά. Εγώ θα το διαβάσω ακριβώς όπως είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Ξέρω, εσείς τώρα θα μπείτε στη διαδικασία, θα στέλνετε μηνύματα. Άρε Παπαδάκη, δεν λες τη λέξη μπάζωμα και φοβάσαι και κάνεις κεράνεις. Ακούστε λοιπόν πώς είναι το σκεπτικό, πώς είναι γραμμένο. Γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό που σύμφωνα με την πρόταση, επαναλαμβάνω, επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Πόσες φορές έχουμε πει και φωνάζουμε και λέμε. Θέλει υπομονή και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να τη λοιπόν η δικαιοσύνη.

Στην εισήγηση επίσης του αντισαγγελέα, του Αρείου Πάγου, αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Έτσι λοιπόν ο αντισαγγελέας αποδίδει ότι παρέλειψε να αποτρέψει συγκεκριμένες ενέργειες παρά την υποχρέωση που είχε λόγω της θέσης που κατήχε. Μαζί τώρα με τον κύριο Τριαντόπουλο παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Αυτά σε όλους όσοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μιλούσαν απαξιωτικά για την ελληνική δικαιοσύνη. Εάν τα γκρεμίσουμε όλα σε αυτή τη χώρα, πρώτα απ' όλα στη συνείδησή μας και σε δεύτερο επίπεδο και στο πρακτικό κομμάτι, τότε δεν θα μείνει απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι η χθεσινή ημέρα ήταν μια πάρα πολύ καλή ημέρα για αυτό το οποίο λέμε δικαστική εξουσία, και περιμένουμε κιόλας να δούμε τι θα γίνει και με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην υπουργό, τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, διότι υπάρχει σε εκκρεμότητα και περιμένουμε και εκεί την εισήγηση του, την εισαγγελική πρόταση. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Όλοι ψάχνουμε απαντήσεις, όλοι θέλουμε να μάθουμε γιατί που να πάρει η ευχή σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα επί 13 λεπτά, 21ος αιώνας, επί 13 λεπτά βρίσκονταν στην ίδια γραμμή με αντίθετη φορά ο ένας σειρμός απέναντι στον άλλον επί 13 λεπτά. Το ένα τρένο πήγαινε κατά πάνω στο άλλο και δεν είχε πάρει πρέφα κανένας τίποτα απολύτως. Επί 13 λεπτά, δεν μιλάμε για ένα, για δύο λεπτά, δεν μιλάμε για ένα λάθος το οποίο ήταν ακαριαίο, στιγμιαίο, δεν ξέρω εγώ τι. Επί 13 λεπτά. Και θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που δεν έπραξαν τα δέοντα, που έπρεπε να έχουν γίνει πολλά πράγματα πριν το δυστύχημα. Ασφαλώς να τιμωρηθούν αυτοί κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν μετά το δυστύχημα.

Και επειδή γενικότερα η ιστορία μερικές φορές αρέσκεται στο να μας κάνει πλακίτσα, παρατηρώντας το σημερινό ημερολόγιο, τις γωνιές της σημερινής ατζέντας, ανακαλύπτουμε ότι το 1968, σαν σήμερα, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη μέχρι και το 2023 σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα. Δεν ήταν το ένα προς την... δεν έγινε με τοπική σύγκρουση. Το ένα τρένο έπεσε πάνω στο άλλο. Επίσης λοιπόν το άλλο τρένο, η άλλη αμαξοστοιχεία κατευθυνόταν προς την Αθήνα. Είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότρες που είχαν πάει στην πατρίδα τους, στις πατρίδες τους, για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του χουντικού συντάγματος. Αυτά το 1968. Βοήθειά μας.

Ασφαλώς αυτή η απόφαση, αυτή η είδηση δημιούργησε ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή? Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας στην παραπομπή του Τριαντόπουλου, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γιώργου Φωλωρίδη, ο οποίος σε μία από τις τηλεοπτικές στιγμές του, ο κύριος Φλωρίδης είχε πει ότι είχε δηλώσει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έχουν γίνει και τέτοιες δηλώσεις σε αυτή τη χώρα. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή του Τριαντόπουλου. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, όχι μόνο η δήλωση, στο άκουσμα πρώτα απ' όλα υπήρξαν άμεσα κυβερνητικές πηγές. Ένα λεπτάκι εδώ τις έχουμε για να τα πάμε σε μία, με μία σειρά. Κυβερνητικές πηγές οι οποίες ανέφεραν το εξής. Θα το βρω, πού θα πάρει την Βελεκίδη. Εδώ πέρα, να του. Κυβερνητικές πηγές λοιπόν οι οποίες αναφέρουν. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος επισημαίνουν ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιωθεί, συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις. Μετά από λίγο υπήρξε συνέχεια των κυβερνητικών πηγών που επεσήμαναν πως η εικόνα που έχουμε για το βούλευμα είναι ότι αποδίδει στο Χρήστο Τριαντόπουλο παράληψη αποτροπής ενεργειών άλλων και όχι θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια, μην πάει το μυαλό σας θετική ενέργεια, έτσι, καταλάβατε. Και μετά υπήρξε και δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε πως η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν θα είναι, να πούμε και το αυτονόητο, ότι δεν θα είναι υποψήφιος ο Τριαντόπουλος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και το λέω έτσι, συμπαθάτε με, διότι σε αυτή τη χώρα, σήμερα το έχω πάει. Αλλά έτσι το αισθάνομαι, τι να κάνω τώρα. Σε αυτή τη χώρα έχουμε απολέσει την τέχνη του αυτονόητου. Οπότε καλό είναι να λέμε και τα αυτονόητα. Δεν θα είναι λοιπόν υποψήφιος ο κύριος Τριαντόπουλος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να βρεθεί και ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου.

Είμαστε μια φοβερή, εκπληκτική χώρα. Είμαστε φοβεροί τύποι και τύπισες. Ναι, είμαστε πολύ μπροστά. Όταν παίρνουμε το λάβαρο της Επανάστασης στη Βελεκίδη, δεν μας σταματάει απολύτως τίποτα. Χάθηκε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Τσαρλατάνι από εδώ, τσαρλατάνι από εκεί, τσαρλατάνι παραπέρα. Κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου. Είμαστε μια χαρά, ρε παιδί μου. Λέγαμε τα πάντα λειτουργούν εκπληκτικά. Πήγαινε στο Κολωνάκι και βλέπεις η σειρά. Διαμερίσματα τα οποία τα είχαν κάνει, ναι, το εσπρεσάκι, εσπρεσάκι και το πουρο πουρο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές κλινικές. Κλινικές, κομμωτήρια, όλα τα πάντα. Άκου τώρα να δεις, μεγάλε. Μέσα σε 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch, ο αλγόριθμος που ελέγχει τα πάντα. Τον κύριο Δοξαρά τον φιλοξενήσαμε και όλα τηλεοπτικά. Εκπληκτικός τύπος. Μας έλεγε το ένα, μας έλεγε το άλλο. Στο μεταξύ, φεύγοντας, μας λέγε το εξής. Να ξέρετε, εκεί στη Θεσσαλονίκη έχει εντοπιστεί, λέει, και της κυρίας Καριστιανού. Μας το είχε πει. Λέμε τώρα εμείς με το Σωτήρι, σκεφτόμαστε να το πούμε στον αέρα, να μην το πούμε στον αέρα. Μας πρόλαβε ο Γεωργιάδης. Τα μαρτυράει όλα. Είναι μαρτυριάρικο αυτό το παιδί. Πολύ μαρτυριάρικο. Ακούστε λοιπόν τι βρήκανε. Μέσα σε 10 μέρες λειτουργίας εντοπίστηκαν όχι ένα, όχι δύο, 119 οδοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Δεν ξέρω τι είναι η μεσοθεραπεία. Ενδιάμεση θεραπεία ή είναι θεραπεία για τη μέση. Είναι θεραπεία του μέση. Υπάρχει και ροναλντοθεραπεία. Όχι, το τερμάτισα, αλλού το πάω. Παιδιά, είμαστε σοβαροί. 119 οδοντιατρία όπου σου έκαναν και θεραπείες με μπότοξ. Δηλαδή σε βάζαν, ας πούμε, στο τέτοιο και σου άνοιξε το ματάκι να σου κάνουν σφραγισματάκι. Α, να σου πω, βλέπω εδώ πέρα, λέει, το τέτοιο, το πάτημα. Έλα, πες το. Όχι τη κότα, πες το. Το άλλο, το πουλερικό. Χίνα, μπράβο. Το πάτημα, λέει, τη Χίνα. Να σου κάνουμε και ένα μποτοξάκι. Δεν θα αισθανθεί τίποτα. Ούτως άλλως έχει την άρκωση για το σφράγισμα. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Σε οδοντιατρία. Ρε, είσαστε σοβαροί. Ρε, δεν υπάρχει καμία απολύτως σοβαρότητα σε αυτή τη χώρα. Οδοντιατρία. Τουλάχιστον θα μου πεις είναι γιατροί. Ναι, εντάξει. Αλλά τι να πει κανείς. Εντοπίστηκαν επίσης. Σκέφτεσαι ή όχι σε τρώει. Εντάξει. Επειδή είσαι εδώ που ξύστηκες. Νομίζω ότι σκεφτόσουν, αλλά απλά σε τρώει. Εντοπίστηκαν 911 περιπτώσεις, 911, ούτε καν χίλιες θα μου πεις, 911 περιπτώσεις που διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Αμέ, πηγαίνεις, σου κάνουν ένεση για αδυνατήσεις. Τι μπορεί να πάθεις με μια ελεσούλα. Ό,τι να είναι. Ο άλλος εμένα μου έχει κάτσει, να ξέρετε. Ο άλλος έκανε ψυχοθεραπεία χωρίς να είναι ψυχολόγος. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια ψυχοθεραπεία. Θέλεις να πάμε έξω να σου κάνω μια ψυχοθεραπεία. Θα σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσουμε από τα παιδικά σου χρόνια. Είχες καλά παιδικά χρόνια. Τα μαμ, Μπερικέτη. Αναστασία, εσύ τα παιδικά σου χρόνια όλα μια χαρά. Όλα εντάξει. Θα σου κάνω μια ψυχοθεραπεία, ρε παιδί μου. Απλά στο τέλος, ο μπαμπάς και η μαμά φταίνε για όλα. Ένα πράγμα. Δεν είχε πτυχίο, λέει η ψυχολόγου, απλά έκανε ψυχοθεραπείες. Το παν είναι να είσαι καλός, ρε παιδί μου, να είσαι, πώς το λένε κάτω στο χωριό μου, Σμολάους, να είσαι good listener. Να είσαι υπομονετικός και να ακούς και βγάζεις και το συμπέρασμα. Στο μεταξύ τώρα και με το chat GPT, λύνεις τα πάντα. Απλά γκουγκλάρεις. Απλά γκουγκλάρεις. Ποιος το έκανε, με το μορτάκι το είχαμε κάνει. Το AI λέει, έλα εδώ να μου πεις πόσο, να δεις, μου λέει πόσο έξυπνο είναι. Και ρωτούσε. Το συνεργείο για το αυτοκίνητό μου είναι μόλις 100 μέτρα από το σπίτι. Έχει ωραία μέρα. Να πάω με τα πόδια ή να πάω με το αυτοκίνητο. Και το AI απαντούσε. Είναι κρίμα μια τόσο ωραία μέρα να μην την απολαύσεις. Καλό είναι να περπατήσεις. Να μην πάρεις το αυτοκίνητο για να πας στο συνεργείο, για να αφήσεις το αυτοκίνητο. Φοβερό. Αυτό είναι το ChatGPT. Αυτό είναι το AI μέχρι στιγμής. Οπότε γκουγκλάρισε, κύριε παιδί μου. Ο άλλος σου λέει έχει μεγάλο καημό. Έχει μεγάλο καημό με την πρώην. Τι να τον συμβουλεύσω. Οπότε δίνεις και μία συμβουλή. Έκανε ψυχοθεραπεία και δεν ήταν ψυχολόγος.
κομμωτήρια που κάνανε μπότοξ και υαλουρονικό. Ναι, τα έχουν εντοπίσει και αυτά. Η δε πλασμαφαίρεση, την οποία, αδέρφια μου, εγώ δεν την ήξερα ότι υπάρχει καν. Γιατί να την ξέρω άλλωστε. Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος πρέπει να γερνάει ακριβώς όπως η φύση, όπως του χυλάχει, ρε παιδί μου. Αντί να προσέχουμε να είμαστε, να μην πίνουμε, να μην καπνίζουμε. Ποιος μιλάει τώρα για το κάπνισμα, ειδικά έτσι. Ναι, αλκοόλ δεν. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε συζητήσει. Αλλά, πού να πάρει ευχή. Έχουμε και εμείς τη δική μας ατομική ευθυνούλα, ε. Τι ψάχνουμε να βρούμε και πού πάμε. Η άλλη λέει πήγε, βγήκε η κοπέλα και καλά έκανε και βγήκε για να είναι και αποτρεπτικό. Τι της είπε, α είσαι λέει με τενσάρκωση, άκου τι της είπε ρε, η γυναίκα ρε, είσαι με τενσάρκωση λέει της βασίλισσας της χαμένης Ατλαντίδας. Αυτό πως το είδε, την έβαλε εκεί σε ένα μηχάνημα τον Ατάλο και τη μετρούσε και λέει το μηχάνημα αυτό δίνει απαντήσει σε όλα, πως παραμυθιάζανε τον κόσμο. Είσαι λέει η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας, η μετενσάρκωση της βασίλισσας της χαμένης Ατλαντίδας. Αυτό.

Όλα αυτά βεβαίως ο ασκός του Αιώλου άνοιξε δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο. Έχει χαθεί, δεν είναι κοντά μας ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τώρα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά, Νίκο, εισαγωγικά. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά ότι θέτω υπό αμφισβήτηση την εντυμότητα του κυρίου Πατούλη. Είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τάδε Έφη Άδωνης Γεωργιάδης. Ωραίο δεν είναι. Είναι φίλος μου. Τον αγαπάω. Αλλά τον στέλνω στη τέτοια. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και το φιλικό του πράγματος, τέλος πάντων. Πάντως, έτσι σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Πατούλη, δεν ανησυχεί. Είναι στο πλαίσιο του ελέγχου. Είναι πρόσδεκτος από ό,τι μου είπε ο έλεγχος. Σε όλα τα επίπεδα. Και είναι και μια καλή ευκαιρία για να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω. Νέο πεδίο αντιπαράθεσης, πολιτικής αντιπαράθεσης. Σκοπτικό το σχόλιο του Πασόκ. Ότι μόλις λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Υγείας τον υπερασπιζόταν δημόσια με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική και εξαπέλει επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία. Θυμήθηκε το Πασόκ. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. 6, τι τις κάνεις τόσες πολλές? Ένα σκληρός δίσκος, ένα USB, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο. Έχουμε να δούμε πολλά, σας είπα. Εκεί που λέγαμε ότι εντάξει, η κυρία και ο κύριος και η κυρία, με όλες τις εγκληματικές, με όλη την εγκληματική αμέλεια που τους χαρακτήρισε όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση, παίρνανε τηλέφωνο, ρε παιδιά, δηλαδή είναι φοβερό. Χανόταν ο άνθρωπος και πήραν τηλέφωνο εκείνη την ώρα τον προμηθευτή του απεινιδωτή και τον ρωτούσαν πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής και του αποκάλυψαν του προμηθευτή ότι ξέρεις από τότε που μας το έφερες δεν το έχουμε βγάλει από το κουτί, γιατί να το βγάλουμε? Και τους είπε ο άνθρωπος, με αυτό θέλει, πρέπει να είναι στην πρίζα, είναι με μπαταρία, πρέπει να φορτίζει. Και εκεί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή. Γιατροί! Ανειδίκευτοι γιατρός. Χωρίς ειδικότητα. Χωρίς. Στέλνανε μηνυματάκια στον υπνοθεραπευτή. Τι να κάνουμε, πώς τον βλέπεις? Όλους οι γιατροί ήταν... Και στέλνανε φωτογραφίες. Και εκεί που λες ότι εντάξει, δεν έχει πάτο, ρε παιδί μου, εμφανίζεται ο υπνοθεραπευτής. Υπνοθεραπευτής. Να πάμε να μας κάνει μια αναδρομή. Να δούμε τι ήμασταν στο παρελθόν, ρε Τσιμπελέκη. Δεν θες να μάθεις να έχεις απορία? Μπορεί να ήσουν αυτοκράτορας. Μπορεί να ήσουν, τι να σου πω, λες. Εγώ ήμουν σίγουρα κάποια, κάτι τέτοιο. Επειδή πληρώνω πολλές αμαρτίες, πρέπει να χαλάσει πολλές ο διεστρώγοντας. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν και πραγματικά σοβαρές προσωπικότητες, θα πρέπει σίγουρα να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Εάν εμφανιστεί στην πορεία και καμιά αστρολόγος, καπετζού, κανένας ενηχειροδανιστής, μη μου πείτε ότι δεν σας τα είχα πει στον αέρα και μη με ρωτήσετε μετά που τα ξέρα. Αυτά. Δώσε το σόλο διότι, όλα τα λεφτά. Ρούντολφ Τσένκερ, αυτός δεν είναι? Αυτός δεν παίζει, δεν κρατζουνάει την κιθάρα? Για δώσε.

Με έπιασε πολυλογία και ακόμα δεν έχω μιλήσει και δεν έχω γκρινιάξει με αυτό το οποίο έγινε με το πατίνι. Δηλαδή, τώρα τι να πούμε. Στην οδό Πατησίων, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, μία έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή, βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν άτομο νεαρής ηλικίας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι την παρέσυρε με αποτέλεσμα τραυματιστή. Έχει γίνει ανεξέλεκτη κατάσταση με τα πατίνια. Το Σάββατο κατεβήκαμε με την γυναίκα μου κάτω στο κέντρο. Μας ήρθε να πάμε στην αρχαία αγορά. Σκουντουφλάγαμε στην κυριολεξία πάνω στα πατίνια. Τι κάνουν λοιπόν? Παίρνουν αυτά τα πατίνια τα οποία είναι με την χρονοχρέωση, ρε παιδί μου. Αυτά του Δήμου. Του Δήμου, όχι ακριβώς του Δήμου. Ο Δήμος παραχωρεί τις θέσεις. Ιδιωτικές εταιρείες είναι από πίσω. Και τα παρατάνε ανεξέλεκτα παντού. Και όχι μόνο τα παρατάνε παντού, τα ρίχνουν κάτω, ρε παιδί μου. Περνούσε σε ένα σημείο στην κυριολεξία ανάμεσα στα πεσμένα πατίνια. Σε άσχετα σημεία. Πάνω σε πάρκα, πάνω σε καρέκλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ ασφαλώς υπάρχει και ατομική ευθύνη. Παίρνεις κάτι, το χρησιμοποιείς. Φαίνεται και η ανευθυνότητα. Φαίνεται και η έλλειψη παιδείας. Διότι περισσότερο οι πιτσιρικάδες είναι αυτοί που τα χρησιμοποιούν. Περισσότεροι. Σου λέει να κάνω την πλακίτσα, που να τρέχω τώρα, πάρουμε πατίνι. Κάνουν και τις κοντρίτσες μεταξύ τους. Μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Καλά κάνει η πολιτεία και έχει αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο. Αλλά χρειάζεται και έλεγχη. Τώρα θα μου πεις, οι άμυροι αστυνομικοί τι να πρωτοκάνουν, τι να πρωτοφυλάξουν? Παιδιά, καταργήστε τα. Εδώ κοιτάξτε τι έγινε, ο άλλος ανεξέλεγκτα με το πατίνι, ούτε καν βλέπουν μπροστά τους ούτε τίποτα. Στο μεταξύ αυτά τα ρημάδια, επειδή δεν κάνουν καθόλου θόρυβο, δεν μπορείς να τα αντιληφθείς αν έρχονται, από πού έρχονται και με ποιο τρόπο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ παρέλαβε την έγκυο γυναίκα. Την έχει μεταφέρει στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα, ευτυχώς. Και τέλος πάντων, ας μην γκρινιάξουμε τώρα περισσότερο. Έχουμε πει, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι ανάμεσά μας. Πάμε στα μηνυματάκια σας.

0: από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το οποίο, για την εξέλιξη με τον Τριαντόπουλο. Ο Κώστας, Κώστας από την Πάτρα, μπα, για τον Τριαντόπουλο, μπα, αμπα, λέει, τώρα δεν καταλαβαίνω πως συνδυάζεις εκεί ότι ο Μητσοτάκης άρχισε να ευνοεί το Σαμαρά. Σας έχω και για Σαμαρά αν θέλετε, δεν, ρεπορτάζ μπόλικο, παιδιά, το ψάχνουμε όλη την ημέρα. Έχουμε και ονόματα. Ονόματα και πώς το λένε, έχουμε ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, ό,τι θέλετε. Για το ποιοι θα κατέβουν με το Σαμαρά και σε ποιες περιφέρειες. Όχι πετάμε ονόματα και ότι στα 15 ονόματα τα 14 είναι δεν είναι. 10 ονόματα τα οποία είναι όχι απλά κλειδωμένα, έχουν δώσει τα χέρια και έχει μπει το όνομά τους και στο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα, ρε Κώστα μου, πόσο συνδυάζεις έτσι. Εσύ το πας σε άλλο επίπεδο, μιλάς για τον Τριαντόπουλο, μιλάς για τον ΟΠΚΕΠΕ, για όλα τα σκάνδαλα λες εκεί, τα δικήματα, που είναι και σοβαρότερα. Ναι, τέλος πάντων. Την καλημέρα. Προσπαθώ λίγο να βγάλω άκρη από αυτό το μήνυμα το οποίο έχει στείλει, να το διαβάσω, να διαβάσω κάποια σημεία τα οποία δεν είναι μηνύσιμα. Γιατί ξέρεις, δεν έχουν τελεσιδικήσει αυτά, είναι στην εξέλιξή τους. Οπότε, την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση. Δεν έχεις παράπονο σήμερα, μου γράφει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από τις 4. Δεν έχω παράπονο, τι έπαθες, ε? Ωραία, καλά. Τι, να βγω έξω να βάλω τις φωνές, όχι. Καλά, μην μου πεις. Όλα καλά, όλα καλά. Να έχεις το νου σου, μην κάνει καμία καταδρομική ο Παγάνης. Δεν ξέρω, μπορεί να την επίτηδες νωρίτερα για να κάνει καταδρομική. Είναι ικανός να έχει ακούσει ότι είσαι εσύ εδώ πέρα και σου λέω, όπε, το ασφαλούς θα πάω, θα ανοίξω την πόρτα, θα με πάρει κανείς. Κομμανταρέος. Μπαίνει, βγαίνει και δεν τον πήρε πρέφα κανένας. Λοιπόν, καλή εκπομπή, γράφει η Ελένη από την Θεσσαλονίκη, πρωινές μουσικάρες και ενημέρωση. Και ενημέρωση του... Άνω απ' όλα. Δεν το κατάλαβα. Α, πάνω απ' όλα υγεία. Α, καλά. Είμαι κι εγώ μια χαρά. Ελένη μου, την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην πρωτεύουσα, στη συμπρωτεύουσα που είναι πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Κλισέ έχει γίνει και αυτό. Αλλά εντάξει, πάνε καλά τα πράγματα. Έχω καιρό να ανέβω Θεσσαλονίκη. Ένα ταξιδάκι πολύ ευχαριστώ σαν το έκανα. Πάρα πολύ εύκολα και άνετα. Γεια σου, ελπίδα μου. Καλημέρα μας. Κανταΐφη με παγωτό Σπύρο μου. Είδες. Δίνουνε και ιδέες. Κανταΐφη με παγωτό. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει. Στο μεταξύ, εχθές ήταν η μέρα τέτοια. Κάποια στιγμή έρχεται ένας συνάδελφος εκεί, μου λέει αφάμε, μου λέει τίποτα. Του λέω, αφάμε, του λέω τον άμπακο. Από το πρωί τρέξιμο δεν είχα βάλει τίποτα στο στόμα, μόνο με καφέδες. Καταλαβαίνεις, όλα το κλασικό. Άντε, του λέω, τι, μου λέει απαγγείλουμε από το τάδε σου βλατζίδικο. Α, του λέω, είσαι και Μερακλής, του λέω, είσαι και intellectual τύπος. Μου λέει, τι, του λέω δύο κεμπάπ. Αλλά του λέω μην αυτό, με ντοματούλα του λέω και γιαουρτάκι. Μην φύγουν όλοι από εδώ πέρα, έτσι. Στο μεταξύ, άρε Γιάννη να είσαι καλά, είναι αντικριστά τα γραφεία μας εκεί. Ο Γιάννης μεγάλη πετυχησιά. Είναι σαν να του είπα ότι πρέπει παιδί μου βάλε μέσα τζατζίκια, κρεμμύδια, ό,τι υπάρχει εδώ για να σηκώθουν να φύγουν όλοι οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, επειδή όντως υπήρχε αρκετή δουλίτσα εχθές, όπως ήρθαν τα σουβλακάκια, έτσι τα πήρα στο σπίτι. Την ώρα που έφτασα εγώ στο σπίτι εκεί πέρα, αντιλαμβάνεσαι την πείνα την οποία είχα τζιβελεγίδι. Τους άλλαξα τα φώτα. Εντάξει, γι' αυτό με. Ναι, εντάξει. Δύο ήταν κιόλας. Δεν έπρεπε, ήταν αργά. Μου πέσε λίγο βαρύ όσον αφορά στο τέτοιο. Γι' αυτό με. Βλέπεις, πίνω μπόλικο νεράκι, τον Ατάλο. Κάνουμε και μεγαλύτερες έτσι διακοπές όσον αφορά στα τραγουδάκια. Να ξέρετε ότι τις διακοπές δεν μου έχει έρθει η έμπνευση. Ακούμε περισσότερα τραγουδάκια ακριβώς επειδή σήμερα δεν. Έτσι, για να μπορούμε να περιορίσουμε και το βάρος στο μάχη. Α, ναι. Α, εξαιρετικά. Γεια σου, ρε φίλε, τέλεια από το Σίδνεϊ. Καλημέρα μου, γράφει από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ σήμερα. Εντάξει, μην είναι τέτοιο, θα το βάλεις αμέσως μετά αυτό. Ναι, μην το κάψουμε το τραγούδι. Εφόσον έχουμε Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM είναι κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, διότι είχαμε χθες μεγάλες νίκες. Δεν θα τα πω εγώ, θα το πει ο Σταυρακάκης. Καλημέρα Δημήτρη μου, τι κάνεις?
1: Καλή σας ημέρα. Χθες το βράδυ στο Κάουνας, στη Λιθουανία, ο Ολυμπιακός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με 93-91 της Ζαλγκίρης, σε ένα παιχνίδι που είδε από κοντά έστω και το πρώτο ημίχρονο τα VIP ο Σακίνο Λίλη, ο τετράκης πρωταθλητής του NBA, που ήταν εκεί στο Κάουνας για διαφημιστικούς λόγους για τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός παίξε ψυχωμένα στο φινάλε. Παρά τις απουσίες που είχε, είχε την απουσία του Μιλουτίνοφ, μην ξεχνάμε, δεν έπαιζε. Κατάφερε στο τέλος με τον Φουρνιέ, με καθοριστικά τρίποντα, να πάρει τη νίκη. Ο Φουρνιέ πέτυχε 19 πόντους, ο Βεζέκοφ 18. Ήταν πιο ψύδρομος στο τέλος και έφυγε από το Κάουνας με τους βαθμούς της νίκης και πάει τώρα στην Πολώνια για να παίξει την Πέμπτη το επόμενο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Σαφώς θέλει κάποια σημάδια βελτίωσης ο Ολυμπιακός, όμως το γεγονός ότι μετά το Super Cup που πήρε την Κυριακή πήγε χωρίς προπόνηση την Δευτέρα και έπαιξε Τρίτη για την Ευρωλίγκα και φεύγει από το Κάουνας με την νίκη, είναι πολύ σημαντικό για τους ερυθρόλευκους. Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την νίκη της ομάδας του.
2: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
1: Ο Σάσα Βεζέκο φροντίστηκε από τους δημοσιογράφους για την παρουσία του Σακίν Ολίρη. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Καλά έφυγε στο μικρό, δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν, αλλά και το... μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας ικανοποιεί.
1: Ο Άρης, πρεμιέρα του Άρης στο Euro Cup, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε στη Γαλλία τη Le Mans με 87-74, έπαιξε αρκετά καλά στην άμυνα. Ο AJ Liden ήταν κορυφαίος, ο Αμερικανός πόργος για τους Αριανούς με 19 πόντους. Ο Τολιόπουλος έβαλε 13, ήταν καλύτερος ο Άρης και δίκαια πήρε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε:
4: Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Ως ένα σημείο λογικό είναι πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
1: Σήμερα 9:15 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός που δέχεται την Βιλερμπάν. Ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Euro Cup. Θα παίξει στις 7.30 ώρα με την ισπανική Μανρέσα. Σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του ο κύριος Ομπράντοβιτς τον Χουάντσο, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Θα λείψει και από το παιχνίδι της επόμενης Παρασκευής με τη Μακάμπη. Περίπου 10 μέρες θα είναι εκτός. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο που χθες το βράδυ για τον Nation League. Η πρώτη κατηγορία 2-2 για την Ισπανία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σεβίλη. Νίκησε 4-1 την Κροατία, 2 γκολ. Ο Γιαμάλ έβγαλε και την ασίστ στον Κιουπίλ που πέτυχε το δεύτερο τέρμα των Ισπανών. Ο Βίλιαμ στο τέταρτο. Ο Μπέλιο για τους Κροάτες είχε βάλει τον γκολ. Και οι Ισπανοί νίκησαν 4-1 την Κροατία. Η Αγγλία πρώτη νίκη στη διοργάνωση. Στην Πράγα κέρδισε τους Τσέχους με τον Γκόρντον και τον Χάρι Κέιν να πετυχαίνουν τα γκολ των Άγγλων που είπαμε ότι έκαναν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση. Στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης, που ταλαιπωρείται από ένα τραυματισμό, δεν θα είναι στη διάθεση του κ. Γιωβάνοβιτς για το παιχνίδι αύριο με την Ολλανδία στην Τούμπα. Έτσι λοιπόν δεν θα τον έχει καθόλου στην αποστολή τον Γιώργο Βαγιανίδη. Θυμίζω ότι από την Δευτέρα το μεσημέρι έχει πάρει τον Τζάπρα, τον τριαντάφυλλο, για να ενισχύσει τη δεξιά αμυντική του γραμμή να έχει και άλλους παίκτες σε ό,τι αφορά την αμυντική του γραμμή ο κ. Γιωβάνοβιτς. Σήμερα η τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ομάδας ενώπιον του αυριανού αγώνα. Και το θέμα που απασχολεί τη Μεγάλη Βρετανία είναι η ιστορία με τη Manchester City για οικονομικές παραβάσεις. 114 υποθέσεις στις 115. Ανακοινώθηκε χθες επίσημα την Premier League ότι είναι ένοχη η Manchester City. Αφορά τη σεζόν από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ποια ποινή θα υπάρχει και η City ήδη, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε ότι έχει δικαίωμα μέχρι 2 Οκτωβρίου να κάνει έφεση, ότι θα κάνει έφεση κατά της απόφασης. Είναι ένα θέμα που συγκλονίζει το βρετανικό πρωτοδόσφαιρο, την Premier League, και είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα έχει πάρει, αν θυμάμαι καλά, από το 9 έως το 18 τρεις τίτλους, και πολύ πιθανόν η ποινή να είναι αφαίρεση βαθμών για κάθε χρονιά. Αυτό σημαίνει, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι αν έχουν αφαίρεση, πάμε χάρη 20 βαθμών, δεν θα προλαβαίνουν να βγουν στην Ευρώπη στην τρέχουσα σεζόν ή στην επόμενη. Να δούμε τώρα πώς θα είναι η ποινή για ένα θέμα που, επαναλαμβάνω, είναι το πρώτο θέμα στην Αγγλία για την Premier League.
0: Υπάρχει και το ενδεχόμενο υποβιβασμού της City, όχι, έτσι. Δεν προβλέπει δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Προβλέπεται, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα πάνε σε αυτές τις ποινές, που και αυτές είναι εξοδοτικές, γιατί καταλαβαίνεις ότι η City με το budget που έχει, με το υλικό που έχει, κάποιοι παίχτες, αν δουν δηλαδή ότι φέτος τους βγάζουν 20 βαθμούς μείον ή του χρόνου, θα τελειώσουν, δεν θα μείνουν στην Manchester City.
0: Για τις επίμαχες πάντως χρονιές δεν προβλέπεται αφαίρεση τίτλων ή οτιδήποτε.
1: Όχι, παίζει...
0: δεν θα πάει σε αυτό το μέτρο.
1: Παρά το γεγονός ότι υπάρχει γκρίνια πολύ, έβλεπα χθες το βράδυ το BBC Sports, υπάρχει πολύ γκρίνια, όμως από ό,τι φαίνεται δεν θα πάνε σε αυτό το μέτρο. Περιμένουμε να δούμε τι ποινή θα ανακοινώσει η Premier League. Πρέπει να πω ότι όλη την έρευνα την έκανε ανεξάρτητη αρχή που είχε ορίσει η Λίγκα της Premier League στην Αγγλία. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Είναι ένα θέμα που, επαναλαμβάνω, ταλανίζει πάρα πολύ και το αγγλικό ποδόσφαιρο και το διεθνές ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι τα συμβόλαια των παικτών. Είναι όλα αυτά η τρύπα που έχει ανοίξει, που ήταν γύρω στα 900 εκατομμύρια λίρες, αν θυμάμαι καλά. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, μας απασχολεί εδώ και μια εβδομάδα.

0: τέτοιες τοποθέσεις, είναι πολύ σημαντικό πώς θα τις αντιμετωπίσουν.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, γιατί αυτό που λες, προσέχει το προϊόν της, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό, και σαν όνομα και σαν με τα οικονομικά ωφέλη που έχει η Λίγκα και οι ομάδες, πρέπει να πούμε, που μετέχουν στην Premier League.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου.
0: Καλή συνέχεια, σας ακούμε με αγάπη.
1: Να σε καλά, να σε καλά, ρε Μίτσο, να σε καλά.

0: Έτσι με Λουσίλ θα πάμε στην αλλαγή ώρας και σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Να προλάβω να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Ναι, με έπιασε πολυλογία. Θα μου τραβήξετε το αυτάκι. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε άλλη μία ώρα. Βεβαίως θα έρθουν και οι καλεσμένοι στο 5 με 6. Αν και τους έχετε πάρει φαλάγγι εσείς 4 με 5 και πολύ χαίρομαι, οφείλω να σας πω. Γεια σου ρε Πάνο. Νομίζω ότι ο κόσμος με το «Έλα πονηρούλη πρωί πρωί» είπα το 1.69 και σένα το μυαλό σου πήγε αλλού. Α, έχουμε και τέτοια. Γεια σου ρε Φάνη, πού σε ρε Φαν. Καλημέρα λέει φίλε μου Σπύρο, ποιος να τιμωρηθεί στο Ελλαδιστάν. Μόνο ο άμυρος ο πολίτης, ο αδύναμος τιμωρείται. Άντε καλημέρα. Φάνη, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ανταμώνουμε και από εδώ. Ο Φάνης είχε έρθει και μας είχε φέρει κάτι κουρκουμπίνια, τα οποία ακόμα τα θυμόμαστε, πρέπει να σου πω. Την καλημέρα μου, Φάνη. Φαντάζομαι τέτοια ώρα εσύ κάπου ταξιδεύεις. Καλούς δρόμους να έχεις. Καλημέρα, λέει ο Τάσος. Ο υπουργός λέει ο Φλωρίδης δεν θα πρέπει να παραιτηθεί. Τώρα τι να σου πω, να πρέπει να παραιτηθεί, το ζήτησε και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο καθένας πορεύεται ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο πιστεύει ότι είναι καλύτερος για τον εαυτό του. Αλφα Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος, εκεί λοιπόν. Ξέχασα, μου λέει ο Φάνης, να σου πω περιστατικό που έγινε μπροστά μου σε γνωστή παραλιακή πόλη, μιας και δουλεύω τώρα σε αστικές συγκοινωνίες. Αλλά παραμένω, λέει, 18 μέτρος. Αμέ, φυσαρμόνικα. Αυτοκίνητο παρκαρισμένο έτσι ώστε να μην μπορούμε να περάσουμε. Μάλιστα. 15 λεπτά και ήρθε περιπολικό. Ψάχνουν μέσω πινακίδας να βρουν ιδιοκτήτη. Ο ένας από τους αστυνομικούς έβγαζε πινακίδες και ο άλλος του λέει κάτι στο αυτί. Θα βγάλουμε πινακίδες τώρα που είναι ο κόσμος εδώ και θα πάμε πιο πάνω μετά με τον... του Δημάρχου κάτι αυτά στο Ελλαδιστάν. Άρε, πάμε σε διαφημίσεις και σε όχι δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, παραφέρθηκα κι εγώ μία φορά. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε, Δημήτρη, για την επανεκκίνησή μας. Μου τι τα έκανα. Άντε, πάρ' το Τζιβελεκίδη, σώσε με.
1: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Real FM.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά.

οικονομικά, με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostick.

Πάμε γιατί έχουν αργήσει παραγγελίες, να ξέρεις. Κάποιοι αναρωτιούνται για ποιο λόγο λέει ουρλιάζουν αυτοί που τραγουδάνε. Είναι ο Βασιλάκης το είδωλο με τη Miley Cyrus. Το ένα πατάει τον άλλον. Σε live. Καλό είναι ωραίο. Έτσι για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Μας ακούτε πάρα πολύ δυνατά. Και θέλω βεβαίως τη δική σας βοήθεια για να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά, να μου δώσετε και τον παλμό της πόλης. Απέναντί μου, εδώ στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του Real FM, είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Στο 211-200-8200 πλέον έχουμε στείλει την Αναστασία μας να ξεκουραστεί. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη βρίσκεται εκεί και θα σας καθοδηγήσει ανάλογα. Πόσες μέρες μου το έδειξες εσύ, Εύη, αλλά δεν, το Αλτσχάιμερ δεν είναι. 88, δεν είναι. 86 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, παρακαλώ. Ναι, για να φύγει ο 47ος, ξέρετε. Να φύγουν οι ιδέες του, μάλλον του 47ου. Γιατί το 2026 μας το έκανε Ανάστα Κυρίου. Και δυστυχώς, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και το 2027 δεν θα μας το πάει καλύτερα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι θέλετε να στείλετε γραπτό μηνυματάκι για να μην σας ακούσουν οι διπλανοί σας, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ άνετα. Εμείς τα βλέπουμε όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα διαβάζω τα μηνύματα που έχουν στείλει οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 το πρωί. Αμέ. Οι ακροατές και οι ακροάτριες, έλα το είπα, 4 με 5, τους 5 με 6, σας έχουν βάλει από κάτω, σας έχουν βάλει τα γυαλιά, παρακαλώ. Είμαστε λοιπόν ήδη στο μέσο της εβδομάδας, έφτασε και η Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, η τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου, η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, από αύριο Οκτώβρης και βεβαίως, ναι, να τα πούμε και αυτά, σήμερα έχουμε ανακοινώσεις. Έχουμε ανακοινώσεις και θα σας δώσω και το περίγραμμα, θα σας δώσω και το ρεπορτάζ, διότι Υπουργικό Συμβούλιο το πρωί, εκεί ο κύριος Μητσοτάκης θα πει αρκετά πραγματάκια. Μάλιστα μαθαίνω ότι θα δώσει και οδηγίες προς τους υπουργούς του. Να βγαίνετε να μιλάτε, αλλά όταν βγαίνετε να μιλάτε, να ξέρετε και τι λέτε. Διότι είναι στα όρια της εσωστρέφειας με όλα αυτά τα οποία λέγονται στο δημόσιο διάλογο από διάφορους βουλευτές, το ένα το άλλο, και επίσης υπάρχει και αυτό το οποίο έχει πει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι είναι αλαζόνες. Λέτε να πει τίποτα ο Μητσοτάκης? Λέτε τελικά αυτό να μην ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαίο? Σίγουρα δεν ήταν τυχαίο. Ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα 17 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 13 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Μεγαλώνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα, με συγχωρείτε, μικραίνει η ημέρα. Διανύουμε ήδη τη 272η ημέρα του έτους, 273η ημέρα του έτους. Δεν βλέπω και μπροστά μου.

Σήμερα λοιπόν αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης. Θα ανακοινώσουν την παράταση της επιδότησης. Μαθαίνω ότι θα είναι στα 20 λεπτά αντί στα 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Ο στόχος είναι να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Έστω και 0,001. Αυτός είναι ο στόχος. Το αν θα το πετύχουν ή όχι, αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε και θα το ακούσουμε σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει το περίγραμμα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, στην εισήγησή του. Και μετά τη λήξη του Υπουργικού Συμβουλίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις όπου θα εξειδικεύσουν οι αρμόδιοι υπουργοί και τα μέτρα. Την ίδια ώρα, και αυτό είναι ίσως το σημαντικό, που αρχίζει σιγά σιγά, ξέρετε, με αυτούς τους πολύ αργούς βασανιστικούς ρυθμούς που έχει η Ευρώπη, φαίνεται τελικά ότι οι καμπάνες που χτυπάνε σε διάφορες χώρες έχουν, ο ήχος έχει φτάσει στις Βρυξέλλες. Εκεί λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί μια μικρή αναμπουμπούλα και ανησυχία εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, ο οποίος προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητικός στο πεδίο του κόστους θέρμανσης και κίνησης. Αρμόδιες αρχές αναζητούν λύση για την αποτροπή μιας μεγάλης αύξησης στις τιμές. Το ότι το προαναγγέλουν αυτό, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ έκδηλη ανησυχία, και όταν ακούμε τέτοιου είδους τοποθετήσεις, δηλώσεις, διαρροές, ανησυχούμε ακόμα περισσότερο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Θέματα Ενέργειας, ο Ντάν Γιόργενσεν, τον είπαμε και προηγουμένως, γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου στο Δουβλίνο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, καθώς και τη μετάθεση της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν στο μεθάνιο. Ομορφιές, πολλές ομορφιές. Θα έχουμε ούτως ή άλλως Eurogroup 8 με 9 του μήνα. Και η ελληνική κυβέρνηση ανά 15 ημέρες θα επαναξιολογεί την κατάσταση. 30 σήμερα Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δώσ' το λίγο το... Δώσ' το, δώσ' το.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, σε κάθε περίπτωση, ο πρωινός καφές έχει μετατραπεί μεταξύ άλλων και σε ένα παρατηρητήριο τιμών. Λαμβάνουν μάλιστα και τις αντιδράσεις γενικότερα, βλέπουν και τις δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και με τα καύσιμα, αλλά και βεβαίως οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, είναι τα δύο πολύ μεγάλα ζητήματα για την κυβέρνηση. Και βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και την απόφαση εχθές, όπως έγινε γνωστό, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο Περιευθύνης Υπουργών ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μητρουλιά, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου και ακριβώς όπως γράφεται, αφορά στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, το οποίο είναι πλημέλημα. Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που προγραμματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων, σας διαβάζω ακριβώς όπως γράφεται, έτσι, για να μην αρχίσετε να μου λέτε «Α, το μπάζωμα το έκανε σε επίστρωση του δρόμου με χαλίκι», έτσι γράφεται, έτσι το γράφει. Έτσι είναι η απόφαση και το σκεπτικό, η πρόταση. Ότι μεταξύ άλλων λοιπόν είναι η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό που σύμφωνα με την πρόταση επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Και κατά την εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι αυτές οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Και όλο αυτό είναι πλημέλημα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Τριαντόπουλος θα βρεθεί ενώπιον του φυσικού δικαστή, θυμάστε που τα λέγαμε τότε, ναι, να κάνει δικαιοσύνη τη δουλειά της, ναι. Ήγηκε η ώρα. Λοιπόν, ακούτε και το άσμα.

Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα αρχαία μας γνωμικά και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη. Εν δε δικαιοσύνη συλλήβδιν πάσα αρετή εστίν. Αριστοτέλης. Σε δικαιοσύνη εσωκλείονται συνολικά όλες οι αρετές από τα ηθικά νοικομάχια το συγκεκριμένο χωρίο. Τροφή για σκέψη νούμερο 1.

Καλόν ουκ έστι το μη αδικήν, αλλά το μη θέλην αδικήν. Δημόκριτος. Δεν είναι σπουδαίο μόνο να μην αδικείς, αλλά να μην θέλεις καν να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και σας έχω και μπόνους. Μηδενή δίκην δικάσεις πριν αμφίν μύθων ακούσεις. Μην καταδικάσεις κανέναν πριν ακούσεις τις απόψεις και των δύο. Φωκυλίδης, αρχαίος ποιητής. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε γι' άλλα, κύριε Τσβελεκίδη, φύγαμε.

Σε 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω με αυτό. Θα πούμε και άλλα πράγματα όσον αφορά στον κύριο Τριαντόπουλο. Θα δώσουμε και ρεπορταζάκι γενικότερα για το πώς αναμένεται να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις το Μέγαρο Μαξίμου. Διότι όπως και να το κάνουμε, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ζούμε. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει. Όλοι παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις, βλέπουν γενικότερα και κάνουν τη δική τους αποτίμηση, βλέπουν πώς κινείται το ένα κόμμα έναντι του άλλου και βεβαίως είναι πολύ, πάρα πολύ εύκολο να πυροδοτηθεί η οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση, πόσο δε μάλλον όταν δεν κρατάνε και το στέγμα τους κλειστό πολλοί από αυτούς. Διότι από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει το πράγμα. Αναμένεται ο κύριος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων να πει στους υπουργούς του ότι κοιτάξτε, εσείς που βγαίνετε κάθε τρεις και λίγο και μιλάτε, πολύ καλά κάνετε και μιλάτε, αλλά να προσέχετε τι λέτε. Δηλαδή μην φτάσουμε στο σημείο να μας κάνει κακό η πολύ πληθής παρουσία υπουργών και βουλευτών στα κανάλια και πάει λέγοντας. Έχει ξεκινήσει ούτως ή άλλως η σταυροφορία. Έχουν ξεκινήσει οι σταυροφορίες. Αμέ, διότι όλες αυτές οι δηλώσεις γίνονται για ένα και μόνο λόγο. Να ακουστούν τα ονόματά τους, να αποτυπωθούν στο μυαλό των ψηφοφόρων, διότι η μάχη του Σταυρού έχει ήδη ξεκινήσει. Και επειδή θα είναι και λιγότεροι οι βουλευτές, αριθμητικά θα είναι λιγότεροι. Πώς θα το κάνουμε κιόλας? Δεν χρειάζεται καν μαθηματική πράξη. Είναι απλή αριθμητική. Πολύ απλή αριθμητική.

Γενικότερα στη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται στο όριο της εσωστρέφειας. Μη σας πω κιόλας ότι το έχουν ξεπεράσει κατά τι τρόπον την Α, κατά τις. Διότι και θα το επισημάνει αυτό σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Μητσοτάκης. Όσον αφορά στους υπουργούς οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν καριέρα κρυπτόμενοι, υπάρχουν και αυτοί. Δεν σηκώνουν και τα τηλέφωνα. Υπάρχουν και αυτοί, δεν τα είπα εγώ, τα είπε η κυρία Μπακογιάννη. Που μίλησε για υπουργούς οι οποίοι είναι αλαζόνες, έχουν καβαλικέψει. Πώς το είπε ο κύριος Καλογερόπουλος, ο βουλευτής και πρώην δήμαρχος Εγάλεο, τους αρέσει να καβαλάνε το καλάμι. Εντάξει, είναι και αυτό μία άποψη. Αλλά έτσι κι αλλιώς, να σε ρωτήσω κάτι. Πάτησα το ρεφρέν. Α, Τζιβελεκίδη, ο Μάνος ο Νεφλής θέλει τη βοήθειά σου. Τζιβελεκίδη λέει, μου τζοσέτον. Βασιλικιά θέλει να μου ρίξεις πρωί-πρωί ο Μάνος ο Νεφλής, επειδή πάτησα πάνω στο ρεφρέν. Α, είδες, Μάνο μου ακούστηκε κιόλας. Κουνούπι, τέτοιο, κουνούπι σκότωσες, κυκλοφορεί κουνούπι εδώ πέρα. Κυκλοφορούσε, διότι το δολοφόνησε ο Τζιβελεκίδης μέσα στο στούντιο. Την αγάπη μου, Μάνο μου, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Να προσέχεις τον δρόμο, μακριά από τους περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ. Καλημέρα σε σένα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε, αδέρφια μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί υπουργοί οι οποίοι κάνουν καριέρα, συνεχίζουν να κάνουν καριέρα κρυπτόμενοι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι όταν βγαίνουν στον αέρα, παραδείγματος χάρη, θα την πετάξουν λίγο την κοτσανίτσα του, θα την κάνουν την γκάφα. Βεβαίως επικεντρώθηκαν τα πυρά πάνω και τα βλέμματα ουσιαστικά στην δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Θεοχάρης. Ήταν λίγο ότι άκομψη, οφείλουμε να πούμε και να ομολογήσουμε. Εντάξει, την πήρε πίσω ο άνθρωπος, έκανε και μια διευκρινιστική ο ίδιος, τον κάλυψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, μέχρι εκεί. Πάντως, επειδή γενικότερα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία υπάρχει μπόλικη αναμπουμπούλα, λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, αλλά και στην κεντροδεξιά δεν πάνε τα πράγματα καλύτερα. Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής, ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, όχι ο, στις 7 Οκτωβρίου, πρώτα απ' όλα δεν θα πάει στο. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν θα παραστεί στην εκδήλωση της Δευτέρας για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Μου λέγανε χαρακτηριστικά ότι ακόμα δεν έχει πάει κάποιος για να του δώσει πρόσκληση. Η πρόσκληση έχει φτάσει σε θεωρητικό επίπεδο. Δηλαδή, ναι, όχι, ναι, πρόεδρε, να, η πρόσκληση ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά συνήθως πηγαίνει και στέλεχος. Άλλες φορές πάει τώρα η Μπακογιάννη, όπως είχε πάει πρόσφατα, πριν το συνέδριο. Και του είχε πει πρόεδρε να έρθει στο συνέδριο, δεν πήγε. Μπορεί να πάει ο Κυρανάκης και να του πει πρόεδρε, σε χρειαζόμαστε να είσαι εκεί. Παρόλα τα αυτά, ακόμα, τουλάχιστον μέχρι εχθές, δεν είχε πάει κάποιος. Θα δούμε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Διότι η Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα απουσιάζει, μαθαίνω, ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις 7 Οκτωβρίου γίνεται μια εκδήλωση της Κυνεργικής Πρεσβείας. Κατά πάσα πιθανότητα στον Ποδοσάκιο θα γίνει αυτή. Κάπου το έχω γράψει, αλλά πάση περιπτώσει. Θα αναφερθεί, θα μιλήσει εκεί ο κύριος Καραμαλής. Θα έρθουν Κινέζοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί. Θα μιλήσει για τα 20 χρόνια από τις μεγάλες συμφωνίες όσον αφορά στις τις συνοελληνικές συμφωνίες και σχέσεις. Θα μιλήσει και για την Κόσκο, καταλαβαίνετε τώρα. Θα μιλήσει και για τα γεωπολιτικά. Θα είναι χαμηλής έντασης, μου λένε, η ομιλία του. Παρόλα τα αυτά, εντάξει, όταν ανεβαίνει στο βήμα τώρα ο Καραμαλής και ειδικά αυτή η περίοδος και με ρωτάτε κιόλας τι θα κάνει με το Σαμαρά. Τι είναι ότι δεν θα κάνει με το Σαμαρά, τίποτα δεν θα κάνει με το Σαμαρά. Τι πιστεύετε, ότι θα βγει ανοιχτά ο Καραμαλής για να πει το οτιδήποτε υπέρ του Σαμαρά ή υπέρ της κίνησης του Αντώνη Σαμαρά? Απολύτως τίποτα. Και μάλιστα, εντάξει, δεν αποκλείεται κιόλας, δεν αποκλείεται το γεγονός ο κύριος Καραμαλής να μην επιδιώξει κιόλας κάποια δημόσια εμφάνιση, κοινή δημόσια εμφάνιση με τον Αντώνη Σαμαρά. Ξέρετε, σε κάτι βιβλία που πηγαίνουν από εδώ από εκεί και συνήθως συναντιόνται, θα το αποφύγει τώρα ο κύριος Καραμαλής αυτό. Τώρα, τυχαία μπορεί να πέσει ο ένας πάνω στον άλλο. Τι να κάνουν, φίλοι είναι. Δεν σημαίνει ότι
ότι δεν μιλάνε ή οτιδήποτε, αλλά άλλο το δημόσιο του πράγματος. Αυτά. Αυτά για να δώσουμε και ρεπορτάζ όσον αφορά στα εσωτερικά εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, επειδή σας είπα για το MedWatch, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, είδατε όταν θέλει ο Έλληνας, όταν βάλει κάτω το και θέλει να έχει αποτέλεσμα, 119 οδοντιατρία. Προσέξτε, 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, ιαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Κάνεις ένα καθαρισμό, κάνεις και ένα μπότοξάκι. Όμως κάνεις ένα σφράγισμα, βάζεις γέφυρα, γίνεται η γέφυρα του Μπρόνξ μαζί με το ιαλουρονικό. Όλα μαζί. Δεν τρέχει τίποτα. Εντοπίστηκαν επίσης, κάνανε θεραπείες με μπότοξ, ιαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Αν κάποιος ξέρει τι σημαίνει μεσοθεραπεία, παιδιά, εδώ είμαστε, έτσι, γιατί εγώ είμαι τελείως άσχετος. Εντοπίστηκαν επίσης 911 περιπτώσεις που διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Τι άδεια χρειάζεσαι για να δυνατήσεις, ας πούμε? Πρέπει να πάρεις την άδεια κάποιου για να δυνατήσεις? Είναι σούλες. Παιδιά, πού ζούμε? Τι ζούγκλα είναι τούτη? Έλεος. Και η πολιτεία? Καρακοσμάρα. Τώρα ξύπνησε. Και έπρεπε να ξυπνήσει αφού του χάθηκε ένας άνθρωπος. Και μάλιστα με το ειδικό βάρος της επωνυμίας που κουβαλούσε αυτός ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Λίγο ό,τι και να πούμε. Στην Εθνική τώρα Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν και καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη. Ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά, λέει, διότι θέτω υπό αμφισβήτηση την εντιμότητα του κυρίου Πατούλη. Οφείλω να σας πω ότι εχθές προσπαθώντας, κάνοντας ρεπορτάζ, είναι, λέει, καλοδεχούμενη και ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου για να αποδειχθεί και το ότι δεν έχει γίνει το οτιδήποτε αρνητικό από την πλευρά του από την πλευρά του κυρίου Πατούλη. Γεια σου ρε Ελευθερία Τζανακούλη. Εδώ, διότι εδώ έχουμε δημοσιογραφάρες, όχι παίξεγέλασε. Η μεσοθεραπεία είναι ενυδάτωση για το πρόσωπο. Και γιατί τη λένε ρε εσύ Ελευθερία μεσοθεραπεία, αν είναι για το πρόσωπο? Εμένα το μυαλό μου πήγε στη μέση. Πώς? Στη μεσική, μπράβο, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, το χρησιμοποιούν, λέει, προληπτικά. Γίνεται από δερματολόγους και μπότοξ. Μπορούν να κάνουν οι οδοντίατροι. Απλά οι οδοντίατροι το κάναν στο κούτελο και όχι στο πόδι, που γίνεται κανονικά θεραπευτικά. Ελευθερία, έχεις μπει στο κλίμα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Είναι νουκλεστίδια και εξωσώματα η μεσοθεραπεία. Με έκαψες τώρα. Αλλά η πληροφορία. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα, υπάρχει και το σκοπτικό σχόλιο του Πασόκ. Μόλις λίγες ημέρες πριν, λέει, ο Υπουργός Υγείας τον υπερασπιζόταν δημόσια, μιλάμε για τον κύριο Πατούλη, με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, εξαπέλει επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία και πάει λέγοντας. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά.

Επίσης, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης βρίσκονται και αναμένεται να βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Τι να πει κανείς. Ξέρεις, από 2 τηλέφωνα και πάνω σου λέει, τώρα εμείς οι δημοσιογράφοι πάντα μα πάντα συνήθως έχουμε ένα κινητό το οποίο είναι το προσωπικό μας και ένα το υπηρεσιακό. Αχρίαστο να είναι το υπηρεσιακό, για ποιο λόγο πώς να έχεις το προσωπικό, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Από 2 κινητά και πάνω, ρε παιδί μου, αρχίζεις και δυσκολεύεσαι να το αντιληφθείς. 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB έχουν αναμένεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών και της δικαιοσύνης μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο. Ασφαλώς αναφέρομαι στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Ναι. Δεν θα το σχολιάσω παραπάνω γιατί θα αρχίσω να γίνομαι πάρα πολύ κακός και δεν το θέλω. Έχω κρατηθεί τώρα μια μισή ώρα. Να μην κουρτιζόμαστε παραπάνω. Και μόνο το γεγονός ότι δεν γνώριζαν αυτοί οι τύποι ο κύριος Πολυνουκλεστίδια. Βάλε μου και άλλη, πιο δύσκολη λέξη βάλε μου, ελευθερία, πιο δύσκολη λέξη, μπορείς και καλύτερα. Εδώ κάνω σαρδάμ στο επώνυμό μου, εσύ θέλεις να πω πρωί-πρωί κιόλας και τη λέξη πολυνουκλεστίδια. Ωραία, και πες την είπα. Ωραία, τι σημαίνει αυτή, τι πρέπει εγώ τώρα να εξηγήσω. Άσχετος, όπως έρχεσαι, μπες και μέσα στο στούντιο για να μας δώσεις τα φώτα σου. Μεσοθεραπεία, εγώ νόμιζα ότι είναι για τη μέση. Ή κάτι έχει να κάνει, έχει πάρει ρε παιδί μου τη Μη Σένεκεν την. Πώς το λένε, έχει πάρει την ονομασία από το Λιονέλ Μέση. Καλό δεν θα ήταν αυτό. Καλό, που λέει και ο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα μέχρι τις 6 ώρα. Γεια σου ρε Πάνο, Σπύρο καλημέρα. Εννοείται ότι θα πας με τα πόδια στο συνεργείο αυτοκινήτων όταν έχει ωραία μέρα. Το αυτοκίνητο θα το φέρει σύζυγο στο συνεργείο. Δεν το πιάσες, λέει, το υπονοούμενο από το AI. Μα καλά, δεν γίνεται να στα δίνει όλα στο χέρι. Η τεχνητή νοημοσύνη, έχει δίκιο ο Πάνος. Πρέπει να βάλεις και εσύ λίγο πλάτη, Σύν Αθηνά και Χείρα Κίνη. Αν βάλεις τώρα στο AI το Σύν Αθηνά και Χείρα Κίνη, άσε να πάνε. Το τι απάντηση μπορεί να σου βγάλει, μάλλον ναι. Άστο καλύτερα. Γεια σου, ρε Νίκο. Νίκος από τον Πειραιά. Προχθές ήμουνα στην αγορά, λέει, στην Αθήνα, στην πλατεία. Όλα τα πατίνια κάτω. Ακριβώς αυτό το οποίο είδα και εγώ το Σάββατο. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται. Στο μεταξύ μου λέει η κυρία Βουγιουκλιώτη που ήρθε, ακούγοντας, γιατί άμα δεν σ' ακούνε οι δικοί σου άνθρωποι, τι περιμένεις από τους ξένους. Προσπαθούσε, λέει, ήταν ένας πιτσιρικάς και προσπαθούσε να κάνει σούζα με το πατίνι. Τι του ξημέρωσε αυτού του παιδιού. Έτσι, όταν λοιπόν τα πάντα μα τα πάντα κινούνται ανεξέλεγκτα σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πρωτεύουσα. Suicide Blunt έχεις βάλει. Βάλε λίγο τέτοιο τώρα. Θες να μας μαλώσουν όλες οι ξανθιές. Για δώσε. Να είσαι καλά, ρε Τζιβελεκίδη. Να είσαι καλά. Το timing είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, έχουμε τέτοιο συντονισμό σήμερα. Τα έχουμε πετύχει όλα. Από ρεφρέν, ο νυφλής με βρίζει ότι πάτησα πάνω στο ρεφρέν μου. Δηλαδή, φοβερό. Φοβερό. Τίποτα δεν έχουμε πετύχει σήμερα. Δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι. Το άσχημο της ιστορίας, εγώ θα το ξαναπώ. Διότι πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να προσέχουν. Δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να γίνει με αυτή την ιστορία. Με τα πατίνια. Καλύτερα να τα καταργήσουν. Τώρα θα μου πεις, είναι και αυτή η λύση. Επειδή δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι, πονάει χέρι, πώς λέει, κόβεις κεφάλι. Ναι ρε παιδιά, αλλά όταν συμβαίνουν κάθε μέρα, συμβαίνει κάθε μέρα και από κάτι, κάποια στιγμή λες νησάφι. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, μία έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή. Βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν ένα άτομο νεαρής ηλικίας οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, την παρέσυρε με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Εντάξει. Είναι και αυτά τα ρημάδια αθόρυβα. Είναι απρόσεκτοι όλοι τους με ένα κινητό στο χέρι. Κάτω που κατεβήκαμε και πήγαμε στην αρχαία αγορά. Μοναστηράκι από εδώ, από εκεί, στην πλάκα που κάναμε και πήγαμε και για ρεπορτάζ. Στην πολυκατοικία που έπεσε.
Τον είχαν αποκλεισμένο το. Τα σημεία δεν μπορούσε να περάσει. Έπρεπε να βγάλουμε 37 ταυτότητες δημοσιογραφικές για να μας αφήσουν. Άλλη ιστορία αυτή. Μ' αρέσει που είμαστε ακριβείς στα λάχανα, φτηνή στα παραπούλια που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή είναι φοβερό. Τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί τουρίστες. Πανικός. Έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον, ξέρεις γιατί. Όλη μέρα κινητό στο χέρι. Βυθισμένοι στην οθόνη. Στέλνανε μηνύματα και περπατούσανε. Ήρθε μία, έπεσε πάνω μου. Με τη μία, λέω, κοπέλα μου, μου κάνει excuse me. Τι λέω, τι excuse me και excuse me. Μου βγάζεις κανένα μάτι πρώτα απ' όλα. Ευτυχώς που αυτά τα καινούργια κινητά δεν έχουν κεραία. Τα θυμάσαι τα παλιά με την κεραία. Έβγαινε το μάτι εύκολα, άνετα. Άνετα, αλλά δεν είναι και τόσες πολλές λειτουργίες. Άντε, μιλούσε το τηλέφωνο, κανένα μήνυμα, βαριώσουνα κιόλας, γιατί έπρεπε το κάθε ψηφίο να το πατήσει 27 φορές για να σου βγει το σωστό γράμμα. Και δεν σου βγαίνει το σωστό γράμμα, σου βγαίνει άλλο. Έγραφες, ναι, μετανάσκελα που έλεγε και ο Ζήκος. Υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει και το πλαίσιο που πρέπει κάθε φορά να βάζει η πολιτεία. Και βεβαίως μετά η πολιτεία θα πρέπει να εφαρμόζει το πλαίσιο το οποίο βάζει. Γιατί εδώ τα πάντα είναι τελείως μα τελείως ανεξέλεκτα. Σε ευχαριστώ Νίκο μου για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Μιχαήλ. Η πολιτική να δει σε τι ύπνο βάζουν το λαό. Μιχαήλ μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Το τι κάνουν οι πολιτικοί. Πρώτα απ' όλα εσείς τους στέλνετε στη Βουλή. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι αυτό το βασικό. Αυτή είναι και η πεπτουσία της δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εσείς τους στέλνετε εκεί. Γι' αυτό σας λέω. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Να ψηφίσετε όποιο κόμμα θέλετε. Ασφαλώς είναι στη δική σας πάντα διακριτική ευχέρεια. Από την άλλη όμως, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί που βάζετε το σταυρουδάκι. Επειδή έχει ξεκινήσει η μάχη της σταυροφορίας, του σταυρού. Έχουν ξεκινήσει σταυροφορίες. Γι' αυτό και λέγονται και πετάνε τόσες πολλές κορώνες δεξιά και αριστερά. Είδατε ποια ονόματα σας έχουν μείνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα ονόματα που έχουν ο λίγον τι ξεφύγει στο δημόσιο διάλογο. Ειδικά αυτό με τα 10 ευρώ. Είναι δυνατόν. Έτσι, βελεκή, δεν έχεις 10 ευρώ για να βάλεις βενζίνη. Αν δεν έχεις, να πας με τα πόδια. Να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν μπορείς να έρθεις στη δουλειά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί δεν μπορείς. Πόδια καλύτερα. Πού μένεις, είπαμε. Πού, Φάλιρο. Παλιό Φάλιρο. Ενώ άμα έμενε στο νέο Φάλιρο θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Άντε, πες εκεί παλαιό Φάλιρο, έχεις και ένα νησάπ. Έχεις και τον ηλεκτρικό, που το λέγαμε εμείς παλιότερα. Τώρα είναι γραμμή 1 του μετρό. Έτσι την έχουν ονομάσει. Και τώρα που λέω για μετρό, έχει σταματήσει ο Μετροπόντικα στην καινούργια γραμμή, Εκεί με τα τέτοια, στην Κυψέλη όλα καλά. Ρωτάω, ερωτήσεις κάνω. Απαντήσεις δεν υπάρχουν από πουθενά, για το οτιδήποτε. Που είχαμε μείνει και στη διεθνή επικαιρότητα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Είχαμε ισχυρές εκρήξεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκαν στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters. Συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Είναι που ο Τραμπ θέλει να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης και τελειώνει τον ένα πόλεμο πίσω από τον άλλον. Τρομάρα του κι αυτούν. Μας τα έχει κάνει μούτι, μας έχει αλλάξει τα φώτα και έχει φτάσει στα 2,2. Σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο το περιμένουμε πώς και πώς. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Σας την έδωσα την πληροφορία. Μη μου λέτε αύριο ότι άμα μπού το Νατάλο, ο στόχος είναι να πέσει έστω και 0,0001 κάτω από τα 2 ευρώ η τιμή. Και στο ένα καύσιμο και στο άλλο. Και στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Που αυτή τη στιγμή πηγαίνεις, ας πούμε, και βλέπεις 2,222. Ποιητικό, πολλά διάρια μαζί. Δεν πειράζει, ας μην είναι τόσο ποιητικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, να είναι ποιητικό του στυλ του 1,9999. Σωνόμαστε. Ασφαλώς και δεν σωνόμαστε. Αλλά από εκεί και έπειτα, από το να πηγαίνει το πράγμα από το κακό στο χειρότερο, καλύτερα τουλάχιστον να δούμε μια βελτίωση. Ανά 15 ημέρες ούτως ή άλλως, η κυβέρνηση, όπως ουσιαστικά έχει δεσμευθεί, θα επαναξιολογεί την κατάσταση.
Έχετε φαγωθεί εσείς για Σαμαρά, θέλετε ονόματα? Πού τα έχω, εδώ τα έχω τα ονόματα ρε παιδιά. Θα σας κάνω εγώ, θα σας χαλάσω το χατήρι, δεν θα σας χαλάσω το χατήρι, εφόσον θέλετε και ονόματα. Τον Άκη τον Γεροντόπουλο, τον θυμάστε? Τον θυμάσαι εσύ, Τζιβελεγίδη, τον Άκη τον Γεροντόπουλο? Τον φιλοξενήσαμε και όλα τηλεοπτικά. Στο νομό Εύρου θα είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά. Όταν θα το ανακοινώσει τώρα. Μάλλον καθυστερεί η ανακοίνωση. Έχουν, γιατί υπάρχει και, μια διχογνωμία εκεί ανάμεσα στους συνεργάτες του κ. Σαμαρά, μαθαίνω. Οι μεν λένε γρήγορα πρέπει να ανακοινωθεί το κόμμα. Οι άλλοι λένε όχι, πρώτα να ανακοινώσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς κάπου στο ενδιάμεσο θα επιλέξει, έχει τεράστια εμπειρία. Ο Θανάσης ο Σκορδάς θα είναι στη Δυτική Αττική, ο Σάββας ο Αναστασιάδης θα είναι στην Α Θεσσαλονίκης, ο Μίλτος ο Χρυσομάλης θα είναι στην Μεσσηνία και στην Α Αθήνας, όταν αν και εφόσον λέμε τώρα, έτσι. Ο Μάριος ο Σαλμάς στο Βόρειο Τομέα, σε εμάς το αποκάλυψε, ο Κώστας ο Τζαβάρας θα είναι στο Επικρατείας. Α, σας έχω και Επικρατείας. Ο Γιάννης ο Παναγιωτόπουλος, ο καθηγητής θεολογίας του ΕΚΠΑ, θα είναι στο δυτικό τομέα, πρώην Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ο Κώστας ο Μαρκόπουλος θα είναι στην Εύβοια, στο νότιο τομέα η Ιωάννα Εγγελεστάθη και στην Α Θεσσαλονίκης επίσης θα είναι και ο Δημήτρης ο Πανοζάχος. Αυτά, δεν σας λέω άλλα ονόματα, έχω καμία τριανταριά, δεν θα καθόμαστε τώρα να ραδιάζουμε ονόματα. Πάμε στα μηνυματάκια σας, τραγουδάρα. Με αυτό τις πρώτες μέρες στις 4 η ώρα, με αυτό ξεκινούσαμε. Μετά τον Τζοπανάκο και το σήμα. Έτσι για να ξυπνάμε. Και βλέπω εδώ ότι έχουμε ξυπνήσει μια χαρά.

Ο Νίκος από την Καλκίδα λέει: καλημέρα, φίλε Σπύρο. Η μεγάλη εικόνα είναι όχι αν ήξεραν να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή, αλλά αν υπάρχουν και λειτουργούν και άλλα ιατρία ανά τη χώρα με τέτοιους. Τώρα, τεκμήριο της αθωότητας, ξέρετε, ο κύριος και η κυρία εκεί στο διαμέρισμα. Γενικότερα πάντως ότι υπάρχει ένας πολύ έντονος τσαρλατανισμός, υπάρχει. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να προσέχετε κι εσείς που πάτε. Δηλαδή όταν κάποιος σας... Ναι παιδί μου, είναι πολύ απλό το πράγμα. Όταν κάποιος διαφημίζει και σας υπόσχεται την απόλυτη ευεξία. Να έρθει ας πούμε σε μένα τώρα κάποιος και να μου πει πόσο χρονών είσαι, να του πω... Πρέπει να πω και εκείνα μου. Πότε είσαι γεννημένος? 5 Απριλίου του 1995. Λες την ηλικία σου και σου... Α, θα σε κάνω να αισθάνεσαι 20 χρόνια νεότερος. Μα εκ των πραγμάτων, όταν το ακούς αυτό, εκείνη την ώρα δεν πονηρεύεσαι. Μα δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, 20 χρόνια. Κάνε ένα throwback, που λέει και η κόρη μου. Τι έκανες πριν από 20 χρόνια, μπορείς να τα κάνεις τώρα? Δεν μπορείς. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ είναι που μπαίνει η δουλειά του υπνοθεραπευτή. Για να σε βοηθήσει να δεις τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου και με λίγη καλή τύχη να σε βοηθήσει κιόλας να δεις τι θα γίνει στην επόμενη ζωή σου. Κατάλαβες, για να μπορείς να επιλέξεις και να συγκρίνεις. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ρε παιδιά. Τι μεσαίωνας είναι τούτος? Και σας λέω, σε αυτή την υπόθεση, με το που εμφανίστηκε και υπνοθεραπευτής, εγώ είμαι σίγουρος τι λείπει από όλη την ιστορία, από όλο το κάδρο. Ένας καφετζής, μία καφετζού. Εγώ θα μάθω να λέω τον καφέ. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Το χέρι. Το χέρι άσε, δεν είναι. Το χέρι δεν μπορεί να δω και πολλά πράγματα. Η γραμμή λέει της ζωής, η γραμμή του ενός, η γραμμή του άλλου. Πολλές γραμμές. Δεν τα πάω καλά με τις γραμμές. Να δοκιμάσουμε το καφέ. Είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί κάποια στιγμή μία καφετζού. Είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί και μία αστρολόγος. Δεν γίνεται. Και αστρολόγος πρέπει να υπάρχει στην ιστορία. Και κάποιος για να κάνει τη χρηματοδότηση σε όλα αυτά, δεν χρειάζεται και ένας είναι χειροδανιστής. Εκεί από το κέντρο της Αθήνας. Έρχεται και κουμπώνει η ιστορία. Πάρα πολύ ωραία. Στο μεταξύ, όσο δίνει συνεντεύξεις αυτός ο κύριος εκεί, ο υπνοθεραπευτής, τόσο καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Προσέχετε πάντως. Και γενικότερα υπάρχουν και κομμωτήρια. Σας τα είπα τα στοιχεία μου. Ζητάτε πάλι τα στοιχεία. Τι θέλετε? Τον βγάλαμε και τον κύριο Δοξαρά να σας πονάγεται το νου σας και στα τηλεοπτικά δρόμενα. Διότι τον υπεύθυνο της πλατφόρμας, τον κύριο Δοξαρά, τον φιλοξενήσαμε, μας είπε πολλά πράγματα. 119 οδοντιατρία είναι τα καινούργια στοιχεία. Και 911 περιπτώσεις που διαφήμιζαν, λέει, ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Εμένα μου αρέσει και ο ψυχολόγος, αυτός ο οποίος έκανε ψυχοθεραπείες, αλλά δεν είχε πτυχίο ψυχολόγου. Γεια σου, ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ θέλει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Την καλημέρα και εσύ, σύζυγο. Μιχαήλ. Αυτό το βιολί με τις δημοσκοπήσεις κάθε εβδομάδα πρέπει να κοπεί. Ποιο το όφελος και ποιος τις πληρώνει? Λοιπόν, να σου λύσω απορίες εφόσον έχεις. Το κάθε κανάλι, ο ραδιοφωνικός σταθμός, η εφημερίδα, το site που παραγγέλει μία δημοσκόπηση την πληρώνει κιόλας. Καλά ως εδώ. Τι θα γίνουν οι δημοσκόποι δηλαδή? Κλέφτες θα γίνουν. Κάπου πρέπει να κάνουν δημοσκοπήσεις. Επίσης υπάρχουν και οι μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που τις παραγγέλνουν τα κόμματα. Και είναι πιο στοχευμένες για να έχουν ένα εργαλείο να κάνουν τη δουλειά τους. Να ξέρουν, παραδείγματος χάρη, να, ένα ερώτημα που θέλει απάντηση. Θέλουν απάντηση καθημερινά στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ακρίβεια ενοχλεί τους πολίτες. Υπάρχει περίπτωση πολίτης να πει ότι όχι, δεν με ενοχλεί η ακρίβεια ή ότι περνάω καλά? Όχι βέβαια, τα πάντα είναι στα ύψη. Υπάρχει και εγκυμονίο κίνδυνος, το έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα αυτός ο κίνδυνος είναι πιο ορατός από ποτέ. Είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να ρίξει τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Και το λέω διότι, μην νομίζετε και εμένα το αυτοκινητάκι μου βενζίνη. Βενζίνη, είμαι αναγκασμένος και βάζω. Και μάλιστα καίει κιόλας το ρημάδι, γιατί είναι μεγαλύτερος η ηλικία από ότι είναι η δική μου ηλικία. Αλλά το βασικό είναι το πετρέλαιο κίνησης, διότι τα περισσότερα αγαθά σε αυτή την χώρα
φτάνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ με οχήματα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι μόνο μην περιμένουμε να δούμε μειώσεις στις τιμές με βάση τη συμφωνία κυρίων, αλλά θα δούμε και ανατιμήσεις αν δεν κάνει κάτι άμεσα η κυβέρνηση. Σήμερα λοιπόν κοντός ψαλμός αλληλούια, λίγες ώρες μείνανε. Θα προηγηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, θα βάλει και λίγο, θα τραβήξει αυτάκια ο κύριος Μητσοτάκης, διότι κάποιοι πίστευαν ότι επειδή βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μητσοτάκης δεν είχε το νου τους ότι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, θα τραβήξει αυτιά, μαθαίνω, θα τους πει δηλαδή αρκετά πραγματάκια αφού του κλείσει η κάμερα. On camera όμως θα τους καλέσει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Ρε, λέτε να μιλήσει και για αλαζονία. Λέτε να μην ήταν τυχαίες οι τοποθετήσεις της Μπακογιάννη. Γιατί πήρε σβάρνα και άρχισε να δίνει συνεντεύξεις για να μιλά για αλαζονία η κυρία Μπακογιάννη. Για υπουργούς που θα πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Το πήγε και ένα βήμα παραπάνω ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος, ο βουλευτής, πρώην δήμαρχος Εγάλεω. Ότι μπορεί να τους αρέσει, λέει, να καβαλικεύουν. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ζητηματάκι, μεγάλο ζήτημα και μπόλικη γκρίνια. Και αυτή η γκρίνια δεν είναι καλή από τη στιγμή που γίνεται σε προεκλογική περίοδο. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Τώρα είδα το μήνυμά σου, το έχει στείλει από πάρα πολύ νωρίς. Καλή σου μέρα, λέει, φίλε από το Αρτοποιείο. Καλή εκπομπή σε σένα και καλημέρα στο επιτελείο εδώ. Μιλάμε για επιτελείο, όχι παίξε-γέλασε. Τζιβελεκίδης, ένα επιτελείο μόνος του. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, ένα δεύτερο επιτελείο μόνη της. Και έχει έρθει και η κυρία Τζανακούλη. Εγώ δεν είμαι επιτελείο. Δεν είμαι. Εγώ θα παραπέμψω στο τραγούδι.

Θυμάσαι την πρόσφατη ιστορία με τον Γαργαντούα? Ποιος είναι ο Γαργαντούας? Δεν ξέρεις τον Γαργαντούα? Ο τύπος ο οποίος πήγαινε και έπαιρνε τα διάφορα τα βιομηχανικά απόβλητα από την πισκοτοβιομηχανία. Σου λέει τώρα πού να τρέχω. Υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο, υπάρχει μια ειδική διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Πώς πρέπει να, πού πρέπει να τα πάνε, με ποιο τρόπο και όλα τα σχετικά. Τώρα σου λέει πού να τρέχω. Ο οδηγός με τον ιδιοκτήτη της, του Γαργαντούα εκεί, όλοι οι Γαργαντουάνοι, είχαν βρει ένα συγκεκριμένο σημείο πίσω από το βενζινάδικο, ανοίγανε το φρεάτιο και οτιδήποτε υπήρχε μέσα στο Γαργαντούα τα ρίχνανε μέσα στον αγωγό, ο οποίος αγωγός κατέληγε στον Κηφισό και από τον Κηφισό στη Θαλασσίτσα. Πήγαινες εσύ να κάνεις μπάνιο που είσαι στο Φάληρο, είπες, ποιο κήφε. Αν πας πιο δόθε, εκεί προς το Ειρήνης και Φιλίας, υπάρχει κόσμος που πηγαίνει και κάνει μπάνιο, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, κάνουνε βουτίτσες. Έχει και ένα ωραίο εκεί σημείο. Τώρα όταν θα γίνει Ριβιέρα, Ριβιέρα είναι το Αττικό Παράκτιο Μέτωπο. 17 χρόνια ακούω για το Αττικό Παράκτιο Μέτωπο. Ποια 17 χρόνια, από το 2004 το ακούω. Το 2004, μην πάμε πιο πίσω. Εκεί λοιπόν πηγαίναν και κάνανε μπανάκι. Και αυτοί έκανε ο Γαργαντούας στη δουλειά του. Τώρα έχουμε και δεύτερο περιστατικό. Εντόπισαν οι αρχές διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη μεταμόρφωση. Πού κατέληγε η διαρροή των υγρών αποβλήτων? Τελείως με τελείως στοιχεία στον Κηφισό. Αυτό το εντόπισαν λοιπόν οι αρχές. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 55χρονος. Υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Η ατομική αυτό ευθύνη που λέγαμε, αμέ, κάπως έτσι, με αυτό κλείνουμε? Όχι, δεν είπαμε θα κλείναμε με αυτό. Έβαλες άλλο τελικά? Εντάξει, τι να κάνουμε, τι να σε κάνουμε. Είπαμε σήμερα τα έχουμε πετύχει όλα. Ο σχεδιασμός έχει πάει, έχει φτάσει σε we have achieved perfection. Το θυμάσαι το? Λοιπόν, σήμερα με το Κερούλη στα αθλητικά, τα είπε νωρίτερα ο κύριος Αβρακάκης. Νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, οπότε πρέπει να προσέχετε. Η αλήθεια είναι, ερχόμενος εγώ από το σπίτι και φτάνοντας εδώ στα όρια του Αμαρουσίου, ήταν βρεγμένος ο δρόμος, ξέχασα να το πω. Ναι, άρα είχε βρέξει. Εκεί, όταν ερχόσουν εσύ έβρεχε? Μάλιστα. Εσύ έφερες τα κανταήφια έξω? Δεν έχουμε μάθει ακόμα, Πρέπει να μάθουμε όμως. Τι ρεπορτάζ, σας αφήνω εδώ πέρα, φεύγω να πούμε και δεν κάνετε ένα ρεπορτάζ την επόμενη μέρα, δεν μου δίνετε ούτε μια πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση να προσέξετε, διότι θα έχουμε πιθανώς, λέει, σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Και όταν μιλάμε για σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, καταλαβαίνετε. Προσοχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Δεν μου πάει η καρδιά να πατήσω πάνω σε αυτό το τέτοιο. Έλα, βάλε να τα ακούσουμε λίγο.

Τελικά μου πάει η καρδιά να το πατήσω, διότι πρέπει να διαβάσω μερικά μηνύματα και πρέπει να διαβάσω και το διαγωνισμό, γιατί έχουμε διαγωνισμό Μύκονος. Γεια σου ρε Νάσο, καλημέρα Νάσο μου. Καλημέρα λέει πρωινή παρέα, καλή δουλίτσα σε όλους. Φίλε Σπύρο, το ξαναθυμίζω ότι όλη η κατάσταση εκεί στην εκπομπή σου είναι πολύ σημαντική για εμάς εδώ. Με συγκινείς ρε Νάσο, αρτοποιός, φουρναρέος από το γυμνό Ευβίας ο Νάσος. Μας κάνεις πολύ καλή παρέα, την καλημέρα και από το γιο μου. Α, έχεις εκεί, του μαθαίνεις τη δουλίτσα. Να μου σκοβολάει όλο το χωριό. Όλο το χωριό μου, ρε. Με φρέσκο ψωμάκι. Πολύ σημαντικό. Να ξέρετε ότι στεναχωριόμαστε και τις επόμενες ημέρες ανοίγουμε το φάκελο όσον αφορά στα αρτοπία όλης της χώρας, γιατί έχουν μπει πάρα πολλά λουκέτα. Κάτι τα πρατήρια... Κάτι το ότι τα πάντα έχουν αυξηθεί. Ενεργοβόρες επιχειρήσεις αυτές. Πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει και μάλιστα να πάρει μέτρα πολύ μα πολύ πιο σοβαρά για να μπορέσουμε να έχουμε την πολυτέλεια, γιατί στο τέλος πολυτέλεια θα το αποκαλούμε, για να αγοράζουμε φρέσκο και ζεστό ψωμάκι. Την αγάπη μου. Την αγάπη μου, κουράγιο, είμαστε δίπλα σας, είμαστε μαζί σας και βεβαίως μεγάλο προνόμιο για μας που μας δίνετε το δικαίωμα να γινόμαστε η φωνή σας.

Κατάλαβες γιατί ήθελα να τελειώσουμε με αυτό το τραγούδι, διότι είναι από τα καλύτερα που έχει, αυτό το Meds, το συγκεκριμένο live, το Unplugged, έχει από τα καλύτερα, μα καλύτερα, πώς να το πω ρε παιδί μου, τους καλύτερους επιλόγους που έχω ακούσει ποτέ. Αυτά, ο Γρηγόρης, διαφωνώ απόλυτα μαζί σου, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη μου, διότι η ένταξη των Ρωμά στο κοινωνικό σύνολο ξεκινά από τα παιδιά. Και δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι αρνητικά. Αντιθέτως. Συμφωνώ απόλυτα, χρειάζεται προσοχή και προσπάθεια από όλους. Κυρία Γιώτα μου, την αγάπη μου, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας ακούω από τις 4. Έλεγα να μην στείλω, αλλά η κυρία Ελευθερία με έκανε και γέλασα με τη θεραπεία της μεσοθεραπείας, τη θεραπεία του οδοντιάτρου στο κούτελο. Αν και εμένα με μελαγχολεί αυτή η ιστορία, όλους μας, μας εξοργίζει αυτή η ιστορία με την πλασμαφαίρεση και με το τι έχει συμβεί με τον, τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Την αγάπη μου, κυρία Γιώτα, να είστε καλά, να είστε καλά. Πολλές καλημέρες. Γεια σου Ρένα, καλημέρα Σπύρο. Μόλις σε πρόλαβα, μα είναι ώρα αυτή που κάνεις εκπομπή. Μια χαρά ώρα είναι. Α, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει και έχω και ολόκληρη την... και έχω όλη την ημέρα μπροστά μου. Αμέ, ετοιμάζουμε και τις εκπομπές εκεί με τον Σταθόπουλο, κάνουμε πολλά πραγματάκια. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Φτάνουμε στο τέλος και σας έχω και δωράρα.

Ωραίο σημείο για Μύκονο. Τρεις μέρες λοιπόν. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Δίπλα στη χώρα. Κερδίστε λοιπόν διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

0: ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και την ώρα που ο Τζιβελεκίδης θα ξεσαλώνει στη Μύκονο, εμείς θα χρησιμοποιούμε το σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Τέσσερις συσκευές παρακαλώ. Όχι, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό. Εσείς που θα κερδίσετε. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Σας έχω και τρίτο δώρο. Μόρις αφιγκρατήρας από τη σειρά Premier Plus. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα, μεθαύριο, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να είστε καλά, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Να το κάνετε με χαμόγελο και όχι με γκρίνια. Μην κοιτάτε που εγώ γκρινιάζω. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια χαρά.
1: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Στεγανοποίηση στα ρατσόνκα. DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής οικονομίας. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόκερσεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Ωστόσο, δεν συμφωνήθηκε κοινό ευρωπαϊκό μέτρο που να εγγυάται φθηνότερα καύσιμα. Πατίνι παρέσυρε έγκυο πεζή στην πλατεία Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται.

0: Περισσότερα στο ενικός.gr. Έξι κρατούμενοι τραυματίστηκαν σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας. Ένας εκ των τραυματιών φέρεται να νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση. Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες της Ευρώπης, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά στους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την απώλεια ΦΠΑ να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός. Στο Κάουνας επικράτησε με 93-91 της Αλγύρης, έχοντας κορυφαίο τον Εβάν Φουρτιέ που πέτυχε 19 πόντους. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup. Στην Γαλλία κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, να έχετε καλή δύναμη. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τετάρτη.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ελευθερία Τζαρακούλη στα δελτία ειδήσεων. Δεν ξεκινάμε τυχαία με Δούκισσα, όχι γιατί είναι κάποια σπόντα για την ατάκα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά γιατί έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή.
0: Και σπόντα είναι εσύ, ο ένας τα λέει στον άλλον, η μία τα λέει στην άλλη και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι τι συμπέρασμα βγαίνει. Γεγονός πάντως είναι ότι σήμερα τι αναμένουμε, αναμένουμε να ακούσουμε από την κυβέρνηση. Τι επιφυλάσσει για τις μειώσεις. Μειώσεις. Επιδοτήσεις στην ουσία. Τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.
1: Στα καύσιμα και μάλλον μόνο στο πετρέλαιο. Η βενζίνη δεν περιλαμβάνεται μέσα στο κυβερνητικό πακέτο, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Αν θα παραμείνει μόνο η ενίσχυση από τα δηληστήρια που υπήρχε μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, ναι. Καλά, θα δούμε. Και θα τους ακούσουμε συνέχεια. Έχει υπουργικό συμβούλιο και μετά θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Και έχει και την, πώς το λένε, τα μέτρα τα οποία έλαβαν στις Βρυξέλλες και νομίζω τα έλαβαν με πολύ μεγάλη σοφία, αυτή που τους χαρακτηρίζει τα τελευταία πολλά χρόνια. Τα οποία όλα αυτά συνοψίζονται στην ιδέα κάτι οικονομία, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Είχαμε και
0: εσείς
1: αυτό.
0: Που μας ακούτε, εμείς όλοι μαζί να κάνουμε οικονομία.
1: Αυτή ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβουλή. Τι θα κάνουμε, παιδιά, τώρα εδώ που
0: οικονομία.
1: Έχουν ανέβει πετρέλαια, βενζίνες, φυσικά αέρια, δεν έχουμε πώς να συσταθούμε, πώς να κινηθούμε. Παιδιά, θα κάνετε οικονομία. Θα περπατήσετε και λίγο, θα αγκαλιαστείτε έτσι και λίγο να μην κάνει πολύ κρύο και μια χαρά θα είστε.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά κάνανε μια σύσκεψη Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει, το μπλοκ του Βορρά, δηλαδή Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, λένε, ακούστε παιδιά, να δείτε, εμείς δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα, θα τα πάρουμε ενδόνα μεταξύ μας. Θα κάνουμε μειώσεις, θα πετσοκόψουμε, θα βάλουμε φόρους, δεν θέλουμε εμείς μέτρα. Απ' την άλλη, το νότιο μπλοκ, δηλαδή εμείς, η Ισπανία, η Πορτογαλία, λένε, παιδιά, εμείς θα θέλουμε τα οριζόντια μέτρα. Και η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα πάμε κάπου στη μέση, δηλαδή δεν θα κάνουμε τίποτα και θα σας πω να προσέξετε λίγο την κατανάλωση.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό έρχεται ως οριζόντιο μέτρο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να μπούμε ξανά στη διαδικασία να συζητήσουμε όσες φορές θέλετε την έλλειψη προνοητικότητας, διότι στο παρελθόν οι προηγούμενοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούσαν να οικοδομήσουν δομές και άλλες πολιτικές, αλλά τελικώς φαίνεται ότι αρκέστηκαν σε αυτό που είχε σκεφτεί η Μέρκελ κυρίως και όσοι ήταν πολύ κοντά στον κύκλο της εμπιστοσύνης της, ενώ οι χώρες που ήταν δορυφόροι είτε πάρα πολύ κοντά, στην προμήθεια του σχετικά φθηνού φυσικού αερίου. Εις βάρος των υπολείπων, δηλαδή, εμείς περνάμε πιο ακριβό, πιο ακριβά το φυσικό, το ίδιο φυσικό αέριο, οι Γερμανοί το πέρανε φθηνότερα. Αυτό τους άρεσε ως λύση μόνιμη, μέχρι που μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία, οπότε εκεί φάνηκε ότι δεν ήταν καμιά φοβερή ιδέα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί για κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτό τώρα το ξαναβλέπουν από την αρχή, αλλά η Ευρώπη θέλει τον χρόνο της. Είπαμε.
1: Από την άλλη, η Νορβηγία που έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου λέει: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εγώ δεν θα σας τα δώσω πιο φτηνά.
0: Όχι, ρε,
1: επειδή είμαστε σύμμαχοι.
0: Όχι, γιατί έχω σύνταγμα που με υποχρεώνει να σας τα δίνω πολύ πιο ακριβά, γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου τους Νορβηγούς πολίτες. Μάλιστα.
1: Αυτοί θέλω να κερδίζουν, δεν με νοιάζει. Οι δικοί σας να πάνε να πληγούν. Να είχατε και εσείς φυσικό αέριο, τι με νοιάζει.
0: Βεβαίως, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ, μα γίνει κανένα πέσιμο από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Νορβηγία και θα πούνε αυτοί: α, για έλατε τώρα, εμείς κάνουμε χρήση όλων των όρων που λένε ότι θα πρέπει να μας συνδράμετε. Εκεί θα πρέπει να πούνε και οι υπόλοιποι και εμείς τώρα έχουμε το. Στο μυαλό μας το καλό των δικών μας πολιτών και δεν θέλουμε να έχουμε νεκρούς. Επομένως, αντιμετωπίστε την κρίση μόνοι σας. Αλλά βεβαίως. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μέσα στη ζωή, γιατί η ζωή τα αποκαλύπτει όλα. Και όχι μόνο η ζωή Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι. Δηλαδή η ζωή εννοώ η ευρύτερη έννοια.
1: Έχουμε και ζωή, μετά να σου βάλω να ακούσεις τι έγινε χθες στη Βουλή.
0: Τα πάντα έχουμε. Και δημοσκόπηση έχουμε και κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα έχουμε και τη συζήτηση η οποία συνεχίζεται μέσα σε ένα φόντο εκλογικό. Να σου πω κάτι, με την τελευταία δημοσκόπηση, αν υποθέσουμε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Interview νομίζω είναι.
1: Interview, ναι, για την εφημερίδα Politik.gr.
0: Ναι. Έχεις εκεί να μας πεις, να μας θυμίσεις, σε περίπτωση που κάποιοι φίλοι δεν έχουν ακούσει ή δεν έχουν παρακολουθήσει.
1: Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 29,6%, με μικρές απώλειες Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,4%. Και αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τον έχει ανέβει το Πασόκ. Είναι μόλις το 1,4 πίσω από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι στο 14%.
0: Πρόσεξε τώρα. 0,8, αν δεν κάνω λάθος, είναι η άνοδος του Πασόκ. Κοντά στη μια μονάδα είναι η πτώση της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης. Πόσο είναι, ή λιγότερο, μισή μονάδα.
1: Ναι, είναι κάπου εκεί είναι η πτώση της Ελλάδας στο Αλεξίδη.
0: Λοιπόν, εδώ να διορθώσω κάτι. Είχα πει τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην κουβέντα που κάνουμε μαζί, ότι κατά την άποψή μου ο Τσίπρας έχει μια στρατηγική αποτελεσματική. Δεν στοχεύει στα στελέχη του Πασόκ, του ευρύτερου Πασόκ. Τώρα, ως Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Γιατί πιο παλιά, όπως και η Νέα Δημοκρατία, το ρημάξαν το Πασόκ. Πήραν στελέχη. Λοιπόν, στοχεύει όμως ψηφοφόρους. Και εδώ έρχεται ο Ανδρουλάκης και ωφελείται, κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι τόσο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε, δηλαδή 13η σύνταξη, 13ος μισθός, ότι στη συνέχεια παρουσιάστηκε πιστικά και αυτός και τα στελέχη του. Έδωσαν δηλαδή ένα σχέδιο με το οποίο πείθουν ένα κοινό που είναι αντινεοδημοκρατικό, αντιμητσοτακικό, το οποίο έπαιζε ανάμεσα σε Πασόκ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα. Στο μπουκέτο των κομμάτων της κέντρο-αριστεράς, στην αντιπολίτευση, πείθει λοιπόν, φαίνεται να πείθει κάποιους ψηφοφόρους από εκεί, ένα κομμάτι. Αν αυτό θα είναι ντέρμπι, κατά την άποψή μου αυτό είναι το ντέρμπι, για την πρώτη Κυριακή, εγώ εκτιμώ ότι το ντέρμπι είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή το Πασόκ. Και πρόσεξε τώρα, όποιος είναι δεύτερος καίγεται για τη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, όπως η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτη σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις. Γιατί μέχρι τις εκλογές μπορεί να συμβούν πράγματα πολλά και να μην είναι πρώτη. Προς το παρόν είναι πρώτη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι την επόμενη Κυριακή έχουμε εκλογές με βάση τη δημοσκοπική αυτή εικόνα, η Νέα Δημοκρατία θα κάψει τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της. Κάποια από τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της. Θα μαζέψει δηλαδή ψηφοφόρους από εκεί.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος, είτε η Ελληνική Αριστερή Παράταξη, είτε το Πασόκ, θα αφομοιώσει σε μεγάλο βαθμό τον τρίτο. Όποιος έρθει τρίτος καίγεται. Καταλαβαίνεις.
1: Ουσιαστικά για να υπάρξει πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, λες ότι ο τρίτος θα πάει προς τον δεύτερο για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η αντιπαράθεση.
0: Γιατί ο κόσμος που δεν θέλει να ακούει για την κυβέρνηση, τι θα πάει να κάνει. Θα πάει να στηρίξει τον δεύτερο. Αν έχεις ψηφίσει τον τρίτο και βλέπεις ότι ο δεύτερος τελικά είναι αυτός που μορφώνεται ως πόλος, που μπορεί να απειλήσει την συμπολίτευση, την κυβέρνηση, εκεί θα πας να υποστηρίξεις σε μεγάλο βαθμό. Σου λέω, κάποιοι προφανώς θα μείνουν πιστοί στο κόμμα που έχουν επιλέξει και που αποφάσισαν να εμπιστευτούν και τα συναφή. Όμως εδώ είναι κρίσιμη η μάχη. Και προβλέπω και κάτι ακόμα. Καθοδόν για τις εκλογές, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αυτή η πόλωση που υπάρχει ανάμεσα στην αντιπολίτευση ή σε στελέχη της αντιπολίτευσης, γενικότερα εννοώ, και την κυβέρνηση, θα μεταφερθεί μεταξύ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Πασόκ. Ακόμα και σε προσωπικές αντιγκλήσεις, πιστεύω. Θα πάνε και στο παρελθόν, γιατί εδώ ξέρεις, υπάρχει μια λογική. Κάποιοι λένε, α, γιατί πηγαίνετε στο παρελθόν. Έχουν κριθεί, λέει, στο παρελθόν. Τίποτα δεν κρίνεται και τίποτα δεν διαγράφεται επίσης. Εκλογές είναι, πάνω κάτω οι δυνάμεις είναι. Δεν έχουν χαθεί. Δεν περάσανε 15 χρόνια. Εκλογές είναι. Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Γιατί σου λέει, έχεις τη διάθεση να κάνεις, είτε είσαι Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι Πασόκ, είτε είσαι Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Αλλά να δούμε και τα πραγμένα σου. Μπορεί να μην υπήρχε Ελληνική Αριστερή Παράταξη, υπήρχε όμως ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός. Και κάποια στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης. Επομένως λοιπόν σου λέω ότι το ξύλο σε εισαγωγικά θα πέσει ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη και το Πασόκ στους επόμενους μήνες.
1: Αν συνεχίσουν δημοσκοπικά να είναι σε αυτές τις θέσεις. Γιατί είδαμε και άλλα κόμματα που, είναι που ήταν φρέσκα να έχουν πέσει αρκετά. Ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα και τη Δημοκρατία είναι πλέον στο 4,4% σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσκόπηση. Ο κύριος Βελόπουλος, τον είχαμε και χθες εδώ στον Real FM, είναι στο 8,6. Το ΚΚΕ στο 6,6. Η φωνή λογική της κυρίας Λατινοπούλου στο 3,9. Στο 3,3% το ΜΕΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη, στο 3% στην εκτίμηση ψήφου όλα αυτά η Πλεύση Ελευθερίας. Εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά. Ενώ 6,6% είναι το ποσοστό που ψηφίζουν άλλο μικρότερο κόμμα που δεν το βλέπουμε στην κλίμακα.
0: Ωραία. Εδώ επίσης να βάλουμε άλλη μια διάσταση. Τι θα κάνει και πόσο θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και εφόσον αυτό ανακοινωθεί και παρουσιαστεί και δοθούν και τα ονόματα για τα στελέχη, γιατί τώρα ακούμε για ονόματα και ακούμε κάθε μέρα ακούμε περισσότερα ονόματα. Πόσο θα επηρεάσει την Δημοκρατία? Υπάρχουν δύο εκτιμήσεις. Μία εκτίμηση είναι να την επηρεάσει πολύ. Αυτό τουλάχιστον είναι και τα στελέχη τα οποία πρόσκειται στην ομάδα. Βρίσκονται δηλαδή στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά. Ότι θα την επηρεάσει αρκετά. Υπάρχει και άλλη άποψη, κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει ότι θα επηρεάσει και θα, αυτό το κόμμα, αν εμφανιστεί και ανακοινωθεί, θα το προτιμήσουν ψηφοφόροι, πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που ούτως ή άλλως όμως δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και θα επέλεγαν ένα σχηματισμό στα δεξιά της.
1: Είναι αυτό το 1 εκατομμύριο κάτι που λείπει από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές, που λείπει και λέμε που είναι, που πήγε από τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον έχει μείνει στην αδιευκρίνηστη και μπορεί να πάει στον Αντώνη Σαμάρα, μπορεί να πάει οπουδήποτε.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Υπάρχει κάτι το οποίο το υπολογίζουν οι πολύ έμπειροι επιστήμονες που κάνουν δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το 1 εκατομμύριο, το οποίο, όπως πολύ σωστά λες, αποστασιοποιήθηκε σε ευρωεκλογές, υπολογίζουν ότι δεν έχουν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Διότι πάντα ο Έλληνας σε ευρωεκλογές είχε μια αποστασιοποίηση. Δηλαδή ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, ήταν και λίγο. Δεν ήταν όπως οι εθνικές εκλογές, για παράδειγμα. Είχαν μια. Έβλεπαν τις ευρωεκλογές λίγο πιο ελαφρά. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, γιατί έχουν και την εντύπωση ότι οι ευρωβουλευτές πάνε εκεί, δεν κάνουν τίποτα, πληρώνονται ένα σκασμό λεφτά κτλ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρουν επομένως πόσο μπορεί σε μια ενδεχόμενη δεύτερη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία να επηρεάσει από αυτό το 1 εκατομμύριο των ψηφοφόρων της στις εθνικές εκλογές που δεν την ψήφισαν σε ευρωεκλογές. Δεν ξέρουν πόσο θα επηρεάσει. Θα τους φέρει δηλαδή στην κάλπη και θα την προτιμήσουν. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ένα άλλο πράγμα επίσης είναι, που για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί λέμε για την επόμενη μέρα να έχουμε κυβέρνηση. Αν υποθέσουμε ότι δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη ή είναι πρώτη με ισχυρή πλειοψηφία και δεν μπορεί και δεν έχει κάνει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με κανένα. Γιατί χθες ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Κυριάκο Βελόπουλο και του είπε ότι εδώ γράφουν, λένε, υποπτεύονται ότι μπορεί να είστε εσείς στην ελληνική λύση ένας δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ο κ. Βελόπουλος, λέει, εγώ καμία σχέση. Εγώ απέχω ιδεολογικά, απέχω πρακτικά, απέχω σε επίπεδο θέσεων από τη Νέα Δημοκρατία. Καμία δουλειά εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Βελόπουλος ο Χατζηνικολάου χθες. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Τι βλέπουμε στην ίντερβιου? Βλέπουμε ότι αν αθροίσεις το ποσοστό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, πλησιάζει προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: 29%. 29,4.
0: Θα ρίξουν λοιπόν τις διαχωριστικές γραμμές? Είναι σε θέση να τις ρίξουν για να συνεργαστούν?
1: Ναι, αλλά δεν τους φτάνει όπως ότι φτάνει και τις Νέες Δημοκρατίες και πρέπει να βρουν άλλους 2-3.
0: Σύμφωνοι, αλλά αν ο πυρήνας διαμορφωθεί, λέμε, ας υποθέσουμε ότι έχεις αυτά τα ποσοστά την επόμενη μέρα. Εάν έχεις ένα 29,4, έχεις δηλαδή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το ΠΑΣΟΚ, ψάχνεις να βρεις ποιοι άλλοι θα σε πλαισιώσουν. Αλλά είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Εγώ λέω ότι είναι επίκαιρη. Δηλαδή, ενώ βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει εμείς ή κανείς, ενώ βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και λέει ποιος, ο Τσίπρας, ο οποίος έχει τηθεί 6 φορές από τη Νέα Δημοκρατία και που ήταν, ξέρω εγώ, κυβέρνησε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή η κουβέντα πάει να κοιμηθεί, οι προτάσεις των στελεχών δηλαδή, που λένε ο κύριος Χιακαντάρης, ο κύριος Αυλονίτης, διάφοροι παιδιά, να τα βρούμε μεταξύ μας, και πέφτει η κομματική πειθαρχία και τους λένε παιδιά, δεν θέλουμε να κάνετε αυτές τις συζητήσεις. Τη συζήτηση αυτή τη φέρνει η πραγματικότητα, δηλαδή η δημοσκοπική πραγματικότητα. Με πρόσθεση, άμα κάνεις πρόσθεση, βρίσκεις στο 29,4 που είπες.
1: Ενώ είναι Δημοκρατία, ξαναλέω, στο 29,6 στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, έτσι. Επομένως, αν συνεργαστούν αυτοί οι δύο, θα πρέπει να ψάξουν για έναν ακόμη εταίρο, όπως παράδειγμα θα έψαχνε και η Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση.
0: Και σίγουρα έχει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τους περνάει γενναίες 14 όλους.
1: Όλους δεν έχει.
0: Δεν ξέρει κανένα.
1: Όχι, χθες είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι είναι υποχείριο της Διαμαντοπούλου και του Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Έχει και μια ωραία κόντρα στη Βουλή.
0: Α, ναι.
1: Ναι, συζητούνταν χθες στη Βουλή η άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου μαζί με τον κύριο Πολάκη, του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Θεοδωρικάκου. Και ήταν από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σιμόπουλος ο βουλευτής και ήταν να ανέβει στο Βήμα. Και του λέει ο κύριος Γιωργαντάς, πείτε τα από κάτω. Αλλά ο κύριος Σιμόπουλος επέμεινε να ανέβει πάνω
0: στο Βήμα. Να ανέβει στο Βήμα των ομιλητών.
1: Πάμε να ακούσουμε πώς αντέδρασε η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι.

0: Κύριε Σημόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σημόπουλε. Έξω από. Κοιτάξτε, εντάξει, ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς.
2: Μάστε.
3: Το πήρες, είχε καλή πρόθεση ο κύριος Σημόπουλος και δεν ήθελε να τσακωθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Προσπαθώ να φανταστώ αν είχε πει, όχι ο κύριος Σημόπουλος, οποιοδήποτε άλλος βουλευτής, κάτι τέτοιο στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Θα είχε στο αντίστοιχο ηχητικό, νομίζω. Θα είχε στο αντίστοιχο ηχητικό. Λοιπόν,
3: το αντίστοιχο ηχητικό, δηλαδή τι, ότι θα έλεγε κύριο Κωνσταντοπούλου το παίρνω στην πλάκα, γεια σας, δεν νομίζω.
2: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν ξέρω, το ξέρω. Δεν το γνωρίζω.
3: Νομίζω ότι θα είχε γίνει το σύστριγκλο.
2: Θέλω να σου πω το εξής. Πριν πάμε κυρία Ψάλτη στο ηχητικό με τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα πάμε να συζητήσουμε λίγο για τον Τριαντόπουλο.
3: Ναι, να συζητήσουμε, ναι.
2: Για το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Σωστά.
3: Και όχι μόνο αυτός, και ο κύριος Αγοραστός και ο Παπαγεωργίου Γενικός Γραμματέας και η υπεύθυνη της αστυνομίας. Παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα.
2: Έχεις νομίζω ρεπορτάζ από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Ναι.
2: Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Να τα ακούσουμε.
2: Για πάμε.
4: Στο Χρήστο Τριαντόπουλο, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αποδίδει ότι δεν απέτρεψε συγκεκριμένες ενέργειες στον τόπο της τραγωδίας των Ντεμπών. Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος που επηρέασαν το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Ο ίδιος σε ανάρτησή του θέτει τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του.
5: Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
4: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ακόμη ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας.
6: Δεν μπορούσα να δώσω εντολή σε κανέναν, δεν μπορούσε κανένας να μου δώσει εντολή, διότι δεν είχα καμία αρμοδιότητα.
4: Πύρωμαδόν από την αντιπολίτευση.
3: Ο τελευταίος που ακούσαμε ήταν ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν είχα αρμοδιότητα να δώσω εντολή σε κανέναν να κάνετε οτιδήποτε.
2: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν, παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος με βούλμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Στο ειδικό δικαστήριο με τις κατηγορίες, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Έτσι. Και η κατηγορία βεβαίως συνδέεται με τους χειρισμούς, όπως είπες πολύ σωστά, στο αποκαλούμενο μπάζωμα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν είχε καταθέσει υπόμνημα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Υποστηρίζοντα ότι ήταν αθώος, καλά, αυτό υποστήριξε τότε. Και είχε ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεση και η ενδεχόμενη εμπλοκή του από τον φυσικό του δικαστή, από το φυσικό του δικαστή, από το δικαστήριο. Θυμίζω δε τότε τη στάση που τηρούσε η αντιπολίτευση, η πλειοψηφία της. Ότι πάει για κουκούλωμα, ότι πάει για μπάζωμα η ευθύνη, ότι προσπαθούν να τον εξαφανίσουν από τον κάδρο των ευθυνών, ότι προσπαθούν. Εδώ τώρα τι έγινε. Μιλάμε για την ίδια εγκληματική κυβέρνηση, η οποία προσπαθούσε να εξαφανίσει τις ευθύνες των μελών της. Ότι ζήτησε με υπόμνημα να δικαστεί, τότε είχε θεωρηθεί κολπάκι και από δικηγόρους, πολιτικούς δικηγόρους με μεγάλη εμπειρία στο κοινοβούλιο. Κολπάκι για να αποφύγει την ευθύνη. Εδώ τώρα παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο. Αυτή η τοξικότητα για τους εγκληματίες, για τους δολοφόνους, για τους δεν ξέρω εγώ τι. Όλο αυτό το πράγμα δηλητηριάζει την κοινωνία. Και επειδή οδεύουμε σε κρίσιμες στιγμές, σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αυτού του είδους οι εκφράσεις συνήθως ανοίγουν δρόμο για επερχόμενους λαϊκιστές στα άκρα. Εν προκειμένου, στην παρούσα φάση, στα άκρα δεξιά. Το να παρουσιάζεις ένα κοινοβούλιο που είναι όλοι εκτός από σένα, είναι όλοι όμως μέσα σε ένα κόλπο ενισχύοντας θεωρίες συνωμοσίας που είναι όλοι διεφθαρμένοι και εγκληματίες και μετά να λες ανοησίες, γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτός πάει τώρα στο ειδικό δικαστήριο με τους υπόλοιπους. Ειδικό δικαστήριο. Θα γίνει κλήρωση από τον Άριο Πάγο, θα γίνει κλήρωση από τα δικαστικά συμβούλια. Έτσι θα στελεχωθεί το δικαστήριο. Το να λες λοιπόν αυτές τις ανοησίες επί σειρά μηνών στρώνει το δρόμο με ροδοπέταλα για αυτόν που ήταν στη φυλακή, λέμε τώρα ρε παιδί μου, που διεύθυνε εγκληματικές οργανώσεις, εγκληματική οργάνωση, βγαίνει τώρα και έρχεται να μας πει ότι είσαστε όλοι είσαστε εγκληματίες και όλοι έχετε την ίδια ευθύνη και εγώ θα σας απαλλάξω από τη διαφθορά.
3: Ξέρεις τι που θέλω να σταθώ εγώ σε αυτό το θέμα? Το πόσο για κάποιο λόγο οι βουλευτές θέλουν να το παίζουν δικαστές, ένορκοι, δικηγόροι.
2: Και ξερόλες.
3: Και θεωρούν ότι όλα πρέπει να πάνε σε προκαταρκτική επιτροπή. Ενώ είναι οι ίδιοι που ζητούν να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να πηγαίνουν κατευθείαν στα δικαστήρια.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται να έχεις τέτοιο κόλλημα να το παίζεις δικαστής. Δεν είναι η δουλειά σου, είσαι βουλευτής, δεν είσαι δικαστής.
2: Μιλάμε τώρα για το κοινοβούλιο με τους 354 ανεξάρτητους. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι τώρα έχουν βρει βέβαια πολιτική στέγη, άλλοι ακόμα δεν έχουν βρει, έχουν αλλάξει και τρία κόμματα. Τρία κόμματα μέσα σε μία κοινοβουλευτική σύνθεση. Τρία κόμματα.
3: Το σημαντικό είναι όποιος ευθύνεται να πληρώσει, να πάρει τις ευθύνες πάνω του και να του επιβληθεί η ποινή που πρέπει.
2: Ναι, αλλά αυτό μέσω της δικαιοσύνης.
3: Μέσω της δικαιοσύνης.
2: Όχι
3: και
2: θα δαθεί ο πολιτικός αρχηγός και να αρχίσει να δικάζει και να λέει εσύ πας φυλακή, εσύ πας ισόβια, εσύ βγαίνεις.
3: Μέσω της δικαιοσύνης να πληρώσουν αυτοί που πρέπει.
7: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο προβλέπει υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική αεροδρομική επιδρομή με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Αιματηρή συμπλοκή 6 αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκι, ελά, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα σα. Ήρθε ο τέταρτο πέα εβδόμαδο, λέει η ιστορία, η παροιμία.
0: Λέει.
1: Ήρθε ο τέταρτο πέα εβδόμαδο.
0: Α, να, αυτό νομίζετε.
1: Οπότε έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα, τελείω.
0: Θα είναι δύσκολε ημέρε αυτού του χειμώνα. Μην λέτε μετά ότι δεν σας τα πάμε, θα είναι δύσκολες ημέρες.
1: Γιώργο, πήγα να πω για το Σαββατοκύριακο, έτσι θα φτιάξουμε ωραία ατμόσφαιρα. Να πούμε τι καλά, τι ωραία.
0: Τι καλά, τι ωραία. Πόσο, 25 βαθμούς θα έχει, 26. Θα βουτήξει, μάνα μου.
1: Όχι, δεν θα βουτήξει.
0: Άρα τι καλά, τι ωραία, τι.
1: Του χειμώνα, παιδί είμαι όμως. Και από ό,τι βλέπω σήμερα, θα υπάρχουν σε κάποιες περιοχές βροχές και καταιγίδες. Και άνεμοι ως οκτώμπο φόρμα. Τα έλεγε χθες και ο Τάσος Αρνιακός, ότι έρχονται βοριαδάκια που θα παγώσουν λίγο την ατμόσφαιρα. Να έχετε το νου σας.
0: Ναι. Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη, λέει τελικά όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, κύριε Παγάνη, αυτές τις ανοησίες του φλουρίδεα της σχολείας, τις είχα σχολιάσει και τότε, κύριε Γιάννη. Τις είχα σχολιάσει και τότε. Δεν έχω αλλάξει στάση εγώ σε αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι με τις ανοησίες τις υπόλοιπες, γιατί και αυτό ανοησία ήταν. Με τις ανοησίες τις υπόλοιπες, εσείς δεν έχετε ευαίσθητη ακοή. Όλοι αυτοί που φωνάζαν ότι πάει ο Τριαντόπουλος να την γλιτώσει μέσω της δικαιοσύνης. Μέσα από τους δικαστές, μέσα από τον Άριο Πάγο, θα τη γλίτωνε ο Τριαντόπουλος. Αλλά δεν δημιουργούμε εδώ ένα ναρκοπαίδιο για τους πιο νέους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έρχονται. Δυσπιστίας, οι οποίοι αναζητούν να βρουν σε διάφορους, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε πλημμυρίσεις σωτήρες. Έχουμε πληθώρα σωτήρων, ματσάκια τα μαγικά ραβδιά. Βγαίνει ο άλλος, λέει, εγώ θα πάω τα καύσιμα στο 1,40, στο 1,30, στο 1,20, πάρε μεγάλε. Για πες και τη μαγική τη λύση να την. Γιατί οι υπόλοιποι δεν την κάνουν, ας πούμε. Το παράδειγμα λέει της Ισπανίας. Η Ισπανία τα κατάφερε. Κατάφερε, ρε. Κατάφερε με ένα φόρο στα καύσιμα, τον οποίο μετά τον επανέφερε. Τον πάγωσε και τον επανέφερε σιωπηλά. Η Ισπανία που τα κατάφερε. Βρήκε και λύση, λέει, και στο στεγαστικό. Τη βρήκε τη λύση. Με 500.000, λέει, έλλειμμα. 500.000 έλλειμμα εννοώ. Να διαχειριστεί, έτσι, η έλλειμμα στέγης. 500.000 τις λείπουνε. Επικαλούμαστε διεθνή παραδείγματα, επειδή μας το έχουν πει, μας το περιγράψανε. Δεν διαβάζουμε μόνοι μας να δούμε ισχύει ή δεν ισχύει. Το παίρνουμε, το φέρνουμε εδώ, στο δημόσιο διάλογο. Άμα καταργηθεί από τη ζωή, εντάξει, έχουμε μείνει εμείς εκεί. Δεν μας έχουν δώσει τη συνέχεια της ιστορίας.
1: Ξέρεις, καμιά φορά είναι πολύ εύκολο να πεις ο τάδε, ο πρωθυπουργός της τάδε χώρας που έχει κάνει αυτό και αυτό, και μετά να σου έρχεται να σου σκάει κατά κούτελα που έβαλε το στρατό στη Θέουτα για να διώξει τους μετανάστες, που εμάς εδώ μας λένε για τα pushback και δεν ξέρω εγώ τι, και μετά αυτός ο μεγάλος ηγέτης που βοηθάει τη Γάζα να πετάει έξω από το σπίτι και να μην υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας για την 87χρονη που έμενε 70 χρόνια σε ένα σπίτι και που το αγόρασαν όλο το συγκρότημα μια εταιρεία και ανέβασε τον νίκη και δεν μπορούσε η γυναίκα να το πληρώσει και τη διώξαν έξω και έπρεπε να βγουν εκατομμύρια στους δρόμους της Ισπανίας για να το πάρουν πίσω και να γυρίσει η γυναίκα στο σπίτι της. Προσέξτε λίγο, δηλαδή το φαίνεστε, είναι πάρα πολύ ωραίο του κύριου Σάντσεθ. Το θέμα είναι τι κάνει στην ουσία. Γιατί στρατό στη Θέουτα για τους μετανάστες, επαναλαμβάνω.
0: Καλημέρα στο φίλο μας. Περίμενε, γιατί έχεις εδώ πέρα φτιάξει κόσμο με τα επιλογή σου. Στο Λευτέρι, λέει, οι ελληνικές παινιές, λέει, αυτά είναι καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο. Ανεβαίνουμε, λέει, από εδώ και σας επαπάζουμε εδώ. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές.
1: Δεν το κρύβω, είμαι μία μπουζουκτσού.
0: Κάτι έχω καταλάβει.
1: Ξέρεις ποιοι άλλοι δεν μπορούν να κρυφτούν πλέον, Γιώργο μου. Οι απατεώνες οι γιατροί.
0: Δηλαδή.
1: Το MedWatch, αν και το κορόιδευα στην αρχή, φαίνεται να έχει κάνει μια κάποια δουλίτσα. Mm-hmm. Βγήκανε τα στοιχεία των 10 ημερών λειτουργίας του.
0: Το MedWatch. Σε περιπτώσεις πώς είναι.
1: 468 κόκκινα.
0: Οπα.
1: Για γιατρούς που διαφήμιζαν, μη γιατρούς βασικά, που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις.
0: Ναι.
1: Για άνθρωποι που δεν ήταν γιατροί και διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Να θυμίσουμε ότι το MedWatch πιάνει ουσιαστικά τις διαφημίσεις που κυκλοφορούν στα social media και στις τηλεοράσεις και οπουδήποτε υπάρχει διαφήμιση τέλος πάντων, και πιάνουν τους γιατρούς που δεν συνάδει άδειά τους ή αυτό που μπορούν να κάνουν με αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα. Παραπλανητική διαφήμιση ήταν όταν ξεκίνησε το MedWatch το 91%. 18 Σεπτεμβρίου υπήρχαν 141 περιπτώσεις, 28 Σεπτεμβρίου μόλις 13.
0: Μαζευτήκανε λίγο τα πράγματα.
1: Μαζευτήκανε αρκετά
0: σφίξαν
1: τα πράγματα.
0: Μεγάλα τα.
1: 119 είναι οι παραβάσεις μόνο σε οδοντιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Που έκαναν μπότοξ ή αλουρονικά, μεσοθεραπείες, η οδοντίατρη όλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι η ίδια η ένεση για το δόντι ναι. με την ένεση για το υαλουρονικό.
0: Μόνο μην τις μπερδεύσουν. Εκεί που πάει να σου κάνει το τέτοιο το καταπραγητικό αυτό που σου βάζει, ναι. μου κάνει μπότοξ τα όλα.
1: Ή κανένας να σου βάλει αυτό που φουσκώνουμε τα χείλια και βγεις με ένα εξόγκωμα.
0: Ούτως ή άλλως, εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στα... και σε καλή οδοντίατρο και λες, φούσκωναν τα χείλια μου από το αναισθητικό.
1: Είδες και σου λέει, αφού φουσκώνω από το αναισθητικό, να μην στο φουσκώνω για κανονικά να σου μείνει κιόλας.
0: Να σου μείνει λίγο.
1: Μα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 231 ναι. παραβάσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ιατρίες, σε κλινικές και σε κέντρα αισθητικής, βέβαια.
0: Σε καρκομωτήριο.
1: Τα βλαστοκύτταρα, βέβαια, σε κέντρα αισθητικής, κανονικότατα. 911 οι παραβάσεις για μπότοξ και ενέτσιμες θεραπείες χωρίς άδεια. 911 είναι αυτές οι παραβάσεις. Αυτά τα πολύ ωραία από, την, από το
0: χωρίς άδεια,
1: πρώτες 10 μέρες του MedWatch.
0: Δηλαδή, ναι. Πιο φθηνή χωρίς άδεια είναι.
1: Δεν θα είναι πιο φθηνή.
0: Πιο φθηνή θα είναι, βέβαια.
1: Μπορεί ακριβή. Να είναι και πιο ακριβή, γιατί μπορεί αυτό που στο κάνει να είναι κανένα διάσημο κομμωτή. Και να σου λέει, εγώ
0: σωστό.
1: Εδώ έχω, πάρει, έχω παρακολουθήσει τα τάδε σεμινάρια. Άκουγα να δει Μαρία μου. Έχω παρακολουθήσει τα τάδε σεμινάρια και κάνω εκπληκτικό μπότοξ. Και το έχω φέρει από τη Ζουαζιλάνδη. Και πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε, θα βγει 10 χρόνια νεότερη.
0: Μάλιστα.
1: Και να στο δίνει και ένα χιλιάρικο.
0: Πάρα πολύ ρε. Και επειδή βλέπω προβληματισμό και αχώ και αυτό και πώ γίνονται. Πράγματι όλα αυτά συνέβησαν επειδή. Χάθηκε ο Μαζονάκης. Χάθηκε ο Μαζονάκης και από εκεί ξεκίνησε όλος αυτός ο έλεγχος και προκύπτουν τα στοιχεία που περιγράφει Κασιάνη Βραχά. Και τα υπόλοιπα μετά και με Πατούλη μέσα και με την Καριστιανού μέσα και η συζήτηση που γίνεται. Όλα αυτά προέκυψαν από το θάνατο του Μαζονάκη γεγονός. Αδιαμφισβήτητο. Αλλά μη λέμε ρε παιδιά ότι πιο πριν ήταν. Είχαμε το νου μας και τα βλέπαμε όλα. Αυτή η κλινική για την οποία συζητούσαμε χθες, εσύ και εγώ, στη Θεσσαλονίκη, που είχε στήσει κανονική
1: ογκολογική
0: κλινική, είχε στήσει κανονική ο κύριος αυτός, ο οποίος ήταν λέει και ευερέθιστος. Και άμα του γράφανε καμία κριτική, έβγαινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σου απαντούσε και σου βάραγε στο δόξα πατρί.
1: Καταγγελίες ότι πεθάναν ναι. από εφιδάτωση μέσα εκεί.
0: Αυτή η κλινική, ρε Λεβέτες και Λεβέτσες, από το 2015 λέει λειτουργεί και διαφημίζεται. 2015, γιατί ακούω διάφορους που λένε αυτά δεν θα συμβαίνανε άμα ήμασταν εμείς. Εμείς αν ήμασταν θα τα είχαμε βρει όλα αυτά. Μα και πριν από εσάς, εσείς ήσασταν. Χάρη κλείνω. Δεν τον ξέρεις το Χάρη κλείνω, τη Μαρία Ψάλη τον ξέρει το Χάρη κλείνω.
1: Όχι καλέ, τον ξέρουμε ναι. το Χάρη κλείνω.
0: Λοιπόν, μια ψυχραιμία, χάθηκε ο άνθρωπος όπως χάθηκε, δεν έπρεπε να χαθεί. Αυτά όλα έπρεπε να είχαν γίνει σε προγενέστερη φάση. Και από την κυβέρνηση αυτή τώρα που είναι 7 χρόνια, 7,5 πως είναι 8. Έπρεπε να έχουν γίνει σε προγενέστερη φάση. Αλλά μην το παίζουν και οι άλλοι όπως και με τον ΟΠΚΠ ότι πέσανε από τα σύννεφα. Α, τι πάθαμε. Ω, Παναγία μου, πω, πω. Συμβαίνουν αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Πω, πω, υπάρχει διαφθορά. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Συνέβαιναν και συμβαίνουν. Το ότι το κράτος αποφάσισε να τα ελέγξει είναι μία. Πώς να το πω τώρα. Είναι μία εξέλιξη θετική. Αλλά δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις χαρούμενη εξέλιξη, θετική εξέλιξη, γιατί χάθηκε ένας άνθρωπος. Με αυτή την ιστορία. Και κάτι άλλο. Και θέλω να σε ακούσω αυτό. Γιατί ακούω που λένε ότι βεβαίως και πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει το κράτος και να σου λέει μην πας εκεί, γιατί εκεί αν πας θα κινδυνεύσεις. Μην πας εκεί, γιατί αυτός που ή αυτή που θα σου κάνει την ιατρική πράξη δεν έχει άδεια να την κάνει αυτή. Αλλά πρέπει να δουλεύει και το νιονιό όμως. Πας σε έναν εκεί ο οποίος σου λέει ότι είναι σαμανοκβατικός και έχει άδεια από ένα πανεπιστήμιο που δεν υφίσταται. Και πας όχι απλά να σου φτιάξει τα μαλλιά ή να σου κάνει μια, πώς το λένε, μια αναισθησία για να σου κάνει ένα σφραγισμά. Δεν υποτιμώ κανέναν οδοντίατρο, εσάς που τους θεωρώ πολύ σημαντικούς όλους. Πας να κάνεις μια πολύ σοβαρή, επικίνδυνη ιατρική πράξη. Δεν θα τσεκάρεις. Σου λέει ο τύπος ότι εγώ θα σε κάνω 15 χρόνια νεότερο και τον βλέπεις και είναι σταφιδιασμένος. Δεν θα πεις να το κάνεις στον εαυτό του.
1: Να σου πω που διαφωνώ.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι ο ματαιόδοξος ναι. που θα πάει να κάνει την πλασμαφαίρεση για να είναι πιο όμορφος ή θα πάει να κάνει κάτι άλλο για να τον μπότοξε στο κομμωτήριο. Γιατί...
0: Και πού θα πάρει, Κασκανή.
1: Αλλά υπάρχει εσύ, Γιώργο, και αυτός που είναι απελπισμένος, που έχει θέμα υγείας και είναι απελπισμένος.
0: Ναι.
1: Ο ογκολογικός ασθενής, ναι. όπως στην περίπτωση
0: τη κλινική. Τι γίνεται. Εδώ άκουγα στο. Στα δελτία χθες τα ρεπορτάζ ότι χάθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από αφυδάτωση εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Άκουσα τις άλλες τις κυρίες να λένε ότι εγώ είπα στις κόρες μου, μην τολμήσετε να με πάτε μέσα εκεί, γιατί την τάδε που ήταν φίλη μου έκλαιγε και βασανιζόταν και φώναζε και βγάλετε με έξω. Δεν θα ρωτήσεις.
1: Τους βρίσκανε, λέει, τους ασθενείς με μετούς πάνω τους.
0: Ναι, δεν θα ρωτήσεις. Για αυτό το πράγμα δεν θα πας να ρωτήσεις. Ή ο άλλος που πάει, η κυρία ή άλλη που πάει να κάνει πλασμαφέρες. Τι είναι οι πλασμαφέρες, καλέ?
1: Ξέρεις ότι το έταζαν ακόμη και σε τοξικομανείς αυτό.
0: Τι είναι μπότοξ, πλασμαφέρες, για να πάτε να την κάνετε στο πώς το λένε, στο κολονάκι.
1: Σου λέω, το τάζαν ακόμη και σε τοξικομανείς. Φέρε μου το παιδί σου που είναι ναρκοεξαρτημένο να έρθει εδώ να στο γιάνει.
0: Μην χάνουμε την μπάλα. Προφανώς και πρέπει το κράτος να σου λέει ποιοι είναι παράνομοι, ποιοι δεν είναι. Με κάποιο τρόπο. Και ήταν έλλειψη μεγάλη που δεν το έκανε. Αλλά μην λέμε κι εμείς ότι είμαστε άμυροι ευθυνών και πάμε με μακάρι άγνοια και λέμε, εγώ είμαι παιδί, είμαι 15 χρονών. Δεν είσαι κυρία μου, δεν είσαι κυρία μου 15 χρονών. Δεν είσαι, ρώτα. Μάθε. Σας βλέπω πάλι, θα το πω για πολλωστή φορά, όταν συζητάμε για κανονική ιατρική, για ορθολογική ιατρική, όταν συζητάμε για καθηγητές ή για γιατρούς που βγαίνουν επωνύμως και σας λένε κάντε το εμβόλιο, κάντε το. Εκεί αναπτύσσεται ένα σωρό θεωρίες που θέλουν να μας κάνουν σαυράνθρωπους και που θέλουν αυτό με την ακίδα και με τη μυφτό. Εκεί είσαστε τεντωμένες οι αισθήσεις. Άμα να πάνε να κάνετε καμιά τέτοια επέμβαση, που είναι και αυτή σοβαρή επέμβαση, και είσαστε χαλαροί. Ας την κάνει και η σαμανομάγισσα. Δεν συνάδει.
1: Δεν συνάδει. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, λοιπόν, υπήρχαν και κατηγορίες προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι έκανε ελλειπείς ελέγχους κτλ. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε σε αυτό και μας είπε ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα πάει ο κύριος Πατούλης να ελεγχθεί για το αν έγιναν σωστά οι έλεγχοι, και μίλησε και για την κυρία Καριστιανό. Να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα.
2: Τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί εμβάλλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο, ούτε για να προσθέσω κάποιον, ούτε για να αφαιρέσω κάποιον. Ή τον βρίσκει ο αλγόριθμος ή δεν τον βρίσκει. Τώρα, όπως σας είπα, εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Προηγουμένως κάνω τη συζήτηση. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Άρα και η κυρία Καριστιανού. Αν αισθάνεται ότι τρομοκρατείτε από αυτό που λέω, τι να σας πω.
0: Λοιπόν, είπαμε, η έλλειψη είναι ότι έπρεπε να προκύψει ένας νεκρός, πολύ γνωστός στους Έλληνες, ενδεχομένως και αγαπητός σε αρκετούς γιατί ήταν καλλιτέχνης, για να γίνουν όλα αυτά. Από την άλλη, εγώ δεν μπορώ να κακίσω την πολιτεία που το κάνει. Την κακίζω γιατί το κάνει καθυστερημένα.
1: Αυτό, βάζει αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ούτε μπορώ να σταθώ απέναντι από τον Πατούλη που το γνωρίζω ή από την Καριστιανό που τη συμπαθώ και να πω, αχ, αυτούς θα τους εξαιρέσετε όμως. Γιατί τους συμπαθώ και τους δύο. Όχι. Υποθετικά μιλάω τώρα. Όσοι πρέπει να ελεγχθούν, να ελεγχθούν όλοι. Και για την κυρία Καριστιανό άκουσα, γιατί είναι η συζήτηση αυτή για το. Είναι κουβατική και τα λοιπά. Για το μηχάνημα.
1: Βιοανάδραση αυτό.
0: Βιοσυντονισμού.
1: Αβιοσυντονισμού.
0: Βιοσυντονισμού. Το μηχάνημα του βιοσυντονισμού κάπου δήλωσε ότι δεν χρειάζεται άδεια. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται άδεια. Και μετά βγαίνει η κυρία Παγώνη και λένε παράνομο. Ας αποφανθούν οι ειδικοί. Μπα το παίζουμε μοναζιγά. Και ειδικά όταν κάνεις παιδιατρική, είναι ένα θέμα. Ας το δουν οι ειδικοί. Αλλά εγώ θυμάμαι, κανένα χρόνο πίσω, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, ούτε εσύ επίσης. Και στο Real FM δεν θυμάμαι φωνές γι' αυτό. Αλλά κάποιους θυμάμαι, κάποιους που λέγανε, ρε παιδιά, τι είναι εκβατική ιατρική, πριν να ξεκινήσει η κυρία Καριστιανού την περιπέτεια στην πολιτική. Θα την έχει ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Την Πέμπτη.
0: Και θα είμαι βέβαιος ότι θα τα θέσει όλα τα ερωτήματα. Θυμάμαι να ρωτάνε κάποιοι κανένα χρόνο πίσω. Τι είναι η κβατική ιατρική.
1: Ιατρική και ολιστική.
0: Και θυμάμαι να γίνεται χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όποιος έβαζε ερώτημα, επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε μένα, δεν το βάλα ποτέ το ερώτημα. Αλλά θυμάμαι όμως συναδέλφους και άλλους να βάζουν το ερώτημα και να είναι από κάτω να τους εύχονται ψόφους, καρκίνους, χαμός που επιτίθεσαι στη μάνα των τεμπών και ντροπή σας και φτού σας κτλ. Μια κοινωνία που άγεται και φέρεται χωρίς κανόνες. Μια κοινωνία που άγεται και φέρεται με το συνέστημα ή με το συμφέρον. Να φύγουμε.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πες όμως ποιοι είμαστε, γιατί δεν έχουμε πει Μαρία Ψάλτη.
1: Είναι και η Μαρία Ψάλτη, Εύβου Γιουκλιώτη, ο Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιανή βραχά.
1: Και μείνετε, γιατί μετά το διάλειμμα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα φοιτητικά ενίκια.
3: Real FM.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Ακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 λεπτά, 8 λεπτά πριν από τις 7. Και τρέχουμε με τα θέματα, τρέχουμε με την επικαιρότητα, γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα. Και μετά στη συνέχεια θα κουβεντιάσουμε κιόλας και για τα υπόλοιπα και για τα ελληνοτουρκικά και όσα είπε ο Νίκος Δένδιας στους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τώρα θα πιάσουμε το θέμα με τους 400 φοιτητές, οι οποίοι, μάλλον τους 400 νέους και νέες που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο Βαδρών, αλλά έμειναν εκτός για λόγους οικονομικούς.
1: Πολλοί από αυτούς στην ιατρική και στη σχολή των ηλεκτρολόγων μηχανικών, δύο κορυφαίες ελληνικές σχολές, δύο κορυφαία ελληνικά τμήματα. Θεμιστοκλής Μπάκας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου Real Estates. Κύριε Μπάκα, γεια σας.
0: Ο οποίος είναι και από την Αχαΐα επίσης. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να δούμε λίγο πώς διαμορφώνονται τα φοιτητικά σπίτια, που ξέρουμε ότι είναι λίγο πιο μικρά, λίγο πιο παλιά, για να βολεύουν τα παιδιά και τους γονείς να είναι λίγο πιο οικονομικά στις πόλεις της Ελλάδας. Ας ξεκινήσουμε από την Πάτρα που έχουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα και πάμε και στις υπόλοιπες.
2: Η Πάτρα είναι η πόλη που καταγράφει την, μάλλον στη δεύτερη θέση των μεγάλων αύξησεων στη χώρα μας. Καταγράφει μια αύξηση του τιμών ηλικίας από το 2017 και σήμερα που αγγίζει περίπου το 60-65%. Συγκεκριμένα σε αναφέρω ότι στην Πάτρα αρχίζει τη στιγμή ένα φοιτητή, αν επιλέξει την περιοχή Αγίας Σοφίας περιοριστήνων στρατιώτου, ένα σπίτι 30-45 τετραγωνικά μέτρα και το κόστος ξεκινά από 380 ευρώ. Αν το σπίτι αυτό είναι μη ανακαινισμένο και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Να σας αναφέρω γενικά ότι στην Πάτρα είναι δύσκολο κάποιος να βρει ένα σπίτι στα τώρα τις τιμές, είναι πολύ μικρή η διαθεσιμότητα, ενώ για σπίτια από 50-60 τετραγωνικά μέτρα ξεπερνάει πολλές φορές ακόμα και τα 630-640 ευρώ ζητούμενο μίσθωμα.
1: Φαντάζομαι, τώρα, κύριε Μπάκα, η χρονολογία αυτό των σπιτιών είναι παλιά, δεν είναι τίποτα καινούργια σπίτια που τα δίνουν 700 ευρώ.
2: Ναι, είναι σπίτια τα οποία σε πολύ μεγάλη ποσότητά του είναι σπίτια του 1980-1990. Σπίτια τα οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μια ανακαινισμένα. Τα ανακαινισμένα σπίτια, τα σπίτια τα οποία έχουμε μια ολική ανακαίνιση, αγγίζουν ακόμα και τα 650 ευρώ. Εδώ να σας αναφέρω το εξής σημαντικό όμως. Ότι το ίδιο σπίτι, περίπου 7 χρόνια πριν, το 2019, είχε ζητούμενο μίσθωμα 200 ευρώ. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση. Αν συζητάμε το 2019 για ένα σπίτι από 200 ευρώ, και αν συζητάμε αυτή τη στιγμή από 380 με 400 ευρώ, και να αγγίζουμε ακόμα και τα 650. Ξέρω και πάλι, στις κατώτατες τιμές, στα 380 με 400 ευρώ, δύσκολα κάποιος θα βρει ένα σπίτι το οποίο θα είναι 45-50 τετραγωνικά μέτρα. Κυρίως μιλάμε για εκείνα τα οποία η διαθεσιμότητά τους καταγράφεται σε υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα. Τώρα, αν θέλουμε στην Πάτρα πάλι να βρούμε ένα σπίτι πιο οικονομικό, πρέπει να κινηθούμε από την άλλη μεριά της Πάτρας, που είναι το παλιό ΤΕΗ. Δηλαδή, εκεί θα δούμε σπίτια πιο οικονομικά, κυρίως σπίτια τα οποία οι τιμές είναι από 310, 320 και 400 ευρώ, αν τα σπίτια αυτή είναι 30-45 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά να σας αναφέρω ότι πιο πολλοί φοιτητές στο πρώτο έτος θα μείνουν πολλές φορές στην περιοχή του Ταραμπούρα, Ζαροχλέκα, αλλά όσο περνάει ο χρόνος, δηλαδή με το τέλος του πρώτου έτους, θα αρχίσουν όλοι να επιστρέφουν προς το κέντρο, διότι τους βολεύει πολύ το κύριο της πόλης. Γενικά,
1: όπως και να έχει, ναι, από ό,τι ακούγαμε και στα ρεπορτάζ, πολύ ακριβή και η μετακίνηση στην Πάτρα. Θέλουν τα παιδιά με μειωμένο εισιτήριο 2 ευρώ κάθε μέρα να πάνε και να έρθουν στη σχολή τους.
2: Ναι, ναι, το Πανεπιστήμιο είναι έξω από την πόλη. Το Πανεπιστήμιο των Πατρών, που συζητάμε αυτή τη στιγμή για τους 400 επιτυχώντες, είναι στην περιοχή πάνω από το Ρίο, που σημαίνει ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε το λεωφορείο στην καθημερινότητά σου. Και οι πλειονότητες εδώ και πάλι των φοιτητών δεν διαμένουν στο Ρίο. Διαμένουν κατά κύριο λόγο στην περιοχή Αγία Σοφία περιοριστούν στο αρχείο του και στις περιοχές του κέντρου των Πατρών. Δεν διαμένει κάποιος εκτός πόλης. Οπότε είναι εντελώς λογικό κάποιος να παίρνει το λεωφορείο για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Και αν έχει μία φορά την ημέρα μάθημα, καλώς. Αν έχει τα απόγευμα μάθημα και εργαστήρια, πώς απαιτείται να πάρει δύο φορές το λεωφορείο για να πάει στην περιοχή του πανεπιστημίου. Γενικά όμως βλέπουμε το εξής. Ότι καταγράφω τόσο χθε αυξήσει το ζητούμενο τιμών ενοικίαση όσον αφορά τα μικρά ακίνητα, δηλαδή ακίνητα τα οποία καλούνται να αναζητήσουν και οι φοιτητές αλλά και οι νέοι άνθρωποι με μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών. Παράλληλα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Κομισιόν αναφέρει στην έκθεσή τη ότι το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα στους φοιτητές, είναι ένα κόστος το οποίο είναι άμεσα συναπτώμενο αν ο φοιτητής θα πάει να σπουδάσει κατά πρώτη και κατά δεύτερον αν θα ολοκληρώσει τις σπουδές του. Παράλληλα, εδώ να αναφέρουμε ότι η χώρα μας έχει 351.000 φοιτητές. Είναι φοιτητές οι οποίοι είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή, είναι φοιτητές που είναι 1-2 χρόνια πάνω κάτω. Δεν μιλάμε ότι είναι αιώνιους φοιτητές. Εκ των οποίων οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πόλη. Δηλαδή, για να μπορούν να σπουδάσουν το παιδί, πρέπει να αλλάξει πόλη. Εδώ έχετε το μεγάλο ερώτημα, ότι η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές αισθήσεις είναι 1.300 φοιτητικές αισθήσεις, δηλαδή περίπου 4,6% του αριθμού των φοιτητών που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν.
1: Άρα μόνο το 4% μας λέει, 4,5% μας λες, μπορούν να μπουν στις αισθήσεις από αυτούς που περνάνε στις περιφερειακές,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός της πόλης τους, εν πάση
2: περιπτώσει. Ακριβώς. Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Εγώ μάλλον θα πω το εξής. Δεν μας υπήρχε,

0: Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάδο.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Δεν κυτρινίζει, μένει ίδια, απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούργια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο σιταράτσα. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνει, τελειώνει.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχει.
7: Στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόγκερσεν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Ωστόσο, δεν συμφωνήθηκε κοινό ευρωπαϊκό μέτρο που να εγγυάται φθηνότερα καύσιμα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση

0: 6,75 δισεκατομμυρίων. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αιματηρή συμπλοκή 6 αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ. Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά στους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ και η απώλεια ΦΠΑ υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 93-91, ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Κάουνα στην Ζαλγκίρις για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Για το EuroCup, ο Άρης νίκησε στη Γαλλία με 87-74 τη Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο, για την πρώτη κατηγορία του Nations League, Ισπανία-Κροατία 4-1 και Τσεχία-Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Θα είναι μια μέρα δροσερή, θα έλεγα. Ενδεχομένως κάτω από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία πολλά χρόνια για φθινόπωρο.
1: Και ίσως να σημειωθούν κάποιες βροχές σήμερα στα ανατολικά της Αττικής. Να έχετε το νου σας.
0: Επίσης, η Μαρία σημειώνει. Λέει, για άλλη μια φορά είμαστε στο σταθμό κάτω Αχαρνέ προς Πειραιά και τρένο πουθενά από το 6:38 από Κιάτο δεν παρουσιάστηκε. Κάποιος επιβάτης είπε για προβλήματα στη ρευματοδότηση στη Νέα Πέραμο και αναρωτιέμαι, ένα σειρμό που κάνει το τμήμα αν ο Λιώσια Πειραιά δεν μπορεί να βάλει εταιρεία. Που είμαστε όρθιοι, λέει, στην πλατφόρμα. Συν το ότι πάμε καθυστερημένα στη δουλειά μας συνεχώς. Σας παρακαλώ, καλέστε να υπεύθυνα να το ρωτήσετε τι γίνεται με αυτό το φαινόμενο και ποια λύση προτείνει, τέλος πάντων, θα το κάνουμε τις επόμενες ημέρες, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Βλέπω όντως τη Hellenic Train για τον το προαστιακό ότι η αμαξοστοιχεία με αριθμό 1300 Πειραιάς Κιάτο, ναι, που είχε ώρα αναχώρησης 5 και 4, αναχώρησε μετά από καθυστέρηση 60 λεπτών από το σταθμό των Άνω Λιωσίων.
0: Ναι, μόνο που ο κόσμος περιμένει να πάει στη δουλειά.
1: Η ενημέρωση είναι πριν 3 λεπτά.
0: Ναι, περιμένει να πάει στη δουλειά του ο κόσμος. Επομένως δεν φτάνει μια ανακοίνωση, γιατί τώρα θα πρέπει η Μαρία να εξηγήσει γιατί καθυστέρησε. Και όχι μόνο η Μαρία, εννοώ και οι υπόλοιποι που μας ακούνε και που πρέπει να ταξιδέψουν. Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη Μπαϊμπά σε Βόσμου. Καλημέρα, φίλε. Λέει, σήμερα καθυστέρησα να ξεκινήσω για το πρωινό περπάτημα και έχασα την αρχή της εκπομπής. Ελπίζω, λέει, να μην έχασα το σχόλιο για το μηχάνημα νευροανάδρασης της Καριστιανού. Το κάναμε το σχόλιο.
1: Θα επιστρέψουμε
0: στο θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε.
0: Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος. Μία λέξη, Φυσικό Αέριο Ελλάντος.gr.
1: Το ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτα απλώνεται πανεύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στις σαμπάνιες σου, όχι στη στεγανοποίηση της ταράτσας σου.

0: Εύη Βουγιουκλώτη, με το επίθετό σου εσύ. Εύη Βουγιουκλώτη στο 2-1200-8200 και Μαρία Ψάλτη. Εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματα σα.
1: 2-1200-8200 τηλεφωνικό μα κέντρο. Τα κρατάει Εύη, μα τα δίνει, μην αγχώνεστε καθόλου. Και για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα που είχαμε επικοινωνήσει νωρίτερα με τον κύριο Μπάκα σχετικά με τα φοιτητικά ενίκια. Γιατί είδαμε το περιστατικό στην. Την υπόθεση στην Πάτρα, όπου 400 νέοι που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο δεν πήγαν ποτέ να εγγραφούν. Και μερικοί από αυτούς είχαν περάσει ιατρική, 9 άτομα είχαν περάσει ιατρική, άλλοι τόσο είχαν περάσει την ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, που είναι δύο από τις καλύτερες σχολές πανευρωπαϊκά, από τα καλύτερα τμήματα πανευρωπαϊκά, όχι μόνο εντός Ελλάδος. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ χθες ο Αντένα, όπου μίλησαν οι ίδιοι φοιτητές, γιατί εμείς τώρα κάνουμε κουβέντα, αλλά δεν είμαστε στη θέση τους. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Για παράδειγμα, μια γεύση, να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά.
2: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξω. Δεν είναι δύσκολα οικονομικά. Δηλαδή, και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
3: Ο Άγγελος είναι από τα Γιάννενα, σπουδάζει στην Πάτρα, αλλά μετά τη σχολή του εργάζεται σε σούπερ μάρκετ.
4: Είναι όλα πολύ ακριβά. Δηλαδή, και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
3: Η Ιωάννα είναι φοιτήτρια στην Πάτρα, αλλά για να ζήσει, όπως λέει, εργάζεται σε καφετέρια.
5: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις. Η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά, είναι. Δηλαδή, ένα
0: παιδί. Από πού είστε?
3: Η Μαρία έφτασε από τυχείο στην Πάτρα για να σπουδάσει ιατρική παρά τα τεράστια έξοδα. 9 συμφοιτητές της όμως, 9 μελλοντικοί γιατροί, στερούνται τα αμφιθέατρα επειδή το φοιτητικό ενίκιο θεωρείται πολυτέλεια, οι μετακινήσεις πανάκριβες και η φοιτητική ζωή οικονομικά άπιαστη. Σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Μπούρα, 9 αριστούχοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην ιατρική σχολή της Πάτρας δεν προχώρησαν καν στην εγγραφή τους, αδυνατώντας κάποιοι από αυτούς να σηκώσουν το οικονομικό βάρος.
4: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή, εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάμε μέχρι το πανεπιστήμιο.
3: Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, το κόστος μετακίνησης αλλά και η ακρίβεια στερούν από τους φοιτητές το δικαίωμα στη μόρφωση που κέρδισαν με την αξία τους. Η Λιάνα είναι από την Αθήνα. Πέρασε σε σχολή που επιθυμούσε, αλλά αναγκάστηκε να την αφήσει και εκείνη και η αδελφή της.
6: Πέρασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όμως παρόλα αυτά δεν μπόρεσα να πάω να σπουδάσω για οικονομικούς λόγους. Προτίμησα να γραφτώ σε μια ιδιωτική σχολή και να παραμείνω εδώ, δουλεύοντας ταυτόχρονα.
4: Έχω κι εγώ φίλες που ήρθαν πέρυσι να σπουδάσουν εδώ και έμειναν εκτός εστίας. Και δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το ακαδημαϊκό τους έτος γιατί έμειναν εκτός εστίας και δεν είχαν που να μείνουν.
1: Έμειναν εκτός εστίας, λέει η κοπέλα.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει αιτήσεις για ένα δωμάτιο στην εστία και μείναν εκτός. Και τα παιδιά αυτά δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν τελικά και φύγανε. Την παράτησαν τη σχολή τους.
0: Δύο πράγματα. Πρώτον, οφείλει η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα και σε ανακοινήσεις και να οικοδομήσει καινούργιες εστίες. Άμεσα όμως. Και να παρουσιάσει και ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Σε προεκλογική περίοδο είμαστε, ας παρουσιαστεί τώρα το σχέδιο. Θα πρέπει να το είχε κάνει, αλλά ας παρουσιαστεί τώρα. Ένα. Δεύτερον, να αφήσουν και οι υπόλοιποι, τις αιμονές που έχουν για καταληψίες, για διάφορες καταληψίες και διάφορους ανοήτους οι οποίοι βρίσκονται εκεί για αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω σε πόσες ακόμα εστίες βρίσκονται και καταλαμβάνουν. Διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να πάνε στις σχολές. Επειδή δεν βγαίνουν οικονομικά. Να μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Από την πολιτεία δηλαδή, από το αρμόδιο υπουργείο, αλλά όμως με τη συνεννόηση και με τη συνεργασία της αντιπολίτευσης, η οποία ποντάρει σε αυτού του είδους τις ανοησίες. Να το κλείσουμε κάπου εδώ και να πούμε ότι θα επανέλθουμε και θα το βλέπουμε συχνά.
1: Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα, ναι. Για την ώρα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Νίκος Νανούρης. Περιμένει εδώ τώρα να μας πει για ένα πολύ juicy θέμα που μας έρχεται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Διότι έχουμε ένα σκάνδαλο στην Τουρκία. Μπλέκεται και η αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν. Και έχει να κάνει με το χρηματιστήριο. Ότι εξαπατήθηκαν μικρότεροι επενδυτές μέσω του χρηματιστηρίου και έχουν κάνει φτερά, λέει, περίπου στα 15 δισεκατομμύρια. Η αντιπρόεδρός του.
0: Η αντιπρόεδρός του. Μια πιθανή εξέλιξη είναι όσοι κάνουν τις καταγγελίες να βρεθούν στη φυλακή. Αλλά μπορεί και όχι.
1: Δεν ξέρω, Νίκος Ανούρης θα μας πει.
0: Καλημέρα, Νίκο.
7: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο θεωρείται από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στο χρηματιστήριο στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Έτσι το αξιολογούν πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές και βλέπουμε ότι λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις η τεράστια κρίση αυτή στην αγορά. Το επενδυτικό κεφάλαιο είναι μια κρίση η οποία έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και μιλάμε για κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές, να πούμε ότι από τις αρχές Σεπτέμβρη έχουν ξεκινήσει και ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτες και παράνομες συναλλαγές και ήδη έχουν συλληφθεί 51 άτομα. Τώρα, να πούμε πριν πάμε και στο πολιτικό σκέλος, πώς λειτουργούσε αυτός ο μηχανισμός. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές εξετάζουν ένα μηχανισμό στον οποίο κάποια φαντς φέρεται να πραγματοποιούσαν επαναλαμβανόμενες αγοροπολισίες σε συγκεκριμένες μετοχές. Ο στόχος τους ήταν να δημιουργείται μια εικόνα αυξημένης ζήτησης και να ανεβαίνει τεχνητά η τιμή ορισμένων τίτλων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μια μετοχή μπορούσε να καταγράψει πολλαπλάσια άνοδο σε σχέση με την αρχική της αξία, προσελκύοντας έτσι συνέχεια μικροεπενδυτές που έμπαιναν στην αγορά όταν η τιμή είχε πια ήδη εκτοξευθεί. Ποιο είναι το πολιτικό όμως εδώ, στο πολιτικό κομμάτι όμως. Σε συγκεκριμένες μετοχές, οι οποίες ερευνούνται, εμπλέκεται και η πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Τάγη Περντογάν, η οποία έχει παραιτηθεί. Καθώς η αντιπολίτευση κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει πριν από λίγους μήνες 3 εκατομμύρια ευρώ σε συγκεκριμένες μετοχές και λίγο πριν ξεσπάσει αυτή η κρίση, πούλησαν μετοχές και αποκόμισαν 36 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις. Η αντιπολίτευση το έφερε στη δημοσιότητα και η πρώην αντιπρόεδρος του Τάγκη Περντογάν αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Έγινε δεκτή η παραίτηση από τον Τούρκο πρόεδρο. Μάλιστα, όπως διάβαζα το πρωί, έχει δοθεί εντολή από την Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης να δεσμευτεί και η περιουσία της. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές.
1: Άρα δεν υπάρχει πρόθεση να το περάσουν κάτω από το χαλί.
7: Όχι, και ίσα ίσα ο Τούρκος πρόεδρος θέστηκε πυρετό συσκέψεων με αρκετούς οικονομικούς αξιωματούχους. Εξαπέλυσε και βολές για όσων σύμφωνα με τον ίδιο πρόδωσαν το κόμμα. Δηλαδή, μάλιστα έκανε λόγο ότι όσοι εμπλέκονται γενικότερα σε κινήσεις, σε πρακτικές χειραγώγησης, τα λογοδοτήσουν. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στην ομιλία του και είχε πολύ ωραίες συσκέψεις για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο απλά ένα οικονομικό θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει πλέον πολιτική διάσταση και γι' αυτόν τον λόγο προσπάθησε να δώσει ένα μήνυμα ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές. Ορίστηκε μάλιστα και μια επιτροπή η οποία θα ελέγχει την εκαθάριση κεφαλαίων και γενικότερα είναι το θέμα που συζητάνε όλοι στην Τουρκία στην παρούσα φάση.
1: Νίκο, υπάρχουν άλλα άτομα...
7: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλα άτομα κοντινά του Ερντογάν που να εμπλέκονται στην υπόθεση εκτός από την πρώην αντιπρόεδρο?
7: Όχι. Προς το παρόν, μόνο η πρώην αντιπρόεδρος. Αυτό γνωρίζουμε. Τουλάχιστον υπάρχει κάποιος άλλος, ο οποίος είναι κοντά στον Τουρκό πρόεδρο και να ελέγχεται. Παρόλο που η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι υπάρχουν και υπουργοί
1: που. Για τον ανιψιό του, διαβάζαμε διάφορα.
0: Καλά, και αυτοί κάνουν τέτοιες κατηγορίες, τέτοιες καταγγελίες, μάλλον, και δεν φοβούνται μήπως βρεθούν καμιά κλίση απλήρωτη πριν από 10-15 χρόνια.
1: Λέει τώρα χάσανε πολλοί άνθρωποι τα λεφτά τους, δεν τον παίρνει να τους συγκαλύψει, ούτε να βάλει στον
7: Είναι οικονομικό το θέμα. Ακριβώς, έχουν πληγεί. Ναι. Μιλάμε για 450.000 επενδυτές. Μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά από τις καταγγελίες, δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε και η παρέτηση της αντιπρόεδρου. Δηλαδή, σαν να έπιασαν τόπο κάπως οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Έχει ταράξει πάντως θέμα το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Χωρίς καμία αμφιβολία.
0: Κύριε Νίκο, έχουν περάσει καμιά δεκαριά ώρες από την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συμμετείχε σε μια εκδήλωση, Connecting Europe Days. Και εκεί είπε ο Υπουργός ότι δεν είναι μόνο απειλή η Ρωσία για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τη γειτονική μας Τουρκία, η οποία αποτελεί απειλή για εμάς. Όλοι έχουμε έναν γείτονα με τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να συνεπάρξουμε. Έχει σχολιαστεί καθόλου από τον τουρκικό τύπο η συγκεκριμένη δήλωση, η αναφορά του Υπουργού Δένδια?
7: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αναφορά. Μόνο σε επίπεδο κοινωνικών δικτύων που αναφέρθηκαν στη δήλωση του Έλληνα Υπουργού Άμυνας. Σε τουρκικά μέσα ενημέρωση όμως δεν έχουν σχολιάσει, αν και γενικά είναι το αγαπημένο του θέμα στα Τουρκία ο Νίκος Δένδιας. Πάρα πολλές
0: φορές
7: τον έχουν κριτικάρει για τις τοποθετήσεις του που κάνει για την Τουρκία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, από ό,τι έχω δει, δεν έχει υπάρξει κάποιο σχολιάσμα. Προσπαθούν και στην Τουρκία πάντως τις τελευταίες ώρες, μετά και τις δηλώσεις του Τάγκη Περντογάν την προηγούμενη εβδομάδα, που προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, να ρίξουν και εκείνη και τα τουρκικά μέσα τους τόνους. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τόσο αιχμηρές αναφορές όσο βλέπαμε πριν και από τις τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου την προηγούμενη εβδομάδα. Που είχαμε δει ότι και ανέβη η ρητορική.
0: Έξω ρίχνει τους τόνους μέσα, αναφέρεται στην αμαχία της Πρέβεζας και στον Μπαρμπαρόσα. Αλλά καλά το παίζει και αυτό στο παιχνίδι, δεν είναι προς Θεού. Μάλιστα, κύριε Νίκο. Έχεις κάτι άλλο, κάτι καινούργιο για τις υποθέσεις που μας αφορούν, τα ελληνοτουρκικά?
7: Στο μικροσκόπιο παραμένει το καλώδιο, η υπόθεση Ελλάδα, το ηλεκτρικό ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου, το παρακολουθούν αυτό στην Τουρκία. Αναφέρονται σε αυτό τη γαλλική φόρμουλα που ουσιαστικά θεωρούν ότι η Ελλάδα με αυτή τη φόρμουλα προσπαθεί να ξεκλειδώσει το έργο. Ωστόσο, επιμένουν να βάζουν στο τραπέζι τα δικά τους δικαιώματα, ότι δηλαδή θέλει, λέει η Άγκυρα, ότι για να γίνει το συγκεκριμένο έργο χρειάζεται ο συντονισμός με την πλευρά της.
0: Θα
7: δούμε και πού θα πάει αυτό. Περιμένουμε να επανεκκλήσει το έργο το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.

0: σκάνδαλα και σκάνδαλα στη Τουρκία και ασχολείται με το τι κάνουμε εμείς και αν θα βάλουμε καλώδιο, θα μπήξουμε καλώδιο ή θα πούμε αυτό ή θα πούμε το άλλο. Δεν κοιτάνε εκεί που κάνανε τις απάτες μέσα στα μούτρα του Ερντογάν.
1: Γιατί η μοναδική είναι.
0: Ε?
1: Λέω η μοναδική απάτη νομίζω είναι. Έχουν
0: όχι,
1: κάνει
0: παιδί μου, λέει.
1: Ποιος τον ελέγχει τον Ερντογάν, τον ελέγχει κανένας. Και με τι θάρρος να τον ελέγξεις.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έχεις λύσει τα επαρξιακά σου ζητήματα. Έχεις στείλει την οικογένειά σου στο εξωτερικό.
0: Έχεις
1: δυνατότητα να φύγεις, να εξαφανιστείς μέσα σε ένα τρίωρο, να μην σε προλάβουνε. Αυτά είναι παιδί μου πράγματα που τα έχει λύσει.
0: Εδώ φυλάκισε για 9 μήνες τον κωμικό που έκανε μέσα στο stand-up του, τον αποκάλεσε δικτάτορα και τον έβαλε μέσα στη φυλακή.
1: Αυτό που εφαρμόζει είναι αμεσοδημοκρατία ο Ερντογάν. Δηλαδή τον προσβάλλει αμέσως και συλλαμβάνουν. Αμεσοδημοκρατία του Ερντογάν αυτή. Ή ξέρω εγώ, είχε λέει ο Ιμάμογλου, τώρα δεν ξέρω αν είχε περιπέτεια ή δεν είχε. Αναφέρομαι στο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης που τον έχει βάλει φυλακή. Γιατί τον έβαλε φυλακή, γιατί του είπανε του Ερντογάν ότι αυτός μπορεί να συνοικίσει κάποια στιγμή στις εκλογές. Μπορεί στα επόμενα 30 χρόνια.
0: Εγώ τότε στον κρούσμα και 1000 πόσα χρόνια ναι. Έφαγε φυλακή.
1: Και περάσανε γιατί αυτοί τα κάνουν έτσι τα πράγματα. Έχουν μια, σε αυτό έχουν μια συνέπεια. Και μια κοπέλα λέει, με την οποία είχε μιλήσει ο Ιμάμογλου στο τηλέφωνο κανένα δύο φορές και μια φορά την είχε συναντήσει στο γραφείο του και αυτή την πήραν να την περάσουν.
0: Που τη λέγανε ότι είναι ερωμένη του.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είπαμε, ο Ερντογάν έχει θαυμαστές. Έχει θαυμαστές ο Ερντογάν. Τον θαυμάσουμε τον Ερντογάν μια φορά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Θαυμαστές έχει και ο Θεοδόσιος Πάνου, θέλω να ξέρεις.
1: Εννοείται. Είσαι
0: τηλεφωνική μας γραμμή για μια εκτακτή είδηση. Θεοδόση.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη φωτιά σε υπόγειο χώρο στην οδό Ρόδου, στην Κυψέλη. Όταν έφτασαν τα πρώτα πληρώματα των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο, διεπίστωσαν οι πυροσβέστες ότι αρκετοί από τους ενίκους και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, της οποίας το υπόγειο είχε τυλιχτεί στις πλόγες, είχαν προλάβει να κατέβουν. Πυκνοί μαύροι καπνοί άλλωστε είχαν κατακλείσει σχεδόν το σύνολο του κτηρίου. Ωστόσο, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένα άτομα, καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Ευτυχώς, βέβαια, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή. Ήδη η φωτιά έχει περιοριστεί από τις ενέργειες των πυροσβεστών και πολύ σύντομα θα την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Από εκεί και πίσω θα ξεκινήσουν οι έρευνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πάρα πολύ εμπειροί πυροσβέστες σε αυτή την ερεύνηση, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία έναρξης της φωτιάς. Το υπόγειο φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ ζημίες έχουν υποστεί και διαμερίσματα στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.
1: Μάλιστα, κύριε Θεοδόση.
2: Σ' άκουσα πριν με το άμεση δημοκρατία με τον Ερντογάν, παραξενεύτηκα.
1: Γιατί παραξενεύτηκα?
2: Έψαχνα να βρω την άμεση δημοκρατία, μούλησες όμως την απορία, γιατί λες κάτι είπες για τον Ερντογάν άμεσα, διότι αυτή είναι η άμεση δημοκρατία. Σε συναμπάνει, θα βάζει τη φυλακή.
1: Ακριβώς, και τελειώνει η υπόθεση. Άμεσα.
2: Γιατί έμεινα λίγο με την απορία, λέω άμεση δημοκρατία.
1: Άμεση δημοκρατία του Ερντογάν. Άμεση δημοκρατία του Ερντογάν. Λες κάτι εναντίον του, έχουν ξεκινήσει και σε ψάχνουν.
2: Ακριβώς. Έχεις δημοκρατία ή δεν έχεις?
1: Αυτό
2: καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Θεοδόση. Καλημέρα Θεοδόση μας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα για λίγο. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό. Σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας το Real Blogger. Λέει καλημέρα ρε παιδάκια, λέει. Αν του περάσει τώρα του Σουλτάνου, δεν θα μιλάμε για κάσο νούμερο 2, αλλά για κάζο νούμερο 2. Και σε άλλα με υγεία, ωραίος ο Real Blogger. Και εγώ θέλω να συμπληρώσω, πολιτικό ήθελα να το πω πιο πριν, αλλά βλέπεις φτάσαμε εδώ πέρα τώρα που φτάσαμε χρονικά. Έχει συμπληρωθεί δεύτερο 24ωρο, χωρίς να υποθεί κάποια νοησία από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πώς το βλέπεις?
0: Θαύμα.
1: Ίσως επειδή επέστρεψε ο Μητσοτάκης. Και είναι λίγο συγκρατημένοι.
0: Μαζευτήκαν τα λουριά.
1: Δεύτερο, 48 ώρες χωρίς κάποια ανοησία. Μου κάνει το μερίδιο εντύπωση. Τι έχουν πάθει.
0: Τι ξέρω, αυτό ήταν επανάληπτο. Οι κακομοίριδες και οι νοικοκύριδες και γεμάτη σε 10 ευρώ. Νομίζω ότι θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας.
1: Και ο άλλος με το 10 ευρώ το τέτοιο ήταν. Αυτό πέρασε από τη λίστα που δεν υπήρχε, εννοώ επικοινωνιακά. Παίζει ψηλά τώρα. Παίζει ψηλά πολύ. Τον έχουν μάθει ψηφοφόρο του και οι υπόλοιποι τώρα γύρω-γύρω.
0: Περαστικά θα του πω, ναι. Γιατί τον τρόπο που το μάθανε δεν ήταν και πολύ ωραίος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφω.
3: Real FM.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Κυψέλη. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο προβλέπει υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική αεροδρομική επιδρομή με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο.
3: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοση βεβαίωση επιλεξιμότητα για τι κλειστέ κατοικίε. Περισσότερα στο real.gr.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 15 στα Τρίκαλα και 16 στην Ορεστιάδα.
14: Θα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Σκαραμαγκά προς το Χαϊδάρι. Μπλοκαρισμένη επίσης η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Δεν θα ξεχάσει τη θάλασσα ούτε Ερντογάν. Καλημέρα σα. Δεν την ξεχνάει με τίποτα. Τη βλέπει, την ανοιγοκλίνει τα μάτια του, γαλάζια πατρίδα. Γαλάζια πατρίδα.
1: Γι' αυτό κάτσε πατρίδα. Καλά. Κοίτα λίγο χαμηλά, λέει νωρίτερα το τραγούδι.
0: Και λέει ο Real Blogger, Ερντογανική δημοκρατία, ρε κάτι σκοταδιά βέγκο. Και εδώ ο φίλος, καλημέρα Κωστήλη. Αν έχεις πρόβλημα με καρδιάς και ο γιατρός σου συστήσει ηρεμία να ξεπεράσει το πρόβλημα, να συνομιλείς κάθε πρωί με τον φίλο Θεοδόση, να σου ανεβάζει την πίεση στο 18 και να σε στείλει πριν την ώρα σου. Γιατί ρε φίλε Κωστήλη.
1: Τι σου κάνω Θεοδόση, ρε Κωστήλη.
0: Ίσα-ίσα που είναι προσπαθεί μέσα, γιατί το να κάνεις αστυνομικό ρεπορτάζ, σπάνια έχεις ευχαριστήσει να πεις. Σπάνια. Ο Θεοδόσης προσπαθεί και με έναν ευχάριστο τρόπο και με το χαμόγελο όσο μπορεί και διακριτικά και ανθρώπινα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα πείτε, τι εθνικότητας είναι ο πατέρας του τετράχρονου, ρωτάει άλλος Κώστας αυτός.
1: Δεν το έχουμε πιάσει ακόμα το θέμα, Κώστα μου. Σε
0: για τον
1: υπηαγωγείο,
0: λέει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο. Πριν όμως τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο, θέλω να σας πω ότι για λίγες ημέρες ή για μεγαλύτερη διάρκεια, το Zoo Spireus Grand προσφέρει σε έναν επαγγελματία κάτι περισσότερο από ένα δωμάτιο. 125 κατοικίες από 35 έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με εξοπλισμένη κουζίνα, χώρο εργασίας, γρήγορο WiFi, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου εργασία και διαμονή συνυπάρχουν ουσιαστικά.
1: Παναγιώτη μου, είσαι κάθεσαι καλά ή είσαι ανήσυχο πνεύμα?
2: Καλημέρα, μια χαρά κάθομαι. Καλά.
0: Πώς τον βλέπω σήμερα, τον Παναγιώτη?
1: Πώς τον βλέπεις?
0: Με θυμίζει αυτό το ανεκδοτάκι που είχα πει πριν από μερικούς μήνες, που είναι, λέει, ένας Έλληνας, έτσι, λίγο πιο νέος από τον Παναγιώτη και έχει πάει για να βρει δουλειά και τον ρωτάει ο πρόσωπος εταιρείας που ενδιαφέρεται να τον προσλάβει, τι δεν σας άρεσε στην προηγούμενη δουλειά, και απαντάει ο νεαρός, που πήγαινα. Τον βλέπω λίγο σήμερα δυσαρεστημένος.
2: Θα τα απεξέλθουμε μια χαρά. Καλά είμαστε με ψυχολογία πάντα.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε, Παναγιώτη.
0: Και μην μας καλέσετε εσείς, θα σας καλέσουμε εμείς.
2: Θα περιμένω.
0: Εντάξει.
1: Για πες τώρα, ποιοι περιμένουν στους δρόμους?
2: Στον Κηφισό έχουν μεγάλη αναμονή. Στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Λαγουμτζή από το ύψος του Νέου Κόσμου. Έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι έως Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε και εκεί καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι σχεδόν παραλία Καλαμακίου. Κάποιες καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο, στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Ηρακλείου και καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Επειδή ξέρει ο Παναγιώτης, αλλά και η Κασιανή, την ευαισθησία που έχουμε την Κατεχάκη, βλέπω ότι από την πλατεία της Ηλιούπολης Αγία Μαρίνα μέχρι, προσέξτε, μέχρι Σακέτα, μέχρι δηλαδή τα φανάρια Σακέτα, έχει μπουτιλιάσμα που σημαίνει ότι κάποιος έχει μείνει με το αυτοκίνητό του. Είμαι βέβαιος. Υπάρχει κάποιος που έχει μείνει, μπορεί να είναι αριστερή, μεσαία, δεξιά λωρίδα και το επιβαρύνει στο μέγιστο, κατακόκκινη είναι. Σε μεγάλη απόσταση η Κατεχάκη, άρα όσοι είναι να την πάρετε, παιδιά, κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
2: Μην την πάρετε.
1: Έχω που έχω κόλλημα με τον Κηφισό από την άλλη.
0: Αλλά
1: θα σας πω ότι το ανωδικό ρεύμα αυτή την ώρα της Πατησίων είναι σε καλή κατάσταση. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε πολύ καλή. Στο ανωδικό της Πατησίων. Για εναλλακτική για τον Κηφισό, αν σας βολεύει. Ενώ η Λεωφόρος Δημοκρατίας δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση σήμερα, ειδικά εκεί στην συμβολή με τη Φιλής. Έχει αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Μπορεί όμως να είναι καλύτερα από τον Κηφισό.
0: Ο Κηφισός πάντως αυτή την ώρα είναι καλός για διαλογισμό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Γνωριμίες με τους διπλανούς.
0: Ω, αυτό δεν χρειάζεται. Κάνεις μια.
1: Εκεί ο νους εσένα, να κάνεις γνωριμίες.
2: Είναι μια ενδοσκόπηση.
0: Ακούς τη Real FM και μπαίνεις μέσα και ψάχνεις λίγο το εσωτερικό σου είναι.
1: Να δεις τι έχεις κάνει λάθος αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Μπορείς να σκεφτείς το μενού της επόμενης εβδομάδας, να μαγειρέψεις.
0: Τα πάντα σκέφτεσαι. Ανοίγεις στο χρόνο που θα χρειαστεί. Νομίζω μπορείτε να προγραμματίσετε το χρόνο σας μέχρι τα Χριστούγεννα. 87 μέρες είναι, πώς είναι.
1: Δεν ξέρω. Έχεις και κάψα και με τα Χριστούγεννα, ε.
0: Μου τα λένε, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Αλλά έχω φίλους και γνωστούς που μου μετράνε τα Χριστούγεννα. 90 μέρες από τα Χριστούγεννα. 89 μέρες από τα Χριστούγεννα. Σιγάρε μεγάλη, θα έρθουν πάλι. Κάθε χρόνο έρχονται.
1: 85 μέρες, 17 ώρες και 20 λεπτά.
0: Να, ορίστε μία που τα μετράει.
1: Δεν τα μετράω, πήγα και το ψάξα στο ίντερνετ. 85.
0: Το άλλο που με εμπνέει ο Παναγιώτης φεύγοντας,
1: ναι.
0: Ένα άλλο τέτοιο που αυτό. Με εμπνέει εσύ για αυτό που θα πω τώρα. Είναι, λέει, ένας νεοέλληνας σύγχρονος σαν τον Παναγιώτη Βολάνιο και πηγαίνει και κουβεντιάζει με ένα φίλο του και του λέει, όχι φίλο του, γνωστό. Του λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ, ρωτάνε τον Παναγιώτη και λέει ο Παναγιώτης, είμαι Ship Manager and Product Distribution. Και του λέει άλλος, τσοπάνησε. Λέει ο Παναγιώτης, ναι.
2: Δεν το έχω κάνει ακόμη.
1: Θα σε πάω εγώ στα Γρίνιο. Θα βόσκισω, τι θέλεις, βόμβια.
0: Ship Manager and Product Distribution, έχει πολλούς στο Αγρίνιο.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, θες κατσικάκια, θες προβατάκια,
0: εκεί που πάει η φέτα, αδερφέ, να ξέρεις, αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος.
2: Όταν με πάει εκεί για συνέντευξη,
0: εκεί που πάει
2: θα
0: η φέτα.
2: Πω ότι είπε ο φίλος το πρώτο ανέκδοτο που είπε ο Γιώργος πριν.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.

0: Οι φίλοι οδηγοί ταξί εντωμεταξύ είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ, γιατί μα στέλνουν στο δευτερόλεπτο τι μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή. Σω μα στέλνει ο φίλο ο Ιωάννη με το ταξί από την Πεύκη. Πεζό περπατάει στην αριστερή λωρίδα μέσα στο τούνελ τη λεωφόρου Ποσειδώνο στο ύψο τη Καλυθέα.
1: Τι λέτε, ρε, παιδιά.
0: Τι κάνετε, ρε.
1: Τι λέτε, ρε, παιδιά.
0: Που εντωμεταξύ και γίνεται πανικός, γιατί είναι που μπαίνει, με το που μπαίνεις από τον Κηφισό, έρχονται και οι άλλοι από τον Πειραιά και γίνεται σε εκείνο το σημείο το σύστριγγι.
1: Πάμε να το ξαναπούμε. Για εσάς που θα βρεθείτε τώρα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος, ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύκη, μας ενημερώνει. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα, μέσα στο τούνελ, στη λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλυθέας.
0: Κύριε των δυνάμεων, τι να πω, δηλαδή. 7.30 ώρα το πρωί. Να επιστρέψουμε όμως τώρα λίγο στα πολιτικά μας τα θέματα.
1: Να πάμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, ο πλέον πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός, μίλησε με μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μέσα σε αυτή την ομιλία του, λοιπόν, έκανε και δηλώσεις.
1: Τίποτα, μην αγχώνεσαι. Έπεσε ένας φάρος εδώ πέρα.
0: Είπα το όνομα του Τσίπρα και καταστράφηκαν τα πάντα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να τον ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται στο σχεδιασμό μας να παραβιάσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο, με κόστος επικοινωνιακό αν θέλετε.
0: Με κόστος επικοινωνιακό λέει, το έχουμε αυστηρά κοστολογημένο το πρόγραμμα.
1: Είναι το ίδιο πρόγραμμα για το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης έλεγε ότι κατά 80% έχει, μάλλον όχι ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι κατά 80% έχει κλαπεί από το ΠΑΣΟΚ, άρα διεκδικεί και το ΠΑΣΟΚ. Κομμάτι από το, μεγάλο κομμάτι από την Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Εγώ ένα ερώτημα έχω μόνο. Δέχομαι αυτό που λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας εννοώ, το δέχομαι. Αλλά θυμάμαι τα στελέχη του που λέγανε ότι θα πάνε με το που παρουσιάστηκε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πήγανε.
0: Υποτίθεται θα πηγαίνανε τη Δευτέρα μετά τη ΔΕΒ.
1: Πήγανε.
0: Δεν θυμάμαι, δεν έχω τέτοια.
1: Έχουμε ενημέρωση αν πήγανε.
0: Όχι.
1: Μήπως να μας ενημερώσουν. Πήγανε. Πήγατε, τι έγινε τελικά. Τι έγινε. Δεν πρέπει να μας πούνε, ρε Σικασιανή.
0: Πρέπει να μας πούνε. Ή μήπως το Εθνικό Συμβούλιο είναι και αυτό υπήρχε της Νέας Δημοκρατίας και θα δείξει ότι λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και στο φίλο μου την Ακλή να πω μια καλή μέρα. Τι έγινε τελικά, αντικειμενική δημοσιογράφε, ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι είμαι αντικειμενικός. Είπα ότι προσπαθώ να είμαι δίκαιος, κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω με το μήνυμα του Ηρακλή. Δεν ήταν τόσο για τα μπάζα όσοι έλεγαν ότι η κυβέρνηση με εντολή Μητσοτάκη μπάζωσε το χώρο του εγκλήματος και πέταξε στα χωράφια τα κόκκαλα των παιδιών. Η δικαιοσύνη που τόσο λατρεύει, έτσι πιστεύει τουλάχιστον. Εσείς, κύριε Ηρακλή, έχετε αποφανθεί ήδη και έχετε βγάλει και απόφαση για τον Τριαντόπουλο, τον αγοραστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θυμάστε μήπως την περίοδο που ο Τριαντόπουλος. Δική του επιλογή ήταν. Εγώ δεν την κρίνω αυτή την επιλογή. Αποφάσισα να πάει με υπόνοιμα στο, στο κοινοβούλιο και θα ζητήσει να δικαστεί. Και θυμάστε τις κραυγές και τις φωνές ότι είναι εγκληματική κυβέρνηση και πάει να τον γλιτώσει. Σας φαίνεται να έχει γλιτώσει. Πηγαίνει για ειδικό δικαστήριο. Και επαναλαμβάνω γιατί το κουβεντιάσαμε την Κασιανή και στην πρώτη ώρα. Υπάρχει κάποιος που να εκτιμά ότι ο Άριος Πάγος και τα δικαστικά συμβούλια θα πάνε να στήσουν, σε εισαγωγικά το βάζω, τη σύνδεση του δικαστηρίου, πάνε με κλήρωση. Αλλά όταν έχετε συνηθίσει στην εχθροπάθεια και στην ανοησία, ανοίγετε δρόμο για τους κασιδιάριδες. Για να το πω ευθέως, γιατί την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη ώρα το φωτογράφησα. Το φωτογράφησα. Γιατί λέτε, το σύστημα είναι διεστραμμένο και διεφθαρμένο και δεν ξέρουν, γιατί λες και το σύστημα αλλάζει πολύ από κόμμα σε κόμμα στην κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι εκείνες τις κραυγές ότι ο Τριαντόπουλος τη γλιτώνει. Με το υπόμνημα. Πάνε να την γλιτώσει. Και έλεγα, ρε παιδιά, συγγνώμη, θα την γλιτώσει μέσα από τον Άριο Πάγο. Πώς θα γίνει αυτό. Και πάει σε ειδικό δικαστήριο τώρα. Εγώ λέω ότι υπάρχει θέμα με τον μπάζωμα. Ναι. Και θα το εξετάσει η δικαιοσύνη. Και για τον Τριαντόπουλο και για τον αγοραστό και για τους υπόλοιπους. Εγώ είμαι κατά των δικαστών, των αυτόκλητων δικαστών, είτε είναι στο κοινοβούλιο και είναι άσχετοι κάποιοι και λένε ανοησίες, είτε είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενίοτε μπορεί και να συνδέονται κιόλας.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
12: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Θέλεις ένα κεραμιδό πενελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Πολλά είναι τα μηνύματα που έχετε στείλει για την ιστορία αυτή με τον νηπιαγωγείο στα Λιώσια, στο Μενίδη.
1: Στα Νολιώσια, ναι, το πρώτο νηπιαγωγείο.
0: Και με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Σε ακούω εγώ, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να πιάσουμε το θέμα, έλα.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα βιντεάκι που δείχνει τη δασκάλα, τη διευθύντρια και όλους του νηπιαγωγείου, να φωνάζει στα παιδιά ότι θα σας φάω τα χέρια άμα τα χαλάσετε και αυτά και τα έχετε κάνει σκτά. Ήταν σε υστερία επί ένα τετράλεπτο, πήγαινε και γύρναγε την ώρα του διαλύματος στο προάβλιο του σχολείου. Να πούμε ότι αυτό το σχολείο είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, από τα ανακοινισμένα με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζεύτηκαν εκεί γονείς, μαζεύτηκαν περαστικοί. Στη συνέχεια λοιπόν
0: Συγγνώμη, να θυμίσω ότι αυτές οι φωνές που λες, που περιγράφεις, που φαίνονται στο βίντεο, είναι σε παιδάκια έτσι, τα οποία είναι
1: 4-5,
0: πόσο είναι εκεί, ναι. Για πες.
1: Μετά στη συνέχεια μαζεύονται και οι γονείς και η κυρία αυτή καταγγέλει ότι μία από τους γονείς εκεί, ένας από τους γονείς, την χτύπησε, πήγε μετά και στο νοσοκομείο, τους έκανε μήνυση και συνελήφθη.
0: Δεν καταγγέλει απλώς, υπάρχει βίντεο από την.
1: Και συνελήφθη κανονικά.
0: Υπάρχει βίντεο που τη χτυπάει, φωνάζει, τον παρακαλάει να μην τη χτυπήσει και την ξαναχτυπάει.
1: Ο άντρας λοιπόν της κυρίας αυτής που χτύπησε την διευθύντρια και πατέρας μιας τετράχρονου κοριτσιού μίλησε στον Αντένα, τον ακούσουν.
2: Της έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Χτύπησε και η γυναίκα μου μια χασού, γιατί και λίγα θα της είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
1: Το παιδί έχει πάθει το
0: ψυχολογικό. Και λίγα θα της είχα κάνει, Μισό λεπτό. Καταρχάς, πράγματι, η παιδαγωγός, η νηπιαγωγός, έπρεπε να είναι πολύ πιο ψύχρεμη στο ρόλο της. Γιατί είπαμε πριν ότι φωνάζει σε παιδιά 4-5 ετών. Είναι διευθύντρια, είναι επικεφαλής αυτής της μονάδας, οφείλει να είναι ψύχρεμη και να καθοδηγεί έτσι και τους συναδέλφους της εκεί. Αλλά πάμε λίγο και στο άλλο. Ο τύπος που ακούσατε αυτός, τη χτύπησε.
1: Τη χτύπησε, λέει, την έσπρωξε και μετά γυναίκα μου.
0: Και λέει, λίγα τη έκανα. Σόπαρε μεγάλε. Τι σε σύρε. Εσύ πας και βαράς εκπαιδευτικό για ποιο λόγο. Δεν μπορείς να πάρεις την καταγγελία σου εσύ και η σύζυγός σου ή αν υπάρχει και βίντεο και το βίντεο και να πας στην προϊστάμενη αρχή να ζητήσεις να ελεγχθεί πειθαρχικά. Τι χτυπάς. Τι χτυπάς. Έχω ένα θέμα με τις πράξεις βίας, ειδικά απέναντι σε εκπαιδευτικούς, και άλλο ένα θέμα έχω με την ελευθεριότητα του gentle parenting επίσης. Διότι το gentle parenting πρέπει να έχει κάποια όρια, γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο που χάνονται τα όρια. Και ο τύπος εδώ πάει, βαράει μία εκπαιδευτικό και την κοπανάει μετά, γιατί ξέρει τι έκανε. Αλλά μετά βγαίνει στα κανάλια και κάνει και δηλώσεις ότι και λίγα τις έκανα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα, έχει κακοφορμήσει πολύ.
1: Η κυρία αυτή, η διευθύντρια, ήταν πράγματι ιστερική στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε.
0: Αυτό
1: δεν σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να τη δείρεις. Επίσης, να σου πω κάτι. Μπορεί να έχει περάσει τα πάνδυνα στο σχολείο που είναι και στην περιοχή που είναι. Αυτό το βάζω όχι ως δικαιολογία, ως παράμετρο στην υπόθεση. Ό,τι και να είναι όμως, αν δεν μπορείς να αντέξεις άλλο την πίεση, ζήτα μια μετάθεση, πάρε μια άδεια και πήγαινε κάπου αλλού.
0: Ωραία. Τι είναι αυτός που μπήκε στο σχολείο και χτύπησε την νηπιαγωγό? Είναι, λέει, γονιός, μάλιστα, και επαντισκάνω κι άλλα. Ή αναλαμβάνει εδώ πέρα το κράτος να παίξει το ρόλο του, ή ας το εξαφανίσουμε το κράτος και πάμε μετά να τα βρούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Και τελειώνει η υπόθεση.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τους εκπαιδευτικούς συνολικά. Φοβούνται να κάνουν την οποιαδήποτε παρατήρηση. Μην έρθει το επόμενο πρωί ο γονιός και σου πει: εμένα στην πριγκίπισσά μου ή στον πρίγκιπά μου θα του πεις ότι ήταν αδιάβαστος, θα του πεις ότι κάνει φασαρία. Αυτός είναι ο τρόπος του να εκφράζεται, να κοπανάει το θρανίο. Εσένα τι σε ενοχλεί? Έχουμε ακούσει και τέτοια. Λοιπόν, αυτό το gentle parroting που λέει και και ο Γιώργος.
0: Ένα πράγμα είναι αυτό, το άλλο είναι αστυνόμευση. Φωνάζει εδώ ο Κώστας και λέει: αν σε πετύχουν στον δρόμο και σε κλέψουν, πώς θα μείνεις ήρεμος. Και ο ξυλοδραμός δεν μπορεί να είναι χαλαρός. Προφανώς και δεν μπορεί να είναι χαλαρός. Και ο Γιώργος, ο ανθρώπινος, λέει: καλημέρα, Γιώργο, κάνεις λάθος. Δεν το κάνουμε για μικροπολιτικούς λόγους. Και βλέπουμε παντού συνωμοσίες στη μένα αντικατάσταση. Αυτή εσύ αναφέρεσαι, Γιώργο, στα προηγούμενα. Και οι απαταιωνίες είναι γιατί κρίνουν, λέει, εξαιτίαν τα λότρια. Μάλιστα. Ο Δημήτρης λέει, φίλε, λέει Γιώργο και Κασιανή, Κηφισίας δεν είναι για διαλογισμό, για ψυχίατρο είναι. Τις λέγαμε για τον Κηφισό, αλλά μπαίνει μέσα και η Κηφισία στη συνάρτηση.
1: Το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, και ο φίλος ο Κυριάκος, καλημέρα. Τιμές για εισιτήρια για φοιτητές στοιχείο, κάρτα περιορίσεων διαδρομών, 25 ευρώ και 2 ευρώ εισιτήριο με ελάχιστα δρομολόγια στην Αθήνα, αντίστοιχα 13,50 και 0,50 για όλα τα μέσα. Πώς να πάει ο φοιτητής στην περιφέρεια, Κυριάκος? Πόσο δίκιο έχεις εσύ, Κυριάκο?
1: Είναι το ίδιο πρόβλημα που συζητούσαμε και για την Πάτρα, ότι είναι πολύ ψηλά είναι πολύ ψηλό το κόστος για τα δρομολόγια των φοιτητών από και προς την πόλη, προς το πανεπιστήμιο τους.
0: Ναι, ο Στέλιος ο Παλιόπεδος, γιατί υπογράφει με διαφορετικό τρόπο, γι' αυτό το αλλάζω λίγο. Μην ανησυχείς, λέει. Τελικά θα αθωωωθεί ο Τριανταπούλος. Αφού δεν ήταν στα καθήκοντά του να κάνει το ξεμπάζωμα-μπάζωμα, τότε δεν υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Αδερφέ, να μας πεις σε ποιο δικαστήριο δικάζεις. Να μας πεις και επίσης αν δικάζεις πτέσματα, κακουργήματα, να ξέρουμε. Γιατί και να ενημερώσεις κιόλας και τις αρμόδιες αρχές. Γιατί είναι λίγο πίσω. Έλα, πρέπει να φύγουμε. Να μην πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Άντριου. Ο οποίος λέει καλημέρα στους αληθινούς φύλακες του Μητσοτάκη. Άντριου, εγώ σου το ζητάω μέρες τώρα. Πες μας, επειδή μας χρεώνεις το Μητσοτάκη, να μας πεις εσύ για να είμαστε αντικειμενικοί, για ποιον πρέπει να φωνάζουμε, να είσαι ικανοποιημένος. Λοιπόν, καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους και στο Γιάννη από τη Ξάνθη και στον Πέτρο.
1: Είχαν πολλά μηνύματα τώρα.

0: της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Time out για Θράκο.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Κυψέλη. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόκερζεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τη δράση σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την απώλεια ΦΠΑ να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.

0: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Διπλασίασε τις επιτυχίες στην πρώτη κατηγορία του Nations League η Ισπανία που επικράτησε στη Σεβίλη με 4-1 της Κροατίας. Πρώτη νίκη στην διοργάνωση για την Αγγλία με 2-0 επί της Τσεχίας στην Πράγα. Για τη δεύτερη κατηγορία, Σκωτία-Ελβετία 0-3 και Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Νέα εστία φωτιάς στον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ράλι τιμών στα καύσιμα, καθώς πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη καλπάζουν ξανά.
2: Πολύ χαρήκαμε.
3: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
4: Σκέφτεστε έτσι κάποια εναλλακτική λύση?
5: Με τη γυναίκα μου. Με ζεσταίνει πολύ.
6: Φαντάστηκε.
7: Πετρέλαιο θέλω εσείς, αλλά δεν το ανάβω.
8: Δεν θα το ανάψετε καθόλου φέτος?
7: Δυστυχώς.
9: Κουβερτούλα στον καναπέ και ρομπούλα φλής.
10: Οικονομία. Οικονομία.
11: Κάνετε οικονομία?
10: Ναι, πολύ, πολύ. Χρειάζεται τη νύχτα να καίμε το καλοριφέρ, δεν χρειάζεται. Έχουμε και πάπλωμα.
12: Τα ακούς, Κάτζου, που πας και μου ανάβεις το καλοριφέρ όταν δεν ανεβοκατεβαίνεις στην τραγάνα. Γυρνάς σπίτι λοιπόν όλη τη νύχτα το καλοριφέρ.
2: Εγώ.
12: Πάπλωμα δεν έχεις?
2: Θερμενόμενη κουβερτούλα φέτος. Θα δεις τι θα γίνει.
12: Ρεύμα. Και η ρεύμα.
2: Λίγο δεν καίει πολύ. Την έχω
12: πάπλωμα.
2: Τι πάπλωμα.
12: Πάπλωμα, σκουφί, γάντια.
2: Εγώ έχω.
12: Έτσι θα κοιμάσαι.
2: Εγώ να σου πω κάτι.
12: Όπως κοιμόμασταν στα σκηνάκια εμείς στο στρατό.
2: Έτσι. Εγώ έχω να σου πω λοιπόν ότι σκέφτομαι ότι μήπως θα πάρω το αυτοκίνητο να ανεποκατεβαίνω την τραγάνα, θα μου στοιχίζει λιγότερο. Να πηγαίνω όλο το Σαββατοκύριακο. Πέρα εδώ, πέρα εδώ, πέρα εδώ. Να γεμίζει και εθνική οδός.
12: Α, σε βλέπει ο Τσιάρας μετά.
2: Έτσι.
12: Σου πω εγώ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό σας βρήκαμε.
13: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
12: Τρέξτε, παιδιά, τρέξτε. Τζάμπα.
2: Μιλάω εγώ πριν πάω στο βενζινάδο να βάλω βενζίνη. Παίρνω ένα χαπάκι για την πίεση. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί γύρω που κοιτάω, βλέπω. Δηλαδή, το βλέπει τον κόσμο πώς είναι. Άσε που το βλέπει και κάποιο που είναι αγριεμένο και λέει. Και λες, τώρα εγώ θα την πληρώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το δίκιο του οι άνθρωποι δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Με τα ποδαράκια, με τα γαϊδουράκια, ξέρω, κάτι θα βρούμε.
12: Κάτι θα βρούμε. Τώρα που είπες γαϊδουράκια, έχει δημιουργηθεί κύμα.
2: Τι κύμα?
12: Στην κοινωνία, επιστροφή στα γαϊδουράκια.
2: Εσύ να το ακούς.
12: Γιατί είδες που το ακούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
2: Ναι, ναι.
12: Τώρα και στη Λέσβο, καλημέρα στη Λέσβο την πανέμορφη.
2: Καλημέρα.
12: Ρεπορτάζ λοιπόν εκεί από τοπικό σταθμό,
2: ναι, ναι,
12: για τα καύσιμα και απάντησαν οι πολίτες για το τι συμβαίνει και στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά μας. Με τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
14: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε τι τιμές εδώ. Αφήσουμε τα μηχανάκια, θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
15: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
14: Σίγουρα, σίγουρα.
16: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι. Πάω τώρα να δω. Γιατί εκεί θα.
15: Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
16: Ναι, ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται. Αλλά εντάξει. Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
2: Θα κάνουμε και γυμναστική.
12: Πηγαίνουν τα πόδια στην τραγάνα.
2: Θα γίνουμε και fit. Δηλαδή δεν θα χρειάζονται γυμναστήρια, δίαιτες και τα λοιπά. Θα πηγαίνω, πιέζεις με τα ποδαράκια σου γιατί δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη. Να, με ένα σμπάρο, δύο τριγόνια.
12: Ποδαράκια, παιδιά, γαϊδουράκια, παιδιά, κουβερτούλες, παιδιά,
2: ναι,
12: για να βγει ο χειμώνας.
2: Εξάλλου, Ιωσήφ μου, όπως είπε και ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται.
12: Μεγάλη επιτυχία.
2: Μην ζεσταίνεστε, δεν χρειάζεται να θερμαίνεστε. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, δεν χρειάζεται θέρμανση. Κλείστε και τα φώτα. Δηλαδή, τι άλλο σου πει?
12: Άντε τώρα θέλετε, πολυτέλειες και εσείς.
2: Ναι, πολυτέλειες, τα φώτα, τι θέλετε τα φώτα, να τα ανάβετε. Στα σκοτάδια,
12: σας
2: ρομαντικά.
12: Σας τα λέει, κομισιόν.
2: Ρομαντικά, με ένα κεράκι.
12: Αυτό είναι ρε παιδί μου, σκοτάδι,
2: ναι,
12: και τριβή όπως λέει και ο κύριος, ναι, που παράγεται θερμότητα.
2: Γι' αυτό το κάνουν για όλοι, για το δημογραφικό.
12: Ακριβώς, θα αυξηθούν οι γεννήσεις, παιδιά, ναι, το 27, χαμός θα γίνει.
2: Και μην πηγαίνω έρχεστε στην τραγάνα. Στη Μαλακάσα, στη Λεωφόρο Συγκρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αποφύγετε αυτούς τους δρόμους.
12: Κακομύριδες.
2: Κακομύριδες. Κακομύρογλου.
12: 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Νάτος και ο Νίκος. Κύριε Καλαμαράκη, κοιμόσασταν με πάπλωμα, λέει, στο στρατό. Είχαμε εκείνο το sleeping bank που ήταν σαν πάπλωμα, το παίρναμε μαζί στα σκηνάκια. Έχω κάνει σκηνάκια, παιδιά, στη Λίμνο. με ένα μέτρο χιόνι. Τέσσερις μέρες κοιμόμασταν εκεί. Καλημέρα, Νικόλα.
2: Ο Βασίλης, καλημέρα, Βασίλης, στον Άγιο Στέφανο. Στέλνει, με έχει φτιάξει μια φωτογραφία η AI. Εγώ λέει με ένα γαϊδουράκι και πάνω ο Βασίλης που πάει στη δουλειά. Βασίλη μου, έτσι θα πηγαίνουμε όλοι. Έτσι.
12: Παιδιά, θα φορεθεί πολύ φέτος το γαϊδουράκι, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Αυτό θα ακούγεται στην Κηφισία.
2: Και λέει ο Παλιάτσος, ρε σταματήστε με τα γαϊδουράκια. Το Σανό ξέρετε πόσο έχει πάει. Α, έχει δίκιο ο Παλιάτσος.
12: Είχε ακριβήνει και αυτό.
2: Ναι, μα οπότε.
12: Καλημέρα, Real Blogger. Σήμερα λέει πρωί-πρωί, για να μην λένε μερικοί φαρμακόγλωσσοι ονόματα, δεν λέμε ότι δήθεν είμαι party animal. Αγόρι μου, εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Νίκο, το Σάνσι. Ναι, Νικόλα μου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Άντε, από αύριο με το καλό να έρθει ο Οκτώβρης. Και ο Τάσος το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Σαββόπουλος. Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι τραβάμε, λέει, οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι η υπομονή μας τελείωσε. Καλημέρα και σε σένα, Αναστασία. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι ωφελημένοι.
2: Ναι.
12: Δηλαδή ξεκινάνε από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι διαθέτουν πέπλο προστασίας.
2: Την κοιλιά, την μπάκα μπροστά από σου.
12: Όχι, ρε παιδί, αυτό είναι boy.
2: Εντάξει,
12: άλλο λέω, για το κρύο.
2: Α, για το κρύο, εντάξει.
12: Υπάρχουν
2: και κοιλιά.
12: Κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν μια επένδυση.
2: Τι επένδυση?
12: Μια επιπλέον προστασία. Έχουν
2: τι
12: ένα
2: φοράνε,
12: πουλοβεράκι φυσικό.
2: Τι εννοείς, παιδί?
12: Ρε παιδί μου, είναι οι άνδρες οι οποίοι έχουν περισσότερες τρίχες από κάποιους άλλους.
2: Και τους ζεσταίνουν, ναι.
12: Δεν ζεσταίνουν αυτοί.
2: Δηλαδή που είναι σαν αρκούδες.
12: Αρκούδες κι εσύ τώρα, ρε παιδί μου. Είναι κάποιοι με πιο έντονη τριχοφορία. Τριχοφορία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μια αυξημένη προστασία.
2: Ναι.
12: Οπότε είναι η τυχερή αυτή τη περίοδου. Κατάλαβε, δηλαδή το βράδυ έχουν και το πουλοβεράκι από μέσα όταν κοιμούνται. Οπότε θα είναι πιο ζεστά. Εσένα σ' αρέσουν οι άντρες με.
2: Οι αρκούδες.
12: Έτσι, με πιο έντονη τριχοφία.
2: Οι αρκούδες. Όχι.
12: Όχι. Μαρία, εσένα. Α, δεν έχει πρόβλημα. Η Μαρία δεν έχει.
2: Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε αυτό τώρα που είναι άμοδα όλοι οι νέοι άντρες. Δεν βρίσκει. Πρέπει
12: να αποτρίχωση.
2: Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
12: Ούτε εμένα.
2: Ούτε εμένα.
12: Εμένα είναι το φυσικό μου, εντάξει. Αλλά...
2: Εσύ.
12: Καλά, κοίτα, εγώ γυαλί. Δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου. Αλαβάστρινο, άγαλμα. Πάει, έπεσε, παιδιά. Παιδιά, την ψάχνουμε. Πάει.
2: Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω, όταν είναι σε μια νορμάλ κατάσταση. Ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα, αλλά τώρα να μην είναι και δάσος. Τι να σου πω τώρα.
12: Εντάξει, ρε παιδί μου, γούστα είναι αυτά.
2: Ναι,
12: δεν
2: γούστα,
12: ξέρω.
2: Γούστα.
12: Οι κυρίες θα απαντήσουν σε αυτό.
2: Κυρίες,
12: έχουν τον πρώτο λόγο. Αν σας αρέσουν οι άντρες με περισσότερες τρίχες. Που τώρα το χειμώνα αυτό τον δύσκολο που μας έρχεται θα είναι και μια προστασία, να το πούμε έτσι.
2: Ξέρεις τι είναι αυτό, να μην χρειάζεσαι να ζεσταίνεσαι από μόνο σου. Ξέρεις τι είναι αυτό.
12: Μα γι' αυτό σου λέω. Αυτό πλέον είναι προσόν.
2: Δεν ξέρω, μήπως πάνε κάποιοι και βάλουν τρίχες για να ζεσταίνονται.
12: Κάτσε να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν.
2: Θα τους έρθει την άτομο. Αυτό να βάλουν πετρέλαιο.
12: Αυτό σίγουρα. Θα ακούσουμε τώρα τι έχουν απαντήσει κυρίες σε αυτό το ερώτημα. Το απόσπασμα είναι από το κανάλι του Vibrator στο YouTube.
2: Μάλιστα.
12: Να ακούσουμε λοιπόν τι απαντάνε οι γυναίκες για τους άνδρες με περισσότερες τρίχες.
6: Τι σαν γουστάρεις ο άντρας να έχει τρίχες?
8: Εξαρτάται το σημείο.
11: Δεν με ενοχλεί, ίσα ίσα.
8: Θέλω.
11: Σε ορισμένα σημεία ναι.
17: Δεν έχω θέμα, αλλά δεν θα πω ότι και γουστάρα κιόλα. Αν είναι πολύ τριχωτό, σίγουρα όχι.
18: Δεν έχω πρόβλημα. Και αρκεί να μην είναι πολλές. Καλό είναι εκεί που πρέπει να ξερίζεται, να ξερίζεται.
6: Πού γουστάρεις, πού θέλεις να έχει ο άντρας τρίχα και πού δεν θέλεις?
19: Στα πόδια, ας πούμε, στα χέρια, λίγο στο στήθος.
20: Να μην έχει εγώ στην πλάτη. Του υπερβολικές πολλές δεν μου αρέσει. Ούτε εδώ πέρα να είναι σαν αρκούδα.
21: Εντάξει, να μην είναι και γούλι τελείως. Να έχει την τρυπούλα. Καλό και αυτό το. Να μην είναι και χιμπατζής.
22: Δεν είπα να είναι γορίλας ο άλλος, αλλά εντάξει.
23: Γορίλας.
24: Δεν έχω πρόβλημα. Απλά αν έχει πιο λίγες τρίχες, θα ήταν καλύτερο. Να μην είναι γεμάτος τρίχες. Καλύτερα να μην είναι θάμνος που λέμε και στην Κύπρο.
12: Στην Κύπρο το λένε θάμνο. Εδώ οι δικές μας είπανε αρκούδα, γορίλας, χιμπατζής.
2: Σε καλό μου Παναγία.
12: Στην Κύπρο λένε για θάμνο.
2: Ναι.
12: Εντάξει.
2: Είπα και εμένα δεν μ' αρέσουν να είναι σαν αρκούδα, άλλος να έχει την τρίχα εκεί πέρα. Εντάξει. Είπα να είναι σε νορμάλ κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά είναι προνομιούχοι. Και αυτές τις δύσκολες εποχές.
12: Ξεκινάνε από διαφορετική αφετηρία.
2: Τελείωσε.
12: Έχουν την επένδυση.
2: Τελείωσε.
12: Για πείτε λοιπόν, οι κυρίες σας αρέσουν οι θάμνοι. Λοιπόν, τους προτιμάτε αυτή την περίοδο. Ναι. Studio3LFM.gr.
2: Λοιπόν, λέει ο κύριος Ευάγγελος, καλημέρα. Το χιούμορ σας σημαίνει ότι έχετε αισθητική και ηθική. Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε, να είστε καλά.
12: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που λέει θα είναι περιζήτητοι αυτοί οι άνδρες φέτος. Αυτό λέμε κι εμείς. Αχ, καλημέρα Δημήτρη που θυμήθηκε στη Λίμνο. Εκεί την ηρωική όπου περάσαμε τη στρατιωτική μας θητεία κομμάντο. Ας σου δείξω φωτογραφίες εγώ εκεί από Παρμενίωνα. Από ανακαταλήψεις λόχων. Λόφων, όχι λόχων. Λόφων. Αλλά και λόφων.
2: Είμαστε διαγαλαξιακό δίδυμο, λέει ο Λεωνάρδος.
12: Να σε καλά, Λεωνάρδε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Το Σανόπλεον θα ενταχθεί στον τομέα της ενέργειας. Λέει και θα πάρει αύξηση και αυτό.
2: Από βέβαια.
12: Δεν υπάρχει σωτηρία. Να είσαι πάρα πολύ καλά.
2: Και ο Θοδωρής στην Καρδίτσα λέει: παιδιά, ηρεμήστε, καλημέρα. Κάναμε εμείς τίποτα. Τι να ηρεμήσουμε. Περιγράφουμε το τι θα ζήσουμε το χειμώνα λίγο πιο εύγλωτα. Αυτό κάνουμε, Θοδωρή μου. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ψέματα λέει ο Ιωσήφ. Καλά λέει: κουβερτούλες, κουφάκια, γαντάκια, τρίψιμο λίγο γιατί στριβή παράγεται θερμότητα.
12: Θα έρθουμε πιο κοντά φέτος το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Σταμάτη, στοιχείο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
2: Τώρα, θα διαβάσεις κάτι ή να πω ότι σήμερα...
12: Όχι, να πεις.
2: Έχει σήμερα υπάρχει υπουργικό, ο πρωθυπουργός της εισαγωγικού τοποθέτηση, θα ανακοινώσει τα μέτρα στηρίξης για τα καύσιμα. Λοιπόν, θα έχουμε... Ουσιαστικά τα μέτρα θα είναι σε δύο φάσεις, σήμερα και 14 Οκτωβρίου πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και βεβαίως θα πηγαίνουν ένα 15ήμερο. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι, και το λέω γιατί μπορεί να έχουμε και άλλα μέτρα, ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά κρατική στήριξη και 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Άρα κάπου θα φτάσει στα... θα έχουμε, πόσο είπα, 20 λεπτά θα είναι η στήριξη για το πετρέλαιο για κίνησης. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως, να πω, κοιτάξτε τώρα. Μίλωσα με κάποιους οικονομολόγους χθες, έτσι, γιατί θέλω να περιγράψω μια κατάσταση. Oh. Εγώ σου λέω, ότι 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση. Και θα συνεχιστεί και η επιδότηση στην αμόλυβδη. Πάει το πετρέλαιο 100, 110, 120, 130. Αυτά τα μέτρα θα είναι αρκετά? Όχι.
12: Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
2: Αυτό θέλω να πω. Λέω πολύ απλά επειδή είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές, θα το πω αυτό, στην Αμερική. Και δεν το λέω εγώ, μου το πες, λέει ο οικονομολόγος. Που δεν ξέρεις. Και αν χάσει ο Τραμπ, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε μια περίεργη περίοδο. Αλλά για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθεί μετά σε ενδιάμεσες εκλογές. Άρα καλά Χριστούγεννα. Έχουμε τη Γαλλία με ένα τεράστιο χρέος 4-3 που μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, θα γίνουν εκλογές και φαίνεται ότι Λεπέν, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, θα είναι μάλλον ή ο Μελανσόν που θα νικήσει. Λοιπόν, έχουμε και την Ιταλία με θέμα, τη Γερμανία. Άρα το τοπίο πια γύρω μας είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Λέω λοιπόν ότι ναι, μέτρα στήριξης, ναι, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το χρέος της, όμως δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς συνθήκες. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ αυτή τη στιγμή. Και κριτικό θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας, να τελειώσουν οι πόλεμοι, γιατί έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτά τα μέτρα μπορεί να στηρίξουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
12: Αμαλία μου, εσύ πολύ σωστά τα λες. Το θέμα είναι όμως, όπως λέγαμε τώρα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα σε διεθνές επίπεδο, επειδή αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες επανέλαβαν τις απειλές ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις εξαγωγές του ντίζελ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει με αυτό. Και όλοι μιλάνε, παιδιά, για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Και δεν το λέμε τώρα. Εγώ θυμάμαι φωνές που το έλεγαν από το καλοκαίρι. Ότι ο χειμώνας 26-27 που θα έρθει ενεργειακά θα είναι τρομακτικός.
2: Ναι,
12: δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε, θα επιβιώσουμε, αλλά από την άλλη θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Περιμένοντας λοιπόν σήμερα την ανακοίνωση για τα μέτρα στήριξης, ναι, τουλάχιστον στα καύσιμα σε πρώτη φάση, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
2: Και 14 Οκτωβρίου τη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί την επόμενη μέρα 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
12: Και η Ευρώπη Τι κάνει, παιδιά, όλα καλά, συστάσεις, έτσι. Συστάσεις από την Ευρώπη να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, κλείστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, μην αναπνέετε, μην κινείστε, μην κυκλοφορείτε.
2: Ας τα ξέρουμε κι εμείς να τα κάνουμε. Και έτσι κι αλλιώς στα σπίτια μας τα κάνουμε. Δεν αφήνουμε τα φώτα να καίνε χωρίς λόγο. Τι λέμε όλοι, στα παιδιά μας τι λέγαμε και λέμε και μεταξύ μας. Βγήκες από το δωμάτιο, κλείσε το φως. Τα κάνουμε αυτά.
12: Που έλεγε και ο λογοθετήδης. Βγαίνεις από το δωμάτιο, χράπ το διακόπτη.
2: Ναι, το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το πούν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι να κοιτάξουν να στηρίξουν τις χώρες και τους πολίτες και να αφήσουν όλα αυτά. Όχι, και πάλι. Λέει, στις Βρυξέλλες υπάρχει διχογνωμία. Η Βόρη σου λέει όχι, πρέπει να πάμε σε να μειώσουμε την ζήτηση, να μην ανάβουμε φώτα κτλ. Η Βόρη, η Γερμανία, η Αυστρία. Και η Νότη, δηλαδή πάλι το ίδιο, το ίδιο. Ότι πρέπει να στηρίξουμε πραγματικά τα νοικοκυριά.
12: Έπρεπε να έχουν προβλέψει ήδη, Αμαλία. Άσε που έπρεπε να έχουν και διαφορετική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα και να έχουν φροντίσει για την ενεργειακή επάρκεια. Γιατί τώρα λένε, για παράδειγμα, ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια σε φυσικό αέριο.
2: Ναι,
12: υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
2: Τι έκανε η Ευρώπη.
12: Τι κάναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας ήταν πιο ευέλικτοι. Ας ήταν πιο ευέλικτοι και με τη Ρωσία. Δεν κατάλαβα. Θα παγώσει δηλαδή ολόκληρη η Ευρώπη και θα το πληρώσει αυτό ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.
2: Ναι, επίσης όμως υπάρχει και ένας κάθετος διάδρομος που μπορεί σε κάποιους, όπως η Γερμανία, μην τους αρέσει ότι η Ελλάδα θα γίνει κόμβος. Και τώρα το μιλώ σοβαρά, γιατί και αυτό ρώτησα. Τι ποιοι αντιτίθεται στο κάθετο διάδρομο. Δεν θέλουν η Ελλάδα να γίνει ενεργειακό κόμβος σε όλη την Ευρώπη. Οι Γερμανοί είναι. Οι Γερμανοί είναι οι πρώτοι. Γιατί πατάνε πόδι. Δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν έτσι, και τις δημοπρασίες και τον κάθετο διάδρομο έτσι ώστε να είναι γεμάτες οι αποθήκες από LNG. Να μου πεις αμερικάνικο. Αμερικάνικο αυτό είναι τώρα. Αφού θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους. Αλλά και εκεί μπαίνουν τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Καταλάβατε τώρα.
12: Καταλάβαμε. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Καλημέρα και στον Νίκο Ρέιος. Βάλε κανένα ηχητικό από ελληνικό κινηματογράφο σχετικά με αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, βεβαίως. Εικόνες από το μέλλον που μας έρχονται από το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
1: Εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κέντρα κλείνουν στις 10:30 και κόκκινες επιγραφές στις 9. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ήλιου. Ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο ή θα πυροβολείται.
12: Γιατί όλα τα έχουμε ξαναζήσει. Έβλεπα χθες ένα θέμα.
2: Ναι.
12: Για την πετρελαϊκή κρίση του 1979.
2: Ναι,
12: και τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί στην Ελλάδα τότε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Για τη μείωση της κατανάλωσης στην ενέργεια, για περιορισμό στις μετακινήσεις, μονά ζυγά ακόμα και Σαββατοκύριακο, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη τη χώρα. Και με όριο ταχύτητας στην Εθνική Οδό τα 90 χιλιόμετρα. Για λιγότερη κατανάλωση. Αυτά το 1979... Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε σήμερα ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για την στήριξη των πολιτών σχετικά με τα καύσιμα. Καλημέρα στη Μαρία. Έχω εγώ το Γιάννη εδώ, λέει, που είναι φουντωτός τριχωτός. Σκέφτομαι να τον νοικιάσω με τη μέρα για τις δύσκολες
2: κρίσεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
12: Μπράβο Μαρία, θα οικονομήσεις. Από την άλλη ο Βασίλης λέει, καλύτερα με ανήθικο παρά με άνδρα πίθηκο, που έλεγε και το τραγούδι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Θήβα. Ο Θάνος από την άλλη διαμαρτύρεται. Ποια μέτρα ρε παιδιά, εδώ γίναμε σαν μπακάλικο. Λίγο τώρα για 15 μέρες και λίγο μετά. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι θέλουν να βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται, και θέλουν λοιπόν να παίρνουν τα μέτρα ανά 15ήμερο. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
2: Ναι, γιατί λογικό σου λέει, αν το πετρέλαιο πάει πολύ παραπάνω ή υποχωρήσει, άλλος είναι ο σχεδιασμός. Άρα πρέπει να είμαστε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε αναλόγως. Εγώ το ακούω αυτό. Αυτό το ακούω. Ξαναλέω όμως ότι αν ξεφύγουν τα πράγματα ενεργειακά, δεν θα φτάνουν ούτε τα 20 λεπτά η επιδότηση, ούτε τα 25, ούτε τα 30. Θα μπούμε σε έναν κικαιώνα πραγματικό ενεργειακό. Θα είναι τυφώνας, ενεργειακός τυφώνας. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό.
12: Καλημέρα Ελώνα, πνίγει καλέ με τον καφέ μου. Να προσέχεις Ελώνα, ειδικά όταν ακούς το πρωί την εκπομπή. Καλημέρα και στην Κατερίνα, Θεόφοβη, το χάλες μου λέει. Εγώ καλού κακού έβαλα πάνω και ήρθα στη δουλειά σήμερα, γιατί χθες με αυτά που λέγατε δεν πρόλαβα. Να σε καλά βρε Κατερίνα, την αγάπη μας. Καλημέρα. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού, από ό,τι μου έλεγε το πρωί η Αμαλία Κάτζου, ναι, θα παραμείνει φθινοπορεινό.
2: Θα παραμείνει φθινοπορεινό. Σήμερα θα έχουμε βροχές και στην Αττική και ίσως και καταιγίδα. Και αύριο θα είναι λίγο πιο ανοιχτός και βροχές σε κάποια μέρη της χώρας. Σάββατο όμως έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει βροχές και στην Αττική το Σάββατο και πτώση της θερμοκρασίας. Εκεί κοντά τώρα στους 18-19 και ανάλογα στα υπερβόρεια θα είναι και πιο χαμηλά. Την Κυριακή πάλι λίγη συννεφιά, λίγες βροχές, λίγο φθινοπορεινό το σκηνικό. Πάντως γενικότερα έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Αύριο μπαίνουμε και στον Οκτώβριο εξάλλου, έτσι. Έχουμε 1η Οκτωβρίου. Αυτό, οπότε έχετε το νου σας όσοι ανεβοκατεβείτε την Τραγάνα το Σάββατο, να ξέρετε. Να ξέρετε, να προσέξετε ότι υπάρχει. Ότι θα είναι βροχερός ο καιρός, θα βρέχει εκεί στην Εθνική. Την Τραγάνα. Πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα, προσέχετε.
12: Έχει παγωθεί με την Τραγάνα. Και από την άλλη στα... Τραγάνα είναι πάνω στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ναι. Η Σαββατοκύριακο η Κάτζου που δεν έχει τι να κάνει. Ξυπνάει το πρωί, μπαίνει στο αυτοκίνητο και πάει πάνω κάτω την Εθνική εκεί πέρα. Την πιάνει πονοκέφαλος, αλλά εκεί πάνω κάτω τη βλέπει ο Τσιάρας που περνάει. Άψου λέει γεμάτη η Εθνική, έχουν λεφτά, δώσ' τους. Τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα, να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός πέρασε από το Κάουνας, επικράτησε τη Ζαλγκύρης με 93-91, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε τη σεζόν την προηγούμενη ως πρωταθλητής Ευρώπης. Μπράβο του. Μπράβο. Ο Άρης, πολύ σημαντική νίκη για το EuroCup.
2: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
12: Κέρδισε μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν και έστειλε και εκείνος μήνυμα ότι είναι εδώ. Και βέβαια όλοι ζούμε και αναπνέουμε για τον αγώνα της Εθνικής την Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία.
2: Βέβαια, το είπαμε αυτό.
12: Λοιπόν, πρέπει θέλω να σου πω το εξής πριν πάμε σε τίτλους
2: ειδήσεων. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό.
12: Τι να πεις,
2: κέρδισε. Ότι άλλο είναι το Κάουνας, τέλος.
12: Έτω, πάρε, παιδί μου.
2: Ναι, το πω εγώ,
12: θα το ξαναπούμε
2: πάλι. Ναι, το ξαναπώ.
12: Και της επαναλήψεως. Λοιπόν, στον αγώνα της Εθνικής προχθές στη Γερμανία που κερδίσαμε 0-1. Οι Έλληνες φιλαθλοί αντέγραψαν αυτό το τελετουργικό που έκαναν οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
12: Οι Νορβηγοί τι έκαναν, λοιπόν, χτυπούσαν τα τύμπανα και έκαναν εκείνη τη χαρακτηριστική αχή. Α! Ου! Το θυμάστε εκεί πέρα που είχε έτσι κάνει γκέλ σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
12: Το αντέγραψαν οι Έλληνες φιλαθλοί προχθές στο Augsburg. Χτυπούσαν τα τύμπανα, αλλά δεν έλεγαν α! Ου! Έλεγαν ένα άλλο ελληνοπρεπές, τέλος πάντων, σύνθημα έτσι μία η αρχή που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι Γερμανοί λοιπόν, αθώοι όπως είναι, εντυπωσιάστηκαν από αυτό το σύνθημα και άρχισαν να το κάνουν ανάρτηση ο ένας μετά τον άλλον στα social media. Τι ωραίο που το λένε οι Έλληνες. Αλλά χωρίς να ξέρουν τι λένε οι Έλληνες. Οι Έλληνες αντί λέγανε α, λέγαν πού, καταλαβες. Αλλά οι Γερμανοί, οι καημένοι που να ξέρουν, το ανεβάζαν και λέγανε μπράβο στους Έλληνες. Τι ωραίο σύνθημα το οποίο λένε οι Έλληνες. Πού να ξέρανε οι Έλληνες.
2: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Θήβα. Έγινε σεισμός, λέει, και στην Αθήνα. Μας έστειλε και ο Χρήστος, νομίζω, ο ακροατής μας, ότι λέει κουνηθήκατε. 4,1 ήταν ο σεισμός στη Θήβα.
12: Τι ενημέρωση. Τι άμεση ενημέρωση είναι αυτή, ρε.
2: Δεν πάω μόνο στην Τραγάνα, δεν είμαι μόνο γρήγορη στην Εθνική.
12: Κοντά είναι, γι' αυτό σε ενδιαφέρει. Θύμα Τραγάνα, τι είναι, μια ανάσα δρόμος. Real
3: FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται.
11: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
5: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
7: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
9: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
10: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
23: Ο Παναθηναϊκός.
10: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
23: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
10: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
23: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
10: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όπως γνωρίζετε όλοι, Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2026, 8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Παίρνουμε σκυτάλια από τους συναδέλφους στο Real FM, εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο, στους 101,5. Την καλημέρα μου σε όλη την Άρτα. Καλημέρα σε όλη την ευρύτερη περιοχή, στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, όπου εκτείνεται το σήμα του σταθμού. Καλημέρα στα πανέμορφα Τζουμέρκα μας, καλημέρα στην Κορονησία, καλημέρα στο Δήμο Ζηρού, στη Φιλιππιάδα. Και βεβαίως καλημέρα σε όλες και σε όλους που είναι συντονισμένοι και μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη Radio 101,5. Μας ακούτε όπου και αν είστε. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Πίχας, μαζί μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αυτό το τραγούδι έπρεπε να μπει μονταρισμένο με το βίντεο που έχουμε ανεβάσει από χθες το απόγευμα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με όλο το show, σε εισαγωγικά η λέξη, μη παρεξηγηθώ πάλι, Δήμαρχε Κώστα Παπασιώζο, αλλά τα όσα έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με παίρνει ένας φίλος μου τηλέφωνο εχθές το απόγευμα, 6 ώρα, λέει, μπορείς να μου μιλήσεις? Λέω, βεβαίως, τι έγινε? Μου λέει, μπες, λέει, στο YouTube, στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, πήγαινε στο 4ο λεπτό, 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, και κοίταξε τη σκηνή που έχει δημιουργηθεί με το Δήμαρχο Κώστα Παπασιώζο, το Δήμο, στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχει κατέβει από τα έδρανα και να έχει κινηθεί απέναντι, πρόσωπο με πρόσωπο, με τον ανεξάρτητο πλέον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μίμη Πεσλή, ο οποίος έχει εκλεγεί, είχε εκλεγεί το 2023 στις εκλογές της αυτοδιοικητικές με το συνδυασμό του κυρίου Παπασιώζου. Αλλά διαχώρισε τη θέση του πολύ νωρίς και έφυγε. Μπαίνω να το δω και δεν πιστεύω το γεγονός ότι έχει φύγει ο Δήμαρχος από τα έδρανα όπου κάθεται και πηγαίνει πρόσωπο με πρόσωπο, που λέμε, face to face, και λέει στον Μίμη τον Πεσλή, τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, δεν σε ακούω, του έλεγε από την έδρα, πες τα μου εδώ να σε ακούσω. Ο διπλανός, ο Δημοτικός Σύμβουλος, μη λέω ονόματα, έχει φοβηθεί το Δήμαρχο και έχει σηκωθεί, έχει κάνει παραπίσω. Λοιπόν, για να μην το ψάχνετε, το βίντεο είναι στο 7meres.gr, στην κατηγορία κεντρή, όσοι θέλετε, και μπήκανε χθες πάνω από 1000 άτομα για να δούνε τη σκηνή. Όσοι θέλετε, μπορείτε να το δείτε, είναι απολαυστικό, είναι στιγμές οι οποίες πραγματικά μας δωρίζουν άφθονο γέλιο μέσα στη μουντή καθημερινή πραγματικότητα, ανεξαρτήτως του σχολείου που θα μπορούσε να γίνει, γιατί έγιναν, γιατί δεν έγιναν όλα αυτά, και αν φταίει, δεν φταίει ο Δήμαρχος, ή τι έγινε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα αφήνουμε όλα απ' έξω, δεν σχολιάζουμε τίποτα, διότι η εικόνα, όπως λέμε, είναι όλη πραγματικότητα και την αποτυπώνει σε αυτό το βίντεο.

Άρτα λέω και κλαίω σε όλο το μεγαλείο της, σε όλες τις εκφάνσεις της. Τα πάντα είμαστε πρωτοπόροι, δυνατοί και πάμε μόνο μπροστά. Απλά κυρίες και κύριοι εκεί έξω, προσέξτε, κύριοι της αυτοδιοίκησης, προσέξτε, διότι η Radio Arvilla έρχονται, το Lumben TV υπάρχει και πάει λέγοντας. Θα παίζετε, θα είστε πρωταγωνιστές σε όλα αυτά σε λίγο καιρό, με όλα αυτά τα οποία κάνετε. Θα μου πεις, ρε φίλε, αφού τα κάνουνε, το λιγότερο είναι. Δεν αντιλέγω, αλλά μετά τους κακοφαίνεται.

Άντε να δούμε, τα νεράτζια δεν έχουν γίνει ακόμα, να δούμε πότε θα έρθει αυτή η περιβόητη νεραντζιά, η οποία όταν γραφόταν την περίοδο που έβγαινε η εφημερίδα 7 μέρες, σάρωνε σε όλη την άρτα, σάρωνε. Μία τέτοια στήλη λείπει από το 7meres.gr. Έχω πει ότι πρέπει να ξεκινήσει ξανά, όπως πρέπει να ξεκινήσει και μια άλλη στήλη πιο ζουμερή. Είχαμε ξεκινήσει με τη στήλη το κεντρί, αλλά το κεντρί πλέον έχει γίνει χαλάρωσε πολύ. Πρέπει να γίνουμε πιο έτσι, να κεντρίζουμε περισσότερο το ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και θεματολογία, έτσι. Όπως παράδειγμα διαβάζω στην ηχό της Άρτας, γράφει ο κύριος Νίκος Στάμος. Οι 11 χήνες, λέει, έχει τίτλο το άρθρο του, σχολιάζοντας, και αναφέρει για τις 11 χήνες που χάθηκαν από το παραποτάμιο. Και ήταν πολύ ωραία τα σχόλια στο Facebook, τα παρακολούθησα και εγώ. Λέει ότι μπορεί, λέει, κάποιοι στο Facebook ισχυρίστηκαν ότι πέρασαν κάποιοι οπαδοί της Ρώμα που αγαπούν τις χήνες και τις πήραν. Ό,τι θέλεις γίνεται στο Facebook της Άρτας. Καλά, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αλλά εμείς εδώ είμαστε. Στο Γαλατίξ, όπως λέει και ένα σχούλιο συνονόματος στο Facebook. Τον είχα, μου έπεφτε ψηλό πάνω μου ορισμένες φορές, αλλά τώρα τον ανακαλύπτω καθημερινά με διάφορα που γράφει. Όμως ο κύριος Στάμος γράφει στη στήλη του, στην καθημερινή εφημερίδα, στην ηχό της Άρτας, και αναφέρει το εξής. Ο λόγος, λέει, κάνει λόγο για μια υπόθεση, και λέει ο λόγος για την περιβόητη συνάντηση παραγόντων και εκπροσώπων φορέων με τον Δήμαρχο Αρταίων και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτα σχετικά με το επιχειρηματικό πάρκο. Όπως ακούστηκε, η συνάντηση δεν έγινε επειδή όσοι προσκλήθηκαν δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, και η ηχό, λέει, ερμήνευσε ως στήσιμο, σε εισαγωγικά η λέξη, από την πλευρά των καλεσμένων την ακύρωση της συνάντησης. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Μου λένε, λοιπόν, πως ο Δήμαρχος ήταν εκείνος που προσπάθησε να στήσει τους τοπικούς παράγοντες σε μια υπόθεση που υπήρχε κρυφή ατζέντα, σε εισαγωγικά, και να τους εγκλωβίσει και να τους κάνει συμμέτοχους σε προηλυμένες αποφάσεις. Μου λένε, δηλαδή, γράφει ο κύριος Στάμος, πως από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής υπάρχει μελέτη με ερωτηματικό που προτείνει μια περιοχή στα Ρόκα για να γίνει εκεί το ΕΠΙΧΠΑ, το επιχειρηματικό πάρκο. Και έγινε μια, σε παρένθεση, λέξη, κουτοπώνηρη κίνηση να κληθούν οι δύο βουλευτές, ο αντιπεριφερειάρχης και άλλοι, να απαντήσουν ναι ή όχι για μια υπόθεση που αφορά το επιμελητήριο και τον Δήμο. Φυσικά, αναφέρεται στη στήλη, Στήλιος και Γεροβασίλη δεν είναι χθεσινοί να τσιμπήσουν και να αναλάβουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν. Θα μου πεις, κύριε Παντελή μου, και τι έκαναν, ας πούμε, για το διοικητήριο ή το Βερσί. Εντάξει, τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Νομίζω πως ο Δήμαρχος Αρταίων ανοίγει θέματα που θέλουν καλύτερη επεξεργασία, σοβαρότητα και συνεννόηση όταν πας απαράσκευο, σε εισαγωγικά η λέξη, σε ζητήματα όπως η χωροθέτηση του επιχειρηματικού πάρκου. Θα φας πολιτική χιλόπιτα. Εμείς μετά τη Δευτέρα που είχε γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, την επόμενη ημέρα φιλοξενήσαμε εδώ τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτας, τον κύριο Δημήτρη Χουλιάρα, ο οποίος περιέγραψε ακριβώς τι έγινε και γιατί δεν έγινε η συνάντηση αυτή. Ανατρέξτε στο ηχητικό στο 7meres.gr και θα δείτε ότι κάπως έτσι είναι η κατάσταση, στο περίπου βέβαια. Ο παρανομαστής γράφει όμως ένα αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα είναι ότι ποτέ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για να κάνουμε ένα πράγμα στην Άρτα. Αυτό είναι το story, και οι μικροπολιτικές, ειδικά νεόφερτων πολιτικών, δυστυχώς όντως
οδηγούν σε πολιτικές χιλόπιτες. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Στάμος.

κύριος Χουλιάρας μάλιστα στη συνέντευξη που είχε δώσει εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο είχε πει ότι μέχρι 15 Οκτώβρη θα έχουμε ανακοινώσεις είτε ο Δήμος είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία είτε δεν είναι μέσα. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από το Επιμελητήριο Άρτας που, όπως είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο και να παραμένουμε σε στασιμότητα χωρίς να υπάρχει λόγος. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως είναι ρατζιά η οποία γραφόταν εκείνη την περίοδο πριν από 4 χρόνια περίπου. Ήταν κάτι πρωτοποριακό για εφημερίδα και πραγματικά, όπως μου λέει και ένας φίλος, έδωσε γραμμή και γράφουν με τον ίδιο τρόπο και άλλες εφημερίδες πλέον γενικότερα. Αλλά η νερατζιά είχε εικόνα, είχε διάφορα πράγματα μέσα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στήλη, η οποία θα μπορούσε να είναι σε εβδομαδιαία μορφή στο 7meres.gr. Για να δούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας και εκλογές και καλό θα είναι να αναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα, να αναδιοργανωθούμε που λέμε. Όπως αναδιοργανωνόμαστε εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο που σιγά σιγά βάζουμε μέσα ωραία πράγματα και θα τα δείτε τις επόμενες ημέρες. Διότι οι καταστάσεις και από την Αθήνα είναι αργές, παρότι θα έπρεπε να είναι γρήγορες. Οπότε και εμείς αναμένουμε για να ανακοινώσουμε. Μέχρι όμως τότε εδώ στην κοινωνία μας, εδώ στην Άρτα, εδώ στην Πρέβεζα, στην ευρύτερη περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή η οποία ξεκίνησε να ψάχνει υποψήφιους βουλευτές για τις εκλογές, τις βουλευτικές, σας τα έλεγα εχθές. Ξεκίνησε να ψάχνει δημάρχους. Η ηχό της Άρτας περιγράφει στη στήλη που μόλις σας διάβασα στο τέλος ένα όνομα το οποίο έχει ακουστεί πολύ το προηγούμενο διάστημα, το έχουμε αναφέρει και εμείς εδώ από το ραδιόφωνο, το έχει γράψει ξανά και η συγκεκριμένη εφημερίδα όπως και άλλες εφημερίδες.

Και ένα όνομα το οποίο στην ουσία έτσι πλασάρεται αυτή την περίοδο είναι ο ιός του αείμνηστου Κώστα Βάγια, του πρώην επί σειρά ετών δημάρχου Αρταίων. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Το ζήτημα είναι ότι σαφώς και μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές του φθινοπόρου, τέτοια εποχή του 2028, θα έχουμε πολύ καιρό ακόμα να είμαστε καλά για να δούμε πώς θα κάτσουν τα θέματα και πώς θα κάτσουν τα ζάρια που λέμε στη μπαρμπουτιέρα, διότι όλα θα γίνουν στην αυτοδιοίκηση μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2027 και ανάλογα με τις πολιτικές δυνάμεις που θα διαδραματίσουν ρόλο τότε θα υπάρχει και η εξέλιξη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως υπάρχουν και οι ανεξάρτητοι, βεβαίως υπάρχουν και οι απολιτικ, οι οποίοι σκέφτονται πολλά και διάφορα, όχι μόνο για την Άρτα και για την Πρέβεζα και για τα Γιάννενα που γίνεται μάχη. Γενικά υπάρχει αναβρασμός σε πολλά θέματα. Θα έχουμε μετά τις 9, ακριβώς μετά τις 9, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα των 9, εκεί στις 9 και 5 πρώτα λεπτά, το δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη, τον Περικλή Μύγδο, να μιλήσουμε και για αυτοδιοίκηση, αλλά να μιλήσουμε και για την χθεσινή ημέρα, όπου παραβρέθηκε στην τιμητική εκδήλωση στο πρόσωπο της αυτού εξοχώτης του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, που ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Σουλίου. Είδα και φωτογραφία του κυρίου Σιαφάκα εχθές με τον κύριο Τασούλα. Ας ελπίσουμε ότι έγινε η πρώτη κρούση. Η πρώτη κρούση έχει γίνει, αλλά η πρώτη κρούση σε πολύ κοντινό επίπεδο για να παραβρεθεί στις εκδηλώσεις της λιτάνευσης της εικόνας της Αγίας Θεοδόρας. Καλημέρα μου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες οι οποίοι παρακολουθούν φανατικά το πρωινό μαγκαζίνο και οι οποίοι διαβάζουν 7meres.gr. Ανεβαίνει εχθές το βίντεο με όλα όσα έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα σε μια μισή ώρα είχαν μπει 1030 άτομα για να παρακολουθήσουν το βίντεο και όλα όσα έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά, το οποίο είχε γίνει μία μέρα νωρίτερα, αλλά δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι όλα όσα έγιναν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους εδώ στο πρωινό μαγαζίνο στους 101,5 στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη radio 101,5, μας ακούτε όπου κι αν είστε. Μην ξεχάσετε, οργανώστε από τώρα την πανέμορφη εκδρομή στα Πιστιανά Άρτας, το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας. Καλημέρα στα Πιστιανά. Διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά την πεζοπορική διαδρομή ο δρόμος του Κάστανου. Έφτασε η περίοδος για το Κάστανο, το περιβόητο Κάστανο στα Πιστιανά, στη Ροδαυγή, στην ευρύτερη περιοχή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Κυκλική διαδρομή μήκους περίπου 7 χιλιόμετρων και χαμηλό έως μέτριο βαθμό δυσκολίας, με διάρκεια πάνω από 2 ώρες. Η πορεία γίνεται κυρίως σε αγροτικούς δρόμους και βατά μονοπάτια. Προσφέρει θέα προς τη λίμνη Πουρναρίου, το Ξηροβούνι, τα Τζουμέρκα και τον Αμβρακικό, φίλες και φίλοι. Τώρα, τα καλά είναι ότι στη διάρκεια της πεζοπορίας υπάρχουν με τα Βυζαντινή ναή και πραγματικά είναι αξιοζήλευτη η διαδρομή. Η συνάντηση γίνεται στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Πλατανιών Πιστιανών στην είσοδο του χωριού. Και βέβαια μιλάμε για αθλητικά και πεζοπορικά παπούτσια και ρούχα. Και εννοείται ότι υπάρχει μόλις τελειώσετε τη βόλτα σας ζεστά ψημένα κάστανα, κρασί και χειροποίητες τοπικές πίτες.

Να ξέρετε σε όσους ταξιδεύετε ότι η Εγνατία Οδός έχει κλειστεί τη δεξιά της Λωρίδα λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην Εγνατία Οδός στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιγουμενίτσα.

Ένα θέμα που ήρθε χθες έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπαίνει ζεστό χρήμα 3.900.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών σε Δήμους της χώρας. Ένας από αυτούς είναι και ο Δήμος Αρταίων. Δήμος Αρταίων παίρνει 170.000 ευρώ. Δήμος Πάργας στο νομό Πρέβεζας 81.000 ευρώ. Δήμος Πρέβεζας 26.000 ευρώ. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτά τα χρήματα? Είναι χρήματα τα οποία θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Παρακαταστικών και Δανείων και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων που κατέστησαν τελεσίδικες έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι δικαιούταν και διεκδικούσαν χρήματα από τους Δήμους και δεν μπορούσαν να τα πάρουν, πλέον η απόφαση αυτή τους δικαιώνει και δίνει τη δυνατότητα μέσω των Δήμων να πληρωθούν. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που τα χρήματα είναι περισσότερα και θα μείνουν κάποια

Πάμε σιγά σιγά για διαφημισούλες. Έρχεται και ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Η ενημερωτική διημερίδα φέρνει και στην ουσία ανακοινώνει τις αλλαγές για δήμους και περιφέρειες. Είναι σε μια φάση πρακτικής εφαρμογής και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος, αφού υποδεχθούμε λίγο μετά τις 9 τον Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη, τον Περικλή Μίγδο.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην Άρτα, καλημέρα στην ευρύτερη περιοχή που μας ακούει και εκτείνεται το σήμα του σταθμού. Καλημέρα στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, να το πάμε έτσι κυκλωτικά. Στη Βόνιτσα, στην Αμφιλοχία, καλημέρα στα Τζουμέρκα μας, καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα στην Κορονησία, καλημέρα στο Μενίδη, καλημέρα και στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είναι το πρωινό μαγκαζίνο στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας, κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 8.30 με 10 το πρωί.

0: Όπως σας είπα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη, τον κύριο Περικλή Μίκδο, να κάνουμε μια συζήτηση και για θέματα που άπτονται του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, αλλά και για τη χθεσινή ημέρα, όπου ήταν μια μέρα τιμής για τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τασούλα, που ανακηρύχθηκε επίτιμος τιμότης Σουλίου και ταυτόχρονα βρέθηκαν στη συγκεκριμένη παρουσίαση πολύ αυτοδιοικητικοί και όχι μόνο παράγοντες. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μίκδο. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Πίχα. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Πού σας βρίσκουμε καταρχήν?
1: Μόλις μπήκα στο γραφείο και φεύγω για το Βελετσικό, για μια δουλειά του Δήμου. Το Βελετσικό είναι ορεινό χωριό, με δύσβατο, με δύσκολες περιοχές, δύσκολους δρόμους. Πάμε να δούμε λίγα πράγματα για τη μεταφορά των μαθητών εκεί, γιατί αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα.
0: Πώς πάει η κατάσταση στο Δήμο, Δήμαρχε, τώρα που ξεκίνησε και το φθινόπωρο?
1: Κύριε Πίχα, εμείς διατηρούμε πάντα γενικότερα στη σχέση μας με την κοινωνία χαμηλούς τόνους. Τα πράγματα είναι αρκετά καλά, θα μπορούσα να πω, αν κανείς συνυπολογίσει την περιραίωση ατμόσφαιρα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε ένας Δήμος ο οποίος είναι σε καλό επίπεδο, έχει πολύ καλή σχέση με τους Δημότες, διεκπεραιώνει όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Είχαμε φυσικές καταστροφές στο παρελθόν, κατά το περασμένο έτος, όπως ξέρετε. Είμαστε σε διαδικασίες. Πάντως, σε γενικές γραμμές υπάρχει μια καλή σχέση με τους Δημότες και αυτό είναι το ενδιαφέρον για μας. Υπάρχει μια καλή διαχείριση και θεωρούμε ότι ατενίζουμε ευγείωνα το μέλλον.
0: Τώρα, Δήμαρχε, ανοίγει το πρόγραμμα εργασίας με την κατάσταση τώρα τον Οκτώβριο και τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα. Από αύριο μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Την επέκταση του προγράμματος με την κατάσταση σε νέες περιοχές της χώρας, λέει, εξετάζει και θέλει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι στιγμής όμως, στην Ήπειρο, ενώ έχουν ανακοινωθεί δήμοι και για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και για τους δήμους Κόνιτσας και για άλλους δήμους, δεν είναι μέσα ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη. Τι έχει γίνει, τι κινήσεις έχετε κάνει το τελευταίο διάστημα?
1: Κύριε Πίχα, δεν υπάρχει εμάς τελευταίο διάστημα. Με το μόλις ανακοινώθηκε το πρόγραμμα με την κατάσταση από την πρώην Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη,
0: ναι.
1: που είχε σαν πρώτος αποδέκτες στις περιοχές του Εύρου, ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, ανοιχνεύοντας και αναλύοντας το σχεδιασμό, θεώρησε ότι οι ορεινές περιοχές οι οποίες έχουν
0: Μακούς.
2: Mi posso scordarti, passando le ore a contarmi le dita.
0: Χάσαμε το Δήμαρχο, επιστρέφουμε αμέσως.
2: E arrivare alla notte più morta che vive. E poi nel mio letto confondere i sogni nel rosso del vino.
0: Πάμε πάλι να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Δήμαρχο και τον κύριο Καραϊσκάκη και τον κύριο Περικλή Μίκδο. Δήμαρχε.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, ότι ανοιχνεύοντας και παρακολουθώντας την εξέλιξη του προγράμματος, ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη θεώρησε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί το μόνο στοιχείο το οποίο στην πρώτη φάση το 2025 που θα μπορούσε να αφήσει αυτό το Δήμο απ' έξω ήταν ότι απευθυνόταν σε παραμεθόριες περιοχές. Τότε εμείς στείλαμε πρόταση επίσημη. Είχα συνάντηση με την κυρία Ζαχαράκη, έστειλα αντίστοιχο έγγραφο τον Δεκέμβριο με την αλλαγή των υπουργών, το ίδιο ακριβώς έγγραφο με πρόταση συγκεκριμένη, απέστειλα στην κυρία Μιχαηλίδου. Θεωρώ ότι με την επέκταση του προγράμματος στις περιοχές όπως είναι η Κοζάνη, που δεν είναι παραμεθόριος περιοχή, αλλά είχε τα προβλήματα όντως με την μεγάλη ενεργία και με το Ελληνίτη που παρουσιάστηκε, και με την επέκταση τώρα στην Ήπειρο, mm-hmm. που θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι, ο νομός Ιωαννίνων χαρακτηρίζεται παραμεθόριος περιοχή.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν έγινε κάποια διαφοροποίηση αφήνοντας την Άρδα, επί παραδείγματι, απ' έξω. Θα πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η αλήθεια για να γνωρίζει και ο κόσμος. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη έστειλε πλέον ξανά επίσημη πρόταση, την οποία λέει από τη στιγμή που επεκτάθηκε στην Κοζάνη, παραδείγματι, επειδή από τη στιγμή που μπήκε στην εσωτερική πλευρά της χώρας, Θα ήταν κρίμα και άδικο περιοχές όπως είναι ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο Δήμος Κεντρικών Τσουμέρκων, παραδείγματι, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά μεγάλης γύρανσης, έχουν χαρακτηριστικά ερημοποίησης, έχουν χαρακτηριστικά τεράστια που αντιμετωπίζεται το δημογραφικό και έχουν και μεγάλη φτωχοποίηση. Θα ήταν άδικο να μην ενταχθεί. Έκανα μια συνάντηση το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Υπουργείο Οικογένειας με τους συνεργάτες όλους της κυρίας Μιχαηλίδη, γιατί αυτή απουσίαζε στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι για μένα προσωπικά που είσαι τα πράγματα και αν πραγματικά τα ανοιχτά αυτιά μετατραπούν και σε μετουσίαση όλων των σκέψεων σε χρονικό διάστημα που δεν θα πρέπει να περάσει το έτος, θεωρώ ότι και θα ανακοινωθεί ότι θα επεκταθεί και στους όμορους Δήμους Καραϊσκάκη και Τζουμέρκων. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Είναι άδικο όμως να ξέρετε. Στο αρχικό του πλαίσιο θα συμφωνήσω ότι μιλούσαμε για παραμεθόρια περιοχή όπως είναι ο Εύρος. Όταν μπαίνει στη διαδικασία να μπαίνουν περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε φτωχοποίηση ή σε ερημοποίηση, είναι κρίμα ο ένας από τους τρεις πιο γυρασμένους Δήμους στην Ευρώπη, με μέσο όρο ηλικίας τα 63 έτη, με δημογραφικό το οποίο έχει χτυπήσει κόκκινο και το οποίο έχουν ενημερώσει εδώ και 9 χρόνια. Εγώ το μόνο που ζητάω είναι στρατηγικό σχεδιασμό για τις ορεινές περιοχές και μέτρα στήριξης των ανθρώπων για να κρατηθεί ορθία η Ελλάδα. Είναι κρίμα να μην απ' έξω.
0: Τώρα, Δήμαρχε, μου είπατε πριν ότι μετακινήσεις μαθητών. Πώς πηγαίνουν οι μετακινήσεις μαθητών σε μια περιοχή που είναι δύσκολη, ιδιαίτερα δύσκολη όπως είναι ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, και φέτος έχουμε και το θέμα των καυσίμων, των πολλών εξόδων. Είμαστε σε καλό επίπεδο εκεί?
1: Κύριε Πίχα, η λειτουργία της μεταφοράς των μαθητών υπόκειται σε διαδικασίες που έρχονται μέσα από την περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, εστιάζοντας τα προβλήματα τα τελευταία 3 χρόνια και βλέποντας το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής ότι δεν εξυπηρετεί το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει για τη μεταφορά μαθητών, είχαμε ήδη αποστείλει στην Υπουργό την κυρία Ζαχαράκη να αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών που μετακινούνται είτε μεταξύ είτε με λεωφορεία. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν μπορεί στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη ένας μαθητής που θα πάει στο ΕΠΑΛ στην Άρτα για να μετακινηθεί από την ενδοχώρα του Δήμου στο υπαρχιακό δίκτυο να απαιτούνται 5 χιλιόμετρα. Αν είναι 4,5 χιλιόμετρα, παραδείγματι, δεν υπάρχει πίστοση και δεν υπάρχει διενέργεια δημοπράτησης της μετακίνησης του μαθητού. Τώρα πηγαίνω στο Βελετσικό, επί παραδείγματι, γιατί δύο μαθητές, οι οποίοι μετακινούνται στο Λύκειο της Άνω Καλεντίνης, είναι κάτω από 5 χιλιόμετρα και αναγκάζονται αυτά τα παιδιά τώρα να μετακινούνται με τα πόδια ή οι γονείς τους να αφήνουν τις δουλειές και να τα μετακινούν, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Είχα πει τότε λοιπόν στην κυρία Ζαχαράκη με επίσημο έγγραφο ότι το γεωγραφικό ανάγλυφο ενός ορεινού Δήμου όπως είναι ο Καραϊσκάκης δεν μπορεί να μπει στην ίδια διαδικασία δημοπράτησης μετακίνησης μαθητού με ένα μαθητή ο οποίος είναι στον αστικό ιστό της πόλης της Άρτας, στις Χαλκιάδες, λέω επί παραδείγματι. Οι δρόμοι αυτοί είναι λαιλατημένη το χειμώνα από τα χιόνια, από παγετό, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο δεξιά-αριστερά να κινηθεί ο μαθητής. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα έπρεπε να αλλάξουν τα δεδομένα, θα έπρεπε να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση για τις ορεινές περιοχές και για τις δύσκολες περιοχές. Γιατί εγώ εντάξει, υπάρχουν και σε αστικές περιοχές όπως είναι τις πόλεις, χωριά, επί παραδείγματι στο Δήμο Άρτας υπάρχουν και ορεινά χωριά. Και εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη με μικρότερη ευέλικτη διαδικασία χιλιόμετρων, ούτως ώστε να ασχολούνται και οι επαγγελματίες στα ταξί με τη μεταφορά τους και τα παιδιά να μετακινούνται, αυτό είναι το ζητούμενο, με ασφάλεια στα σχολεία. Είναι δύσκολο. Αντιμετωπίζω δύο τέτοια προβλήματα. Είμαι στη διαδικασία. Θα πάω με την τεχνική μου υπηρεσία να δω τους δρόμους. Θα αποστείλω έγγραφο. Έχω ενοχλήσει την περιφερειακή ενότητα Άρτας το κλιμάκιο το οποίο ασχολείται με την μεταφορά των μαθητών. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αυτό έχει να κάνει όμως καθαρά με ένα θεσμικό πλαίσιο που θα πρέπει να φέρει το κράτος. Το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή θα πρέπει να δει τα πράγματα αλλιώς για τις ορεινές περιοχές.
0: Μακάρι να βρεθεί λύση, γιατί δεν είστε μόνο εσείς. Είναι πάρα πολλοί οι Δήμοι γενικότερα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις και να επισκέπτονται τέτοια χωριά οι υπουργοί και οι πολιτικοί για να βλέπουν από κοντά τι συμβαίνει. Γιατί...
1: Εντάξει, όταν στα συγκεκριμένα υπουργεία, όχι παραδείγματι μόνο στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και σε άλλα υπουργεία, Μπαίνουν άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της ορεινής Ελλάδας ή δεν γνωρίζουν το αντικείμενο ή δεν βιώσαν τέτοια πράγματα. Έτσι, καλό θα ήταν μια επίσκεψη να διαπιστώσουν. Αφού πλέον επιλέγονται να είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί, ας κάνουν μια επίσκεψη τουλάχιστον να έχουν μια άποψη.
0: Εχθές βρεθήκατε σε ένα άλλο ορεινό χωριό με ανάλογη τεράστια ιστορία, στο Δήμο Σουλίου, όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Σουλίου, ο κύριος Τασούλας. Είδα ότι είχε κόσμο, είδα ότι έδωσαν το παρόν πάρα πολύ κόσμος.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος Σουλίου με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη ήδη έχουν πάρει αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου να αδελφοποιηθούν με βασικό κυρίαρχο στοιχείο, όπως γνωρίζετε, τους Σουλιώτες του Σέλτσου. Δεν θα μπορούσα να απουσιάσω. Εγώ είχα προσωπική πρόσκληση από τον Δήμαρχο. Είδα μια πάρα πολύ οργανωμένη και άρτια και σωστή εκδήλωση. Εγώ θα πω τα πράγματα πώς τα είδα εγώ. Είδα μια τοποθέτηση του Δημάρχου πολύ σημαντική, το οποίο έφερε τα πράγματα και στη σημερινή τους κατάσταση, αλλά άκουσα και έναν πρόεδρο Δημοκρατίας, ο οποίος και σοφότερος μας έκανε πιστέψτε το και στο αντικείμενο της ορεινής Ελλάδας απευθύνθηκε και στο της Ελλάδας που κράτησε Θερμοπύλες και που ουσιαστικά διατήρησε την ανεξαρτησία και την ελευθερία της Ελλάδος. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, ανακηρύχθηκε και επίτιμος δημότης Σουλίου. Στο περιθώριο μίλησα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μας χρωστάει μια επίσκεψη, το παραδέχτηκε, ήταν σε δύσκολες συγκυρίες φέτος. Ευελπιστώ το επόμενο βήμα του στην Ήπειρο, ένα από τα επόμενα βήματα του, να είναι ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο οποίος, όπως ξέρετε, έχει στοιχεία πέραν της ιστορικότητας, γιατί είμαστε ένας από τους πιο ιστορικούς δήμους στην Ελλάδα, έχει στοιχεία και που καίνε τη γέννηση του Καραϊσκάκη και οτιδήποτε. Εμείς είμαστε εδώ, θα κάνουμε τις επίσημες προσκλήσεις μας. Πραγματικά όμως ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, που θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις για να αφυπνεί σε εμάς και την εθνική μας υπερηφάνεια και γενικότερα το ότι ως Έλληνες εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μέσα από αγώνες.
0: Πριν κλείσουμε, κύριε Μίγδο, τελευταία ερώτηση είναι της μόδας τώρα αυτές τις ημέρες. Καθώς μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, τα πάντα κινούνται προεκλογικά. Ο Περικλής Μίγδος σκέφτεται κεντρική πολιτική σκηνή ή σκέφτεται μόνο αυτοδιοικητικά?
1: Τοπική αυτοδιοίκηση για δύο βασικούς λόγους. Σεβόμαστε τους ανθρώπους που μας φέραν σε αυτή τη θέση και ταυτόχρονα εγώ δεν σας κρύβω ότι επειδή είμαστε τόσο κοντά στους δημότες είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Δημάρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, να είστε καλά.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο κύριος Περικλής Μίγδος. Η φύση πλούτησε τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, αλλά πολιτικοί πρέπει να σηκωθούν από τις καρέκλες τους για να θαυμάσουν και να περιηγηθούν στην άγρια Ελλάδα, γιατί εκεί μιλάμε για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, είναι μια δυσβατή περιοχή, δεν έχει τους δρόμους που θα έπρεπε κανονικά να υπήρχαν, είναι όμως μια πανέμορφη περιοχή. Και όταν γίνονται τα σχέδια και όταν σχεδιάζουν, θα πρέπει να σχεδιάζουν όχι με το Google Map, αλλά να βλέπουν με τα μάτια τους τι γίνεται. Διότι ακούσατε ότι υπάρχουν δύο οικογένειες, παιδιά, τα οποία επειδή η απόσταση είναι κάτω από 5 χιλιόμετρα, αναγκάζονται να βρίσκουν τρόπους να μετακινηθούν. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα το χειμώνα. Δεν είναι εύκολα. Γιατί έρχεται κάποια στιγμή που οι γονείς παίρνουν την απόφαση, αφού δεν αντέχουν άλλο, να φεύγουν από τέτοιες περιοχές. Γιατί μεγαλώνουν και τα παιδιά, λύκειο λέει τα παιδιά, τα οποία διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν καλές συνθήκες ή γιατί δεν βρίσκουν αυτό που θέλουν. Βέβαια έχουν την απόλυτη ελευθερία τα παιδιά εκεί σε σχέση με μια πόλη. Αν είναι λίγο μεγαλύτερη, αν είναι πολύ μεγαλύτερη, εννοείται ότι τα πράγματα αλλάζουν σημαντικά σε σχέση με αυτό που έχουν μάθει τα παιδιά, αλλά κάπου εκεί είναι μια μεσοβέζικη λύση που πρέπει να ψάξουν γενικότερα οι κυβερνώντες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο στους 101,5 στην καθημερινή μας πρωινή συνήθεια Δευτέρως Παρασκευή 8:30 με 10 το πρωί. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι η αστυνομία κάνει εξαιρετική δουλειά γενικότερα στην Άρτα και στην Ήπειρο. Στη σύλληψη τριών συνολικά ημεδαπών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας και στην ταυτοποίηση ενός ακόμα οδηγήθηκαν προχθές το μεσημέρι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Προέκυψε η δράση δύο διαφορετικών εγκληματικών οργανώσεων, μέλη των οποίων τηλεφωνούσαν σε ανυποψία στους πολίτες ηλικιωμένους κατά βάση και με βάση διάφορα τεχνάσματα προσπαθούσαν να τους αποσπάσουν χρήματα και αντικείμενα. Στην πρώτη εγκληματική οργάνωση παρίσταναν συγγενείς των καλούμενων πολιτών που δήθεν είχαν υποστεί ατύχημα ή γιατρούς νοσοκομείων, ζητώντας τους επιτακτικά χρήματα για να πραγματοποιηθεί άμεσα χειρουργική επέμβαση. Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, μέλη παρίσταναν λογιστές και προέτρεπαν τα υποψήφια θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι και να τους τα παραδώσουν. Ανάμεσά τους βρέθηκαν πάρα πολλά χρήματα και αντικείμενα. Και ας ελπίσουμε ότι στην ουσία θα βρεθεί μια, ας το πούμε, λύση δεν γίνεται, αλλά εμείς ενημερώνουμε καθημερινά γενικότερα για το τι συμβαίνει και όσοι ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο αλλά και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του RTV, καθημερινά έχουμε ένα από τα θέματα να είναι αυτό, να προσέχουμε πάρα πολύ με ποιους μιλάμε, που πατάμε στο κινητό σύνδεσμο κλικ για να μην μας πάρουν την περιουσία. Καλημέρα στο Δήμο Αρταίων, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, που μου στέλνουν τις καλημέρες φίλες και φίλοι από εκεί. Έχει η Δημοτική Επιτροπή στις 9:30 και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο έχω, φέρνουν νέα παράταση για το Open Mall μέχρι 31 Οκτωβρίου 2026. Συντοπίτες. Όταν το είχα ανακοινώσει πριν πάμε για διακοπές, στις αρχές Ιουλίου από αυτό το ραδιόφωνο, δέχθηκα έντονες διαμαρτυρίες από το Δήμο Αρταίων, διότι θεώρησαν κάποιοι ότι, δεν θέλω να πω τη λέξη προπαγάνδα, αλλά θεώρησαν κάποιοι ότι τα λέω για να δημιουργήσω προβλήματα. Όμως τα έλεγα διότι ο εμπορικός κόσμος και οι πολίτες της Άρτας πρέπει να γνωρίζουν και όχι να ζουν στο σκοτάδι και στην επόμενη ημέρα, διότι το έργο του Open Mall έχει ταλαιπωρήσει αφάνταστα όλο τον εμπορικό κόσμο και τον επιχειρηματικό, όλους τους πολίτες οι οποίοι καθημερινά κάνουν τη βόλτα τους και περισσότερο γιαγιάδες, παππούδες, γυναίκες, άντρες που έχουν πέσει και έχουν χτυπήσει μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα των έργων που γινόταν και γίνονται με το Open Mall, το οποίο δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια ήταν ένα απέραντο εργοτάξιο χωρίς να τηρεί επανειλημμένως τα προσχήματα. Δεν ήταν μόνο κακή διαχείριση, φίλε Βασίλη, των έργων, ήταν μια κακή διαχείριση όλης της κατάστασης. Και πλέον έρχεται τώρα στη Δημοτική Επιτροπή σε 6 λεπτά που ξεκινάει στο Δήμο Αρταίων η παράταση του Open Mall. Όταν τα έλεγα κύριοι στο Δήμο Άρτας, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ότι το Open Mall δεν θα τελειώσει και θα έχουμε 4 μήνες παράταση, μου χτυπούσαν τηλέφωνα και γράφανε στα Facebook ότι κοροϊδεύω τον κόσμο και ότι λέω αναλήθειες και ανακρίβειες για να δημιουργήσω πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε ρεπορτάζ, το οποίο διασταυρώνω και είναι τόσο σοβαρό, που αφορά τους πολίτες και τους συμπολίτες μου, να μην γίνεται με 1, 2 και 3 διασταυρώσεις. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει το Open Mall και να μην πάει σε νέα παράταση, αλλά δεν γινότανε να τελειώσει όμως. Πάμε για 31 Οκτωβρίου λοιπόν, η ολοκλήρωση του Open Mall στην Άρτα. Κάντε το σταυρό σας όλοι εκεί έξω, μπας και τελειώσει. Και όταν ολοκληρωθεί, θα δούμε τι είναι ολοκληρωμένο. Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχουν ατασταλίες και γενικότερα κακοτεχνίες και απορώ πως η τεχνική υπηρεσία του Δήμου δεν τις έχει δει όλα αυτά τα χρόνια και έχει επιτρέψει να γίνει αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Για να μην πω περισσότερα πράγματα σήμερα, να κρατηθώ. Καλημέρα στη Δημοτική Επιτροπή που συνεδριάζει τώρα στο Δήμο Αρταίων. Έχει και εικόνα το site arta.gr στη web TV που έχει στο YouTube. Παράταση στο Open Mall, δικαίωση μεγάλη για αυτό εδώ το πρωινό μαγκαζίνο, δικαίωση μεγάλη και προσωπική όταν έδινα 4 μήνες παράταση στα τέλη Ιουνίου και ο Δήμος Αρταίων έβγαινε και έλεγε ότι λέω ψέματα. Μετά άρχισαν να ψελίζουν στα δημοτικά συμβούλια, θα δούμε, δεν είναι τόσο μεγάλη παράταση, θα πάμε μέχρι τέλος Αυγούστου, διότι μας έδωσαν τη δυνατότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης, έλεγε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κοτσαρίνης, στα δημοτικά συμβούλια. Και ενώ γνώριζαν ότι θα δοθεί παράταση 4 μηνών, διότι ο εργολάβος γνώριζε ότι δεν θα τελειώσει. Σήμερα παίρνουμε και την επόμενη παράταση μέχρι 31 Οκτωβρίου.

Λίγο πριν τις 9.30 εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στο ενημερωτικό ραδιοφωνό, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στους φίλους, μας ακούνε μέσα από το αυτοκίνητό τους. Καλημέρα στους φίλους οδηγούς του αστικού κτελάρτας. Θα έχουμε από Δευτέρα τον πρόεδρο του αστικού κτελάρτας, τον κύριο Κώστα Σακά, να συνομιλήσουμε για τις μεταφορές των μαθητών, των φοιτητών και για διάφορα θέματα έτσι που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις του αστικού κτελάρτας. Καλημέρα στους οδηγούς των ταξί. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς που βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους και μας ακούν από τα ραδιοφωνάκια, συντονισμένα όλα εδώ στους 101,5. Πάμε για διαφημισούλες σιγά σιγά και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της πρωινής μας εκπομπής, Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2026.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα. 9 και 34 πρώτα λεπτά εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο του πρωινού μας, της πρωινής μας εκπομπής. Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου. Μόλις μου ήρθε μήνυμα, email δηλαδή, από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, η οποία είναι σε δελτίο τύπου και η οποία αναφέρει απάντηση των Περιφερειακών Συμβούλων κυρίου Ψαθά, κυρία Σίμου, κυρίου Σπύρου και κυρίου Κατέρη στο δελτίο τύπου του κυρίου Άλκη Παπαχριστάκη. Ο Άλκης Παπαχριστάκης, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι Περιφερειακός Σύμβουλος. Και πριν από 2-3 μέρες είχε αναφερθεί σε διάφορα θέματα που άπτονται για τον νομό Άρτας και στην ουσία είχε ρίξει τα βέλη του στους περιφερειακούς συμβούλους στον νομό Άρτας. Απαντάνε λοιπόν οι περιφερειακοί σύμβουλοι ως εξής. Ο κ. Παπαχριστάκης, παρά τις αναλυτικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις που λαμβάνει, συνεχίζει στο ίδιο μονότονο βιολί περί αδιαφορίας της Περιφερειακής Αρχής για την Άρτα και για αυτοειροποίησή του ως του μοναδικού αγωνιστή για τα δίκαιά της. Το πρόβλημα του κ. Παπαχριστάκη είναι ότι την άγνοιά του τη μετατρέπει σε επιχειρήματα και την αμετροέπειά του σε αιτήματα. Ο κ. Παπαχριστάκης, το πρώτο και βασικό που αγνοεί ή επιχειρεί να υποβαθμίσει, είναι ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει συνέχεια και ότι πολλά σημαντικά έργα και παρεμβάσεις έγιναν και προς το 2023 που εκλέχτηκε ο ίδιος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γι' αυτό και οι πολίτες της Άρτας επιβράβευσαν εκλογικά 4 φορές την παράταξη της Περιφερειακής Αρχής. Στην τελευταία του ανακοίνωση, ο κ. Παπαχριστάκης αναφέρεται και στους κυκλικούς κόμβους, υποστηρίζοντας ότι ο Περιφερειάρχης είχε αναφερθεί σε 9. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο στην αίθουσα Σκουφά ανακοινώθηκαν 4 νέοι κόμβοι, 3 επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και 1 επί του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Σε προηγούμενη βέβαια ανακοίνωσή του, ο κ. Παπαχριστάκης ανέφερε για 6 κόμβους, ενώ στην τελευταία ανακοίνωσή του ανέβασε σε 9. Φανταζόμαστε ότι σε επόμενη ανακοίνωσή του για να τους αριθμίσει 15 πλέον. Προκειμένου οι πολίτες της Άρτας να έχουν μια εικόνα για τους κόμβους που έχουν προγραμματιστεί, παραθέτουμε τον παρακάτω κατάλογο. Εγκατάσταση εργολάβου για την κατασκευή 2 κόμβων νέα γέφυρα Άρτας. Εγκατάσταση εργολάβου για την κατασκευή 2 κόμβων στο Εθνικό Δίκτυο Πέτα Ανέζα και ενός στο Επαρχιακό Δίκτυο Διάσελο. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Κόμβος προς Πανεπιστήμιο, πρώην ΤΕΗ Άρτας, είναι η υποδημοπράτηση. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για τους κόμβους Γαβριάς και Αγίου Σπυρίδωνα. Εξετάζεται η ένταξή τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενώ υπάρχει και ζήτημα με τις απαλωτριώσεις. Προς δημοπράτηση, σύνταξη 2 μελετών για κατασκευή των κόμβων Κομποτίου Σελάδων και Κυράτσας. Τέλος, όσον αφορά το δρόμο Αθαμάνιο Θεοδόργιανα, 2 τουλάχιστον φορές έχει λάβει απαντήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μια ακόμη δόθηκε από ανακοίνωσή μας ότι ο δρόμος είναι δημοτικός, εξακολουθεί όμως να επιμένει, προφανώς γιατί κυριαρχείται από το μένος του κατά της Περιφερειακής Αρχής. Θα περιμένουμε στην τελευταία ανακοίνωση να είχαμε ενημέρωση και για την περιβόητη μήνυση που θα υπέβαλε για το έργο Αθαμάνιο Θεοδόργιανα. Αλήθεια, πού βρίσκεται, έχει υποβληθεί μήνυση και εναντίον ποιών? Του Μακαρίτη πρώην Δημάρχου, του τέως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, του τέως Υπουργού Υποδομών και των νέων πλέον συντρόφων του? Με αγωνία περιμένουμε τις ενέργειές του. Αν σε κάτι πρέπει να συμφωνήσουμε με τον κύριο Παπαχριστάκη, είναι στην εποδό του ότι στο πέρασμα του χρόνου ποτέ δεν έχουμε δει τόση αλαζονία, τέτοιο εγωισμό και τέτοια ανευθυνότητα απέναντι σε μια μεγάλη μερίδα της Ηπείρου και ειδικά στους πολίτες της Άρτας. Θα προσθέταμε και τόση άγνοια, εμπάθεια, μηδενισμό. Ας κοιτάξει τον καθρέπτη του και θα δει ποιος τα εκφράζει όλα αυτά, λέει η ανακοίνωση των 4 Περιφερειακών Συμβούλων.

Τώρα με τα καινούργια μηχανήματα και όλο το σκηνικό το οποίο θα διαμορφωθεί στο νέο στούντιο εδώ του ενημερωτικού ραδιοφώνου, θα έχω τη δυνατότητα να πατάω ένα κουμπί και να παίζει ένα τζιγκλάκι και να λέει «Άρτα, ωεό». Ξέρω εγώ, θα κάνω τέτοια πράγματα και όταν πρέπει ρε παιδί μου, τάκ, θα τσιγκλάμε το τσιγκλάκι και θα παίζει στον αέρα.

ανέβει η απάντηση για να τη διαβάσετε πιο συγκεκριμένα στο 7meres.gr, όπως και το κείμενο του κυρίου Παπαχριστάκη, για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Θα κανονίσουμε από Δευτέρα να έχουμε και εκπρόσωπο των 4 περιφερειακών συμβούλων, συγγνώμη, αλλά θα μιλήσουμε και με τον κύριο Παπαχριστάκη, να τον έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Το σημαντικό που αναφέρει το δελτίο τύπου είναι οι κόμβοι, οι οποίοι είναι προς υλοποίηση. Κάποιοι έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί, κάποιοι είναι υποδημοκράτηση, κάποιοι είναι σε επίπεδο ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να γίνουν, να ολοκληρωθούν.

15 λεπτά πριν τις 10, εδώ, τελευταία ημέρα Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε αισίως από αύριο στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου και είναι ο μήνας που αλλάζει και η ώρα. Γυρίζουν τα ρολόγια, η νύχτα μεγαλώνει,

σήμερα Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση της παιδικής και εφηβικής χοροδίας του Συλλόγου Σκουφάς στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Πεζόδρομος Γεωργίου Μάτσου. Σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε μαζί ένα όμορφο μουσικό σύνολο, λέει ο Παναγιώτης Γιαννούτσος στο ποστάρισμα που κάνει. Οι πρόβες θα πραγματοποιηθούν κάθε Τετάρτη 6 με 7 και μισή. Μουσικοφιλολογικό σύλλογος ο Σκουφάς.

Επίσκεψη κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ χθες στην Άρτα με επικεφαλής τους Παύλο Χριστίδη και Χρήστο Ναούμ. Επισκέφθηκαν το πρωί το Δημαρχείο στην Άρτα, το απόγευμα έκαναν μια βόλτα στην Εμποροπανήγυρη, τον είδαμε και στον RTV στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η πολιτική εκδήλωση έγινε στο καφέ Βυζάντιο στην κεντρική πλατεία της Άρτας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν στελέχη από τον ομό της Πρέβεζας αλλά και της Άρτας εννοείται.

Αναμένουμε ενημέρωση από την Ομαρχιακή της Άρτας, κυρίες και κύριοι. Στείλτε μας κανένα δελτίο τύπου, καμιά ενημέρωση γενικότερα για το τι γίνεται. Στείλτε αν περιμένετε κόσμο, δεν περιμένετε. Δεν λειτουργεί το η Ομαρχιακή του Πασόκ στην Άρτα. Στείλτε ενημέρωση, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Δεν σας ενδιαφέρει καθόλου το ζήτημα.

Φίλε μου, δεν ξέρω ποιους είδες και ποιους δεν είδες τις φωτογραφίες. Δεν είδα ιδιαίτερα πράγματα στις φωτογραφίες. Προσπάθησα να δω ποιοι ήταν, ποιοι δεν ήταν, αλλά και σκοτάδι υπήρχε. Ήταν λίγο έτσι ψιλομαζεμένη η κατάσταση. Αλλά κανονικά έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση από το ΠΑΣΟΚ στην Άρτα, από την Ομαρχιακή. Δεν υπάρχει ενημέρωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον εμείς δεν παίρνουμε ούτε στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, το μοναδικό στο νομό Άρτας, ούτε στο 7meres.gr παίρνουμε ενημέρωση για το τι γίνεται. Μπορεί να είναι επιλεκτική η ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ στην Άρτα και να μην το γνωρίζουμε. Αλλά για να καθίσουμε να ψάχνουμε τώρα στα Facebook να βρούμε φωτογραφίες και κείμενο για να ανεβάσουμε, δεν το κάνουμε. Και είναι πολλά τα λάθη τα οποία κάνει το ΠΑΣΟΚ, διότι ο κύριος Χριστίδης, ένα απλό πράγμα θα πω, μίλησε στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα και για όλα όσα συμβαίνουν στην Άρτα και για την πορεία της επιχειρηματικότητας στην Άρτα, αλλά λίγο χρόνο δεν βρήκε να επισκεφθεί το επιμελητήριο Άρτας, δίπλα ήταν. Στα 50 μέτρα από, από το καφέ Βυζάντιο. Καλά, δεν θα γίνουμε και συντονιστές του ΠΑΣΟΚ στην Άρτα, ούτε στην Πρέβεζα, ούτε πουθενά. Ας αναλάβουν ρόλο τα στελέχη της Άρτας. Πάντως εμείς μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία ενημέρωση στο 7meres.gr, ούτε στο ραδιόφωνο.

στις 10. Πάμε έτσι σιγά σιγά να κάνουμε την αποφώνηση του πρωινού μας μαγκαζίνο εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο στους 101,5.

Μου λένε, είπες για το Open Mall, για την παράταση που παίρνει, αλλά δεν λες για, για τα έργα που γίνονται στους δρόμους και μιλάμε για φρίκι. Παιδιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ από το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το έχω αναδείξει πολύ περισσότερες μαζί με όλη την ομάδα στο 7 μέρες. Έχουμε βγάλει φωτογραφικό υλικό, έχουμε αναφερθεί στις τεχνικές υπηρεσίες. Καλά, αυτό που γίνεται στην Πρέβεζα αυτή τη στιγμή δεν συγκρίνεται με τίποτα, έτσι. Όλοι οι δρόμοι κλεισμένοι, αυτοί που δεν είναι κλεισμένοι και είναι, έχουν ήδη τρυπήσει και έχουν περάσει σωληνώσεις, είτε για νερό, είτε για οπτική ίνα, είτε για τηλεπικοινωνία ή για φυσικό αέριο, δεν, αν οδηγείς μηχανή, δεν περνάς από δρόμο. Τα σαμαράκια που υπάρχουν, οι κακοτεχνίες, μιλάμε για πραγματικά αθλειότητα. Για μια αθλειότητα πραγματικά. Κάτι αντίστοιχο διεκδικούμε και στην Άρτα. Και πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά να τους φτάσουμε. Και στην Άρτα γίνονται έργα πάρα πολλά, εννοείται, και στην είσοδο και στην έξοδο της πόλης και μέσα και έξω και παντού. Υπομονή, υπομονή. Ας υπάρχει τουλάχιστον μια εβδομαδιαία ενημέρωση από το γραφείο τύπου του Δήμου Αρταίων και από την Περιφερειακή Ενότητα. Καλά θα ήτανε. Βγάλετε μια ανακοίνωση, ρε παιδιά. Έχει βγει ανακοίνωση από το Δήμο Αρταίων, την διάβασα εχθές για συγκεκριμένη οδό, αλλά γενικότερα για τα έργα που γίνονται. Βγάλετε ανακοινώσεις, συνεννοηθείτε μεταξύ σας, βγάλετε ανακοινώσεις να ενημερώνετε ο κόσμος. Και δεν το λέω μόνο για την Άρτα, το λέω και για την Πρέβεζα. Να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν ξέρει τίποτα. Ξυπνάει το πρωί και βλέπει άλλον δρόμο κλειστό, βλέπει άλλη περιοχή κλειστή. Μάχαλο, κυριολεκτικά.

Λοιπόν, με καλή μουσικούλα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε το πρωινό μας μαγκαζίνο. Σήμερα στο Υπουργικό οι ανακοινώσεις των μέτρων για ντίζελ, βενζίνη, μήνυμα Μητσοτάκη για το δύσκολο χειμώνα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σενάρια για επιδότηση ως και 60 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος για την τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου, τι σχεδιάζεται. Όλα αυτά θα τα μάθετε σε λίγο εδώ, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα των 10 από τον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: choice is yours, hit or miss. What's mine is yours, stick or twist.
1: Λοιπόν, σας αποχαιρετώ, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή ημέρα. Αύριο εδώ με το καλό στις 8.30 καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή, στο πρωινό μας μαγκαζίνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Πίχας. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια ακόμη καλύτερη ημέρα, με καλές θερμοκρασίες σήμερα. Και αύριο θα ξεκινήσουμε το μήνα μας δυνατά, με καλό ρεπορτάζ, δυνατές συνεντεύξεις. Γενικότερα θα έχουμε δυνατά θέματα, όπως κάνουμε βεβαίως κάθε μέρα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Κέντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο, κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα. Έγινε αισθητή στην Αττική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας το Κάουνας με 93-91 της Ζαλγίρης. Η νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup. Στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 στη Λέμαν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Περιμένουμε ανακοινώσεις σήμερα από την κυβέρνηση για τα καύσιμα, ιδίως για το πετρέλαιο κίνησης, που είναι ένας από τους βασικούς λόγους των αυξήσεων που βλέπουμε στο ράφι το τελευταίο διάστημα, καθώς τα μεταφορικά επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την τιμή πολλών και σημαντικών κρίσιμων προϊόντων. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πού θα πάει το πετρέλαιο κίνησης, αν θα υπάρξει μια γενναία κυβερνητική παρέμβαση και στη συνέχεια αναμένουμε επίσης με αγωνία να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση στην αύξηση που έρχεται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Και μια που μιλούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί απαιτείται μια στρατηγική ευρύτερη, μια στρατηγική που δεν θα συνδέεται μόνο με την εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη θέρμανσή τους, αλλά μια στρατηγική που θα αφορά και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Και δεν αναφέρομαι στις συμβουλές που δίνει η Ευρώπη του τύπου «μην κυκλοφορείτε, κρυφτείτε, μην αναπνέετε». Αναφέρομαι στα γερασμένα κτίρια και στα γερασμένα αυτοκίνητα, μια επισήμανση πολύ σωστή που κάνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στο βασικό της θέμα, λέγοντας ότι τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος της θέρμανσης ή της κίνησης για τους πολίτες και πρέπει να υπάρξουν προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Αυτά που υπήρξαν μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει ουσιαστικά έργο, δεν έφεραν το αποτέλεσμα που προσδοκούσε η πολιτεία.

Σας διαβάζω το σχετικό αρθράκι της εφημερίδας. Είναι σύντομο, αλλά to the point που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Είναι εύστοχο. Η παρούσα ενεργειακή κρίση είναι δεινή, λέει η Καθημερινή, αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Ακόμη και όταν οι γεωπολιτικές εμπλοκές λυθούν, ο κόσμος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε φάση αβεβαιότητας ως προς τους ενεργειακούς πόρους και ως προς την κλιματική κρίση. Η πολιτεία πρέπει να οργανώσει πιο εντατικά τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Η ισορροπία δεν θα βρεθεί μόνο επιδοτώντας την κατανάλωση. Και βέβαια πρέπει να υπάρξουν και προγράμματα για να φύγουν από την κυκλοφορία τα πολύ παλαιά αυτοκίνητα. Προγράμματα ενίσχυσης της προσπάθειας των πολιτών με τα πενιχρά εισοδήματα που έχουν να βελτιώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα, να το πω έτσι, του νοικοκυριού τους και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Γιώργο, τα έχουμε πει αυτά τις προηγούμενες μέρες. Κατά τη γνώμη μου, η παρέμβαση που θα κάνει η κυβέρνηση και σήμερα για το πετρέλαιο κίνησης και στη συνέχεια εκεί στα μέσα Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι γενναία παρέμβαση. Πρέπει να είναι παρέμβαση που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα κρυώσει κανένας συμπολίτης μας φέτος το χειμώνα. Διαφορετικά το πολιτικό κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο.

Τώρα, έχουμε παραπομπή του πρώην υφυπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Χρήστου Τριαντόπουλου, για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Παραπέμπεται για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται άλλοι τέσσερις: ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Ευάγγελος Φαλάρας. Παρότι αρκετοί νομικοί, βλέποντας το παραπεμπτικό, λένε ότι είναι λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά, καθώς ο Τριαντόπουλος δεν είχε αρμοδιότητα να δώσει εντολή. Δεν είχε αρμοδιότητα και επομένως δεν είναι απολύτως καθαροί οι λόγοι της παραπομπής του. Κατ' εμέ είναι καλύτερο να διερευνηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση και να υπάρξει μια δίκαιη δίκη από την οποία θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και θα σταματήσει η σπέκουλα. Και μιλάω για σπέκουλα γιατί από χθες ακούω διαφόρους και κυρίως συναδέλφους μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μιλώ για τα πολιτικά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, που εν ώψη εκλογών έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει, ξεχάσανε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους ανθρώπους πριν αυτοί δικαστούν. Αυτό είναι μοναδικό, δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι άλλο ένα θλιβερό προνόμιο της ελληνικής δημοκρατίας. Ακούω όμως και πολλούς συναδέλφους μου, άκουσα και μερικούς εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, με μεγάλη έκπληξη να βγάζουν δικαστική απόφαση. Δεν είστε δικαστές. Δεν είστε δικαστές. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να καλέσει μάρτυρες, να εξετάσει μάρτυρες, να δει τα έγγραφα, να δει τα γεγονότα και να καταλήξει σε αποφάσεις. Δεν μπορεί να δικάζουμε με αυτή την ευκολία τους ανθρώπους καθημερινά στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Ξαναλέω, δεν μιλώ για τα κόμματα που έχουν ξεφύγει εντελώς, εν ώψη εκλογών θεώρησαν ότι είναι η ευκαιρία τους να αξιοποιήσουν πολιτικά εναντίον της κυβέρνησης την παραπομπή σε δίκη της υπόθεσης του λεγόμενου μπαζώματος. Μιλώ για τους υπόλοιπους, οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν πρέπει να λειτουργούν με εκλογικά κριτήρια ή με κομματικά κριτήρια ή έστω και με αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Είναι σε κάθε πολιτισμένη χώρα σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε άραγε πολιτισμένη χώρα, διερωτώμε. Ξαναλέω, παρότι άκουσα πολλούς νομικούς από χθες να αμφισβητούν την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και να την αμφισβητούν με επιχειρήματα που εμένα τουλάχιστον με κλόνησαν, ωστόσο θεωρώ ότι είναι καλύτερα που θα γίνει δίκη, γιατί πιστεύω ότι εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά εκεί να αποδοθεί, όχι στα talk show του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

Πολύ σωστά μου γράφει ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης ότι αν κρυώσουν οι πολίτες φέτος θα ζεσταθούν, γράφει, οι πολιτικοί στις κάλπες. Εγώ θα το πω πιο έντονα, Διονύση μου, θα καούν οι πολιτικοί στις κάλπες.

Καλημέρα Γιάννη από το Ήλιον. Το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι είναι άλλο. Αναφέρεσαι στις δηλώσεις Καραμαλή ότι τα τρένα είναι ασφαλή στη Βουλή. Είναι άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα αυτό για το οποίο σχολίασα για τον Τριαντόπουλο. Και νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσω, το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Θα σου πω, Μαρία μου, αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι ο Φλωρίδης όταν βγάλει το δικαστήριο απόφαση για το θέμα αυτό για το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος. Αποφάσεις δεν βγάζουν οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές ούτε η ραδιοφωνική παραγωγή. Και πολύ περισσότερο δεν βγάζουν τα γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων.

Καλημέρα και στον Μπίκο Απίκο. Είναι σίγουρα το κανονικό σου όνομα. Αυτό φαντάζομαι, αυτό που γράφει η ταυτότητά σου. Έχω δικαίωμα να λέω την άποψή μου, αγαπητέ φίλε. Όπως αυτοί που βγάζουν δικαστικές αποφάσεις έχουν δικαίωμα να λένε τη δική τους άποψη, έτσι έχω και εγώ δικαίωμα να λέω τη δική μου. Να λέω δηλαδή ότι τις δικαστικές αποφάσεις τις βγάζουν τα δικαστήρια. Σε σοκάρω ίσως, λέγοντας ότι οι αποφάσεις δικαστικές βγάζουν τα δικαστήρια. Είναι κάτι που δεν το έχεις ξανασκεφτεί, αλλά φαντάζομαι θα πάρεις το χρόνο σου και θα το συνειδητοποιήσεις.

Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα και μου λέει ένα θέμα εκτός από τα γυρασμένα αυτοκίνητα είναι και τα κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα. Εννοείται αγαπητέ Βασίλη και εκεί έχει άλλη μια ευθύνη η πολιτεία να ελέγχει. Ενώ ο Παναγιώτης με ρωτά για ένα άλλο μεγάλο θέμα που όλη η Ευρώπη συζητά, για το αν υπάρχουν ικανά αποθέματα για μια μεγάλη περίοδο κρίσης, ικανά αποθέματα καυσίμων. Επισήμως ακούω να λέγεται από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, ότι είμαστε καλά, ότι δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας.

Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, δεν γίνεται να είναι αλακάρτ η εμπιστοσύνη σου στη δικαιοσύνη. Δηλαδή να την εμπιστεύεσαι όταν παραπέμπει το Τριαντόπουλο, αλλά να λες ότι δεν εμπιστεύεσαι το τι απόφαση θα λάβει. Δεν γίνεται αλακάρτ. Γιατί και η άλλη πλευρά λέει ότι η δικαιοσύνη, επίσης κάνει το ίδιο με σένα και η άλλη πλευρά, λέει ότι η δικαιοσύνη κακώς παρέπεμψε τον Τριαντόπουλο. Κατάλαβες? Δεν γίνεται αλακάρτ, παιδιά. Ό,τι σας βολεύει. Καλώς τον παρέπεμψε και ας την αφήσουμε να αποφασίσει. Είναι στοιχειώδες αυτό το δικαίωμα των πολιτών να υπερασπίζονται τον εαυτό τους στα δικαστήρια και όχι στα τηλεοπτικά πάνελ.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Όλα αυτά τα ερωτήματά σου θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Εκτός αν τα θέσεις σε κάποιον από τους τηλεδικαστές ή ραδιοδικαστές, κυκλοφορούν πολύ το τελευταίο διάστημα και είναι πολύ πρόθυμοι να απαντήσουν αμέσως με στοιχεία σε κάθε σου ερώτηση. Τα ξέρουν όλα. Καλημέρα και στο Δήμο από το Βόλο. Μέγας ο Φουρνιέ χθες. Συμφωνώ μαζί σου. Και πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκύρης. Μια έδρα πραγματικά καυτή. Μεγάλη νίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές, φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. 211-200-8200. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της εκπομπής μας. Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα συζητήσουμε με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, και με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Σδούκο. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συνεδριάζει σε μισή ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Λήξη συναγερμού στην πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των πιλότων. Περισσότερα στο enikos.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη και 18 στην Πάρο.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα, στην καθημερινότητά μας, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026. Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο Taek Vodo, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα σήμα για αεροπειρατεία και φαίνεται ότι έχουμε εξέλιξη. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο συναγερμός έληξε, αλλά οι δύο πιλότοι έχουν να δώσουν πολλές εξηγήσεις. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ μετέφερε πάνω από 170 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δεκάδες παιδιά, και εξέπεμψε για σύντομο χρονικό διάστημα σήμερα το πρωί σήμα κινδύνου που ανησύχησε στις αρχές για αεροπειρατεία. Αυτό συνέβη ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Δεν επρόκειτο για αεροπειρατεία, αλλά για τους δύο πιλότους που ήρθαν στα χέρια, όπως έγινε γνωστό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς εγκάλεσαν επίγουσα σύσκεψη, αλλά στη συνέχεια αξιωματούχοι της ασφάλειας ηρέμησαν τα πνεύματα και το σκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
0: Τέλος συναγερμού, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Τζέννη Κρυθαρά. Καλημέρα, Τζέννη.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος, γράφει στο κεντρικό της θέμα η Καθημερινή. Just call my name. Ακόμη η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Ο ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ακόμη κυβέρνηση στους αγρότες τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού». Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Ίντερβιου, γράφει η Κόντρα, πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ακόμη, απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία, Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Συνέντευξη που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στα πλαίσια του συνεδρίου Ολυμπία Φόρουμ στην δημοσιογράφο του Κόντρα και του Real FM, τη Λουκία Γκάτσου. Τα νέα, Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Η απογευματινή έχει τίτλο «Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας». Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας, το νέο app. Άδωνης Γεωργιάδης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Φάγκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Αύριο τα μεσάνυχτα έχουμε την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Καριστιανού, στο ενώπιο σε ενώπιο, και θα ζητήσουμε βέβαια και το σχόλιο της για όλα αυτά.

Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο «Αναλυτικός οδηγός, ελαφρύτερο καθαριστικό με 5 κινήσεις». Ακόμη Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο, εν ώψη του χειμώνα, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις». Βαριά εκτεθειμένος, λέει η εφημερίδα, ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Έγγραφο ντοκουμέντο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική η διαδικασία. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω «Μεγαλώνει ο διεθνής σάλος». Στην Ελλάδα όμως, μπροστά και στον Κυρανάκη, λέει η Δημοκρατία, οι απειλές της Γκιλφόιλ. Μετά τη Wall Street Journal, συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινίσεις». Η κυβέρνηση επιστρέφει, λέει η Εστία, τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνον 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρειο Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος, ζητάει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη». Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Και αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Το Μανιφέστο. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων, ο Νέαρ. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα, κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο διαβάζω «Σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση». Ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ματίνα παγώνει, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Καλά. Ο τίτλος της ημέρας. Ελεύθερη ώρα. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Ο πανεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα.

0: Η Political Test Πολέμου. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα νύχτα. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί, λέει η Political, για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώνεται το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, η δήλωση του Πρωθυπουργού που συνοδεύει το ρεπορτάζ της Political. Και η ναυτεμπορική ένεση 12,8 δις για επενδύσεις. Όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για την μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή. Ο αναπτυξιακός νόμος, οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, τα ταμεία της ΕΑΤ, το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ, το Equifund 2. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Ε, τι έγινε?
5: Τι κάνεις?
4: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Έχω ζαλιστεί το τελευταίο καιρό με τις μεταμορφώσεις του Ερντογάν και της Τουρκίας. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, από εκεί που είχαμε προκλήσεις και λοιπά, ξαφνικά από τη Νέα Υόρκη μας έκλεισε το μάτι, τύπου ότι δεν είμαστε εχθροί, είμαστε φίλοι, είμαστε σύμμαχοι, τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά και τέτοια. Και από την επόμενη μέρα ξανά τα ίδια. Τι γίνεται?
16: Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη ήταν, για να μην πω σαν ξεπουπουλιασμένη κότα, ήταν σαν αετός χωρίς στερά.
0: Ναι.
16: Δηλαδή και με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στο ΟΗΕ, που είπε το Αιγαίο θα το λύσουμε, λέει, το πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο, πρωτοφανές
0: για
16: τον Ερντογάν να το πει σε διεθνές ακροατήριο.
0: Σωστό.
16: Μετά έδωσε μια συνέντευξη μακροσκελέστατη στο Newsweek και εκεί ήταν όχι τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο απέναντι στο Ισραήλ, με λιγάλα. Το κυριότερο που το χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ότι κάλεσε στο τουρκικό σπίτι, που αντί να έχουμε εμείς ένα σπίτι της Ελλάδας 30 ορόφων, το έχουν οι Τούρκοι εκεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί εμείς εκεί έχουμε και μια ολόκληρη πόλη μες στη Νέα Υόρκη, την Αστόρια.
16: Έπρεπε να είμαστε παρόντες εκεί.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
16: Κάλεσε εκεί τους διευθύνοντες συμβούλους των 50 μεγαλύτερων αμερικανικών εταιριών, οι οποίοι πήγαν εκεί. Μεταξύ αυτών, οι περισσότεροι μάλλον, όχι μεταξύ αυτών, ήταν εβραϊκών συμφερόντων. Δηλαδή, ενώ στην Τουρκία το τουρκικό κράτος του Ερντογάν οθούσε το λαό να καίει τα καταστήματα του Starbucks, να παίρνουν την Coca-Cola και να την χύνουν κάτω και να τη βάζουν φωτιά τα μπουκάλια και τα λοιπά, όλα αυτά, ενώ για να χτυπώντας τα εβραϊκά συμφέροντα χτυπήσουν το Ισραήλ, είχε όλους αυτούς εκεί με λιγάλα. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σε επίπεδο κορυφής μεταξύ Ερντογάν και Λευκού Οίκου και του είπαν αυτή είναι η όρη για να έχεις την υποστήριξή μας, και ο Ερντογάν με βάση αυτό ξεπουπουλιάστηκε και παρουσίασε αυτό το πρόσωπο εκεί. Τώρα εδώ αυτά, ξέρετε, πιστεύω ότι δεν μπορούν να αλλάξουν από μια μέρα στην άλλη μέσα στην Τουρκία.
0: Τώρα να πούμε στο σημείο αυτό και πριν πάμε στα επόμενα, ότι έδωσε και μια συμφωνία πολύ μεγάλη, δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων,
16: με την Boeing,
0: βέβαια, και έφυγε με άδεια χέρια. Δεν πήρε τα F-35.
16: Αυτό το είχε υποσχεθεί στη σύνοδο κορυφής που έγινε του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το είχε υποσχεθεί. Τώρα έπρεπε να πέσουν υπογραφές. Δεν γίνεται όταν υπόσχεσαι κάτι. Από την άλλη πλευρά, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, τι συμβαίνει με τους S-400. Με τους S-400 βγήκε ο Λαυρόφ και είπε, μα δεν έχουμε πάρει επίσημο αίτημα για να σας πω τι θα κάνουμε. Όμως το επίσημο αίτημα για να το κάνει η Τουρκία πρέπει να έχει την χώρα που θα αγοράσει τους S-400, να έχει την υπογραφή της και έτσι να πει: δώστε μου την άδεια να πουλήσω σε αυτή τη χώρα. Μέχρι στιγμής είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες και με τη Ρωσία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τα αγοράσουν τα Εμμυράτα με την άδεια της Ρωσίας. Όταν λοιπόν εξασφαλιστεί και εγγράφος ότι τα Εμμυράτα τα θέλουν, τότε θα πάει το έγγραφο έτοιμα στην Μόσχα. Αλλά ενώ συμβαίνουν αυτά, το Ιράν έκανε παρέμβαση, το Ισραήλ έκανε παρέμβαση, σταμάτησε την πώληση μέχρι στιγμής στα Εμμυράτα, διότι Ισραήλ και Εμμυράτα έχουν στρατηγική συμφωνία. Και όχι μόνο αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, την Κυριακή έγινε μια συνάντηση στο Αμπουντάμπι, που πραγματικά, δεν ξέρω τώρα, έφυγε από τα ραντάρ τα δικά μας, πέρασε κάτω από τα ραντάρ. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε πρώτα με τον ηγέτη των Εμμυράτων και στη συνέχεια, αμέσως μετά, έγινε συνάντηση με 10 αραβικά κράτη. Το Ισραήλ δηλαδή, μέσα σε αυτά ήταν η Αμερική και 9 αραβικά κράτη. Και εκεί συζητήθηκε το ζήτημα της παροχής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Τι συνέβη εκεί? Άφησαν τη Σαουδική Αραβία να κινδυνεύει με εισβολή των Χούθη και να χάσει εδάφη σε περιοχές που κατοικούνται από Σιήτες, από τους Χούθη. Έγινε και μία επίθεση ή φερόμενη επίθεση στη Μέκα και φοβούμενη η Σαουδική Αραβία να μην καταστραφεί, υπέκυψε και ζήτησε επισήμως από το Ισραήλ βοήθεια. Γι' αυτό πήγε ο Νετανιάχου εκεί και είναι πολύ πιθανό ως αντάλλαγμα της βοήθειας που θα παρέχει το Ισραήλ να ενταχθεί η Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ. Εάν γίνει αυτό, πρόκειται για μια σοβαρότατη εξέλιξη που θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην περιοχή και αυτή η αλλαγή θα έχει αντικατοπτρισμό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις χώρες τις αραβικές ήταν και η Λιβύη, αλλά ποια Λιβύη? Ο Χαφτάρ.
0: Ο γνωστός μας από τις επισκέψεις στην Αθήνα.
16: Ναι, κοιτάξτε όμως, ο Χαφτάρ, πριν καλέσουν το Χαφτάρ εκεί και να συναντηθεί και σε διμερές επίπεδο με τον Νετανιάχου, όπως μας λέει η Λιφόλιο, η Ιταλική εφημερίδα, είχαμε ένα δημοσίευμα στην Jerusalem Post που έλεγε ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πολεμικού Ναυτικού και το Μοσάντ έχουν βάλει στο στόχαστρο το τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι θεωρούν ότι η στρατιωτική ναυτική αεροναυτική δραστηριοποίηση της Τουρκίας σε αυτόν τον διάδρομο δυνητικά μπορεί να αποκλείσει το Ισραήλ, το οποίο παίρνει τα εφόδια για να υπάρχει ως κράτος από το 98% από αυτόν τον διάδρομο, δηλαδή από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι σε εξέλιξη πραγματικά πολύ σημαντικές διαδικασίες που το επόμενο διάστημα, ανάλογα με την κατάληξή τους, μπορεί να αλλάξουν και τις ισορροπίες μέχρι και στη δική μας περιοχή.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Καλεντερίδη. Θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Θα σας παρακαλέσω κάποια στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, και για το καλώδιο και για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου και για το πώς κινούνται οι δύο πλευρές.
16: Και σας εκεί έχουμε δυνατά πράγματα να πούμε. Εγώ να ευχηθώ
0: τέλεια
16: καλή ραδιοφωνική και τηλεοπτική περίοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Η Ανακέμ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία Ανακέμ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην Ανακέμ στο 2314-405300. Το ξαναλέω, 2314-405300. Και γίνετε κι εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
15: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
17: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
15: Τι λέει για τα ενώπια? εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα. Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά.
18: Η ώρα είναι 11.

0: μας 26 8 10 21 5 62. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 072 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: sportsbet.gr.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρει έως 8 μποφόρ, στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισέ την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πώς είστε, αγαπητέ?
1: Όχι, καλά, εσείς? Είμαι λίγο μουντός σήμερα όπως ο καιρός.
0: Γιατί έτσι?
1: Τίποτα, χωρίς λόγο.
0: Μήπως τα καράβια σας έχουν πέσει έξω?
1: Τα καράβια, μακάρι να είχα και ας έπεφτε και κανένα.
0: Να είχα και ας έπεφτε και κανένα. Πω, έχουν πάει οι ναύλοι, πληροφορούμε αυτή την εποχή. Γίνεται πάρτι.
1: Μεγάλα τα κόστη, ναι, και οι εταιρείες είναι σε μια διαπραγμάτευση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, νομίζω σήμερα αύριο, για εμπορικής ναυτιλίας, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν και τις γραμμές της κοινωνίας και τις επαφές με τις νησιώτικες περιοχές. Τα μικρά νησιά, τα οποία δεν μπορούν να είναι χωρίς... Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μην το λες, γιατί αφορά πολύ κόσμο.
0: Βέβαια, ειδικά το χειμώνα υπάρχει θέμα.
1: Εμείς, ειδικά το χειμώνα, εμείς ας πούμε στην Τίνο, για να θέλει κάποιος, αν δεν έχει πλοίο με σύρο κάθε μέρα, και έχει μέρα παραμέρα, και θες να πας στο νοσοκομείο, συμβαίνει κάτι που είναι απέναντι, δεν μπορείς να πας.
0: Τρομερό. Αυτό είναι τρομερό, τρομερό.
1: Έτσι.
0: Τρομερό.
1: Και φαντάσου τώρα.
0: Μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές να χτυπήσει ο ξύλο έτσι.
1: Στο Ανατολικό Αιγαίο κλπ. Και είναι κάποιοι που θέλουν να επενδύσουν στην εμπορική ναυτιλία, μάλλον εδώ την ακτοπλοεία, και σου λένε. Γιατί να πάω στα ψαρά το χειμώνα?
0: Ναι, ναι.
1: Άσε που σου λένε τι είναι τα ψαρά.
0: Εννοείται. Θέλουν να πηγαίνουν μόνο στα άκρος τουριστικά μέρη, εκεί που έχουν τη βεβαιότητα του κέρδους.
1: Έτσι, οι γραμμές της ελληνικής ακτοπλοείας στο Αιγαίο είναι γραμμές, εθνικές γραμμές.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα και προσυπογράφω. Και να πάρεις και Real News την Κυριακή,
1: ναι.
0: Διότι το Real Taste έχει... Το λέω γιατί το διάβασα για να εγκρίνω την έκδοσή του σήμερα το πρωί. Έχει ένα υπέροχο μεγάλο αφιέρωμα στην Τίνο.
1: Όπα.
0: Και με τίτλο «Ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης».
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να το πάρεις, να το πάρεις την Κυριακή. Να δώσεις εκεί.
1: Έχουν 2,5
0: ευρώ.
1: Που δεν χρειάστηκε να με πάρουν τηλέφωνο καθόλου.
0: Δεν σε πειράζει.
1: Για να είναι αντικειμενική, ξέρεις. Για να μην πω εγώ όλα είναι ωραία και αυτά και τα λοιπά. Σου λέει άστον αυτόν τώρα.
0: Λοιπόν, για πες τι να περιμένουμε τώρα από τον Πρωθυπουργό.
1: Τι περιμένουμε?
0: Όπου να είναι θα βγει να κάνει δηλώσεις για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Για το ύψος και το χαμήλωμα στις τιμές και το χαμήλωμα στην αλεζονία. Έχει δύο στόχους σήμερα. Να ρίξει το δίκτυ στην βενζίνα και στο πετρέλαιο και στην αλεζονία των υπουργών. Α, το έχουμε ξανακούσει βέβαια το δεύτερο. Όλο είναι παρενέσεις και λοιπά, αλλά δεν γίνεται τίποτα και δεν είναι και εύκολο. Ναι, νομίζω ότι θα πάει σε μια λογική σε δύο δόσεις. Το λέγαμε και χθες και όχι μόνο εμείς. Τώρα και στις 14 του μηνός, πριν την έναρξη του
0: πετρελαίου θέρμανσης.
1: Διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ναι.
0: Τριαντόπουλος. Παραπομπή.
1: Δύο αναγνώσεις. Και σήμερα η εκπομπή θα μπήκε σε ένα θέμα που τσούζει με το σχόλιο που μετά και την πληροφόρηση που έχω. Αυτό διαβάζεται από την κυβέρνηση ότι να που λέτε εμείς χειραγωγούμε τη δικαιοσύνη εν μέσω προεκλογικής περίοδου οι διαδικασίες πάνω εκεί και όποιος έχει πρόβλημα να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό θα κατραβήξει σε χρόνο, δηλαδή εκτιμάται ότι θα αρχίσει η δίκη αρχές του 27 και θα τελειώσει, θέλει 7-8-9 μήνες, που σημαίνει ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Οι μεν λένε ότι εμείς παρενέβηνε εκεί για να σώσουμε, να δούμε αν υπάρχει άνθρωπος κάτω από τα αυτά. Οι άλλοι λένε, η ανακριτής είπε ότι με τον τρόπο αυτό αλλίωσε στοιχεία. Στο δεύτερο επίπεδο κινήθηκε ο εισαγγελέας. Να δούμε.
0: Θα περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω γιατί πολλοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι έσπευσαν να βγάλουν και δικαστική απόφαση.
1: Ναι, όχι,
0: δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
1: Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχει και πολιτικές προεκτάσεις πάρα πολύ σοβαρές και εμείς θα το ψάξουμε και οι δυο μας, θα το ανοίγουμε σήμερα, είναι τι θα γίνει με την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή, του Υπουργού. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο...
0: Λες ότι μπορεί να έχει και συνέχεια
1: θα
0: δικαστική,
1: έχει,
0: θα έχει λες.
1: Βέβαια, ή θα πρέπει να βγει ένα βούλευμα αν δεν συντρέχουν λόγοι παραπομπής του, είτε
0: ή θα παραπέμφθει. Σε δίκη.
1: Σε δίκη. Δεν είναι λίγο. Δεν το λες λίγο.
0: Όχι,
1: αυτά που συμβαίνουν.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα τι κάνει η δικαιοσύνη σε αυτό, αν θα, πια, τι θα επιλέξει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σκέφτεται σε ό,τι αφορά του χειρισμού μιας τέτοιας υπόθεσης, παρότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός, στη σχέση του με τον Καραμαλή της Ραφίνας, μεγάλο πράγμα. Εγώ θα σου πω μια περίπτωση. Φαντάσου δηλαδή να μην πάει σε δικό δικαστήριο ο Καραμαλή, γιατί δεν προκύπτουν. Θα πούνε να έστειλε τον υφυπουργό που δεν είναι θέμα, τον Καραμαλή τον εγκάλυψες. Αν πάει, με απόφαση βέβαια της δικαιοσύνης, πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία προς τις εκλογές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα δύσκολο παζλ με προεκτάσεις πολιτικές και προφανώς το πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, αυτονόητο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Εννοείται ότι αν έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης και τα καύσιμα γενικότερα, θα συνδεθούμε για να τις ακούσουμε. Δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Νικολάου και κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Κύριε γραμματέα, η κυβέρνηση λέει, να ορίστε, μου λέτε ότι χειραγωγώ τη δικαιοσύνη. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ένας τέλεχος πρώην υφυπουργός για ένα πολύ μεγάλο θέμα, για το θέμα του μπαζώματος όπως έχει λεχθεί, πάει στη δικαιοσύνη. Απ' την άλλη, να πηγαίνει και ένας υπουργός σου στο ειδικό δικαστήριο κατά την προεκλογική περίοδο, καλό δεν το λες, αλλά προέχει τι αποφάσισαν οι δικαστές. Και επειδή και κρίνονται, ποια είναι η δική σας θέση?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει προκύψει από πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή, την οποία απεδέχθη η κυβέρνηση. Δεν επέτρεψε όμως χρησιμοποιώντας...
2: Ξεκίνησε, λέτε, γιατί η απόφαση είναι δικαστική αυτή, έτσι? Δεν...
1: Όχι, όχι, ξέρω τι λέω. Η πρόταση που έγινε στη Βουλή για προανακριτική επιτροπή, ναι, έγινε από το ΠΑΣΟΚ και την απεδέχθη η κυβέρνηση και συστήθηκε επιτροπή.
2: Σωστή.
1: Η οποία όμως, επειδή η κυβέρνηση προχώρησε χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία της στη Βουλή σε fast track διαδικασία για παραπομπή, δηλαδή να παραβρεθεί στα αρμόδια όργανα, τα οποία με τα σειρά τους μετά από ανάκριση και λοιπά που κάναν οδήγησαν στο βούλευμα για το ειδικό δικαστήριο, δεν είναι καμία προανάκριση εκεί. Δηλαδή δεν επιτέλεσε το έργο της το προανακριτικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην πούμε στην ουσία, θα μπουν οι ανώτατοι δικαστές που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο σε αυτά, δικαιώθηκε μια διαδικασία, μια πρωτοβουλία μάλλον του ΠΑΣΟΚ, πολιτική πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι, μέχρι να τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις στα δικαστήρια, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Εμείς αυτό ήμασταν πάντα ευθυγραμμισμένοι με αυτή την αρχή. Ελπίζω όλοι να είναι ευθυγραμμισμένοι και να μην το βλέπουν κατοδογούν. Συνεπώς, είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας αυτό που έχει συμβεί. Η συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου από ανώτατους δικαστές, που θα γίνει μια κλήρωση αν δεν κάνω λάθος, ναι, θα κρίνει. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν ας πούμε ζητήματα. Γιατί παραπέμπεται παράβαση καθήκοντος? Ποιο είναι το καθήκον που λένε ότι παραβίασε? Η αλλίωση του χώρου, να το πω με μια φράση. Αυτό είναι αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ουσιαστικά η αλλίωση του χώρου δεν πάζομαι, δεν είναι. Αλλά ας το κρίνει η δικαιοσύνη. Οδηγήθηκε, ναι, εκεί, αφορά...
0: Φαντάζομαι ότι δεν τον καταδικάζουμε πριν δικαστεί τον κύριο Τριαντόπουλο. Και επομένως και η δήλωση Φλωρίδη θα κριθεί μετά την απόφαση της δικαιοσύνης.
1: Η δήλωση Φλωρίδη κρίνεται πολιτικά, γιατί είναι υπουργός δικαιοσύνης και κρίνεται πολιτικά, δικαστικά.
0: Όχι, δεν κρίνεται πολιτικά, θα με συγχωρήσετε γραμματέα, διότι πολιτικά θα την κρίνατε και χθες. Όχι σήμερα μετά τη δίωξη Τριαντόπουλου.
1: Όχι, την έκρινα και χθες.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, επομένως...
1: Μα δεν τη συνδέω εγώ με τη δίωξη.
0: Μα τα είπατε στην ίδια φράση όμως, γι' αυτό. Γι' αυτό, καταλάβατε.
1: Έπρεπε να σας πω ότι βάζω τελεία και πάω.
0: Ναι. Εντάξει. Καταλάβαμε και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν.
1: Εγώ είπα ότι το τεκμήριο της είναι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί
0: αυτό,
1: πέρα, όταν
0: αυτό να διευκρινίσουμε, γιατί έχουν αρχίσει τα πολιτικά και τηλεοπτικά δικαστήρια.
1: Το είπα, μακριά από μένα και από εμάς. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, είναι η δικαίωση μια πολιτικής πρωτοβουλίας που αφορά μια πολύ πονεμένη ιστορία για τη χώρα, μια τραγική υπόθεση που απαιτεί τη σεμνότητα, ταπεινότητα και την ενσυναίσθηση όταν μιλάμε για αυτήν.
0: Πολύ σωστά. Πάμε σε άλλο θέμα. Θες κάτι άλλο?
2: Ναι, όχι. Έλα, πρέπει να αποδειχθεί και ο σκοπός στην αυτή. Είχε σκοπό.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ας το κρίνουν οι δικαστές.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς θα το κρίνουμε.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Τώρα, κύριε γραμματέα, βλέπουμε εδώ και μια δημοσκόπηση που μάλιστα έχει έμπλεξη κιόλας εκεί με έρευνα από τα αρμόδια όργανα να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις, ότι είχε δημοσιευτεί πριν την ημερομηνία που έγραφε η ταυτότητα.
1: Αυτή δεν είναι που έχει βγάλει το κόμμα Τσίπρα πριν ανακοινωθεί μια μέρα πριν δεύτερο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Αυτή δεν είναι, έχει... Όχι, αυτή δεν είναι, interview.
2: Μπορεί
1: δεν
2: να είναι αυτή, τώρα δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, λέω γιατί δεύτερο. Να θυμόμαστε και να ξέρουμε πότε παρεμβαίνουν.
0: Αυτή είναι.
1: Όχι, το λέω για να θυμίσω στους ακροατές μας.
2: Α, το λέτε για άλλο λόγο τώρα.
1: Ότι τότε δεν έγινε, τίποτα τώρα έγινε.
2: Το λέτε.
0: Πάντως αυτή είναι η εταιρεία, έχει δίκιο ο κύριος Βαρδακαστάνης.
2: Ναι, και 5-6 άλλες που δεύτερο το βγάλανε.
1: Επίσης πρέπει να πω ότι εμείς μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις. Και μιλήσαμε και πριν και μετά, γιατί είδαμε να περνούν τα τρένα από μπροστά μας, να χάνονται, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως η κυρία Καριστιανού, όπως τώρα ο κύριος Τσίπρας. Και να, μετά να έχουμε άλλου είδους. Και είπαμε ότι κάτι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να αποτυπώσουν σωστά. Είναι μεθοδολογικό το σφάλμα. Είναι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Καλό θα είναι όπως όλοι μας πρέπει να
0: πάντως γίνονται και κάποιες ενδιαφέρουσες εξαγορές, πληροφορούμε. Άλλες έχουν ήδη γίνει, άλλες ψήνονται. Εταιριών δημοσκοπήσεων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Πάντως το ψάξω το επόμενο διάστημα.
0: Το
1: Πασόκ, ναι, κύριε Γατζηνικολάου, δεν έχει σχέση με αυτούς. Ούτε με τις οικογένειες που έχουν τους ομίλους.
0: Σωστά.
1: Μακριά ποιος από εμάς.
2: Ποιος δεν έχει σχέση, είπατε, δεν τα άκουσα, με συγχωρείτε.
1: Το Πασόκ.
2: Τι είναι, ναι. Ότι άλλοι έχουν.
1: Ο
2: πρόεδρος του Πασόκ δεν κουβεντιάζει με επικεφαλής μεγάλων ομίλων ζητήματα οικονομίας
1: και λοιπά. Το να μιλάς σημαίνει ότι έχει σχέση.
2: Εγώ ξέρω τι κουβεντιάζει, γι' αυτό το λέω.
1: Μα σας παρακαλώ πολύ, τι κουβέντα είναι αυτή.
2: Δηλαδή,
1: ακούστε, ούτε το Πασόκ ούτε ο πρόεδρος του έχουν οποιαδήποτε
2: εξαρτησή. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέπτεται μεγάλες ομίλους και καλά κάνει και κουβεντιάζει ζητήματα που αφορούν την οικονομία.
1: Δηλαδή, τι υπονοείται ότι κουβεντιάζει να εξαγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες.
2: Γιατί είπα εγώ αυτό.
1: Μα αυτό μου λέτε.
2: Εσείς λέτε τι πράγματα λέτε. Εγώ είπα ένα διαφορετικό.
1: Εγώ είπα ότι εμείς δεν έχουμε σχέση και επειδή κάτι γνωρίζουμε και εμείς με εταιρείες που αγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες.
2: Άλλο αυτό. Και άλλο δεν έχετε σχέση με ομίλους.
1: Λοιπόν,
2: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σχέση δεν έχουμε όταν συνομιλούμε για να μαθαίνουμε την άποψή τους για τα οικονομικά ή για οποιοδήποτε λόγο συνομιλούμε. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
2: Το ίδιο είπαμε.
1: Δηλαδή,
2: αυτό είπα, κύριε
1: Βαρδακαστάνη.
2: Αυτό είπα. Κύριε Βαρδακαστάνη, μιλάτε με κάποιον, συγγνώμη για την αναφορά σε μένα, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί περνάνε από όλους τους ομίλους και κάνουν κουβέντες. Δεν σημαίνει ότι στείνουν δημοσκοπήσεις ή ενδιαφέρονται δημοσκοπήσεις.
1: Το Πασόκ
2: ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά από το ρεπορτάζ ότι το Πασόκ έχει επιφυλάξεις για τις δημοσκοπήσεις και καλά κάνει. Και εγώ πολλές φορές.
0: Θα σας διακόψω και τους δύο ζητώ συγγνώμη, διότι μας έστειλε τώρα ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έστειλε ρεπορτάζ. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ. Λοιπόν, Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούστε τα, κύριε Βαρδακαστάνη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να μας τα σχολιάσετε.
1: Θα πρέπει να τα ακούσει και εγώ τα δικό.
0: Ναι, ναι. Αλυσιδωτή καταιγίδα από όλα τα κράτη. Επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί την οικονομία. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλα επιστολή σε πρόεδρο της Κομισιόν και πρόεδρο Eurogroup. Λοιπόν, οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Οι 72 γίνονται 120. Υπενθυμίζω ότι πρώτος από το μικρόφωνο αυτό είπα, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για τις 120 δόσεις, ότι είναι καλή η πρότασή του και πρέπει η κυβέρνηση να την εξετάσει. Μπράβο που την αποδέχθηκε. 120 δόσεις λοιπόν, με ελάχιστο ποσό καταβολής, 30 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο για την αγορά. Τίθεται αυστηρότερη όρη στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός, θα κρατηθεί κάτω από 1,75 και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει συνολικά στα 20 λεπτά και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτά πληροφορήθηκα από τον Σπύρο Παπαδάκη, τον καλό μας συνάδελφο. Είναι απολύτως ακριβές το ρεπορτάζ του και θα τα σχολιάσουμε με τον Αντώνη Δελατόλα και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Σύλληψη 24χρονου στον αποκόρονα Χανίων για μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης. Περισσότερα στο real.gr.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Χίο.
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
6: Σημαίνει στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ακούσατε πάνω κάτω, κύριε Βαρδακαστάνη, ποια είναι τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Καταρχήν να σας πω ότι αποδέχτηκε την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάει στις 120 δόσεις. Θετικό, θετικό.
1: Αλλά... εντάξει. Λοιπόν, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Δεν είναι θετικό. Σωστό. Δεν σας βλέπω, σας βλέπω σφιγμένο. Δεν
1: όχι,
0: είναι θετικό που αποδέχθηκε...
1: Εγώ δεν είμαι καθόλου σφιγμένος. Από χαρακτήρα όμως, πρέπει να πω και κάτι Νικολάου.
0: Όχι, λέω, επειδή είναι μια δική σας θέση, την οποία αποδέχθηκε η κυβέρνηση ουσιαστικά.
1: Να τη δούμε στην ολότητά της.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Και θα τη δουν οι αρμόδιες, τα αρμόδια τμήματα και το μίσο ΠΑΣΟΚ και θα τοποθετηθεί υπεύθυνο το κόμμα. Εγώ δεν μπορώ επί του πιεστηρίου να μιλήσω για ζητήματα ιδιαίτερα πολιτικά. Θα μπορούσα να μιλήσω, αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός να κάνω αυτή την ανάλυση. Πρέπει να γίνει ανάλυση από τους αρμόδιους τομείς και θα τοποθετηθούμε. Ακούστε, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις στην ΔΕΘ και στη συνέχεια για τα ζητήματα αυτά. Αν κάποιες τις έχει αποδεχτεί ο κ. Πρωθυπουργός, θα το εξετάσουμε πώς τις έχει αποδεχτεί. Γιατί μπορεί να έχουν ουρίτσες, δεν το ξέρω. Σε ό,τι αφορά μέτρα για την ενέργεια, οτιδήποτε αυλύνει και απαλύνει τους πολίτες, εμείς σε επιχειρήσεις κλπ. Από τη ζήτημα αρχής δεν είμαστε απέναντι. Αλλά θα θυμάστε ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων.
0: Σωστά.
1: Για αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Θα τα μελετήσουν οι αρμόδιοι τομείς που τα είχαν σχεδιάσει και τα μέτρα και θα τοποθετηθεί υπεύθυνα το ΠΑΣΟΚ και προς την κοινωνία και
0: ευχαριστούμε,
1: και
0: ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, γραμματέα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από μερικά λεπτά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε.
2: Και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται πως για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μια επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά, και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία, διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους services, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ, με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις. Και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες οικειούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, πρώτα από όλους εμάς, τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε». Και έτσι κλείνοντας θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει, την οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καταθέτουμε στη Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα. Προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές οι οποίες τα κρατάνε ουσιαστικά κολλημένα σε μια οθόνη κινητού. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.
0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο γρήγορο σχολιασμό μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη.
3: Πρώτο να πω ότι αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενδιαφέρον, λέει, να περάσουν από τις παρενέσεις σε αποφάσεις. Άρα περιμένουμε να δούμε και στις 12 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Κορυφής τι θα αποφασίσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτή η αναφορά τους στους services για αν δεν τηρούν τις αποφάσεις που βγαίνουν των δικαστηρίων. Είναι πολύ σημαντική να τηρηθεί Γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες, ενώ συμβαίνει αυτό, μέχρι τώρα δεν τηρούνται οι αποφάσεις.
0: Μίλησε και για πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ.
3: Ωραία. Το τρίτο που θέλω να πω αφορά την κατανάλωση και νομίζω θα έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι η αδυναμία της χώρας μέχρι στιγμής να έχει αποθήκευση από τις ΑΠΕ. Αυτό δημιουργεί
0: είναι
3: ένα
0: θέμα
3: μεγάλο,
0: αυτό, μεγάλο θέμα.
3: Τα δάνεια που έχουν πάρει πολλοί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διαθέσιμη ενέργεια και θα έχουμε μια σειρά ακόμα δανείων που θα τυναχτούν στον αέρα. Και το δεύτερο το ουσιαστικό ότι δεν μπορεί η χώρα να αποθηκεύσει και πάμε στη Βουλγαρία που έχει προβλέψει πιο γρήγορα από εμάς. Εδώ το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου πρέπει να αποφασίσει.
0: Υπουργείο Ενέργειας.
3: Ενέργειας, ναι, ναι. Να αποφασίσουν να δώσουν το OK για να υπάρξουν αποθήκευση από τις εταιρείες που μπορούν μικρές, μεσαίες, μεγάλες να το κάνουν. Νομίζω και το
0: και
3: τελευταίο.
0: Καθυστερούν πολύ και δεν ξέρω γιατί. Εγείρει ερωτηματικά αυτή η καθυστέρηση.
3: Έτσι, ακριβώς. Και το τρίτο, το πολιτικό, είναι η αναφορά του στην αλαζονία με έναν μέσο τρόπο χωρίς να την αναφέρει, ή για συμπεριφορές. Προφανώς
0: ναι, μίλησε όμως για σεμνότητα, μίλησε.
3: Ναι, ναι. Ναι. Προφανώς δεν ήταν τόσο επιθετικός αυτό, γιατί θέλει να το κρατήσει χαμηλά, να ξεπεραστεί η εικόνα αυτή που έχει δημιουργηθεί η αρνητική στην κυβέρνηση. Αυτές οι τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις νομίζω μπορεί να τις κάνει κανείς τώρα.
0: Και τις προσυπογράφω. Αυτά λοιπόν από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Στη φύση τίποτα δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνεις στα δικά μας έργα. Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Ας μεταφερθούμε μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις σκουριές από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου Ελληνικός Χρυσός. Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου έχετε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στον Real FM και βέβαια σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων, οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον ντίζελ, τι θα γίνει με την επιδότηση από τα διυλιστήρια, χωρίς κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αιτία τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς. Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες, οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σελαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Τι έγινε?
9: Τι κάνεις?
8: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Πώς είπατε?
14: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
18: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
19: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
18: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
23: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
24: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
23: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
25: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
26: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων. Η ώρα είναι 12.

Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον.

0: σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς. Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Τρόφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Τη Βιλερμπάν υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 93-91 τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Για το EuroCup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ισπανική Μανρέσα στις 7.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, κάτσε να στα πω.
1: Πόπα.
0: Κάτσε να σου πω τι έπαθα για να είσαι και εσύ προετοιμασμένος και να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Τα λέμε κάθε μέρα οι δημοσιογράφοι και την πάθησα εγώ που κάθε μέρα όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και πώς επιβεβαιώνεται το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Χτυπάει το τηλέφωνο μου από απόκρυψη. Δεν ήθιστε, αλλά ασχολούμαι με κάτι άλλο εκείνη την ώρα και τα λοιπά. Είναι το μυαλό μου αλλού, το σηκώνω, λέω παρακαλώ. Μου λέει γεια σας, είστε από την εταιρεία Tade Courier. Μου πω όνομα εταιρείας. Στην αρχή δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι έχει έρθει κάποιο δέμα σε μένα. Και άρχισα να το ρωτάω από τον Αποστολέα, τον ξέρετε, τι μου λέτε. Μου λέει όχι, εσείς αν είστε από την εταιρεία Tade, γιατί από χθες έχουν πάρει 2 τηλέφωνα στη μητέρα μου και της έχουν στείλει και ένα link από το δικό σας τηλέφωνο ότι πρέπει να παραλάβει ένα δέμα. Λέω όχι κύριε, δεν καμία σύστηση στο τηλέφωνο μου. Το μυαλό μου πήγε αλλού, ότι κάποιος χρησιμοποιεί το τηλέφωνο μου, κατάλαβες.
1: Okay.
0: Και αυτό ήταν και ο στόχος του. Να θεωρήσει ότι εγώ, να με φέρει στη θέση άμυνας ότι όπ, τι γίνεται με το τηλέφωνο μου. Μου λέει Γιώργος, λέγομαι, του λέω και εγώ Μάνος, λέγομαι, οκ. Okay. Αρχίζω να σκέφτομαι ότι γιατί δεν μου στέλνει το link που του πήγε. Γιατί δεν ζητάς χαζέ μια φωτογραφία από την κλίση, οτιδήποτε άλλο που έχει γίνει. Τέλος πάντων, να μην πω λόγο. Κλείσαμε το τηλέφωνο με τον τύπο. Πρέπει να ήταν η κλίση γύρω στα 30 δεύτερα ένα λεπτό. Μίλησα με τους αρμοδίους, λέω παιδιά τι έχει συμβεί, μου λέει ειδοποίησε τους δικούς σου, τους ανθρώπους γύρω σου, γιατί το πιθανότερο είναι ότι έκαναν καταγραφή της φωνής σου για χρήση αργότερα με AI. Κατάλαβες?
1: Νόμιζα ότι θα το πήγαινες κάπου αλλού.
0: Όχι, όχι. Καταγραφή φωνής με χρήση AI. Ειδοποίησα κατευθείαν τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, όλους τους γύρω μου.
1: Γι' αυτό ήσουν εδώ κάτω παρκαρισμένοι.
0: Ναι, και μιλούσα πόσο ώρα. Ειδοποίησα τους δικούς μου ανθρώπους.
1: Και ανησυχούσαμε εμείς τι κάνεις τόση ώρα, είσαι μέσα, δεν είσαι.
0: Μίλησα και με την Αναστασία Κωνσταντία Δημογλίδου από την ελληνική αστυνομία. Γενικότερα, παιδί μου, μπήκα σε μια διαδικασία συναγερμού μου και λέω περισσότερο έχω τσαντιστεί με το πώς την πάτησες τη σειρά.
1: Κάτσε, ρε, δεν την πάτησες.
0: Πρόσεξε όμως.
1: Όχι, θέλω δεν να... την πάτησες.
0: Άκου, θα σου πω μια λιλουχία.
1: Δεν θα σου κάνω εγώ τον ψυχολόγο.
0: Όχι, όχι, άκουσε με.
1: Αλλά δεν την πάτησες. Πρόσεξε. Δεν έκανες κάτι που δεν θα έκανε οποιοδήποτε άλλος.
0: Θέλω να σου πω ότι ο τύπος ήταν μαέστρος αυτό που έκανε. Τι μου έχει κάνει όμως εντύπωση. Πρόσεξε. Και θέλω να ειδοποιήσω, μπορεί να μην συνδέεται και δεν θέλω να προκαλέσω οποιοδήποτε πρόβλημα. Το λέω όμως γιατί ίσως έχει σχέση. Χθες είμαι με το μηχανάκι, με το μοτοσακό στο κέντρο της Αθήνας και το έχω αφήσει σε σημείο που πάνω σε πεζοδρόμιο ήταν κι άλλα, φάγαμε όλη κλίση. Okay, δεν έπρεπε να τα αφήσω εκεί. Μία δημοτική κλίση, 15 ευρώ. Μπήκα και λέω, είχα το άγχος να πάω σπίτι, να μπω να δω τον αρεύ της κλίσης, μπορείς να το πληρώσεις εκείνη την ώρα, κατάλαβες. Μην το έχω στο μυαλό μου, μην τυχόν και μείνει η κλίση.
1: Θα το ξεχάσεις.
0: Και να το ξεχάσω και να πάει...
1: Αναμενόμενο.
0: Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων και μπαίνω στη σελίδα του Δήμου και κάνω και πληρώνω την κλίση. Και λέω, ας ζητήσω και μία βεβαίωση να δω αν έχω κάποιο οποιαδήποτε οφειλή που την έχω καθυστερήσει από προηγούμενες κλίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Με το που τελειώνω την αίτηση, μου σκάει μήνυμα με link τροχέα. Έχετε κλίσεις. Έτσι, δεν μπήκα βέβαια στο link, αλλά με το που τελείωσε τη δικασία μου ήρθε μήνυμα που γράφει τροχέα. Άκου αλληλουχία γεγονότων τώρα.
1: Του έρχεται μήνυμα στο κινητό.
0: Στο κινητό μου που γράφει τροχέα με έναν σύνδεσμο που κατάλαβα ότι δεν, κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Έτσι, δεν μπήκα μέσα να βάλω στοιχεία και οτιδήποτε άλλο. Και σήμερα συμβαίνει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.
0: Δεν ξέρω τι είπες
1: με την εκλεκτή κυρία Δημογλίδου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ στο λέω, βάζω στοίχημα ότι είναι. Και τα κυκλώματα που έχει εξαλείψει ευτυχώς πρέπει να μας λένε και το follow-up.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: τα λένε, πιο μεγάλη, λένε.
1: Ναι, τη διευρυμένη κατάσταση, διότι όταν μπαίνουν και τους πιάνουνε, πού βρήκανε κάτι κέντρα τηλεφωνικά τα οποία κάνανε αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπαίνουν όσο γίνεται πιο βαθιά. Να βρίσκουν τι έχουν υποκλέψει. Εγώ βάζω στοίχημα ότι έχουν χακάρει, δεν το δείχνουν για να μπορούν να συνεχίζουν το χακάρισμα σε real time.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή μπαίνεις εσύ να κάνεις μια δουλειά, παίρνεις ένα τηλέφωνο σε ένα δημόσιο οργανισμό ή σε ένα δημοτικό και αυτό την ίδια στιγμή καταγράφεται κάπου αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πλέον δεν απαντώ, προτείνω σε όλους να κάνουν το ίδιο. Σε κανένα τηλέφωνο το οποίο δεν είναι καταχωρημένο από εμένα στον τηλεφωνικό μου κατάλογο.
0: Ναι.
1: έστελνα μέχρι πρότινος όταν με παίρνανε από τέτοιες γραμμές που δεν τις ήξερα. Mm-hmm. Στείλτε μήνυμα. Mm-hmm. Για να έχω το μήνυμα. Mm-hmm. Απάντησα τις προάλλες κι εγώ, δεν στο διηγήθηκα. Mm-hmm. Αλλά απάντησα σε ένα. Γιατί? Γιατί περίμενα ένα τηλεφώνημα από κάποιον που δεν ήξερα τον αριθμό του. Και απάντησα μήπως είναι από αυτόν. Και άρχισε να μου κάνει να με ρωτάει κάτι περίεργα. Το κλείσα αμέσως, χωρίς τίποτα άλλο. Mm-hmm. Και έκανα να, μούτζωσα τον εαυτό μου, είσαι βλάκας, σε γράφανε.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, παιδιά, έχουμε μπει σε αυτή την κατάσταση. Παιδί μου, πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι. Όπου είμαι εγώ που υποτίθεται ότι είμαι σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Και τσακώνομαι με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, τον Μεγάλου.
0: Ναι.
1: Και γινόμαστε έξαλκοι, είμαστε έτοιμοι να πιαστούμε στα χέρια και φεύγει ο Μεγάλου, όλο AI. Όλο AI, όλο από την αρχή ως το τέλος. Και με έπαιρναν άνθρωποι που με γνωρίζουν και μου λέγανε. Όχι, ήμουνα στην Εύβοια και μου λένε Μπάμπη, τσακώθηκες με αυτόν, έναν τραπεζίτη. Το πίστεψα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει εδώ για παράδειγμα ο Φανούρης και δεν θα σε έγραφε, λέει, από εδώ, π.χ. από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση, θα προσθέσω εγώ και οτιδήποτε άλλο και θα σε έπαιρνε τηλέφωνο. Κάτι άλλο έγινε, λέει. Όχι, Φανούρη μου, να σου πω γιατί καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι μια σκέψη, την έκανα και εγώ τη σκέψη αυτή, αλλά δεν είναι στοχευμένο τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν είναι σαν και καλά να πάρουν τη φωνή του Μπάμπη, του Παπαδημητρίου, του Μάνου, του Νιφλή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, σιγά μην πήγαινε στοχευμένο ο τύπος.
1: Όχι, παιδί μου, δεν ξέρει. Έτσι, ίσως καν,
0: Φανούρη,
1: δεν ξέρει καν ότι δουλεύει σε ραδιόφωνο και ότι θα μπορούσε να το κάνει όπως λέει ο κρατής πολύ πιο απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Τι άλλο.
0: Ναι, σε έχουν βάλει στο μάτι και θα έρθουν κι άλλα. Τι εννοεί, Ζε Κώστα.
1: Ότι προσπαθούν πολλές φορές.
0: Α, οκ, εντάξει. Νομίζω κάτι άλλο θα
1: πει. Αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος. Δεν βλέπει τώρα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν όντως έτσι ο Πρωθυπουργός, ήταν AI όλο.
0: Το ετοίμαζε όλο αυτό να το πεις έτσι.
1: Το ετοίμαζα, αλλά με αυτά που μου είπες νομίζω ότι μου ήρθε φυσικά.
0: Τι εννοείς, γιατί.
1: Έτσι μου έρχονται εμένα τώρα, τι να κάνουμε, πρέπει να το συνηθίσουνε.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί, τι εννοείς.
1: Λέω διότι εδώ συζητάγαμε και λέγαμε και το ξαναλέγαμε και λέγαμε οκ okay και εκθέτηκε τον κόσμο του. Δηλαδή είναι άλλο να πεις, θυμάσαι ότι εγώ κράταγα μία πισινή και σου έλεγα οκ, τώρα με το 120, με τις 120 δόσεις υπάρχει πρόβλημα ενδεχομένως γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι και μετά από λίγο δεν μπορούν να το συνεχίσουν, αλλά γενικώς υπάρχει ένας προβληματισμός. Mm-hmm. Δεν λες ποτέ το 120 διότι θα πέσει έξω το κράτος, θα χαθούν 10 χρόνια δημοσιονομικής προσπάθειας και η Ελλάδα θα γίνει, θα τη δαχτυλοδείχνουν όπως τη δαχτυλοέδειχναν κανένα κι άλλο με το δάχτυλο το 2010. Δεν λες αυτό. Είναι άρα θέμα έντασης. Διότι ήρθε η στιγμή που επειδή η αγορά στενάζει και κάποια μηνύματα πρέπει να διαπέρασαν τα τείχη του Μαξίμου και να μπήκανε και να τα επέτρεψαν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού που όταν κάθονται και δουλεύουν λένε τι μεγάλος που είσαι ρε Πρωθυπουργέ, τι φοβερός τύπος που είσαι, τι ωραία που τα κάνεις όλα, και κάπως να έφτασε στον Πρωθυπουργό ότι έξω εκεί έχουμε 990.000 επιχειρήσεις. Είναι πολλές. 1.000.000 μονάδες άνθρωποι που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα με την επιχειρηματικότητα και τους οποίους σέβομαι απολύτως. Δεν περνάνε όλοι καλά. Κάποιοι, δόξα τω Θεώ, χτύπα ξύλο, τα καταφέρνουν. Κάποιοι ακόμη καλύτερα. Μπράβο τους. Αυτό είναι το υπόδειγμα. Όλοι οι άλλοι.
0: Άρα λες ότι το λογοπαίγνιο ήταν ότι τέλος πάντων άλλα λέγε τότε, άλλα λέει τώρα και καλό είναι να μην μπαίνει στη διαδικασία.
1: Λέω ότι με αυτά τα ζητήματα
0: δεν
1: ότι πρέπει να είσαι κάθετος.
0: Νομίζω ότι απλώς έπαθε Παπαδημητρίου.
1: Ποιος μωρέ ο Μητσοτάκης. Δεν γίνεται.
0: Έχει πάθει Παπαδημητρίου.
1: Δεν γίνεται.
0: Πέρσι μου πρίξε τα σηκώτια για τη μείωση του ΦΠΑ και ήρθες φέτος, μας έλεγες πέρσι δεν γίνεται να μειωθεί ο ΦΠΑ και φέτος έφαγα ο Κακομοίρης μία ώρα στο κεφάλι στα μούτρα για να μας εξηγήσεις γιατί πρέπει να μειωθεί το κεφμένο ΦΠΑ. Παπαδημητρίου έπαθε ο Μητσοτάκης, δεν έπαθε κάτι άλλο. Παπαδημητρίου.
1: Νιφλή, εγώ δεν μιλάω έτσι όπως με υποδίεσαι. Αν είναι να το κάνεις κάτω σωστά.
0: Ναι, AI. Καταλάβες.
1: Λοιπόν, στο λέω αυτό, δηλαδή οι μεγάλες επιχειρήσεις που δόξα τω Θεώ, το ξαναλέω, έχουμε πλέον κάποιες αρκετές και πάνε και καλά. Και οι μεσαίες, γιατί εκεί έχουμε ακόμη περισσότερες που πάνε καλά και είναι δυνατές. Όλες πρέπει να κάνουν ένα πράγμα. να κάνουν επενδύσεις, να συνεχίσουν, διότι τώρα, νομίζω το συζητάγαμε και χθες προχθές, τώρα ο κίνδυνος ποιος είναι, βλέποντας την κρίση μπροστά, διότι μπροστά έχει κρίση, δεν υπάρχει θέμα. Το είπε και ο Πρωθυπουργός τώρα. Σωστά το είπε. Υπάρχει κρίση. Το λογικό για ένα επιχειρηματία είναι να πει, όπα, κρίση μπροστά, δυσκολίες μπροστά, έχουμε απλώσει σχέδια επενδυτικά, σου παμόπες, δηλαδή δαπάνες, δάνεια, ανοίγματα, κρατήσου, πάτα φρένο. Να περάσει να δούμε τι θα κάνουμε μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν πρέπει να το κάνουν. Όσοι δεν το κάνουν γιατί έχουν καλά σχέδια, έχουν τη δυνατότητα, δεν λέω για τον άλλον που δεν την έχει και είναι, θα στριμωχτεί για να το βγάλει πέρα, είναι άλλος ο συλλογισμός. Αλλά αυτός που πατάει γερά να το κάνει. Στην κρίση είναι που δράτεσε των ευκαιριών που υπάρχουν μέσα στην κρίση και μόλις περάσει η κρίση σε βρίσκει πιο δυνατό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο βαρετό και δεν το λέω τώρα γιατί θέλω να γκρινιάξω σχέση με τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν.
1: Ούτε να αυτά φωνάζεις, σας αρέσουν, ρε παιδί μου.
0: Θα σου πω τι δεν μου αρέσει. Προφανώς και καλώς είναι αυτά και δεν το κρίνω εγώ, θα το κρίνει η αγορά. Ξέρεις, αυτά είναι από εμάς τώρα να σχολιάζουμε όταν είναι καλά ή κακά. Εμείς μεταφέρουμε εκτίμηση και άποψη του κόσμου σε σχέση με αυτά. Έτσι, γιατί εμείς κάνουμε τους φωστήρες. Ναι, δηλαδή τώρα βάζω στοίχημα, είπες, γιατί δεν αμφισβητείται η ευφυΐα σου, το ότι είπες, ήρθε η ώρα, γιατί το έλεγες τότε ότι δεν το κάνω, γιατί ήρθε η ώρα να το κάνεις. Η ώρα, μπάμπη μου, διαφορά είναι ότι είχε έρθει από τότε. Και η Νέα Δημοκρατία αυτό πληρώνει. Πληρώνει επίσης την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, που ναι, θα σου πει κάποιος, κακώς το κάνει. Προφανώς. Αλλά πήγαινε στην ελεύθερη επαγγελματία να σου πει, τώρα το θυμήθηκε. Έχω ματώσει τόσο καιρό. Και αν, για παράδειγμα, αν είχε κάνει δύο πράγματα, όπως το τέλος επιδιδεύματος πριν, αν κάτι άλλο από εδώ τσούκου τσούκου για τον ελεύθερο επαγγελματία, ίσως να μην χρειαζόμουν και τις 120 δόσεις. Κατάλαβες, κύριε Μπάμπη, γιατί όλοι εσείς οι τεχνοκράτες δεν πρέπει να είστε απόλυτοι ποτέ και να ακούτε την αγορά. Το μυστικό σε αυτό, άκου το σοφογέροντα.
1: Βάλε και μια τελεία, καημένε.
0: Ρε συμπάμπη, μίλησε 16 λεπτά, κατάπαυστα. Άκου λοιπόν το σοφογέροντα.
1: Μήκο το χρονόμετρο, σε
0: μικρέ,
1: παρακαλώ.
0: Άκου το σοφογέροντα. Μη χάνεις ποτέ την επαφή σου με την κοινωνία. Αυτή σου δείχνει το δρόμο. Πω.
1: Πώς το πες αυτό τώρα.
0: Δεν τον άκουσε ρε Σαπανίδη που λέει πριν ότι κακό, τότε κακός έλεγε όχι γιατί ήρθε η ώρα που πρέπει να το κάνει. Από τότε ρε ήταν η ώρα. Απατάτε.
1: Δεν σου φέρνω αντίρρηση γιατί είσαι σε ιδιαίτερη συναισθηματική
0: όχι,
1: κατάσταση.
0: Όχι, να μου φέρεις.
1: Αλλιώς θα μπορούσε εύκολα να σου φέρω.
0: Πες μου. Με χαρά το κάνεις.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα για να πάμε και στην υπόθεση. Νομίζω ότι πλέον η επιλογή που κάνει η κυβέρνηση και είναι σωστή είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι μεγάλο.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Δεν μπορεί με τα λίγα. Ούτε εγώ κερδίζω τίποτα, διότι ο άλλος με τα λίγα συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Να κάνω κάτι μεγάλο. Κάτι μεγαλύτερο. Και είναι σωστό αυτό, είναι ότι κάθε 15 μέρες θα το επανεξετάσει. Διότι είναι ρευστή η κατάσταση. Κοιτούσα προηγουμένως πριν μπω στο στούντιο, αλλά δεν το έχω ανοίξει εδώ. Ας πούμε το πετρέλαιο σήμερα είναι, αν θυμάμαι καλά, αν το ανοίξω τώρα, κάπου στα 95. Δηλαδή έπεσε 10 περίπου δολάρια μέσα, τώρα είναι στα 97. Δεν είναι να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή. Με το που ξεκινάει η εκπομπή ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Ναι, τα βλέπεις. Ακούνε τον παράγοντα, εσένα.
1: Ναι.
0: Λέει ο Σωτήρης, καλημέρα. Σας θέλω να ακούσω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που όταν είπε το Πασόκ για 120 δόσεις, ο Ανδρουλάκης λέει, έλεγαν ότι το Πασόκ βρήκε λεφτόδεντρα. Αυτό εννοώ, όχι το Πασόκ. Δεν κάνω τέτοιο παραλληλισμό. Λέω απλώς ότι η αγορά τις 120 δόσεις και στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί νομίζω ότι είναι και στα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το φωνάζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Και θα το πω για να μην με παρεξηγήσει κάποιος, πριν τον Ανδρουλάκη το φωνάζουν. Τις 120 δόσεις τις φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν τους ακούει κανένας. Κανένας. Και γι' αυτό δεν προσπαθώ να λαϊκίσω.
1: Επειδή αλλά πρέπει να σου πω κάτι.
0: Ναι, πες μου.
1: Είναι άλλο οι 120 δόσεις πριν δύο χρόνια και άλλο τώρα.
0: Μπάμπη μου, σου ξαναλέω. Η κατάσταση που είχες, προφανέστατα σήμερα η κατάσταση είναι πολύ πολύ χειρότερα από ό,τι πριν από δύο χρόνια.
1: Okay.
0: Αλλά προσπαθώ να μου πει, να το πω κι εγώ έτσι όπως λέει και ένας φίλος μου, ο Μπάμπης Παδημητρίου, ας έρθει ένας κερατάς να μου πει εάν οι 120 δόσεις θα του έφερναν μεγαλύτερο έσοδο ή λιγότερο.
1: Πού εννοείς τώρα, στο κράτος?
0: Στο κράτος. Αν κάνεις τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί άκουγα ό,τι βλακεία θέλεις, την άκουγα από διαρροές που έκανε τότε ο ΕΦΚΑ και έλεγε θα κάνουμε προσωποποιημένες ρυθμίσεις. Αγκούλια. Θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, για να μην κάνουν τις 120 δόσεις.
1: Καλά, πάντως 120 έκανε αυτή η κυβέρνηση πάλι σε κατάσταση έκρηξης.
0: Τις έκανε το 19, σε καλύτερες συνθήκες τις έκανε. Κατάλαβες, τις έκανε το 19 σε καλύτερες συνθήκες. Που ήταν ευεργετικές. Πρόσεξε με. Εγώ τότε, για παράδειγμα, ήμουν πνιγμένος με όχι πολύ μεγάλη οφειλή στην εφορία. Έτσι. Και μπήκα σε 120 δόσεις. Είμαι, δεν έχω χάσει ούτε μία δόση. Απολύτως τυπικός. Ευεργετική ήταν αυτή η ρύθμιση. Να μπει κόσμος. Και αυτό που αναρωτήθηκα για τους συνεπείς ήταν γιατί ρε μπαγάσα δεν το κάνεις για να μπορέσει κιόλας να πληρώσει.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σου πω και κάτι ακόμη.
0: Παρακαλώ.
1: Τι, ας πούμε, και νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης, που είναι κανονική αντιπολίτευση και εύχομαι να πάει να κερδίσει και άλλους πόντους, κερδίζει όσο πηγαίνει σε αυτό το δρόμο. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα από κοντά. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα που υπάρχει στην επιχειρηματικότητα είναι, και όχι μόνο, και στους ανθρώπους, στα νοικοκυριά, σε ιδιώτες. Είναι για τον οποιονδήποτε λόγο, mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι οι μπαγάσιδες είναι λίγοι. Mm-hmm. Αυτοί δηλαδή που επίτηδες δεν θα πληρώσουν το δάνειο, επίτηδες θα αφήσουν την εφορία.
0: Προφανώς. Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι λίγοι.
0: Όχι, είναι πολλοί.
1: Αλλά δεν είναι όμως τόσοι όσοι είναι οι άλλοι που δεν το κάνουν επίτηδες. Θες γιατί στριμώχνεται, διότι τα τελευταία 3 χρόνια τους έχει ξεσκίσει ο Πιτσιλής. Με το δίκιο του, διότι πρέπει να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Με το δίκιο του, διότι πρέπει να μπουν σύγχρονες μέθοδοι πληρωμών. Αλλά αυτοί βλέπουν την ΑΔΕ και έχουν πλέον τρομάξει. Mm-hmm. Γιατί με τις διάφορες μεθόδους που υπάρχουν τώρα, με τις κάρτες, με εκείνο, με τα άλλο, τελικά που καταλήγουν, πληρώνουν περισσότερους φόρους. Πληρώνουν τους σωστούς φόρους. Ναι, πληρώνουν τους σωστούς. Αλλά για αυτούς είναι περισσότεροι. Ναι. Γιατί φοροδιέφευγαν πριν. Ναι, γιατί φοροδιαφεύγανε πριν. Αλλά ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δούλευε έτσι.
0: Ναι.
1: Δούλευε λίγο με το κανονικό, λίγο με το ακανόνιστο και έβγαινε πέρα. Mm-hmm. Τώρα σου λέει και μπράβο τους, παιδιά, όλα κανονικά. Αλλά αυτό είναι άλλη κατάσταση. Άρα λέω, αφού είναι αυτή η ιστορία και αφού αυτό σου φέρνει εσένα δισεκατομμύρια, mm-hmm. σου φέρνει πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια έσοδα στο κράτος, που δεν θα τα είχες διαφορετικά. Πρέπει να λάβεις υπόψη ότι από κάπου, αφού τους σφίγγω από εδώ, κάπου πρέπει να τους χαλαρώσω.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Αφού από εδώ τους πνίγω, δεν από εκεί λίγο να τους δώσω οξυγόνο.
0: Για παράδειγμα, το 120 δόσεις, δεν ξέρω αν είναι μέτρο προς χαλάρωση του οφειλέτη και όχι προς κέρδος του, τέλος πάντων, του κράτους. Ξέρεις γιατί το λέω? Εγώ είμαι σίγουρος, δεν έχω κάνει τη μαθηματική πράξη ή δεν έχω τα στοιχεία μάλλον. Είμαι σίγουρος ότι ο άλλος με 24 δόσεις σου έλεγε δεν μπορώ, δεν το πληρώνω. Εγώ αναφέρομαι σε αυτούς, όχι στους μπαταχτσίδες. Δεν μπορώ, δεν το πληρώνω. Είναι πολλοίς κόσμος ο οποίος ανήκει στην κατηγορία που λέει να ήταν μικρότερη δόση να μπορούσε να το πληρώσω. Και με τις 120 δόσεις μαζεύεις περισσότερα λεφτά. Και ο άλλος δεν έχει καμία δικαιολογία να μην το πληρώσει. Και εκεί κάνεις και το ξεκαθάρισμά σου. Ποιος είναι ο παταχτσής και ποιος όχι.
1: Μαζί σου, γιατί η διοίκηση δεν έχει παρουσιάσει που είχε τη δυνατότητα τόσο καιρό. Και ελπίζω τουλάχιστον φέτος στη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Το λέω διότι όταν εγώ εισηγήθηκα προϋπολογισμό στη Βουλή και ζήτησα να μου πούνε τέτοιου είδους στοιχεία, mm-hmm. δεν μου τα δώσαν. Mm. Δεν είναι γιατί τα κρύβουν κάπου. Είναι γιατί δεν κάθονται να κάνουν αυτή την επεξεργασία.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι αυτό που έλεγες πριν, να ακούει mm-hmm. ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, να ακούει τι γίνεται έξω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κάνουν τέτοιου είδους επεξεργασίες. Και θα πω και κάτι ακόμη.
0: Ναι.
1: Ότι αυτός που μπαίνει σε ρύθμιση, όπως ο άλλος που αποπληρώνει τελικά το δάνειο, που έστω ότι αυτό το ίδιο δάνειο κάποια στιγμή είχε καθυστερήσει να το πληρώσει.
0: Ναι.
1: Ποιος γνωστόν, 3 μήνες, το 4ο ναι, μπαίνει ναι, ναι. στο τηρεσία.
0: Ναι.
1: Σύμφωνοι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπαίνει σε επιτήρηση και αν καθυστερήσει και λίγο ακόμη, στο τηρεσία.
0: Ναι.
1: Φτιάξαν τα οικονομικά σου, πήγε στον εξοδικαστικό, έκανε ένα συμβιβασμό με την τράπεζα σου, φτιάξαν ένα καινούριο schedule, μια καινούρια τέτοιο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, προχωράει το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είσαι εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Και είσαι εντάξει πολλούς μήνες. Γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια στον τηρεσία. Ναι. Γιατί και ακόμη όταν τα έχει πληρώσει όλα, δεν χρωστάς τίποτα. Μία δεκάρα τσακιστή, δεν χρωστάς. Γιατί πρέπει να μένεις 5 και 6 και 7 χρόνια στον τηρεσία, που σημαίνει ότι με το που θα πας την τράπεζα να σου αλλάξει την κάρτα, ο σπίτρας δεν γίνεται. Βλέπω εδώ είσαι στον τηρεσία.
0: Ναι.
1: Καλώς η τράπεζα βλέπει τον τηρεσία. Ο τηρεσίας είναι όμως που κάνει λάθος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν δυνατόν, σήμερα πολύ.
0: Όχι,
1: έλα, καθόλου. Νίκο, βρες ένα θέμα διαφορετικό.
0: Καθόλου. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στα 20 λεπτά αναλύτρω η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Αύγουστο από 8,8% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και φιελώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Καρδίτσα.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα νέος Αγίους Αναργύρου στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Στην Κηφισία στην κάθοδο από Μαρούση έως Ψυχικό και στην άνοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει μπόλικα μηνύματάκια, αρκετά μάλλον, εντάξει, για τα μέτρα. Υπάρχει μέσα ο παράγοντας αυτός που σου περιέγραψα νωρίτερα?
1: Δηλαδή?
0: Το, παιδιά, έχετε αργήσει λίγο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κυρίως για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, λέω. Τώρα το άλλο, η αλήθεια είναι για, για το θέμα της επιδότησης του καυσίμου, θα μιλήσει η αγορά. Θα δούμε τι γίνεται.
1: Ναι. Προφανώς αυτό θα γίνει. Όπως προφανές είναι, για να μην κρυβόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ότι όταν υπάρχει κρίση στο καύσιμο, μαζεύεσαι. Έτσι. Και οι πρώτοι που πρέπει να μαζευτούν, γιατί λέμε συνέχεια για εμάς, τους ιδιώτες, τους πολίτες, οι πρώτοι που πρέπει να μαζευτούν είναι οι μεταφορείς. Οι εταιρείες πρέπει, δεν είναι απλό, το καταλαβαίνω, πρέπει να ανασχεδιάσουν τα δρομολόγια τους. Όταν εγώ γκρινιάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό, για άλλους λόγους είναι αλήθεια, όχι για αυτόν, ότι δεν είναι δυνατόν ό,τι ώρα γουστάρουν να πηγαίνουν να κάνουν delivery, να πηγαίνουν να παραδίδουν τα εμπορεύματα στα σούπερ μάρκετ, για την τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ. Όταν αυτά, πριν από πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια πάνε τώρα, που υποτίθεται θα τα κάνανε πριν τις 7 το πρωί, που είναι πιο άδειοι δρόμοι.
0: Σε τι ανέφερες, το κόστος, το μεταφορικό ή στο...
1: Ναι, στο μεταφορικό κόστος.
0: Πάπη, τι είναι αυτά που λες τώρα, με συγχωρείς, δηλαδή, το λέω με σεβασμό, τι είναι αυτά, πώς σου έρχονται αυτά και τα λες?
1: Μου έρχονται γιατί...
0: Ότι μια εταιρεία η οποία έχει, πρέπει να πάει να αφήσει, να δώσει πράγματα στο τάδε σούπερ μάρκετ, σε δύο σούπερ μάρκετ το πρωί, ας πούμε, ή πρέπει να δώσει, να κάνει, να παραδώσει προμήθειες, πρέπει να κάνει ένα σχεδιασμό των δρομολογίων για εξοικονόμηση καυσίμου.
1: Ναι, βέβαια. Το πιστεύω αυτό.
0: Πίστευε το.
1: Τι θες να πεις σημαίνω?
0: Θέλω να σου πω ότι όχι. Δεν χρησιμοποιείς εκφράσεις.
1: Καλά, δεν πειράζει, παιδί μου, δεν είναι κακό.
0: Όχι, κακό είναι. Για μένα είναι κακό.
1: Ανόητο σημαίνει ότι δεν νοώ ορθώ σε ένα πράγμα.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Κάνεις και λάθος ερμηνεία ελληνικό και με τρελαίνεις περισσότερο τώρα. Αλλά τέλος πάντων, δεν κολλάω εκεί. Επειδή δεν έχω κάνει την δουλειά σου, η οποία ω πιτσιρικά στις πρώτες μου δουλειές, ήταν δουλεύω σε εταιρεία που πήγαινα με το φορτηγάκι και έδινα σε σούπερ μάρκετ πράγματα. Αυτό που λες δεν γίνεται. Αυτό που λες δεν γίνεται γιατί κάθε εταιρεία ούτως ή άλλως. Αυτή είναι η αρχή της. Όχι για την
1: εξοικονόμηση καυσίμου. Κάνει optimization, ναι, φυσικά.
0: Ναι, δεν το έκανε τόσο για την εξοικονόμηση καυσίμου, όσο για τη διαχείριση του χρόνου και των αποστάσεων. Τι να μαζέψει τώρα, είναι δυνατόν? Τι να μαζέψει?
1: Καλά, το ξανασυζητάμε γιατί να μην περιμένει ο καλεσμένος μας, που έχουμε ένα σοβαρό θέμα να συζητήσουμε μαζί.
0: Έχουμε τεράστιο θέμα και θα το συζητήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Το θέμα αφορά σε αυτήν την κλινική, η οποία λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε με παράνομο ογκολογικό τμήμα. Χημειοθεραπείες και οτιδήποτε άλλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φιλόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε Φιλόπουλε.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νιφλή και κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, γιατί αγγίζει μια πολύ ευαισθητή.
0: Αχ, είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Είναι πολύ κακή η σύνδεσή
2: μας. Τώρα, τέλεια.
1: Ναι, τώρα ναι. Τέλεια.
2: Είναι, λέω, αγγίζει μια πολύ ευαίσθητη χορδή στο σύστημα της ιατρικής φροντίδας στη χώρα μας. Mm-hmm. Οι ογκολογικοί ασθενείς περνούν μια υπαρξιακή κρίση, έχουν μια ταλαιπωρία να υποστούν, έχουν μια οικονομική δυσχέρεια μεγάλη για την καρκίνωση και την ψυχότητα.
0: Να ρωτήσω, πάμε να σας κλείσουμε, να επιχειρήσουμε, Εύη, αν υπάρχει δυνατότητα σε σταθερό τον κύριο Φιλόπουλο, θα μας εξυπηρετήσει.
1: Ρε Συνιφλίπε, εσύ τα παρακολουθείς καλύτερα αυτά.
0: Έλα.
1: Δεν έχω καταλάβει. Δεν γινόντουσαν ποτέ έλεγχοι και τώρα γίνανε έλεγχοι. Θυσιάστηκε ο Μαζονάκης για να γίνουν έλεγχοι.
0: Α, καλά, στο γενικό του πράγματος, ναι, βέβαια. Βέβαια,
1: ναι, αλλά δεν γινόντουσαν.
0: Αυτή είναι η ντροπή. Είτε γίνονταν έλεγχοι και δεν. και δεν άνοιγε μύτη. Εκεί πηγαίνει στη συζήτηση από ποιους γινόταν ο έλεγχος.
1: Αυτό διαφθορά.
0: Ναι, οκ. Okay. Είτε δεν γίνονταν καθόλου έλεγχοι.
1: Κάτσε, ο Γεωργιάδης έφτιαξε μέσα σε 15 μέρες, έφτιαξε ένα σύστημα για να βλέπεις τα ιατρεία και την άδειά τους. Και μέσα σε 15 μέρες έγιναν έλεγχοι πολλοί και μέσα σε αυτούς τους πολλούς ελέγχους βρήκαμε 200 κάτι περιπτώσεις.
0: Τι ωραία που το λες, μέσα σε 15 μέρες το έκανε,
1: ναι,
0: αυτό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Μέσα σε πόσες ημέρες την πανδημία ψηφιοποιήθηκαν 150 δικαιολογητικά? Που έπρεπε να πάει στη Θησταλονίκη για να κάνει, σε 15 μέρες. Λοιπόν, επιστροφή στην κουβέντα με τον κύριο Φιλόπουλο. Πρόεδρε,
2: ναι,
0: επαναλαμβάνω, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Πρόεδρε, Πρώτα απ' όλα, να μπούμε, αφού κάνετε το σχόλιο σας, αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι ότι από τη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το κέντρο αυτό, αυτή την κλινική.
2: Ακουστά, ναι.
0: Αν έχετε δεχθεί καθόλου καταγγελίες.
2: Κοιτάξτε, καταγγελίες υπάρχουν, αλλά το να φτάσουν μέχρι επίσημα ώστε να ξεκινήσουν διαδικασίες πειθαρχικές ή ποινικές είναι εξαιρετικά δύσκολο για ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από την επίρρεια μιας νόσου με την οποία πρέπει να παλέψουν και σύμφωνο, έχουν μπροστά τους ακόμα να συνεχίσουν. Γι' αυτό δεν θα βρείτε εύκολα έγγραφες καταγγελίες.
0: Όχι έγγραφες. Εγώ εδώ δεν είμαστε ανακριτική αρχή. Ρωτάμε τώρα σε μια κουβέντα αν το αυτή σας είχε πάρει, αν γενικότερα με τους ανθρώπους όλους τους μιλάτε. Συνέχεια.
2: Ξέρουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί, αν θέλετε, μη γιατροί, οι οποίοι δίνουν ελπίδες με διάφορα προσχήματα, είτε με ψυχικές επιδράσεις, είτε με κάτι παράξενους συντονισμούς, με κάτι μαγνητικά, κάτι κβαντικά, τέτοια πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως, μα καμία απολύτως επιστημονική βάση και είναι ανεπίτρεπτο να εφαρμόζονται σε ογκολογικούς ασθενείς. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και γιατρούς, οι οποίοι πολλές φορές κάνουν κατάχρηση του λειτουργήματός τους και το μετατρέπουν σε εμπόριο, είτε ζητώντας τρελές αμοιβές, είτε υποσχόμενοι θεραπείες που δίνουν δήθεν θεραπείες καλές και ούτω καθεξής, ενώ κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα δεν στέκει. Είναι ένα σύνθετο θέμα, γιατί χρειάζεται αφενός μεν η πολιτεία να έχει λάβει κατάλληλα μέτρα με μηχανισμούς ελέγχου και να μην τα ρίχνουμε όλα στους ασθενείς, γιατί σας λέω ζουν κάτω από μια φοβερή πίεση.
0: Όχι, όχι, δεν το ρίχνουμε. Απλώς αυτό που αναρωτιόμαστε είναι πώς αυτό το ογκολογικό τμήμα, πώς αυτή η κλινική είχε καταφέρει να συμβληθεί με το δημόσιο και κατά δεύτερον να κάνει θεραπείες ή να βάζει ασθενείς να πληρώνουν φάρμακα τα οποία δικαιούνταν δωρεάν.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αν τους υποσχεθείς, αυτό που βγήκε ήταν και είναι πολύ συνηθισμένο, σχετικά συνηθισμένο βρίσκονται συνέχεια τέτοιες περιπτώσεις, να παίρνουν άμκα άλλων ασθενών ή μη ασθενών και να γράφουν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία όπως ξέρετε είναι ιδιαίτερα ακριβά, πανάκριβα φάρμακα, και να καρπούνται παράνομο όφελος. Αυτό είναι μια πρακτική η οποία είναι ποινικά κολάσιμη και καλό κάνει ο ΕΠΗ να ενισχύσει τους ελέγχους τους για να συλλάβει αυτούς τους παρανομούντες. Αυτό είναι η μία πλευρά. Το δεύτερο είναι ένας παθολόγος, αν κάνει μία θεραπεία, δεν είναι εξειδικευμένος, δεν είναι ογκολόγος παθολόγος, είναι ξεχωριστή ειδικότητα. Εγώ ασχολούμαι με τη χειρουργική ογκολογία τόσα χρόνια, έχω πάψει πια να παρακολουθώ τα φάρμακα που βγαίνουν, γιατί είναι συνεχώς καινούρια. Δεν μπορεί να τα παρακολουθήσεις. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ ιδιαίτερη ειδικότητα και έχει πολύ μέλλον μπροστά της, γιατί η θεραπεία του καρκίνου τίνει να είναι φαρμακευτική πλέον από εδώ και πέρα, με ανοσοθεραπείες, με στοχευμένες θεραπείες. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τέτοια πράγματα δεν υπολόγιζε τον κίνδυνο να κάνει ζημιά στους αρρώστους και μάλιστα υπήρχαν και καταγγελίες από ό,τι μάθαμε από το παράρτημά μας στη Θεσσαλονίκη, ότι υπήρχαν καταγγελίες για τρελά ποσά που ζητούσαν και πολλοί άνθρωποι βέβαια φεύγαν και δεν είχαν να τα πληρώσουν. Αλλά το να πέσει, σας ξαναλέω, με την αγωνία, με την ελπίδα, με την απόγνωση που έχει ένας ασθενής και να τον εκμεταλλευτεί συμπτωμικά, είναι έγκλημα ειδεχθές. Δεν είναι απλή μια αμέλεια ιατρική, αν θέλετε άντε ζήτησε ένα φακελάκι, ξέρω εγώ και αυτόν καταδικαστεί, αλλά είναι ειδεχθές έγκλημα να εμπορεύεσαι τον πόνο του άλλου για να βγάλεις χρήματα. Και εκεί πρέπει η πολιτεία να παρέμβει, πρέπει επιτέλους να αποξαρτηθούμε και εμείς οι γιατροί, τα όργανά μας από παραταξιακά, από διάφορα τέτοια και να επιλέγουμε ανθρώπους που να μπορούν να εφαρμόσουν, να έχουν κύρος. Δεν λέω ότι δεν έχουν κύρος τώρα οι τολμοί, μην παρεξηγηθώ, αλλά να σταματήσουν οι παρατάξεις, να σταματήσει αυτή η γάγκρα, να όλα να ελέγχονται κομματικά.
0: Γιατρέ, εσείς εδώ...
2: Δεν βοηθάει κανένα, ναι.
0: Υπάρχουν και δεν θέλουμε να δώσετε λεπτομέρειες, αν έχετε κληθεί εσείς ως αντικαρκινική εταιρεία, αν έχετε στη διάθεση σας και πρόκειται να προσκομίσετε στοιχεία για άλλες τέτοιες περιπτώσεις.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να σας κάνει ο άλλος εγγράφος για να κινηθείς. Εάν δεν έχεις έγγραφε την καταγγελία, δεν μπορείς να κινηθείς γιατί θα μπλεχτείς με αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρετε, έχουν και πολλούς δικηγόρους γύρω τους. Είναι οργανωμένοι. Δεν είναι εύκολο να μπλέξεις. Μια φορά που έτυχε παλιά, συγχωρεμένος ήταν τώρα ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε πράγματα που δεν ήταν πρέποντα και σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν ήταν εύκολο να τον πειράξεις γιατί και πολιτικά μέσα διέθετε. Και ένα καλό δικηγόρους είχε. Δεν ήταν εύκολο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εκεί φοβάσαι να μην μπλέξεις. Και εμείς η δουλειά μας είναι απλώς να διαφωτίζουμε τον κόσμο. Γιατί λέμε προσοχή, τα ματζούνια που σας λένε δεν στέκουνε. Αν δείτε τώρα τι διαφημίσεις υπήρχαν στο Facebook, επειδή εγώ σαν γιατρός έχω πάρα πολύ κόσμο που βλέπω και είναι και συνάδελφοι, που να διαφημίζουν τώρα τα χειρουργεία, να σου δείχνουν ανοιχτά χειρουργεία, να σου δείχνουν στήθη και αν δεν έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Mm. Ανεπίτρεπτα πράγματα και τώρα, άμα δείτε, είναι ξένες ανακοινώσεις για τον καρκίνο εκείνο, για τον καρκίνο τ' άλλο. Είναι ένα πεδίο που εκεί αναπτύσσεται πραγματικά πολύ. Πάντα το συζητάμε ώρες ολόκληρες τι μέθοδους χρησιμοποιούν για να βγάλουν χρήματα. Είναι, πρέπει να προσέχει και ο κόσμος. Να προσέχει. Δεν λέμε για ευεξίες και τέτοια πράγματα που έχει ένα λίγο, η κοινωνία μας λίγο έχει ένα μάνταμ σουσουδισμό. Αχ, πήγα και έκανα εκείνο και λοιπά. Είναι πανάκριβε το ιατρείο, τι ωραία και λοιπά. Αυτά είναι φρουφρού και αρώματα. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για ουσία, ότι η επιστήμη προχωρά, το επιστημονικό δυναμικό μας είναι πολύ καλό. Η Ελλάδα, παρόλη την γκρίνια μας και λοιπά, σε σχέση με τα φάρμακα, με τις θεραπείες, είναι απλόχερη. Υπάρχουν άλλα κράτη που είναι πολύ σφιχτά. Δεν δίνουν έτσι εύκολα εγκρίσεις για να πάρουν, να πληρωθούν φάρμακα, θεραπείες κλπ. Η Ελλάδα είναι εντάξει, ακόμα στέκει. Μπορεί να παραπονιόμαστε καμιά φορά, αλλά να πούμε και την αλήθεια. Κάνει και σωστά πράγματα, μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά θέλει προσοχή και από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, καμιά φορά, αν αρρωστούμαστε, ποιος είναι αυτός που εμφανίζεται και μιλάει, τι είναι αυτός, γιατί μιλάει. Εγώ δεν μιλάω για να είσαι σε μένα να ασθενεί, δεν θέλω. Αλλά μιλάω σαν αντικαρκινική. Και λες, τι γίνεται, δηλαδή παίζουν όλοι, όλοι είμαστε μπλεγμένοι σαν κοινωνία. Και είναι λυπηρό, γιατί είναι ιερά πράγματα αυτά. Και ένα που με πείραξε στην κλινική αυτή και δεν έχει τονιστεί, όπως στις μικρές κλινικές, είναι πολλές φορές αποθετήρια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν θεραπεία και κάπου τους πετάνε, ας το πούμε, εισαγωγικά. Στην Ελλάδα λείπει αυτός ο αξιοπρεπής, ο ανώδυνος, ο ανέσχυντος που λέει και η Εκκλησία μας. Τέλος ζωής, τα τέλη, τα τελευταία χρόνια της ζωής ή το τελευταίο περίοδο της ζωής. Δεν έχουμε παρηγορική φροντίδα. Ένας που δεν κάνει θεραπεία κάπου πρέπει να πάει. Αν πάει σε μάχημο νοσοκομείο δεν θέλει, δεν τον δέχεται.
1: Μα δεν είναι και η δουλειά του νοσοκομείου αυτή.
2: Είναι, ναι, είναι να θεραπεύει. Και βλέπεις την κακομοίρα, τη γυναίκα με την τζάμπο, τη σακούλα με όλες τις εξετάσεις, τον άρρωστο διπλωμένο σε ένα φορείο. Πικρές εικόνες. Γιατί δεν τον δεχτούν, γυρνάει γύρω-γύρω. Γιατί δεν υπάρχουν ιδρύματα κατάλληλα για να πάει κάποιος άνθρωπος να ανακουφιστεί από τον πόνο, να φύγει αξιοπρεπώς.
1: Κύριε Φιλόπουλε, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, αλλά θα τα ξαναπούμε. Διότι βεβαίως και εμείς όλοι πιέζουμε το κράτος, πιέζουμε το Υπουργείο, διότι από αυτό εξαρτάται, αυτό ορίζει τα φάρμακα. Υπάρχει ένα καινούριο φάρμακο, βάλτο στα φάρμακα να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Και το πιέζουμε, και αν ένας υπουργός πει ότι παιδιά δεν μπορώ να το κάνω για τον οποιοδήποτε λόγο, που συχνά μπορεί να είναι οικονομικός, μπορεί να είναι ότι ακόμη δεν έχει επαρκείς μελέτες ή αυτά, θα τον πιάσουμε από το λαιμό και θα τον καταδικάσουμε στο πυρ των πολιτικών το εξώτερο.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, προσέξατε ότι την καρκινική δεν φωνάζει. Α, μαν το φάρμακο λείπει. Γιατί λέμε, κάτσε. Τι τιμή έχει, γιατί έχει τόσο ψηλή τιμή. Να βοηθήσουμε να χαμηλώσει η τιμή. Γιατί αν πληρώσουμε τόσο τιμή, θα λείψουν από αλλού τα χρήματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, η ιστορία των θεραπείων, των φαρμάκων, ναι, παρατείνει τη ζωή 5 μήνες, 6. Πόσο κοστίζει, αυτό θα λείψει από κάπου αλλού. Δεν είναι απλά πράγματα. Γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εμείς δεν πολιτευόμαστε, δεν είμαστε υπέρ ενός ή κατά. Μας ενδιαφέρει ο καρκίνος. Τελειώσαμε. Με ευπρέπεια λέμε την άποψή μας, τη γνώμη μας, με πάθος πολλές φορές. Αλλά δεν κατηγορούμε ότι υπερασπιζόμαστε κανέναν παραταξιακά. Λέμε την αλήθεια. Όποιος θέλει την ακούει, όποιος δεν θέλει την ακούει. Τι να κάνουμε. Αλλά πραγματικά πρέπει να σκεφτόμαστε και το κόστος. Δεν είναι θέμα απλώς χρημάτων. Είναι θέμα.
1: Μην πείτε, αλλά σας προστατεύσουμε, γιατί άλλοι συνάδελφοί σας, ελάχιστοι που βρέθηκαν να τα πούνε αυτά, τους πήραμε από τα μούτρα.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε
2: Φιλόπουλε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων, οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον ντίζελ, τι θα γίνει με την επιδότηση από τα διηλιστήρια, χωρίς κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αιτία τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς. Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες. Οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Ενεργείο. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
18: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Track Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Track Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχει έρθει η ώρα γιατί. Γι' αυτό. Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Έλα πάνω μου, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ήρθε η ώρα.
0: Για πες, τι γίνεται, τι έχουμε.
1: Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάθοδο του Κεφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Πυκνή είναι η ροή και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Αυξημένη είναι τμήματα εκκίνησης στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι την Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Σαλήμου Κατεχάκη από Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως στη μία, δηλαδή σε περίπου 5 λεπτά, θα ξεκινήσει τετράωρη στάση εργασίας των εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μέχρι τις 5 δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε Πάνο. Καλό σου μεσημέρι.
2: Να πούμε και μια καλή κουβέντα για τις τράπεζες. Οι τέσσερις συστημικές βάλαν τα λεφτά εδώ και πολύ καιρό, το είχαν ανακοινώσει και πήρε και πάρα πολύ καιρό. Και πλέον το στολίδι αυτό του Πολυτεχνείου, το Μέγαρο Γκίνι, εκεί όπου ξεκίνησε και η εξέγερση του Πολυτεχνείου και τα πάντα όλα, έχει ανακατασκευαστεί, έχει γίνει αυτό που έπρεπε να είναι, ένα στολίδι. Ελπίζω να το σεβαστούμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αλλά αφού τα βάλαν τα λεφτά, έγινε, πήγαν, το είδαν κιόλας χθες, νομίζω ότι πρέπει να το σεβαστούμε. Η διοίκηση του Πολυτεχνείου έχει την ευθύνη και φαντάζομαι θα τα καταφέρει. Το λέω σε εσένα, διότι εσύ περνάς κάθε μέρα απ' έξω και τα κοιτάζεις όλα αυτά. Και τώρα σειρά έχει το αρχαιολογικό μας μουσείο, το οποίο και αυτό βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, ανακατασκευής, άλλο μπιζού. Τρομακτικό. Καλά κάνεις μία από τις ομορφότερες διαδρομές πηγαίνοντας στη δουλειά σου, έτσι.
3: Όχι.
2: Όχι, γιατί. Για να παίρνεις αντίρρηση, έτσι.
3: Όχι, γιατί δεν πάω από εκεί που φαντάζεσαι.
2: Δεν πας από εκεί.
3: Όχι, εσύ πάμε.
2: Πού κόβεις αριστερά πάνω.
3: Τέσσερις ώρες τα ξημερώματα πηγαίνω, πέφτω, είναι αυτό, πέφτω κατεχάκι Αγίου Μελετίου, πέφτω κατεχάκι.
2: Α, πας Αγίου Μελετίου και από πάνω, ε.
3: Κατάλαβες.
2: Είσαι στη βιομηχανική διαδρομή.
3: Άναγιος.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
1: Οδης ανέμου στο Αιγαίο. Πάνω από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε φέτος σε επικίνδυνα επίπεδα όζοντος, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στην Ευρώπη, τα 2 τρίτα του πληθυσμού βρέθηκαν αντιμέτωπα με κακή έως πολύ κακή ποιότητα αέρα, λόγω καύσωνα και δασικών πυρκαγιών. 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε σειρμό προαστιακού στην Πάτρα. Αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος του ανήλικου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη Βιλερμπάν υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 93-91 τη Ζαλγίρις Κάουνας. Για το Eurocup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ισπανική Μανρέσα στις 7.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ας ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα εκπομπής με ένα πολύ ωραίο μήνυμα του Βάγκου που λέει: δείτε τη ζωή σας λίγο ληστικά, μωρέ. Όλο γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Αίσθηκτη φτωχάτζε.
1: Εγώ έτσι αλλιώς αισθάνομαι πολύ κβαντικό σήμερα, οπότε εντάξει. Ακούω αυτά τα μηνύματα ως αισιόδοξα μηνύματα και σωστά μηνύματα. Τι άλλο?
0: Τίποτα, αυτά.
1: Δεν έχεις να πεις εσύ κάτι όπως όλοι τώρα για το, πώς το λέμε, αυτόν τον υφυπουργό που τον στέλνει σε δίκη το...
0: Συγγνώμη, αν έχω να πω...
1: Κάτι για αυτόν τον υφυπουργό που τον στέλνουν τώρα σε δίκη.
0: Τον κύριο Τριαντόπουλο. Θα μιλήσουμε μετά με την κυρία Μελένα Αποστολάκη. Έχουμε θέμα γι' αυτό, θα το συζητήσουμε. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν έχω καταλάβει γιατί πανηγυρίζουν όλοι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει.
1: Για διαφορετικούς λόγους.
0: Ναι, προφανώς, αλλά γιατί πανηγυρίζουν όλοι. Να, άκουγα χθες το και τον κύριο Μαρινάκη και σήμερα στα λέγεται τη Νέα Δημοκρατία που λέει: να, αυτοί που μιλούσαν για μπάζο μου και ξυλόλιο, την πάτησαν.
1: Ναι.
0: Λέω παρακαλώ.
1: Ο άλλος ζητάει την παρέτηση. Του σύμπαντος όλου.
0: Περίμενε. Έχουν επίσης πανηγυρίζουν γιατί λέει πηγαίνει για πλημέλημα. Δεν είναι. Για πλημέλημα. Προφανώς. Αλλά το πλημέλημα σχετίζεται με την αλλίωση του ενός χώρου. Έτσι, εγκλήματος. Ή τραγωδίας ή θανάτου. Όπως θέλει, αν το πει ο καθένας, γιατί έχει πολιτικοποιηθεί ακόμα και αυτό. Λοιπόν. Οι άλλοι ζητάνε την παράτηση των πάντων και το Πασόκ λέει ότι πώς θα σταθεί στη θέση του ο Φλωρίδης τώρα που ενώ έλεγε ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα και τώρα να που παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα ο κ. Τριαντόπουλος και με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε έτσι. Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

0: Για να γυρίσουμε στο θέμα της μέρας, τις μειώσεις, εκτόσεις που θα γίνουν στα καύσιμα. Εσύ τυχερός είσαι. Το πετρέλαιο κίνησης το κατάλαβε και η κυβέρνηση ότι είναι σοβαρό θέμα.
1: Ναι, καλά.
0: Και
1: ναι,
0: η μεγάλη προσπάθεια γίνεται σε αυτό. Τώρα θα ακολουθήσει πριν ξεκινήσει το θέρμανσης.
1: Άκου όμως. Το πρώτο πράγμα που ρώτησα ήταν αν με την πτώση της τιμής του πετρελαίου κίνησης θα δούμε και πτώση στα μεταφορικά οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά πήρα την κλασική βαρετή απάντηση. Μα δεν είχαν ανέβει τα μεταφορικά. Τι να πέσουν.
0: Είχαν ξεχαστεί λίγο, ε.
1: Είχαν ξεχαστεί.
0: Κάπου τα είχαν ξεχάσει.
1: Κατάλαβες γιατί δεν... Δεν, κανένα σωσμό, καμία
0: δεν έχει γιατριά αυτός ο τόπος, θα μου πεις τώρα.
1: Γιατριά, καμία γιατριά. Γιατί είναι ανάλογη η απάντηση. Την κράτησα για να σου το πω. Λέω αυτό είναι ωραίο για να το πω στον Μπάμπη. Είναι κάτι ανάλογο με το ρεπορτάζ που κάνουμε, όπως ξέρεις και έχεις δει, καθημερινά σε λαϊκές, στα προϊόντα, να τιμήσεις ναι. Και το υπόλοιπο κομμάτι. Και σου έλεγα πριν από μερικές εβδομάδες ότι μου την έχει δώσει τα νεύρα που βρήκα ντομάτα, ας πούμε, σε μανάδικο 3,90. Και λες, αδελφέ, 3,90 ντομάτα. Κάπου έλεος, εντάξει. Okay. Λοιπόν, και λέγαμε ότι είναι ακριβή. Δικαίως, θα μου πεις, μη την πάρεις. Συμφωνούμε. Σήμερα συνδέομαστε με λαϊκή Θεσσαλονίκη. Ντομάτες, τι γίνεται εκεί, παιδιά? Γιατί έχει τελείωσει και η περίοδος των ντομάτων, έτσι. Τώρα αρχίζει το θερμοκηπείο. Και λέει, έχει απ' όλα. Έχει με 1,5-2, μας δίνει και 3 ευρώ. 3 ευρώ στη λαϊκή. Απάντηση. Κοιτάξτε, κύριε, όπως ακριβώς το λέω. Αυτή είναι σοβαρή ντομάτα. Είναι ποικιλία έκσταση.
0: Έκσταση.
1: Για να την ξέρετε. Βέβαια, άμα πιεις έκσταση, όλες οι ντομάτες ωραίες είναι. Αλλά θέλω να πω.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Από την άλλη πλευρά. Ούτε και εγώ το ξέρω. Αλλά εικάζω. 3 ευρώ η ποικιλία έκσταση είναι σοβαρή ντομάτα αυτή. Δεν είναι τυχαία.
0: Πάντα.
1: Στη λαϊκή.
0: Μαθαίνεις πράγματα εσύ πάντως.
1: Μα το θέμα είναι ότι κάθε μέρα μαθαίνεις και κάτι καινούριο. Σε πληροφορώ. Σε πληροφορώ. Κοιτάω συνέχεια τον κολοκυθάκι. Του λέω, ρε μπαγάσα, πες μου, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ότι κάθε μέρα υπάρχει μία διαφορετική απάντηση. Κάθε μέρα μία διαφορετική απάντηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως και τώρα λες. Ρωτάς μεταφορούς, μεταφορείς κτλ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, άμα πέσει το πετρέλαιο κίνησης, θα πέσουν και οι τιμές? Μα δεν είχαν ανέβει.
0: Το είχαν απορροφήσει.
1: Ναι, ναι. Κάτι γίνεται τώρα. Εγώ κάτι δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, το είχαν εισπνεύσει. Είναι τι εισπνέουν.
1: Αν πάρεις με τη σειρά την αλυσίδα αυτή των τιμών, θα διαπιστώσεις στο τέλος ότι κανείς δεν έχει κάνει καμία ανατίμηση. Κανείς δεν θα σου πει κανένα έκανα.
0: Η στατιστική, για να μας κρατάει σε αγωνία,
1: ναι,
0: μαζεύονται εκεί και σου λένε τι θα κάνουμε τώρα, πόσο να τους βάλουμε τον πληθωρισμό,
1: ναι,
0: για να γίνει συζήτηση στα πάνελ τα τηλεοπτικά και να μιλάνε για μας που βγάζουμε τον αριθμό του πληθωρισμού. Έτσι, δε, στημένα είναι όλα. Δεν βαριέσαι. Να, εδώ τώρα γίνεται φασαρία. Ποιοι είναι αυτοί που διαμαρτύρονται για στημένη δημοσκόπηση? Ή, εν πάση περιπτώσει, ότι ακολουθεί μια μέθοδο η οποία δεν είναι. Έχει καταλάβει.
1: Έχω καταλάβει. Κάτι έχω καταλάβει.
0: Όχι, λέω ποιοι είναι, ποια πλευρά είναι που διαμαρτύρεται.
1: Νομίζω της Ελλάς.
0: Ελλάς, εσύ μας κυνηγάς.
1: Η Ελλάς, επειδή παρουσίασε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει δίκιο. Έτσι. Επειδή η interview παρουσίασε την τελευταία της μέτρηση στο όριο του στατιστικού λάθους τη διαφορά της Ελλάς με το Πασόκ. Έτσι. Έχει καταγγελθεί με αφορμή αυτό. Καταγγέλει την συγκεκριμένη εταιρεία. Ξαναλέω, δεν μπαίνω στην ουσία. Το Πασόκ, επειδή το λέμε, έχει κρατήσει αποστάσεις από τις δημοσκοπήσεις ούτως ή άλλως. Και έχει πει, παιδιά, δεν, εδώ κάτι γίνεται, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Δεν τους καταγγέλει επίσημα, δεν τους πήγαινε στα δικαστήρια, αλλά κρατάει αποστάσεις. Εδώ φαίνεται κιόλας, δηλαδή φαίνεται και από τα πρωτοσέλιδα, αν δει σήμερα. Από συγκεκριμένα πρωτοσέλιδα έχει ανέβει το θέμα ως
0: πρώτο. Ναι, εγώ το είδα στην εφημερίδα των συντακτών, ναι, από εκεί το πρόσεξα, ναι, και από την Κόντρα.
1: Και από
0: τα δύο, ναι.
1: Θέλω να σου πω με λίγα λόγια ότι προφανώς ενοχλήθηκαν από εκεί. Τώρα, καλώς ή κακώς, αν υπάρχει θέμα με την εταιρεία, καλώς κάνουν και το εκκινούν.
0: Καλά κάνουν,
1: ναι. Δεν συζητάμε. Λέω, δεν μπαίνω στην ουσία. Επειδή με ρώτησε από πού και πώς ξεκίνησε. Αυτό είναι φαντάζομαι. Ναι, ναι.
0: Εδώ είμαστε ανοιχτοί να ακούμε αυτά. Σύγχρεμα, ήρεμα.
1: Βέβαια.
0: Άλλωστε, συνεχώς λέμε ότι, παιδιά, τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι μία ένδειξη μεταξύ πολλών άλλων. Δεν είναι. Μπαίνει όμως στην κουβέντα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, θα πάνε σε μία κουβέντα πολιτική οι άνθρωποι των κομμάτων Και το πρώτο πράγμα που θα τους ρωτήσουμε, δεν πάτε καλά στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, δεν πάω καλά στις δημοσκοπήσεις και μετά πάω καλά στην κάλπη, το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Όποτε συμβαίνει, δηλαδή, το ξεχνάμε. Ή και το τούμπαλιν. Αυτά, αλλά θα τα συζητήσουμε, δεν θα τα αφήσουμε, προφανώς. Τι άλλο θες να μάθεις? Στη Γαλλία γίνεται της κακομοίρας, διότι έχουν εκλογές σε λίγο. Ως εκ τούτου η αριστερά κινητοποιεί τον κόσμο της και καλά κάνει. Και ο κόσμος έχει λόγους να κινητοποιηθεί, διότι και εκεί αντιμετωπίζουν τα ίδια λίγο πολύ προβλήματα, αν και κάθε χώρα τα αντιμετωπίζει με τον τρόπο της. Βγήκε τώρα που τα λέγαμε ο πληθωρισμός για τη Γαλλία και πήγε στο 3. Και είναι ψηλό το 3.
1: Μάλιστα. Τώρα που μιλάς για αριθμούς, διάβασα, μόλις μου ήρθε ένα δελτίο τύπου. Και μου γράφει, μου έκανε εντύπωση, γιατί γράφει, γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τα ευρωπαϊκά θέματα ενέργειας, εμού, προς σε μένα αναφέρεται, και λέω, κοιτάξτε τώρα που έχουμε το Μανιάτη, μας ήρθε το mail, που λέει ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 22,8 μεταξύ Φλεβάρι-Αυγούστου 26, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν στο 88,4%. Η έκθεση, λέει, δείχνει πως η παραγωγή καθαρής ενέργειας απάλυνε τις επιπτώσεις, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για αποθήκευση. Α, εντάξει. Εδώ δεν μας αφορά και δεν κάνουμε αποθήκευση εμείς.
0: Ο κύριος Μανιάτης είναι κοντά μας, ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Κινάλ, πρώην Υπουργός Ενέργειας. Κύριε Μανιάτη, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Γεια σας. Ελπίζω να μην ήταν στημένο αυτό που είπατε τώρα για το σημείωμα ότι σας ήρθε.
1: Στο λόγο της τιμής μου, κύριε Μανιάτη, δεν γνωριζόμαστε. Την ώρα που μιλήσω ο Μπάμπης και είδα το όνομά σας, μου ήρθε από την Eurelectric.
0: Κύριε Μανιάτη,
2: η Eurelectric είναι ο φορέας, ο πανευρωπαϊκός φορέας, στον οποίο ανήκουν όλες οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού και κυρίως πράσινης ενέργειας.
1: Ναι.
2: Τους έχω μιλήσει, με έχουν καλέσει.
1: Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε.
2: Είναι αξιόπιστη πληροφορία την κατεύθυνση που σας έδωσα.
0: Κύριε Μανιάτη, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι μακάρι να ήταν τόσο προγραμματισμένα όλα, ώστε ο νυφλής μισό λεπτό πριν βγείτε εσείς το τηλέφωνο να πει αυτό.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήταν, δεν είναι.
1: Τώρα, λοιπόν. Έλα, Μπάμπη, ξεκινά το εσύ.
2: Πριν με ρωτήσετε, να σας δώσω λίγο μια είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως κάνετε κι εσείς. Φαντάζομαι θέλετε σημερινά δημοσιεύματα ότι η Τουρκία ξεκινά με το Roots Race έρευνες μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων της Κύπρου, προκειμένου να κάνει έρευνες για την πόντιση αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.
1: Mm-hmm.
2: Το θέμα αυτό το ξέρουμε εδώ και κάποιους μήνες. Εγώ έχω κατέθεσα ερώτηση στην Κάγια Κάλλας τι προτίθεται να πράξει. Η απάντηση που μου δόθηκε από την Κάγια Κάλλας είναι ότι αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών και ότι έχει θέσει το θέμα στις επαφές της ΕΜΕΣ με τις τουρκικές αρχές. Και τώρα έρχεται η σημερινή είδηση ότι προφανώς όλα αυτά δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα και αυτό που έκανα εγώ μόλις πριν λίγα λεπτά, κατέθεσα κατεπίγουσα ερώτηση προς την Κάγια Κάλλας, τι πρόκειται να κάνει, κυρίως αν έχει σκοπό να αναλάβει, να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, εάν προτίθεται να προτείνει στο Συμβούλιο στοχευμένες κυρώσεις κατά φυσικών και νομικών προσώπων που θα συμμετέχουν στις έρευνες και αν προτίθεται σε περίπτωση που θα βγει η Ναύτεξ από την Τουρκία να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Είναι αυτό πολύ σοβαρό αυτό.
2: Πάντως,
1: για να καταλάβει και ο κόσμος, μιλάμε διασύνδεση, όπως το είπατε, με φυσικό αγωγό φυσικού αερίου
2: Τουρκίας κατεχομένων. Κατεχομένων που θα είναι δικής κατεύθυνσης.
1: Πού προσκρούει αυτό, πού προσκρούει το παράνομο πραγματός, ούτως όλος περνάει, αυτό εξηγήστε μόνο.
2: Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ξέρετε, τα κατεχόμενα είναι αναγνωρισμένα μόνο από την Τουρκία.
1: Έτσι.
2: Είναι αναγνωρισμένα από κανένα άλλο κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ΑΟΣ και κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου σε όλη την έκταση του νησιού. Άρα αυτό που κάνει η Τουρκία τώρα είναι σαφής παραβίαση των κυριαρχικών.
0: Είναι η υλοποίηση των απειλών και που διατυπωνόντουσαν ως σκέψεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Μανιάτη.
2: Ναι.
0: Να έρθουμε τώρα λίγο στα δικά μας.
2: Υποθέτω θέλετε να με ρωτήσετε για τις αυξήσεις τιμών και λοιπά.
1: Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει, αυτό το έχει πολύ πετυχημένα στον τίτλο της χθες η Εφημερίδα Συντακτών, που έλεγε μην κινείστε, μην γκέτε ρεύμα, μην κάνετε.
0: Εξοικονομήστε.
1: Εξοικονομήστε.
0: Ναι, εγώ θέλω να, ναι, να μας πείτε κύριε Μαγιάτη, αλλά να βάλω και το ερώτημα αυτό, να το συμπεριλάβετε αν θέλετε ή εν πάση περιπτώσει το πούμε. Διότι βγήκε η κυβέρνηση τώρα και είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει στείλει επιστολή στην Κομισιόν και στον πρόεδρο του Eurogroup να μπορέσουμε να βγούμε από τον στενό κορσέ των ελαχίστων φόρων και άλλων υπολογισμών που γίνονται δημοσιονομικών. Αυτά τα δύο θέλω να μας εξηγήσετε.
2: Καταρχήν να σας πω αναφορικά με την ανακοίνωση του Επιτρόπου Ενέργειας. Πρόκειται για μια ανάλογη ανακοίνωση, τέτοια έχει βγει και το 22, όταν έγιναν οι πρώτες κρίσεις ενεργειακές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και λέει το αυτονόητο που κάθε νοικοκυριό δεν χρειάζεται οδηγία από κανέναν επίτροπο να του δώσει, δηλαδή να μειώσει την κατανάλωση, πέρα από το γεγονός ότι νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό υποσκάπτεται και το κύρος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν λέει το αυτονόητο. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να προχωρήσω σε πιο βαρύς χαρακτηρισμός. Νομίζω ότι ήταν μια περιττή ανακοίνωση του Επιτρόπου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, να σας πω το εξής. Είχαμε προχθές το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Όπως ξέρετε, τα άτυπα συμβούλια δεν παίρνουν αποφάσεις, απλώς γίνεται μια ζήμωση ανάμεσα στους υπουργούς. Το κακό είναι ότι δεν πάθηκε και καμία ουσιαστική απόφαση ή μάλλον πρόταση προς την Επιτροπή για πολύ βασικά ζητήματα. Παράδειγμα, δεν ήταν καν στην ημερήσια διάταξη το ενδεχόμενο φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Δεύτερον, δεν δόθηκε κάποια στοιχειώδης ευελιξία, ενώ πάντα να δοθούν κατευθύνσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να νομοθετηθούν τα αντίστοιχα. Δεν δόθηκε καμία κατεύθυνση προκειμένου να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη που έχει τον υψηλότερο βαθμό επιβάρυνσης της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου από φόρους. Τα εισπράττει το κράτος τα περισσότερα. Και βεβαίως έχουμε.
0: Της βενζίνης, ναι, του πετρελαίου, γιατί κύριε Μανιάτη?
2: Και το πετρέλαιο και η βενζίνη, σε όλα τα καύσιμα έχουμε. Αν θυμάμαι καλά, είμαστε πάνω από 55% επιβάρυνση από τους φόρους. Και μάλιστα, προχθές διάβασα ότι τα έσοδα του οκταμήνου από τον ΦΠΑ των επιπλέον, που σημαντική συμβολή είναι από τα καύσιμα, είναι στο οκτάμηνο, είναι γύρω στα 900 εκατομμύρια. Το λέω αυτό ως λογική, διότι υπάρχει μια δικαιολογία από την κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το πλαφόν των δαπανών μας έχει επιτραπεί μέχρι τώρα. Αλλά όπως ξέρετε, το γεγονός ότι έχεις υπερκέρδη από μια άλλη πηγή σου επιτρέπει να ανασχεδιάσεις τον προϋπολογισμό σου και να ανασχεδιάσεις και τις δαπάνες σου.
1: Μισό το. Μπάμπη, διαφωνείς με αυτό?
0: Διαφωνώ, ναι.
1: Γιατί?
0: Στο εξής, πρώτον, στο πετρέλαιο το περιθώριο του παραπανήσιου φόρου.
1: Σου λέει κάτι άλλο, κ. Μανιάδης, που έχει λογική. Ότι υπάρχει το όριο που σου λέει μην το ξεπεράσεις, αλλά αν έχεις πηγή από το ίδιο εσόδου από αλλού, το καλύπτεις το κενό.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά πρώτον το σημείο με το πετρέλαιο. Γιατί το πετρέλαιο έχει, η Ελλάδα έχει πάντοτε πολύ μικρό παραπανήσιο εκείνου που βάζει ελάχιστο η Ευρώπη φόρο. Το είχε πάντοτε, επειδή παίζει σπουδαίο ρόλο το πετρέλαιο στη μεταφορά των. Υπήρχαν λόγοι. Το ξέρετε, έχετε περάσει από τη θέση του Υπουργού Ενέργειας και επομένως και εσείς το έχετε υποστηρίξει, να είναι μικρός αυτός. Αυτή είναι η μία μου αντίρρηση. Άρα αυτό το έχει εξαλείψει, διότι δίνει επίδομα τώρα.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, όπως ξέρετε, ακριβώς το γεγονός ότι υπάρχει επίδομα και στο πετρέλαιο και στο ντίζελ, δηλαδή και στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη, δείχνει ακριβώς ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και έχουμε περιθώριο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Έχουμε περιθώριο για να μην μπούμε στη λογική πόσο τις εκατό, αν θυμάμαι καλά, 70 λεπτά είναι η επιβάρυνση, για παράδειγμα, στη βενζίνη επιπλέον, ενώ το κατώτατο όριο είναι γύρω στα 35 λεπτά.
0: 36, 35, 9. Ναι. Τα έχω μάθει απ' έξω τώρα.
1: 35, 9, ναι,
2: σωστό, σωστό. Αντίστοιχα, ισούνται για το πετρέλαιο. Όμως,
0: όχι, στο πετρέλαιο είναι 31 το κατώτατο και βάζουμε εμείς 33 το κατώτατο και βάζουμε εμείς 41.
1: Είναι 8 λεπτά.
0: 8 λεπτά.
2: Άρα έχουμε πάλι περιθώριο. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για να ξεφύγει από την, θα έλεγα, από την λογιστική της διάσταση, πρέπει να δούμε πολιτικά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Και εγώ πρέπει να σας πω, είδα τις προτάσεις, για παράδειγμα, του Προέδρου Μακρόν, που είναι πολύ σαφής και ξεκάθαρος. Πρώτα απ' όλα λέει ότι πρέπει να δώσουμε περιθώριο. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι αγορές κερδοσκοπούν σε βάρος της Ευρώπης, σε βάρος όλων των κρατών. Ας θα σας πω το παράδειγμα, ας πούμε, του φυσικού αερίου. Σήμερα θα έπρεπε οι αποθήκες του φυσικού αερίου να είναι γεμάτες κατά 90%. Ξέρετε πόσο είναι γεμάτες? Κατά μόνο 70%. Επειδή λοιπόν οι αγορές ξέρουν ότι τα κράτη θα φροντίσουν να γεμίσουν τις αποθήκες τους, έχουν αρχίσει πια και σηκώνουν τις τιμές σκόπιμα, γνωρίζοντας ότι τα κράτη-μέλη θα φροντίσουν να κάνουν επιπλέον προμήθειες εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Ποια θα ήταν η λύση? Την προτείνει και ο πρόεδρος Μακρόν, την προτείνουμε και εμείς στους σοσιαλιστές. Να μην είναι υποχρεωτικό πια να φτάσουμε στο 90%, αλλά να μειωθεί αυτή η υποχρέωση που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη, να μειωθεί ο βαθμός πλήρωσης των αποθηκών αυτών. Σας λέω απλοϊκά πράγματα, απλά ζητήματα, στα οποία δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσκίνησία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανταποκριθεί. Ή για παράδειγμα, ένα δεύτερο και το κλείνω. Υπάρχει ένας κανονισμός να μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου από την αξιοποίηση του φυσικού αέριου, κυρίως από το φυσικό αέριο που έχουμε εκπομπές μεθανίου. Και τι λέει ο Μακρόν? Παιδιά, σαν να στείλουμε αυτές τις προδιαγραφές για κάποιους μήνες, προκειμένου να έχουμε τροφοδοσία και από άλλες χώρες που έχουν τέλος πάντων αυτό τον καιρό αυξημένο ποσοστό μεθανίου, τουλάχιστον έχουμε περισσότερους εναλλακτικούς παρόχους.
1: Ωραία. Αυτή
2: είναι που τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Εδώ όμως, ένα σχόλιο και ζητώ συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Μανιάτη. Ένα σχόλιο για αυτό, για την πρόταση που ανακοίνωσε ότι κάνει η ελληνική πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι πηγαίνει στην στέλνει επιστολή. Και λέει ότι θέλουμε να μας επιτρέψετε να ελαστικοποιήσουμε τα όρια.
2: Κοιτάξτε, είναι αυτό το ο κύριος Πρωθυπουργός το συνηθίζει να στέλνει επιστολές. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ξέρουμε πια πώς παίρνονται οι αποφάσεις, συνεννούνται μεταξύ τους ηγέτες χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ανταλλάξουν δημόσια επιστολές. Όμως καταλαβαίνω την, ας την πω, προπαγανδιστική λογική, το να στέλνει ο Πρωθυπουργός μια επιστολή κλπ. Τα αντιλαμβάνουμε στο πλαίσιο μιας προεκλογικής περίοδου.
1: Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς.
2: Τι θέλω να πω.
1: Ναι, κύριε Μανιάτη, πολύ σύντομα.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει, για παράδειγμα, δίπλα μας το ιταλικό πρότυπο, το οποίο αρκετές φορές δίνει διεξόδους στο πλαίσιο πάντα της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Και το δεύτερο, ότι θα πρέπει πια επιτέλους να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος σε όλη την αλυσίδα, από τη διήλυση μέχρι την Αγγλία.
1: Κύριε Μανιάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
14: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
13: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στα 20 λεπτά αναλύτρω η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνηση στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Αύγουστο από 8,8% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη και 17 στη Λιβαδιά.
21: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, στην κάθοδο από μεταμόρφωση έως κόκκινο μήλο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Στην Κηφισία στην κάθοδο από Ψυχικό έως Πανόρμου και στην άνοδο ανατμήματα από Πανόρμου έως Χαλάνδρη.

0: Μη βιαστείς.
1: Να μην βιαστώ, εγώ όχι. Καθόλου. Αλλά θα πρέπει να βιαστούμε. Μην γίνει αγενή και αφήνει μια κυρία να περιμένει στο τηλέφωνο.
0: Τώρα, αφού το είπε έτσι, βιάζω.
1: Ακριβώς, βιάζομαι. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, η βουλευτής του ΠΑΣΟ. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς τους δύο και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε εκ μέρους τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε και σας καλέσαμε να μιλήσουμε για την υπόθεση Τριαντόπουλου και την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, γιατί ήσταν και η εισηγήτρια. Αλλά θέλαμε και ένα σχόλιο για τα μέτρα, γιατί έχετε και τον τομέα αυτόν. Ένα σχόλιο για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
2: Κοιτάξτε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύεται η γύμνια της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και η απόλυτη αβασιμότητα όσων επιχειρημάτων ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, όπως ξέρετε, οι 120 δόσεις ως ένα μέτρο αντιμετώπισης του ωκεανού του ιδιωτικού χρέους αποτελεί μέρος της τεκμηριωμένης πρότασής μας για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Όσες φορές έχουμε θέσει το ζήτημα αυτό, έχοντας μάλιστα καταθέσει επανειλημμένως τροπολογίες στη Βουλή, οι απαντήσεις ήταν, θα έλεγα, σχεδόν απαξιωτικές. Μιλούσαν πάντοτε για λευτόδεντρα, για λαϊκισμούς, για οτιδήποτε άλλο. Σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός, έστω και εν μέρη, υιοθετεί πλήρως αυτή την πρόταση και θα πρέπει να μας εξηγήσει τι άλλαξε από τις 2 Σεπτεμβρίου που την απέρριπτε και που ταυτόχρονα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μιλώντας σε σχέση με το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, κόμπαζε ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δίκτυο των ληξιπρόθεσμων χρεών. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και το ΠΑΣΟΚ, όπως έλεγε τότε, χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων. Πάνω σε αυτή τη δημιουργία των ψευδών εντυπώσεων έρχεται σήμερα να την υιοθετήσει ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση.
2: Για να μην αναφερθούμε τώρα για τα καύσιμα, έτσι, γιατί εδώ και για το ενεργειακό βλέπετε ότι υπάρχουν σωρία ευρωπαϊκών χωρών, από την Ιταλία και την Ισπανία μέχρι την Κροατία και την Κύπρο, που έχουν παρέμβει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε μια χώρα μάλιστα σαν την Ελλάδα που βλέπουμε μηδενικές κινήσεις, που ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν διπλάσιος από το ελάχιστο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα είναι το όριο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα την υπόθεση Τριαντόπουλου, γιατί αυτό που λέει η κυβέρνηση επί της ουσίας είναι ότι να, εσείς που μιλούσατε για μπάζουμε, μιλούσατε για ξυλόλαια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, πέφτεται έξω, η υπόθεση έχει πάρει κανονικά το δρόμο της δικαιοσύνης, ο κ. Τριαντόπουλος λέει ότι θα αποδείξω την αθωότητά μου. Εσείς τώρα έχετε κάποιο λόγο να πανηγυρίσετε, γιατί σχολιάζαμε πριν με τον Μπάμπη του Παπαδημητρίου ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πανηγυρίζουν. Γιατί πανηγυρίζουν, το έχει καταλάβει κανείς.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το να πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία συνιστά προσβολή της αντίληψης της ελληνικής κοινωνίας, βαριά προσβολή στη μνήμη όσων αδικοχαμένων συμπολιτών μας και των οικογενειών τους, αλλά θα έλεγα και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πανηγυρίζει για ζητήματα που άπτονται μιας εθνικής τραγωδίας, όπως είναι και η υπόθεση των Τεμπών. Το ΠΑΣΟΚ όμως αισθάνεται βαθιά δικαιωμένο. Και για να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη αναδρομή, θέλω να θυμίσω ότι ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται από το Δικαστικό Συμβούλιο ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Θέλω να πω ότι όταν το ΠΑΣΟΚ υπέβαλε αυτή την πρόταση, την οποία η κυβέρνηση σύρθηκε να υπερψηφίσει, σε αντίθεση με ό,τι είχε κάνει για τον κύριο Καραμαλή, είχαν μεσολαβήσει τα μαζικά συλλαλητήρια και οι αλλεπάλληλες δημοσιεύσεις των δημοσκοπήσεων που έδειχναν ότι ένα 80% της κοινής γνώμης καταλογίζει στον Πρωθυπουργό προσωπικά και την κυβέρνηση μεθοδευμένη συγκάλυψη. Είχε προηγηθεί η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία να θυμίσω στους ακροατές σας ότι με παρέμβαση του Πρωθυπουργού ο κ. Τριαντόπουλος δεν εκλήθη ούτε ως μάρτυρας. Και ότι μεθοδεύτηκε η κλήση του κυρίου αγοραστού, το για τον οποίο ζητάγαμε να έρθει αμέσως, την τελευταία συνεδρίαση, την πρώτη τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, όταν πλέον που είχε αποδοθεί η ιδιότητα του κατηγορουμένου με την άσκηση της ποινικής δίωξης. Οπότε, δίνοντας ένα παράδειγμα το οποίο στη συνέχεια έγινε modus operandi για έναν εσμό νεοδημοκρατικών στελεχών στον ΟΠΚΠΕ, εισήγαγε το περίφημο δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αναφυσβήτη το δικαίωμα του κατηγορουμένου.
0: Δεν το εισήγαγε, το χρησιμοποίησε.
2: Ναι. Αλλά σας είπα, ένα αναμφισβήτητο δικαίωμα του κατηγορουμένου είναι ενδεικτικό ότι τον κάλεσαν σε τέτοια χρονική στιγμή που ήξεραν ότι είχε πλέον ασκηθεί ποινική δίωξη, γιατί αν ερχόταν ο κύριος αγοραστός όταν τον ζητούσαμε στην αρχή της διαδικασίας, ίσως έλεγε πράγματα που θα έφερναν σε πολύ δύσκολη θέση την κυβερνητική πλειοψηφία. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, εμείς καταθέσαμε μία αίτηση η οποία βασιζόταν, κύριε Νηφλή και κύριε Παπαδημητρίου, απολύτως στην δικογραφία που είχε έρθει στη Βουλή και την διάταξη της εισαγγελέως, της κυρίας Μάτση, με βάση την οποία καταλογιζόντουσαν συγκεκριμένες ενέργειες, όχι παραλήψεις. Η εισαγγελέας εφετών, η κυρία Μάτση, διαπίστωνε ότι έγιναν παράνομες ενέργειες χωρίς στήριξη πρακτικών, και χωρίς, το βασικότερο, έγκριση από την αρμόδια αρχή. Ναι. Δηλαδή από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και την Τακτική Ανακρίτρια. Προσέξτε, στις 2 Μαρτίου η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ασκεί ποινική δίωξη και παραγγέλει τη διενέργεια κύριας ανάκρισης. Στις 3 Μαρτίου, από τη στιγμή που ασκείται η ποινική δίωξη, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στον χώρο του δυστυχήματος χωρίς προηγούμενη άδεια της Εισαγγελικής και της Ανακριτικής Αρχής. Στις 3 Τρίτου, μία μέρα μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, πραγματοποιείται σύσκεψη στην οποία μετέχει ο κύριος Τριαντόπουλος, ο Περιφερειάρχης, ο αστυνομικός διευθυντής, ο συντονιστής της πυροσβεστικής, ο διοικητής της Τροχιάς Λάρισας. Και τότε ο διοικητής της Τροχιάς Λάρισας, ο κύριος Βλαχογιάννης, επισημαίνει ότι κακώς πραγματοποιείται αυτή η σύσκεψη και ζητείται η συνένεση για οποιαδήποτε εργασία, γιατί πρέπει να απευθυνθούν στις δικαστικές αρχές. Ο άνθρωπος αυτός αποχωρεί και τους καταγγέλει κατά κάποιο τρόπο. Ο κύριος Τριαντόπουλος τα έχει ακούσει όλα αυτά.
0: Γι' αυτό και ο Τριαντόπουλος είπε ότι δεν ήταν τελικά σύσκεψη.
2: Ναι, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή. Τα έχει ακούσει όλα αυτά. Τις επόμενες ώρες, κύριε Παπαδημητρίου, η εταιρεία Πανδρεμένου απομακρύνει περίπου 300 κυβικά χώμα και τα μεταφέρει σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της. Όπως καταθέτει αξιωματικός της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, στις 4 Μαρτίου έχουν εξαφανιστεί τα πάντα. Με βάση αυτό το περιεχόμενο της δικογραφίας, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει προέτοιμα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ξέρετε, και σας το θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι ανθρώπινο. Μετά την υποβολή αυτής της αίτησης, ο ΠΑΣΟΚ δέχτηκε πειρά από χαροκαμένους γονείς. Επιθέσεις. Σχόλια που για μένα τουλάχιστον ήταν μια γροθιά στο στομάχι μου. Ναι. Είμαι μητέρα και συμμεριζόμουν τον πόνο, την οργή και την αγανάκτηση. Όμως η οργή γιατί ήταν, γιατί η παραπομπή για τον κύριο Τριαντόπουλο με βάση τη δικογραφία αφορούσε ένα επιμέλημα, την παράβαση καθήκοντος. Ναι. Και αυτοί οι χαροκαμένοι άνθρωποι νιώθανε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό που έχει συντελεστεί να αντανακλάται σε ένα επιμέλημα. Όμως ζούμε σε ένα κράτος δικαίου και η αλήθεια αποδίδεται με βάση τον νόμο, τον ποινικό κώδικα και την ποινική δικονομία.
0: Καλά,
2: και
0: καταλαβαίνω.
2: Αυτή η δικογραφία, και αυτή η δικογραφία στοιχειοθετούσε αυτό ακριβώς το αδίκημα.
0: Καλά, καταλαβαίνω,
2: έτσι προχωρήσαμε
0: κυρία...
2: σε αυτό.
0: Καλά, καταλαβαίνω, κυρία Αποστολάκη, ότι δεν συμφωνείτε με την παραπομπή, δηλαδή με το περιεχόμενο της παραπομπής, όχι με την παραπομπή την ίδια, συμφωνείτε προφανώς. Αλλά με το περιεχόμενο, δηλαδή αυτό για το οποίο παραπέμπεται τελικώς και ποιο είναι αυτό για το οποίο θα δικαστεί.
2: Με παρερμηνεύετε και με παρερμηνεύετε.
0: Δεν παρερμηνεύω, ρωτάω.
1: Όχι, καλό όμως να διευκρινίσουμε, γιατί έτσι όπως το είπατε για το πλημέλημα.
2: Με συγχωρείτε, όχι. Ερμήνευσα την οργή και την αγανάκτηση.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Των γονέων. Και σας είπα ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου. Η δημοκρατία ούτε εκδικείται ούτε δικάζει.
0: Να το διατυπώσω αλλιώς. Θα έπρεπε να παραπεμφθεί για κάτι άλλο ή και για κάτι άλλο.
2: Εάν παραπεμπόταν για κάτι άλλο με βάση αυτή τη δικογραφία που ήρθε, το δικαστικό συμβούλιο δεν θα τον παρέπεμπε στο ειδικό δικαστήριο. Τον παρέπεψε στο ειδικό δικαστήριο γιατί αυτή η πρόταση ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη σε συμφωνία με το περιεχόμενο της δικογραφίας. Δεν θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί κάποιο άλλο αδίκημα του ποινικού κώδικα με βάση τη συγκεκριμένη δικογραφία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν το ΠΑΣΟΚ πήρε αυτή την πρωτοβουλία, ο κύριος Μαρινάκης είπε, και διαβάζω τη δήλωσή του, ότι το ΠΑΣΟΚ εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, τις αγωνίες των συγγενών, την ανάγκη της κοινωνίας για δικαιοσύνη, για να επιβιώσει πολιτικά, γιατί δεν έχει αφήγημα. Και κυβερνητικές πηγές προσέθεσαν ότι η συγκεκριμένη κίνηση του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στην απέλπιδα προσπάθειά του να εργαλειοποιήσει την τραγωδία των τεμπών για φτηνά πολιτικά παιχνίδια. Ναι. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μαρινάκης και η κυβέρνηση δεν απευθύνει σήμερα αυτές τις μορφές στους τρεις αρεοπαγίτες και τους δύο συμβούλους της Επικρατείας που συγκρότησαν το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο παρέπεψε τον κύριο Τριαντόπουλο με ένα βούλευμα που δεν έχουμε δει, αλλά που σύμφωνα με τις πληροφορίες έγκυρων δικαστικών ρεπόρτερ λένε ότι το βούλευμα αυτό καταλήγει στο ότι υπήρξαν ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα την αλλίωση του χώρου και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.
1: Εσείς, για ένα τελευταίο ερώτημα, ζητάτε την παρέτηση του κύριου Φλωρίδη για τις δηλώσεις που είχε κάνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Για τον μπάζουμα και τα μπάζα.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Με προλάβατε, γιατί ανάμεσα στις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη, τις υπόλοιπες κυβερνητικές πηγές, τον κύριο Βορύδη, που κατά την συζήτηση στη Βουλή της πρότασης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής ως δικαστής απεφάνθη για την αθωότητα του κύριου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης με τη δήλωσή του αυτή υπερεύει τα εσκαμμένα και προσέβαλε το αίσθημα δικαιοσύνης της ελληνικής κοινωνίας. Προσέβαλε τον κάθε ένα από εμάς με αυτά που είπε. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να ζητήσει ένα συγγνώμη μετά και από τις εξελίξεις και την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, παρακαλώ,
0: Πάντως πάει με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας.
2: Πάει με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας, η οποία όπως σας
0: δηλαδή,
2: ανέφερα...
0: Δηλαδή, είπε ο Βορύδης ότι είπε τότε, αλλά ναι, σύρθηκε πολύ, ναι, αλλά πάντως το ψήφισε τελικά.
2: Σύρθηκε, διότι είχαν μεσολαβήσει τα συλλαλητήρια αυτά και ήταν, αν θέλετε, μια κατάσταση, μια διαφυγή από μια κοινωνία η οποία δεν μπορούσε
1: πλέον να
2: ανεχθεί αυτή την οργανωμένη και μεθοδευμένη συγκάλυψη. Και επαναλαμβάνω ότι πέραν του κύριου Αγοραστού, όλοι οι υπόλοιποι κύριοι οι οποίοι παραπέμπονται με τον κύριο Αγοραστό αποκλείστηκαν ως μάρτυρες. Και τέλος, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί εδώ έχουμε μια αντισυνταγματική εκτροπή, ουδέποτε συνεδρίασε, κύριε Νυφλή και κύριε Παπαδημητρίου, η Προανακριτική Επιτροπή. Συνευθύνθη για ένα 24ωρο και με την γνωστή εξοαντιθεσμική και αντισυνταγματική μεθόδευση.
0: Ναι, δεν το συζήτησε, πήγε κατευθείαν. Ναι.
2: Δεν συνευθύνθη εισάγοντας το μοντέλο Τριαντόπουλου κατά παράβαση του συντάγματος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε, μυρτό μου.
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων, οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον ντίζελ, τι θα γίνει με την επιδότηση από τα διηλιστήρια, χωρίς κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αιτία τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς. Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες. Οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
15: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Τι έγινε?
19: Τι κάνεις?
18: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
19: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
18: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
19: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
18: Γιατί?
19: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
18: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
19: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
20: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αποκλείεται να φύγουμε και να κλείσουμε την εκπομπή χωρίς να διαβάσω τη δήλωση του δικηγόρου του υπνοθεραπευτή. Έτσι. Δικηγόρος υπνοθεραπευτή. Έχει χάσει τον ύπνο του.
1: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται.
2: Καλό. Είναι πραγματική δήλωση ή κάποιος τη σκαρφίστηκε?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
2: Πάντως είναι τέλειο. Είναι τέλειο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σας δίνουν την ευκαιρία να απολαύσετε τους αγώνες του UEFA Champions League από κοντά. Τώρα με κάθε συναλλαγή που κάνετε μπαίνετε στην κλήρωση και μπορεί να είστε ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, η εμπειρία δεν σταματά εδώ. Με 20 διπλά εισιτήρια σας περιμένουν να απολαύσετε τους αγώνες από κοντά. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνετε. Τι περιμένετε? Συναλλαγές με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας για να ζήσετε μια μέρα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Η ενέργεια αυτή ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος, αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, την διοίκηση ή τα ναυτιλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέρονται 15% έκπτωση και ευελιξίες στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό τους μήνυμα: το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr. Και κάπως έτσι σας αφήνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι.
2: Γεια σας, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο ενωπίο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο ενωπίο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Η ώρα είναι 2.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι.

1964, η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-052-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: γράφουν το συνολικό ποσό και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.
1: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούργια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημία για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
0: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ πέτυχε ο Ολυμπιακός. Το Κάουνας επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκύρης. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άριστο Euro Cup στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν.
1: Για την Ευρωλίγκα στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στη Θεσσαλονίκη στις 7.30. Το απόγευμα ο ΠΑΟΚ παίζει με την ισπανική Μανορέσα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στο Euro Cup.
0: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Σε χαμηλά επίπεδα γύρω στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν και αύριο τα φαινόμενα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες ανταμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Σαλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Και έρχεται ένα ακόμη βράδυ με ρυθμίσεις στον Κηφισό, Παναγιώτη.
3: Συνεχίζονται οι προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό λόγω έργων. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα διακοπεί κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα από την Πέτρου Ράλη έως την οδό Σιώκου στα Σεπόλια. Διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και στο τμήμα από Πέτρου Ράλη έως την οδό Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Ο κύβος σε ρύφθη. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες, με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα δηλαδή πριν αρχίσει η διάθεσή του. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
4: Πρόκειται πως για μία αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου, αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολα.

0: πολλές λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν.
1: Για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, μίλησε ο Πρωθυπουργός Δημήτρη Γκάτσιε, τονίζοντας ότι η στήριξη των πολιτών θα συνεχιστεί χωρίς βέβαια να αναρκοθετείται η πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει σε κοινές τολμηρές κινήσεις εκτός από τις παρενέσεις.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Αναμέναμε αυτό το νέο κύμα των παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ράλι στις τιμές της ενέργειας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερους όρους στους σέρβισες για την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Εάν οι σέρβισες λοιπόν παραβιάσουν συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης απιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Όσον αφορά τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές της Αγγλίας, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ. Η νέα επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινήσει και η διάθεσή του. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προβούν με τη σειρά τους σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Η κίνηση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλες οι παρεμβάσεις που φέρνει στο προσκήνιο η κυβέρνηση θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Το ανέφερε πολύ ορθά. Το πρώτο πράγμα που στέκεται ο Πρωθυπουργός είναι το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι οι αγορές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στις εθνικές οικονομίες και υπό αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση κρατάει εφεδρίες, ωστόσο είναι πάντα εστιασμένη η στρατηγική της στην ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Είχαμε αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ μας μέσα από την Real την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει μια επιστολή προς τις Βρυξέλλες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 και 15 Οκτωβρίου.
1: Κάτι που έγινε ήδη, Δημήτρη, εστάλη αυτή η επιστροφή επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος.
2: Ακριβώς, γιατί όπως επισημάνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για μια κρίση η οποία περνάει πέρα και πάνω από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Απαιτούνται ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές, μάλλον η συζήτηση, γιατί για να φτάσουμε στο επίπεδο των αποφάσεων, γνωρίζουμε καλά ότι η Ευρώπη είναι ένα καράβι που αργεί να στρίψει. Πολλές φορές θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση εντός της Συνόδου, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση ανάμεσα στους 27 ηγέτες στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, κατά πόσο οι Βρυξέλλες, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσει να ρίξει χρήματα προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές, είναι ένα ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί το επόμενο 15ήμερο. Να έρθω επίσης από του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί πέραν των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεψε και μηνύματα προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μηνύματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τα φάλτσα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην κοινωνία αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν κάλεσε τους υπουργούς να αναλύουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους το σύνολο του κυβερνητικού έργου και να μην μένουν αποκλειστικά στα του χαρτοφυλακίου τους. Θα δούμε όλο αυτό το πλαίσιο να εξελίσσεται τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αναμένουμε ένα νέο κύμα περιοδιών του Πρωθυπουργού σε Αττική και Περιφέρεια, που θα έχει στόχο όχι μόνο την ανάλυση των τελευταίων μέτρων που θα έρθουν στην πρώτη γραμμή τις επόμενες ημέρες, αλλά και των μέτρων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Δημήτρη Γκάτσιε. Το πολιτικό προσωπικό είναι όριμο και θα πρέπει να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Ας τον ακούσουμε.
0: Περισσότερο παρά ποτέ, σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας. Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
3: Πάντως, η αντιπολίτευση εξαπολύει και πάλι σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά, σχολιάζοντας τις σημερινές ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισερς. Για μία από τα ίδια κάνει λόγο το Πασόκ, που υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε το αφήγημα του success story της οικονομικής πολιτικής. Για ανεπαρκείς παρεμβάσεις μιλούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
4: Ακριβώς, για να μείνουμε λίγο στα των καυσίμων, μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες το περίμενε, λένε στη Χαριλάτρικου, ο κ. Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Στην πραγματικότητα τον κατηγορούν ότι παραπέμπει για άλλη μια φορά τη λύση τη Βρυξέλλες, ενώ θα μπορούσε να την εφαρμόσει μόνο του, αφού υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερη παρέμβαση. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένα φορολάχνο πολιτικό, λένε, που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, λελατώντα το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλε ευρωπαϊκέ κυβερνήσει του δείχνουν τον δρόμο. Μάλιστα, αναφέρουν τις δικές τους προτάσεις και τους ζητούν να αναλάβει δράση με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, με μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διείληση ως την Αγγλία, και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης με κάπως σκληρό λόγο και με μια λαϊκή παροιμία, λάβει και τη γανίτα τίποτα, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει μέτρα αποτελεσματικά και τον ρωτά γιατί δεν έχει ως τώρα δεχτεί τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν θετική επίπτωση στην κοινωνία, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γιατί δεν προλαμβάνει το κακό στα διηληστήρια. Ελισάβετ.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα, σχολίασε στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του Πασόκ και πρώην υπουργός ενέργειας.
5: Το γεγονός ότι υπάρχει επίδομα και στο πετρέλαιο και στο ντίζελ, και στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη, δείχνει ακριβώς ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και έχουμε περιθώριο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Έχουμε περιθώριο για να μην μπούμε στη λογική πόσο τη εκατό, αν θυμάμαι καλά, 70 λεπτά είναι η επιβάρυνση, για παράδειγμα, στη βενζίνη επιπλέον, ενώ το κατώτατο όριο είναι γύρω στα 35 λεπτά. Αντίστοιχα, ισχύουν και για το πετρέλαιο. Άρα, έχουμε πάλι περιθώριο. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για να ξεφύγει από την, θα έλεγα, από την λογιστική της διάσταση, πρέπει να δούμε πολιτικά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν.
1: Χωρίς ενιαία γραμμή και χωρισμένη σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εμφανίζεται για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στις κρίσιμες συνόδους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι βόρειες χώρες, όπως Γερμανία, Ολλανδία και Δανία, λένε όχι στην υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων, ενώ οι νότιες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία, Βαγγέλη Αρετέο, για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ενεργειακής ακρίβειας που προβλέπουν όλοι οι αναλυτές τον εφετινό χειμώνα.
6: Ακριβώς, Βασίλη, και ενώ η Κομισιόν ευνοεί πλέον στοχευμένες ενισχύσεις προς ευάλωτα νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις, διαφορετικές απόψεις αρχίζουν ήδη να καταγράφονται στις χώρες μέλη, δυστυχώς όπως συνήθως. Έτσι, έχουμε ένα πρώτο μέτωπο αυτό των χωρών του Βορρά, οι οποίες επιμένουν να δίνουν περισσότερη σημασία στην αγορά και στην κίνησή της και επιμένουν ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις. Από την άλλη μεριά έχουμε χώρες του Νότου, με πρώτες την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική πολιτική και συντονισμένη από τις Βρυξέλλες, αλλά και να μπορέσουν οι χώρες να αφήσουν περιθώρια πλέον δημοσιονομικά για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να στηρίξουν τους πολίτες. Και βεβαίως έχουμε και την ίδια ώρα και μια καινούρια μεγάλη διάσταση που εμπλέκεται σε όλο αυτό, είναι η άρνηση και επίσημη πλέον πολλών χωρών του Βορρά να επιτρέψουν στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει περισσότερα χρήματα σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, επιμένοντας ότι θα πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα για την άμυνα. Έτσι έχουμε ήδη, Βασίλη, δύο μέτωπα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής σε 15 περίπου ημέρες. Το βασικό ωστόσο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των χωρών του Βορρά να αφήσουν τα δημοσιονομικά στεγανά και να επιτρέψουν κάποια άλλη διαχείριση της ενεξελίξης κρίσης που είναι ουσιαστικά μια στήριξη στους καταναλωτές.
1: Μια αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν βαρύτα το τίμημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
3: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί για μία ακόμη φορά να διαμορφώσει κοινή γραμμή αντιμετώπισης της χειρότερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι πιο ευάλωτοι εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα μας τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνωση, γι' αυτό εμφανίζουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Με απλά λόγια, αυτό που συμβαίνει, Μαρία Παπακοσταντινού, είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κρυώνουν το χειμώνα ενώ πληρώνουν ακριβά την ενέργεια η οποία δυστυχώς όμως χάνεται κάπου στην πορεία.
7: Ακριβώς, Ελισάβετ, συνοπτικά να πούμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ε ως ι, ενώ 1 στα 5 νοικοκυριά αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Για να τα πούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα από την αρχή. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την απόδοση των κατοικιών της. Αυτό έχει ως
3: παρά τη σημαντική χρηματοδότηση, φαίνεται ότι έχουμε από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ένωση.
7: Ακριβώς, είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Και αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να καίνε πολύ και να επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος ενέργειας. Επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Eurostat ότι τα εγχώρια νοικοκυριά δαπανούν υπέρογκα ποσά για τις βασικές τους ανάγκες, με τα 3 τέταρτα της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75%, να καταναλώνονται αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Και συγκεκριμένα η ενέργεια μοιράζεται σε 50% για τη θέρμανση χώρου, 25% για το ζεστό νερό χρήσης, 14% για τις ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισμό, 6% για το μαγείρεμα και μόλις 5% για την τζίξη. Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται στο γεγονός ότι πάνω από τις μισές κατοικίες στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Και αυτό σημαίνει ότι στερούνται σύγχρονες θερμομόνωσης. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια, δηλαδή το 90%, κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες που είναι το ε έως ι. Στον αντίποδα, μόλις 1 στα 10 σπίτια, δηλαδή ένα ποσοστό 10% και πλέον,
3: είναι πολύ χαμηλό.
7: Πολύ χαμηλό στις υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α και Β. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι υπερδιπλάσιος και αγγίζει το 23,7%. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη ψαλίδα. Αυτή τώρα η ενεργειακή γενιά των κτηρίων μεταφράζεται και σε εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια, καθώς η έκθεση αποκαλύπτει ότι σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες, ποσοστό 19,2%, δηλώνει αδυναμία να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Και το νούμερο αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος περιορίζεται στο 9,3%. Ανδείκνοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα εγχώρια νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Και όλα αυτά όταν η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θέτει, Ελισάβ, να σου πω αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μειώσει τη μέση κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια κατά 16% έως το 2030 και κατά 20% έως 22% έως το 2035. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το 55% της συνολικής μείωσης πρέπει να προέλθει στοχευμένα από την αναβάθμιση του 43% των πιο ανεργοβόρων κτηρίων της χώρας, στόχος που με τη σειρά του καθιστά βλέπει στα επιδοτούμενα προγράμματα το πιο κρίσιμο εργαλείο για το μέλλον της ελληνικής κατοικίας. Και εδώ θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα.
3: Και όλα αυτά ενώ είναι άκρως δυσίωνες οι εκτιμήσεις για τον χειμώνα που έρχεται, με βάση τις τρέχουσες τιμές, υπολογίζεται ότι το πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι θα προσεγγίσει φέτος τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που θα ανάψουν και οι καυστήρες για τη θέρμανση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός υπευθύνου εταιρείας κυροδέματος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη μεταμόρφωση, καθώς εντόπισαν διαρροή υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου Θεοδόση Πάνου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ελήφθησαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.
8: Βεβαίως, διότι τα λίμματα τα οποία πέφτουν όλα αυτά τα χρόνια στην κήτη του Κηφισού από την συγκεκριμένη επιχείρηση στην περιοχή της μεταμόρφωσης δεν είναι μόνο πάρα πολλά. Και τα χρόνια και τα λίμματα, αλλά και ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Σε σημείο τέτοιο που στην περιοχή που έπεφταν εκεί στο τυχείο το οποίο είχαν δημιουργήσει στην συγκεκριμένη επιχείρηση σκυροδέματος, είχαν δημιουργηθεί σταλακτίτες, κυριολεκτώσει αυτό που λέω.
1: Άρα φανταζόμαστε το χρόνο που έπεφταν τα λίμματα αυτά στην Κήτη του Κηφισού. Ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που γινόταν το ίδιο πράγμα.
8: Βέβαια. Γινόταν πάρα πολλά χρόνια αυτό και είχαν δημιουργήσει, όπως είπαμε, τους σταλακτίτες και έπεφταν μέσα στην Κήτη του ποταμού του Κηφισού και μάλιστα λέγανε όσοι γνωρίζουν εκεί την περιοχή ότι υπήρχαν ψάρια, λέει, εκεί, τα οποία μετά από κάποια φάση και έπειτα εξαφανίστηκαν τα ψάρια αυτά. Μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί εξαφανίστηκαν τα ψάρια. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν έρευνα και διαπίστωσαν ότι όλα τα επικίνδυνα λίμματα της συγκεκριμένης επιχείρησης έπεφταν μέσα στην Κήτη του ποταμού. Ουδεμία επεξεργασία, τίποτε, καμία προστασία, κανένα φίλτρο και δεν ακολουθούσε η συγκεκριμένη επιχείρηση το παραμικρό από ό,τι ορίζει η νομοθεσία όσον αφορά στα υπολείμματα που αφήσουν πίσω τα παραγόμενα προϊόντα στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Είχαμε τα βιτιοφόρα τα οποία άδειαζαν από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία αλλά και νοσοκομείο τα απόβλητα στην Κήτη του ποταμού. Τώρα έρχεται με αυτά τα βλαβερά υπολείμματα από το σκυρόδεμα επίσης να πέφτουν στην Κήτη του ποταμού και ένας Θεός ξέρει πόσοι άλλοι υπάρχουν, πόσες άλλες επιχειρήσεις υπάρχουν που προφανώς θεωρούν σωστό οι υπεύθυνοι να μολύνουν το περιβάλλον. Λες και οι ίδιοι δεν ζουν εδώ, αλλά ζουν κάπου αλλού.
1: Γι' αυτό και απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων. Ένα ακόμα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, Θεοδόση, στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν οδηγός ηλεκτρικού πατίνιου παρέσυρε γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο ΚΑΤ.
8: Και ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, προσπαθούσε να περάσει η γυναίκα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Και ως γνωστόν για τα πατίνια και τους χρήστες των πατινιών δεν υπάρχει stop, δεν υπάρχει ερυθρός πράσινος σηματοδότης, μάλλον ακριβολογώ όλοι οι σηματοδότες
1: είναι πράσινοι.
8: Ναι, δεν υπάρχει κόκκινο για αυτούς, δεν ανάβει. Ανάβει για όλους εμάς τους υπόλοιπους, όχι όμως για τα πατίνια. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που περπατούν πεζοί, δεν υπάρχει μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γενικότερα δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους χρήστες των πατινιών. Γιατί αυτό θεωρούν οι χρήστες των πατινιών. Έτσι λοιπόν παραβίασε το κόκκινο ο νεαρός που οδηγούσε το πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στην γυναίκα και να την τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τις πρώτες πρωινές ώρες αποχώρησε για την οικία της. Στο μεταξύ, ο νεαρός που δεν θεωρεί ότι το κόκκινο είναι για αυτόν από τη στιγμή που βρίσκεται στο δόστομα, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα ήδη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
3: Λίγες μόλις ημέρες μετά τη λειτουργία του MedWatch παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτό το διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών κατά 91%. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες ύποπτες περιπτώσεις, ωστόσο θα πρέπει τώρα να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν και όλες οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
9: Φαίνεται ότι η πλατφόρμα έχει, Ελισάβετ, πράγματι αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μόλις μέσα σε 10 μέρες έχουν ήδη σαρωθεί από το ψηφιακό ραντάρ περισσότερες από 12.000 δομές υγείας και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Μάλιστα, η λειτουργία του MedWatch έχει ήδη επηρεάσει, αφού, όπως πολύ σωστά είπε, οι σχετικές online διαφημίσεις εμφανίζουν μείωση κατά 91%. Βέβαια, να πούμε ότι η πλατφόρμα εντοπίζει και τις παλιές καταχωρήσεις. Οι έλεγχοι πρόκειται να επεκταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε οδοντιατρία και φυσικοθεραπευτήρια, αφού στο μικροσκόπιο του MedWatch μπήκαν 119 οδοντιατρία, στα οποία εντοπίστηκε διαφήμιση θεραπείων με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και Botox. Τώρα, το σύστημα έχει βγάλει στο κόκκινο και 468 δομές όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Επίσης εντοπίστηκαν 135 ιατρεία και 29 κλινικές που διαφημίζουν χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έγκριση από τον ΕΟΒ. Στο διαδίκτυο βρέθηκαν ακόμα 911 διαφημίσεις για μπότοξ και άλλες ανέστημες αγωγές, ενώ σε 16 περιπτώσεις εντοπίστηκε χορήγηση συνταγών χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση. Ο Άδωρης Γεωργιάδης διευκρίνησε πάντως ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών λειτουργεί νόμιμα και ότι παραβάται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου αντιστοιχούσε ποσοστό μικρότερο του 1%. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του παρέδωσε ένα φάκελο με δημοσιεύματα που αφορούν την επιχειρηματική δράση του Προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη, τον οποίο φάκελο και διαβιβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια για περαιτέρω έλεγχο. Έλεγχος θα γίνει, όπως μας είπε, και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, που εντοπίστηκε από το ψηφιακό ραντάρ, γιατί διαφήμιζε ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θέλει ειδική άδεια λειτουργίας και πρέπει να διευκρινιστεί αν τελικά είχε.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγάλουν αυτοί οι έλεγχοι. Όπως είπε ο Υπουργός, στις επόμενες 5 με 6 μέρες το πρόγραμμα, η πλατφόρμα MedWatch θα τρέξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, ακούμε τι δήλωσε για τα πρώτα ευρήματα του MedWatch ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Γιάννης Δοξαράς, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
10: Αυτές τις 10 μέρες έχουν μειωθεί οι διαφημίσεις. Έχουν κατέβει πολλές διαφημίσεις παραπλανητικές. Διαφημίσεις όπως είναι πριν, μετά, οι μαρτυρίες των ασθενών, όλα αυτά απαγορεύονται τριτός. Οπότε είδαμε ότι 91% υπήρξε μείωση στις διαφημίσεις που τρέχουν online, κυρίως από τα ιατρία. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι αυξήσαμε πάρα πολύ γρήγορα την κάλυψη, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα. Οι γιατροί έχουν αγκαλιάσει αυτή την πλατφόρμα, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να υπάρξει μια ρύθμιση στους κανόνες της ότι γίνεται στα ψηφιακά κανάλια.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai. Είχε αναχωρήσει από Ντουμπάι για Τελαβίβ. Σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα.
14: Κτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
15: Υποβολή εργασίας έγινε.
16: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
17: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
18: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
19: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
21: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τρόμος για τους επιβάτες που επέβαιναν σε πτήση της Fly Dubai, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Tel Aviv. Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με αποτέλεσμα να απογειωθούν Ισραηλινά μαχητικά. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία και οι πρώτοι που εξήλθαν έκαναν λόγο για έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των χειριστών. Οι Ισραηλινές αρχές ανέφεραν ωστόσο πριν από λίγο ότι ένας εκ των δύο πιλότων επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροπλάνο και ο δεύτερος έκανε προσπάθειες να τον σταματήσει. Σε κανένα να μην τύχει η Τζέννη Κρυθαρά, εν ώρα πτήσης ξεπερνά ακόμα και τα πιο εφιαλτικά σενάρια το περιστατικό που ευτυχώς είχε αίσια έκβαση.
2: Και είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών, Βασίλη, καθώς η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από αυτό το σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος μες στο αεροσκάφος, με κραυγές και κλήσεις για βοήθεια. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και ακινητοποίησε μαζί με το πλήρωμα τον πιλότο στο έδαφος, ενώ υπήρχαν και αίματα στο αεροσκάφος. Υπάρχει και μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το σκηνικό. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ μέχρι να φανεί τι επρόκειτο να συμβεί. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά ούτε και με τρομοκρατία όπως αρχικά είχε σκεφτεί πολλοί κόσμος. Η Fly Dubai θα στείλει άλλο αεροσκάφο στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.
1: Ποιος θα μπει μέσα είναι το ερώτημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένει ωστόσο, Ελισάβετ.
3: Ναι, γιατί από τον ένα συναγερμό, Βασίλη, θα πάμε στον άλλο. Έχει σημανεί συναγερμό και στον τομέα τη τεχνητή νοημοσύνη, από ό,τι φαίνεται, Τζέννη. Δύο κινέζικα μοντέλα κατάφεραν να παρακάμψουν τι δικλείδε ασφαλεία και να δώσουν οδηγίε σε ερευνητέ για τον τρόπο κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμα και για δολοφονίες.
2: Και μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη εσωτερική έρευνα στην Κινέζικη Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, τη Moonshot, αφού οι ερευνητές ασφαλείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες προστασίας σε δύο μοντέλα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τα δύο μοντέλα μπορούσαν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αγνοήσουν τους περιορισμούς που είχαν θέσει οι προγραμματιστές τους και να απαντήσουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνα αιτήματα όπως είναι τα βιολογικά όπλα και οι δολοφονίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό, καθώς μια τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να απαντά σε θέματα που κανονικά θα έπρεπε να απορρίπτει.
3: Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Επιβεβαιώνει και τις προειδοποιήσεις των ειδικών το προηγούμενο διάστημα ότι πρέπει να μπει κάποιο είδους φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι ενοικιαστές για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στο Ε1 που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό της επιστροφής ενοικίου που θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου. Για τους κωδικούς που χρειάζονται αναλυτικό έλεγχο προκειμένου να μην χαθεί το ποσό, μας ενημερώνει η Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενοικιαστές να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στη φορολογική τους δήλωση, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Προϋπόθεση είναι να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας δεν έχουν δηλωθεί σωστά. Το ύψος ενίσχυσης θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως σήμερα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν κυρίως τους κωδικούς του πίνακα 6 του Ε1, ειδικότερα τους κωδικούς 811 ως 816, στους οποίους αναγράφεται το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία, τους κωδικούς 817 και 822 που αφορούν τις δαπάνες για φοιτητική κατοικία, τους κωδικούς 081 και 087, στους οποίους δηλώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΔΕ. Να θυμίσουμε ότι για την κύρια κατοικία η ενίσχυση φτάνει ως τα 800 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για το ενίκιο. Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται ως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή, ενώ για τους εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται επιστροφή 2 ενοικίων χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη σύλληψη γνωστού δικηγόρου το πρωί για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανηλίκου γιού του, αφορμή στάθηκε μια καταγγελία στην οποία γινόταν αναφορά σε βίντεο όπου καταγραφόταν το περιστατικό. Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σπίτι του προκειμένου να τον εντοπίσουν, ωστόσο εκείνος δεν άνοιγε την πόρτα. Τι συνέβη τελικά, Θεόδωση Πάνου?
5: Ελεύθερος έχει αφαιρθεί ο γνωστός δικηγόρος, και αυτό λόγω της δηλωτητάς του και κυρίως γιατί πρέπει να εξεταστούν και τα 4 παιδιά του σύμφωνα με τα όσα είχε αποφασίσει ο εισαγγελέας, στον οποίο βρέθηκε ενώπιον του σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος. Είχε αναρτηθεί ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάποιο φιλικό του ή στενό του πρόσωπο έκανε ένα challenge, ένα story στο TikTok. Εκείνη την ώρα ο δικηγόρος είχε ανοιχτή πηγή ήχου και ήταν συνδεδεμένος. Και ακούγεται να βρίζει το παιδί του, ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν αυτοί που ανέβασαν και έκαναν την καταγγελία, γιατί φαίνεται να έχει ξεχάσει τη σχολική του τσάντα στο σπίτι και είχε πάει στο σχολείο χωρίς να έχει τα βιβλία του.
3: Άρα όλο αυτό γινόταν σε ζωντανή μετάδοση κατά κάποιον τρόπο.
5: Ήταν σε ζωντανή μετάδοση ακριβώς. Η κυρία η οποία έκανε την ζωντανή μετάδοση φώνασε το όνομά του, προσπαθούσε να τον σταματήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν άκουγε, ίσως δεν είχε το ακουστικό και δεν άκουγε, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και ένας ήχος που φάνηκε σαν να δέχτηκε το παιδί χτυπήματα. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε θέσει να ξέρουμε το τι έχει γίνει, γιατί όπως σας είπα δεν φαίνεται, ακούγεται μόνο ο ήχος. Τώρα έγινε καταγγελία στην γραμμή 10-21 για το συγκεκριμένο βίντεο, με αποτέλεσμα το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας αλίμου να πάει στο σπίτι σε άλλη περιοχή όμως του γνωστού δικηγόρου και να τον ενημερώσουν περί τίνος πρόκειται, και ουσιαστικά πηγαίνανε για σύλληψη καθώς το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο. Ο ίδιος δεν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσει και η εισαγγελέας γυναίκα, ο οποίος τον ενημέρωσε για την διαδικασία, με αποτέλεσμα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και τελικά να συλληφθεί. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Τα παιδιά του εκείνη την ώρα ήταν στο σχολείο και γι' αυτό το λόγο δέχτηκε να εξεταστούν και τα παιδιά όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, καθώς ο γνωστός δικηγόρος απειλεί με μηνύσεις τους ανθρώπους οι οποίοι ανήρθαν σε δημόσια θέα το βίντεο με το περιστατικό που σας προανέφερα.
3: Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση.
1: Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της. Σε 19 χώρες έχουν συλληφθεί Νίκη Κότσου μέχρι στιγμής, 7 ύποπτοι σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.
6: Ναι, Βασίλη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές έως και 300 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές, καθώς και απώλειες από ΦΠΑ άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία Τρόγια 3, όπως είπες, συμμετείχαν περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνιακοί αστυνομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες. Οι χώρες που αφορά η υπόθεση είναι Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εστονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθη κατάθεση και από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 7 υπόπτων σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνέχεια, οι συσκευές καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία. Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πολλούνταν μέσω διαδικτυακών αγορών σε τελικούς καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες με έδρα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί παράνομα ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για μεταχειρισμένα αγαθά.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από το Discovery EU, μία δράση του προγράμματος Erasmus Plus, έχουν όσοι νέοι μόλις ενηλικιώθηκαν. Οι 18χρονοι λοιπόν μπορούν να πάρουν ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, κυρίως με τρένο, ενώ λαμβάνουν και κάρτα εκπτώσεων. Τον τρόπο μας εξηγεί η Εύα Οικονομάκη.
7: Καλησπέρα, Ελισάβετ. Ο νέος κύκλος λοιπόν αιτήσεων ανοίγει αύριο, 5η 1 Οκτωβρίου. Και αναμένεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να πούμε ότι οι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2008 και είναι νόμιμοι, και είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου. Όσοι επιλεγούν να πούμε θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο με το οποίο θα μπορούν να γνωρίσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς ταξιδεύοντας κυρίως με τρένο όπως είπες και εσύ. Παράλληλα θα έχουν στη διάθεσή τους κάρτα εκτόσεων για καταλήμματα, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου του 2027 έως και τις 31 Μαΐου του 2028 με δυνατά ημερών μετακίνησης μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να πούμε, Ελισάβετ, τέλος, ναι, ότι οι νέοι θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε μόνοι τους, είτε σε παρέα έως 5 ατόμων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.
3: Μεγάλη ευκαιρία, λοιπόν, για τους 18χρονους να γνωρίσουν την Ευρώπη και μάλιστα δωρεάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη που δεν θα αρχίσει όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο με τις νίκες των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ, αλλά με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στο εθνικό μας συγκρότημα, την Ελλάδα δηλαδή, τον αυριανό αγώνα με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη.
8: Ναι, γιατί έχουν ξαφνικό πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας και που φτάνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για τον αυριανό αγώνα στην Τούμπα με την Ελλάδα για τον Nation League. Ο 26χρονος αμυντικός της Tottenham, ο Γιάν Πολ Φαν Κέκε, που αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Τάβη, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις. Την τελευταία στιγμή θα αποφασίσει τη συμμετοχή του. Θυμίζουμε ότι οι Ολλανδοί δεν έχουν, είναι οριστικό αυτό, θα είναι εκτός αποστολής, τον εξτρέμ της Λίβερπουλ, τον Κότι Χάπκο, λόγω τραυματισμού. Την εθνική μας ομάδα, οριστικά εκτός, τέθηκε χθες το βράδυ ο Γιώργος Βαγιανίδης, που είχε και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Το απόγευμα στην Τούμπα, η τελευταία προπόνηση, 7 παρατέταρτο μιλάει στους δημοσιογράφους ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν από λίγο από τη Γερμανία έγινε γνωστό ότι ενώπιον του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με την εθνική μας είναι εκτός ο αρχηγός της ομάδας, του Τζόσα Κίμιχ, που δεν είναι στα πλάνα του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο και να πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας 93-91 της Αλγύρης, σημειώνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του σε εισάρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Επόμενο παιχνίδι αύριο στην Ιταλία με την Virtus Bologna. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους τραυματίες Μιλουτίνοφ και Κόρι Τζόζεφ, αλλά έβγαλε ουσία στο τέλος και πήρε δίκαια την νίκη. Ο Εβάν Φουρνιέ, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους, δήλωσε.
9: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
8: Ο Τετράκης, πρωταθλητής του NBA, ο Σακίν Ονίλ, ήταν στο Kaunas Test και είδε το παιχνίδι. Για διαφημιστικούς λόγους βρέθηκε στην πρωτεύουσα στην πόλη της Λιθουανίας. Ο Σάσα Βεζέκοφ, που είχε επίσης πολύ καλή απόδοση με τους Ερυθρόλευκους, σχολίασε το γεγονός.
10: Καλά έφυγε στο μικρό, δηλαδή δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν, αλλά και το... μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας χαροποιεί.
8: Σήμερα σειρά παίρνει στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αντιμετωπίζει τη γαλλική Βιλερμπάν. Χωρίς ο Χουάντσο που έχει πρόβλημα τραυματισμού θα παίξουν οι πράσινοι. Ο Χουάντσο θα είναι εκτός και στο παιχνίδι της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Για 10 μέρες δεν θα είναι σε δράση. Πρώτη παρουσία του ΠΑΟΚ απόψε. Ο ΠΑΟΚ πολύ ενισχυμένος στο Eurocup που παίζει στις 7.30 στο Παλατάκι. Κατάμεστο θα είναι, έχει γίνει sold out. Αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα. Χθες για την ίδια διοργάνωση, πρεμιέρα με νίκη για τον Άρη. Ήταν καλύτερος, κέρδισε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74. Ο AJ Little, πρώτο σκόρερ με 19 πόντους για την ομάδα του Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός της ομάδας των Κιτρίνων, ανέφερε για την νίκη της ομάδας του.
11: Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Ως ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι της χρονιάς, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
8: Λοιπόν, κλείνω με την είδηση που κυριαρχεί από χθες το απόγευμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι ένοχη Manchester City για οικονομικές παραβάσεις στα διάρκεια από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ποινή που θα υπάρξει στην ομάδα του Manchester. Όμως η City χθες το βράδυ αργά ανακοίνωσε ότι θα κάνει έφεση κατά της απόφασης της Premier League να την βρουν, να είναι ένοχη για ιστορίες οικονομικού θέμα, για οικονομικές ιστορίες σε αυτή την πορεία από το 2009 έως το 2018.
1: Ο καιρός.
3: Μας τα έχει μου σκέψει ο καιρός από το πρωί. Βρέχει σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έχει εκδοθεί και δελτίο επιδείνωσης του καιρού, Τάσο Αρνιακέ.
12: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε καιρό του βοριά. Βοριάδες δυνατούς, 8 με 9 μποφόρ που θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες. Με αποτέλεσμα τα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στέρεα, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια, κυρίως η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Θα δοκιμαστούν τις επόμενες ημέρες από βροχές, όχι όμως πάντα πολύ δυνατές, σιγανές, αλλά και
3: αλλά με διάρκεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
12: Διάρκεια μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι
3: για όλες αυτές τις περιοχές.
12: Θα βρέχει.
3: Όλες αυτές τις μέρες, μάλιστα.
12: Κατά διαστήματα. Πολύ λίγο στις εσωτερικές και στην Αττική δεν θα βρέξει πάρα πολύ, αλλά θα βρέχει. Θα έχει αυτό το κλασικό, το τσουρ-τσουρ, ας πούμε, κατά διαστήματα και τη συννεφιά. Και διαστήματα με ήλιο. Πολύ καλός θα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Εκεί θα έχουμε λιακάδες, ηλιόλουστο στο καιρό και ο υδρότητας θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στις περιοχές που προανέφερα και κυρίως από το Πύλιο και κάτω, εκεί τα πράγματα θα είναι και που θα συνορεύουν και με το Αιγαίο. Το Πύλιο, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και κυρίως η Κρήτη θα δεχτούν μεγάλες ποσότητες νερού. Ιδιαίτερα η Κρήτη φαίνεται ότι θα δεχθεί το νερό όσο δέχεται ολόκληρο το χρόνο. Περίπου ας πούμε κυρίως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, με συνέπεια να δοκιμαστούν οι υποδομές και τα δίκτυά του. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, ιδιαίτερα αυτή η δύο νομή. Εκεί θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, κυρίως η βόρεια πλευρά της Κρήτης. Η νότια όχι και τόσο πολύ. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν με μεγάλες εντάσεις και τις επόμενες ημέρες, στο Αιγαίο όμως, στο Ιόνιο κάλμα σχεδόν θα έλεγα, όπως και στο Θερμαϊκό και στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά από τη Λίμνο και κάτω θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, ιδιαίτερα στο Δαβοντόρο που θα φτάσουμε για τα 8 με 9. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ό,τι και σήμερα, συννεφιές με ψηλόβροχο κατά διαστήματα. βοριάδες που ιδιαίτερα στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 8, τα 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Πολύ χαμηλές για την εποχή. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους 3 με 5 το πολύ στο θερμαϊκό, βοριάδες και θερμοκρασία από 18 έως 25 στη Θεσσαλονίκη, ο υδράγυρος. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε βεβαίως και την Παρασκευή και το Σάββατο.
3: Με βροχές λοιπόν και πολύ ισχυρούς ανέμους θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Πυκνή είναι η ροή στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε για ντίζελ, πετρέλαιο, θέρμανσης και σέρβισερς. Διαβάζουμε επίσης, ακούσαμε κραυγές. Το αεροσκάφος έκανε βούτια, θρίλερ στον αέρα. Τι συνέβη στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ.
3: Και στο nikos.gr, Πεντάγωνο. Αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια. Τέλος στην εκστρατεία κατά του Ισλαμικού κράτους. Και συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία σε Red Code. Η περιφέρεια Κρήτης, κίνδυνος για πλημμύρες.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
15: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
14: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο! Ας γελάσω!
16: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
14: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XTRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
21: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
22: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
24: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
25: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
26: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
25: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
27: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
28: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα. Μαθαίνουμε...
29: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Είναι?
1: Όλοι έξω, ναι. Τα βέ, θα πάμε και στο Σαββατοκύριακο, θα είναι όλα γεμάτα.
0: Βάζουν βενζίνη.
1: Όλα τέλεια, όλα τέλεια.
0: Λένε, αφού είναι τόσο φτηνή η βενζίνη, βάλε με, παιδί μου.
1: Ναι, βάλε
0: βενζίνη. Παίρνουν και σε μπιτονάκια.
1: Αυτό,
0: δεν είναι ότι γεμίζει το ρεζερβουάρ.
1: Μόνο αυτό. Όχι. Δεν γεμίζει μόνο το ρεζερβουάρ, αλίμονο.
0: Παραγγέλνουν και για δώρο.
1: Φουλάρουνε πρώτον, να το πούμε αυτό. Γεμίζουν το ρεζερβουάρ, το μόνο βέβαιο. Και λένε, βάλε και. Θα έρθω και αύριο, άμα μου πέσει λίγο η βελόνα.
0: Να σε ρωτήσω, δηλαδή ο βουλευτής αυτός, ο Κλουκουτίνας,
1: πώς λέγεται, ναι.
0: Που λέει ότι άμα δεν έχεις λεφτά να πας, υπάρχει κόσμος ο οποίος, εγώ βλέπω τον κόσμο, ότι έχει λεφτά. Ότι τα λεφτά περισσεύουν.
1: Αυτό βλέπεις.
0: Άλλο βλέπεις εσύ.
1: Εγώ βλέπω άλλο, ναι.
0: Πού το βλέπεις?
1: Το βλέπω. Το βλέπω παντού. Το βλέπω στους λογαριασμούς όταν έρχονται να τους πληρώσουν.
0: Καταρχήν εδώ έξω, συγγνώμη, βέκατε ένα, κοίταξε. Αυτό που πέφτει ο πάνω είναι 500.
1: Ναι,
0: 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ.
0: Και 50
1: ευρώ. Και 100 ευρώ.
0: Βρέχει
1: λεφτά.
0: Λοιπόν, το ρίξαμε στο αστείο γιατί σήμερα η μέρα έχει καταιγιστική ειδησιογραφία. Καινούργιες, φρέσκες ειδήσεις θα έχουμε να λέμε μέχρι
1: φρέσκα
0: το βράδυ.
1: Φρέσκα κουλούρια που λένε.
0: Ναι, ο Μπογιόπουλος θα πάει λίγο πίσω, θα τελειώσει πριν τις 9.30 σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: καλό μεσημέρι.
1: Είναι πολλά, είναι πολλά.
0: Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, εδώ με τη Λουκία. Πού ήσουν, Λουκία,
1: χθες? Ήμουνα στο Ολυμπία Φόρου.
0: Σε έκλεψε ο Αλέξης.
1: Με έκλεψε ο Αλέξης χθες, ναι.
0: Και σου έκανε και δηλώσεις.
1: Και μου έκανε και δηλώσεις, ακριβώς. Με έκλεψε και μου έκανε και δηλώσεις.
0: Στόπεν, αυτό που σου είπε για τον
1: Φλωρίδη.
0: Ποια είναι η είδηση της ημέρας? Καταρχήν, πες γρήγορα ποιοι είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μιλάμε για φθινόπωρο, βροχή, φυσικά. Έτσι θα πάμε ως την Κυριακή. Θα πούμε αναλυτικά σε λίγο τον καιρό. Πες ποιοι είμαστε, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτζου εδώ κοντά σας μέχρι τις 5. Κοντά μας το τιμόνι της εκπομπής, η Δήμητρα Επανανού. Στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Ιβουτσά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βάσκια Κούτρα. 211-200-8200. Και τα μηνύματά σας, στούντιο papakirialfm.gr. Να μας πείτε μας, βρέχει λεφτά, εσείς βλέπετε στον ουρανό? Γιατί εμείς εδώ από το παράθυρο κάτι τέτοια βλέπουμε.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα της ημέρας? Το θέμα της ημέρας είναι ότι είχαμε αυτό θρίλερ στον αέρα στην πτήση της Fly Dubai, Dubai Tel Aviv το πρωί με 174 επιβάτες, και ενώ οι πρώτες πληροφορίες ήταν συγκεκριμένες ότι πήγε, λέει, να αυτοκτονήσει ο κυβερνήτης, αν δεν είναι έτσι, ο κυβερνήτης πήγε να ρίξει το αεροπλάνο. Διότι οι Ισραηλοί μιλούν εδώ και λίγη ώρα
1: για τρομοκρατία ενέργεια,
0: και μιλούν για σκιές 11 Σεπτεμβρίου, το λέω και να ταιριάζω. Δηλαδή ότι ενδεχομένως ο κυβερνήτης με μαχαίρι πήγε να σφάξει το συγκυβερνήτη, να σφάξει επιβάτες που αντέδρασαν για να ρίξει κάπου το αεροπλάνο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ φαίνεται, σοβαρό και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Φαίνεται
1: να...
0: ότι ο κυβερνήτης.
1: Τι προεκτάσεις θα έχει όλο αυτό?
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τα πραγματικά περιστατικά. Καταρχήν υπάρχει ένα νέο βίντεο τώρα, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Τα βίντεο είναι τρομερά. Υπάρχουν φωνές των επιβατών. Υπάρχουν βίντεο με επιβάτες εμόφυρτους. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Έχουμε χρόνια να τα δούμε σε πτήση πολιτική. Το νέο βίντεο δείχνει τον πιλότο που δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι, είναι ο συγκυβερνήτης αυτός, να κοίταται στο δάπεδο της πτήσης κάτω και να παλεύει να σώσει το αεροπλάνο από τον βασικό πιλότο που επεχείρησε να το καταλάβει, να το ρίξει, μαχαίρωσε επιβάτες και τελικά τον ακινητοποίησαν επιβάτες. Εδώ και λίγη ώρα το Τελ Αβίβ μιλάει ανοιχτά για τρομοκρατική επίθεση, για σκιές 11 Σεπτεμβρίου. Πήγε, όχι πρόσεξε, όχι απλώς να το καταλάβει, να το ρίξει. Τώρα, αν ήταν να το ρίξει για να, για να σκοτωθούν και 174, ή να το ρίξει πάνω σε κτίριο, είναι άλλο. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, ε?
1: Φυσικά.
0: Να κατευθύνει το αεροπλάνο ο αεροπειρατής, όπως να είναι ο πιλότος του αεροπλάνου της Fly Dubai και ο αεροπειρατής. Για φαντάσου το αυτό.
1: Πρέπει λοιπόν να ζήσανε τραγικές και πάρα πολύ δύσκολες στιγμές όλοι αυτοί οι επιβάτες.
0: Κοίταξε, αμέσως αντέδρασαν αστεραπεία οι Ισραηλινές αρχές, απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά τα οποία συνόδευαν το αεροπλάνο, διότι είχε την ετοιμότητα ο συγκυβερνήτης να πατήσει το κουμπί της αεροπειρατείας. Μετά υπήρξε σύγχυση ότι.
1: Τουλάχιστον πρόλαβε.
0: Ήταν καυγάς. Στην αρχή λένε αεροπειρατεία. Τρέχουμε όλοι. Μετά καυγάς μεταξύ πιλότων. Αυτό είναι. Μετά ήθελε να αυτοκτονήσει ο πιλότος.
1: Ήταν συγκεκριμένες οι πληροφορίες μέχρι αρκετή ώρα.
0: Ακριβώς. Τελικά, το αεροπλάνο, πώς ξεκαθάρισαν τα πράγματα? Προσγειώθηκε στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, στο αεροδρόμιο εκεί. Έχει συλληφθεί ο δράστης της απόπειρας, όπως εξελίσσεται αεροπειρατείας. Οι Ισραηλοί λένε ότι δεν ξέρουμε, πρώτον, πρόσεξε, όλες οι εναλλακτικές όμως είναι Grand Guignol. Ένα, ήθελε να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο Ισραήλ γενικώς, να το ρίξει στο έδαφος, να το ρίξει σε κτίριο τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή το ερώτημα είναι ότι σίγουρα ήθελε να το καταλάβει, σίγουρα ήθελε να το ρίξει, αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν στο έδαφος ή σε κτίριο.

0: Πάντως το θέμα είναι ότι αποτράπηκε, όπως λένε και οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, τεράστια καταστροφή. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Προφή, θα ήταν εκτήριο, θα είχαμε,
0: ναι, θα είχαμε
1: 174
0: νεκρούς. Θα είχαμε νεκρούς.
1: Και αν έφτασε ένα ουρανοξύστη, θα είχαμε και άλλους 200
0: νεκρούς. Θα είχαμε, ναι, 10 Σεπτεμβρίου, όπως ακριβώς το είπες.
1: Λοιπόν, επίσης να σου πω το άλλο στοιχείο το σοβαρό, στην αρχή έλεγαν Ουκρανός και Ρώσος οι πιλότος. Οι πιλότοι. Όχι. Ο δράστης είναι από το Ομάν.
0: Από το Ομάν, ακριβώς.
1: Και αυτό επίσης έχει σημασία. Άλλο από το Ομάν, άλλο.
0: Άλλο
1: και...
0: Ουκρανός ή Ρώσος.
1: Οι επιβάτες ήταν όλοι Ισραηλοί, οι περισσότεροι, 9 στους 10. Επομένως είναι πάρα
0: και
1: πάρα
0: βλέπουμε,
1: πολύ
0: βλέπουμε
1: σοβαρό
0: περιστατικό. Πάντως και εικόνες από επιβάτες, οι οποίοι είναι συγκλονιστικές, γεμάτοι στα αίματα, τρομοκρατημένοι. Πολύ, πολύ δύσκολη
1: υπάρχει
0: κατάσταση.
1: Υπάρχει βίντεο που έχει ανεβάσει ένας επιβάτης μετά τη συμπλοκή και λέει: είμαστε εν μέσω αεροπειρατείας. Εξουδετερώσαμε τον αεροπειρατή και πλησιάζουν για προσγείωση. Ακούστε με, βοηθήστε μας, χρειαζόμαστε βοήθεια. Σκέψου οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Σκέψου τώρα, ο πιλότος να θέλει να ρίξει το αεροπλάνο. Δεν είναι αεροπειρατής. Δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχει ο συγκυβερνήτης και το χάος. Εάν μαχαίρωνε ο πιλότος το συγκυβερνήτη και τον εξουδετερώνει, το σκότωνε δηλαδή, τότε θα μπορούσε να κάποιος να σταματούσε. Και ποιος θα προσγείωνε το αεροπλάνο. Θα το ρίχνε. Δηλαδή, ο ήρωας της υπόθεσης είναι ο
0: συγκυβερνήτης.
1: Ο οποίος επέζησε και έσωσε το αεροπλάνο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Υπάρχει ένας άλλος επιβάτης που επίσης έπαιξε ηρωικό ρόλο.
0: Και το θέμα είναι να δούμε τα κίνητρα πίσω από εκεί. Γιατί έγινε όλο αυτό τελικά.
1: Πρόσεξε τώρα. Αυτό που διαβάζω τώρα. Αλλάζουν τα πράγματα. Από το Channel 12, το Ισραηλινό. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, υπήρχε στο αεροπλάνο δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά. Η οποία τελικά προσγείωσε το αεροπλάνο.
0: Το οποίο αυτό φαντάζομαι δεν συνηθίζεται. Δεν υπάρχει δεύτερη ομάδα. Δεν είναι σύνηθες. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το
1: και
0: λέω.
1: Λέει τώρα το Channel 12, αφού είναι συγκλονιστικό, σου λέω τώρα τα διαβάζω ένα-ένα στο Twitter, ότι εάν αυτοί οι πιλότοι, αυτό που λες είναι σοβαρό ερώτημα, ήταν επειδή υποψιαζόντουσαν και είχαν και αναπληρωματικούς πιλότους.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει
1: κατευθύνση.
0: Νομίζω πως όχι. Δεν το
1: όχι,
0: γνωρίζω. Δεν είναι πάει για τακτική.
1: Αλλά λέει ομάδα πιλότων. Τώρα μπορεί να πήγαιναν για να λάβουν το επόμενο αεροπλάνο. Δεν ξέρω. Πάντως λέει ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πιλότοι στο αεροπλάνο, το περιστατικό, το επεισόδιο θα εξελισσόταν ή σε κατάσταση 11 Σεπτεμβρίου, δεν είχε κανείς να σταματήσει, ο συγκυβερνήτης ήταν off. Δεν μπορούσε να κυβερνήσει το αεροπλάνο, ή σε κατάσταση εντεμπε ομοιρίας δηλαδή, 1976. Είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θα επιχειρήσω εκτός προγράμματος να καλέσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον έμπειρο πιλότο και δήμαρχο.
0: Ακριβώς, γιατί γνωρίζει.
1: Άρα,
0: και μπορεί να μας βοηθήσει.
1: Να μας βάλει λίγη μουσική
0: πολύ.
1: Η Κατερίνα, ως ότου πάμε στο επόμενο θέμα, να βγω έξω να ζητήσω από την Κατερίνα, από την Βάσκια Κούτρα, να καλέσει τον κύριο Κωνσταντέλο. Μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, άκου τώρα τι άλλες, με αφορμή τον κύριο Κωνσταντέλο, τι άλλες ειδήσεις έχει επικαιρότητα. Είναι φουλ, έχει 7 πρώτα θέματα σήμερα. Υπουργικό.
1: Χαμός.
0: Μητσοτάκης.
1: Μέτρα.
0: Εδώ, πρόσεξε, η είδηση δεν είναι αυτό που περιμέναμε για τα καύσιμα, είναι 120 δόσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης επαναφέρει τη ρύθμιση των 120 δόσεων αντί για 72, γιατί η πολίτευση λέει: α, μας άκουσε, λένε Πασό και Τσίπρας, Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Ο κύριος Μητσοτάκης απαντά, η κυβέρνηση δηλαδή, ότι δεν σας ακούσαμε, την κοινωνία ακούσαμε. Το ιδιωτικό χρέος είναι στα ύψη.
1: Βέβαια, από την άλλη, και για τα μέτρα, από τη μία είναι αυτό, από την άλλη, το Πασόκ λέει ότι ο πρωθυπουργός Πανικόβλητος αντιμετωπίζει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια.
0: Τώρα, δηλαδή, μέχρι τα καύσιμα, περίμενε. Εγώ σου λέω άλλο θέμα. Ναι. Το θέμα είναι 100 άστι καύσιμα, είναι 5 λεπτά παραπάνω το ντίζελ. Το περίμεναμε, το είχαμε πει. 120 δόσεις. Εδώ, Λουκία, το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας είναι το ιδιωτικό χρέος. Είναι σε ύψη δυσθεώρητα. Όλοι χρωστάνε.
1: Οι και πάντες, δεν μπορούν και να πού,
0: και διαλέγουν τι να πληρώσουν.
1: Παντού.
0: Παντού. Στην εφορία, παντού. Στον ΕΦΚΑ, στις τράπεζες,
1: σε λογαριασμούς. Δηλαδή αφήνουν το ένα για να πληρώσουν το άλλο. Πώς να το τα ιεραρχούν, μάλλον.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή λένε, σήμερα αυτό το μήνα μπορώ να πληρώσω αυτό και αυτό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλα.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι
0: λοιπόν,
1: το βέβαιο.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κωνσταντέλο, τον ευχαριστούμε που αμέσως. Δήμαρχε, πιλότε, καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα για
0: λοιπόν, εδώ σα καλούμε εκτάκτω γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και θέλουμε τα φώτα σας. Το ένα θέμα, μιλούμε πάντα για την πτήση Dubai-Tel Aviv της Fly Dubai με 194 επιβάτες, εκπέμπει σήμα κινδύνου αεροπειρατείας, στην αρχή δεν καταλαβαίνουμε και πού έχουμε καταλήξει τελικά με βάση αυτά που λένε οι Ισραηλινοί. Ή ο κυβερνήτης του αεροπλάνου μαχαιρώνει τον συγκυβερνήτη, δίνει μάχη με επιβάτες που προσπαθούν να τον εξουδετερώσουν, σηκώνονται Ισραηλινά μαχητικά και τελικώς προσγειώνεται σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας το αεροπλάνο. Πώς όμως, αποκαλύπτει ο Channel 12 ότι υπήρχε μέσα αναπληρωματική ομάδα πιλότων με πολιτικά. Αλλιώς λέει, ή θα είχαμε νέα 11 Σεπτεμβρίου, γιατί είναι βέβαιο ότι ο κυβερνήτης ήθελε να καταλάβει, είναι από το Ομάν ο κυβερνήτης, και να ρίξει το αεροπλάνο. Το μόνο που αφισβητείται, αν θα το ρίξει στο έδαφος ή σε κτίριο, αλλά 11 Σεπτεμβρίου θα πήγαινε σε ομοιρία τύπου Έντεμπε. Τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά, είναι πρωτοφανές αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να καταλάβω και μπορούμε να καταλάβουμε όλοι που ζούμε, έτσι, έχουμε μια βιωματική σχέση με την αεροπορία, είναι ότι τελικά δεν ξέρεις από πού να κρυφτείς.
0: Έτσι. Και, ο κυβερνήτης ήταν αεροπορία.
2: Και δυστυχώς αυτός ο οποίος θέλει να κάνει κακό, μάλλον βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από όλους εμάς, όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούμε να το περισσώσουμε.
0: Έλε.
2: Υπό την έννοια ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου βάλαμε θωρακισμένες πόρτες. Γιατί θέλαμε να αποκλείσουμε τους κακούς που ήταν στην καμπίνα.
0: Αλλά τώρα ο κακός ήταν μέσα, δεν είναι κυβερνήτης.
2: Στο θάλαμο διακυβέρνησης.
0: Ναι, ναι.
2: Στη συνέχεια γεννήθηκε μια δεύτερη γενιά τρομοκρατικών ή μάλλον και ψυχικών, ψυχιατρικού τύπου θεμάτων που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, σας θυμίζω πριν από 6-7 χρόνια την German Wings, όπου συγκυβερνήτης, όταν έφυγε ο κυβερνήτης για να ξεμουδιάσει, να πιάσει την τουαλέτα, κλείδωσε την πόρτα αυτή που είχαμε φτιάξει για να εμποδίσει τους κακούς, έτσι.
0: Ναι.
2: Άφησε τον κυβερνήτη απ' έξω και έριξε το αεροσκάφος ένα Airbus 320 στις γαλλικές Άλπεις, παρασύροντας στο θάνατο περίπου 150 ανθρώπους. Αυτό το πράγμα είναι
0: δεν
2: πολύ ξαναγίνει. Δύσκολο.
0: Αυτό που ακούμε τώρα δεν ξαναγίνει.
2: Να φτιαχτεί, ναι. να ρυθμιστεί. Το μόνο το οποίο έγινε τότε μετά από αυτό το περιστατικό και ίσως η υποψία που υπάρχει για τη Μαλέσια, η οποία χάθηκαν τα ίχνη της παντελώς μαζί με 290 επιβάτες εδώ και 10-12 χρόνια, είναι ότι όποιος φεύγει και αποχωρεί από το κόκπιτ, την ίδια στιγμή ένα μέλος πληρώματος, ένας συνήθως συνίσταται να είναι φροντιστής, δηλαδή RN, για να είναι πιο δυνατός, πιο σωματώδης και να μπορεί να...
0: Απλώς εδώ βλέπω, συγγνώμη, ότι αλλάζουν τα πράγματα. Λένε τώρα οι Ισραηλινοί ότι τελικά ο συγκυβερνήτης ήταν
2: ο αεροπειρατής
0: και ο κυβερνήτης ήταν ο κανονικός.
2: Είναι,
0: ναι.
2: Ο κυβερνήτης είναι καταγωγής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Έτσι.
2: Ο συγκυβερνήτης είναι
0: από το Ομάν.
2: Είναι από το Ομάν.
0: Άρα μαχαιρώνει ο συγκυβερνήτης τον κυβερνήτη, δίνει μάχη με επιβάτες.
2: Γίνεται μια προσπάθεια, ακούγονται πολύ μεγάλοι θόρυβοι με αποτέλεσμα να προλάβει ο κυβερνήτης να χτυπήσει και το κουδούνι.
0: Το σήμα της αεροπειρατείας, ναι, ναι.
2: Και μπαίνουν μέσα, στο θάλαμο διακυβέρνησης μπαίνουν κάποια μέλη πληρώματος που έχουν τον κωδικό για να ανοίξουν την πόρτα.
1: Ναι.
2: Γιατί η πόρτα ανοίγει απ' έξω
1: μόνο
2: με ειδικό κωδικό που έχει ο προϊστάμενος καμπίνας ή κάποιο άλλο μέλος πληρώματος. Μπαίνουν μέσα, όπου εκεί ουσιαστικά αφοπλίζουν καταφέρουν να προστατεύσουν τον κυβερνήτη και να περιορίσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία με τη βοήθεια και κάποιων επιβατών που κάθονται στον
1: προσωπικό τμήμα. Αυτό θέλω να πω. Οι επιβάτες μπήκαν και αυτοί μαζί με το πλήρωμα λογικά που είχε τον κωδικό. Κοιτάξτε, γιατί είδαμε επιβάτες με μαχαιρωμένους, με αίματα στο κεφάλι, με ματωμένες μπλούζες.
2: Υπάρχει το εξής θέμα. Εκεί δεν μπορούν να μπουν. Στο θάλαμο διακυβέρνηση δεν μπορούν να μπουν πολλά άτομα. Μπορεί να μπει ένα, maximum δύο. Είναι πολύ στενό.
1: Άρα πώς έφτασε αυτό παρά έξω.
2: Προφανώς. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι μαχαιρωμένοι ή αν είναι ένας επιβάτης.
0: Το Channel 12 λέει ότι πάλεψαν επιβάτες με τον
2: Ένοπλο. Αυτές είναι συγκεκριμένες πληροφορίες. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ακόμα.
0: Για πείτε μας τώρα γι' αυτό. Επειδή οι Ελληνοί λένε δεν ξέρουμε αν ο συγκυβερνήτης ήθελε, αφού είχε εξουδετερωθεί. Ο άλλος, ο πιλότος δεν υπήρχε, γιατί είναι μαχαιρωμένος κάτω.
2: Κοιτάξτε, θα να σας πω.
0: Ένα, ήθελε ή να το ρίξει στο έδαφος ή σε κτίριο. Και ποιο το έσωσε, η ομάδα, μισό λεπτό. Ομάδα με πιλότων που ήταν με πολιτικά και αυτοί προσγείωσαν το αεροπλάνο. Συνηθίζεται να πετάνε αναπληρωματικοί πιλότοι.
1: Άρα όχι, αυτό γιατί υπάρχουν. Έγινε, πιστεύετε, κύριε Κωνσταντέλη.
2: Αναπληρωματικοί πιλότοι δεν υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν πιλότοι οι οποίοι πετούν ως επιβάτες.
0: Άρα έτυχε να πετάνε πιλότοι και να σώσουν το αεροπλάνο. Γιατί δεν χρειάζεται να
2: προσγειώσουν. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορεί να είχε μέσα να ταξίδευαν κάποιοι οι οποίοι ήταν. Είχαν τον τύπο, την εξειδίκευση να μπορούν να πετάξουν το αεροπλάνο και οι οποίοι να χρησιμοποιήθηκαν, γιατί το αεροσκάφος αυτό μπορεί να πετάξει και με έναν πιλότο, αλλά καθίσταται.
0: Όχι, ήταν εκτός ο άλλος πιλότος, δεν υπήρχε μαχαιρωμένος.
2: Ναι, ο ένας είναι εκτός ενεργείας και
0: αυτός είναι ο πειρατής.
2: Είναι πειρατής.
0: Άρα λέει το Channel, τώρα προσέξτε το. Αν δεν υπήρχαν οι αναπληρωματικοί πιλότοι, το αεροπλάνο θα έκανε ο αεροπειρατής, ο συγκυβερνήτης δηλαδή, ό,τι ήθελε, ή θα το έρχεται στο έδαφος σε κτίριο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και η συμπτωματική παρουσία άλλου πιλότου έσωσε το αεροπλάνο.
2: Ναι, ακούστε με λιγάκι. Εκεί που πετούσε το αεροπλάνο δεν υπήρχε κάτι, κάποια πόλη μεγάλη ή κάποιο συγκρότημα το οποίο θα μπορούσε να οδηγηθεί, γιατί αν όχι η Ισραηλινή αεροπορία η οποία σηκώθηκε να προσφέρει βοήθεια, όχι να αναχαιρετήσει. Είναι τόσες πολλές οι αεροπορίες εκεί που δεν θα το επέτρεπαν το αεροσκάφος αυτό, το Renegade αεροσκάφος, αυτό το οποίο, δηλαδή το σε διαφυγή αεροπλάνο, πέφτει, καταρρύπτεται μέσα σε πολύ λίγα. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός θα ήθελε τους 197 επιβάτες οι οποίοι είχαν τη συγκεκριμένη καταγωγή να τους δολοφονήσει αυτοκτονώντας. Ουσιαστικά αυτή είναι ο ψυχισμός του βομβιστή αυτοκτονίας. Είναι αντίστοιχος με τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου, ο οποίος λέει θα πεθάνω εγώ στο όνομα του.
1: Ναι, του Αλλάχ. Τη
2: ιδεολογία. Και θα πάρω μαζί μου και 197 ανθρώπους.
0: Άρα εκείνη η τρύπα στα μέτρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αν ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης είναι ο αεροπειρατής, τελειώσαμε. Αν δεν υπάρχει δηλαδή πιλότος τυχαία στο αεροπλάνο, τέλος.
2: Θα σας πω δύο πράγματα που νομίζω είναι πολύ χρήσιμα για την κουβέντα. Υπάρχουν εταιρείες, πολλές αμερικανικές ως επιτοπλίστων και όλες οι Ισραηλίτικες, οι οποίες έχουν τους λεγόμενους flight marshals. Οι flight marshals δεν ξέρουν να πετάνε το αεροπλάνο, αλλά οπλοφορούν. Και είναι επιβάτες, δεν ξέρεις ποιοι είναι, και οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να παρέμβουν οποτεδήποτε κάποιος επιβάτης ή κάποιο μέλος πληρώματος ξοκύλει και πάει να δημιουργήσει προβλήματα την ασφάλεια των πτήσεων. Είναι οι flight marshals. Όλες οι ισραηλιτικές εταιρείες έχουν αυτή την υποχρέωση. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις όμως σε άλλες πτήσεις. Εδώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δείτε, γιατί είναι μια πρόνοια την οποία προφανώς η εταιρεία Fly Dubai δεν τήρησε με επάρκεια. Επειδή αυτές οι πτήσεις εκτελούνται μετά από τις λεγόμενες bilateral agreements, διμερείς συμφωνίες, δηλαδή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έδωσε αυτά τα traffic rights, τα δικαιώματα πτήσης, με την εξής προϋπόθεση, ότι μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, πέραν της εθνικότητας ΗΠΑ, κανένας άλλος αραβικής καταγωγής δεν μπορεί να πετάει. Θα πετάει είτε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είτε κάποιος Ευρωπαίος. Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι που πετάνε στο Fly Dubai.
1: Αυτό.
2: Έχουμε μάλιστα περίπου 15 Έλληνες κυβερνήτες που πετούν.
1: Μάλιστα. Και αυτό, κύριε Κωνσταντέλο, πρέπει να. Δηλαδή, θέλω να πω, έγκυται στην κάθε αεροπορική εταιρεία ή είναι επιβεβλημένο να γίνεται.
2: Όταν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που δεν είναι εταιρεία, είναι το κράτος του Ισραήλ, επιβάλλει ένα τέτοιο όρο για να παρέχει το δικαίωμα πτήσης, τότε η εταιρεία που θα πάρει αυτό το δικαίωμα πτήσης υποχρεούται να το τηρήσει κατά γράμμα. Εδώ λοιπόν έχουμε μία, και αυτό πρέπει να το ελέγξουν οι αρχές,
0: λοιπόν.
2: Για ποιον λόγο αυτή την υποχρέωση που επέβαλαν οι Ισραηλιτικές αρχές στις UAE αρχές, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, για ποιον λόγο η Fly Dubai δεν το τήρησε και έβαλε ο Μανέζο. Μάλλον από
1: το Ομάν, ακριβώς από ό,τι φαίνεται.
2: Από πολίτη του Ομάν να βρίσκεται μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης και να έχει αυτές τις περίεργες ορέξεις αυτοκτονικές και δολοφονικές συγχρόνως.
0: Λοιπόν, είναι πρώτο θέμα παγκοσμίως. Αυτό έχουν διακόψει όλα τα μέσα και μεταδίδουν τις εξελίξεις. Είναι συγκλονιστικό. Να αφήσουμε τον κύριο Κωνσταντέλο γιατί άλλαξε το πρόγραμμά του και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι μας δώσατε όλες.
1: Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κωνσταντέλο, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Κατάλαβες τι είπε ο κ. Κωνσταντέλος. Εδώ μιλάμε μια συγκλονιστική ιστορία και έχουν πάρει μέτρα ακόμα για την εθνικότητα των πιλότων με τους τύχη έναν από κράτος που μπορεί να είναι αεροπειρατής.
1: Και είδες τι είναι τώρα.
0: Όταν είναι ειδικά Σεπτεμβρίου, δεν είχαμε σκεφτεί ότι ο αεροπειρατής μπορεί να είναι πιλότος.
1: Μπορεί να είναι πιλότος, ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και να είναι συνεννοημένο, να όλα αυτά να υπάρχει κίνητρο.
0: Αν βλέπω τώρα τόση ώρα βίντεο με επιβάτες, με αίματα, με θρίλερ, με φωνές.
1: Γίνεται άνετα ταινία.
0: Αν ήταν ταινία, αυτό θα ήταν θέσπα για τα ταμεία παγκοσμίω. Ευτυχώς που δεν υπάρχει θύμα, γελάμε γιατί δεν υπάρχει θύμα.
1: Αλλά...
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι συγκλονιστικό το πως έγινε λοιπόν, και τουλάχιστον δεν υπήρξαν θύματα.
0: Να επιστρέψουμε στα δικά μας συγκλονιστικά.
1: Έχουμε και τα δικά μας συγκλονιστικά.
0: Λοιπόν, θα μου πεις για τα καύσιμα να σου ξαναπώ. Το θέμα για μένα είναι 120 δόσεις. Είναι πάγιο αίτημα της αγοράς.
1: Είναι
0: χρόνια
1: σημαντικό.
0: Τώρα.
1: Από 72 πάει 120.
0: Θυμάμαι πόσες φορές η Real News το έχει κάνει πρώτο θέμα.
1: Ναι. Και να πούμε ότι είναι ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Και αυτό σημαντικό.
0: Άρα είναι ναι. Θα ψάξουμε λεπτομέρειες γιατί ακόμα είναι νωρίς να δούμε τη ρύθμιση. Επίσης τα μέτρα προστασίας των δανειολήπτων απέναντι στο τέρας των services που είναι οι εταιρείες που συνεργάζονται με τις τράπεζες και παίρνουν τα κόκκινα δάνεια και βασανίζουν τους δανειολήπτες.
1: Να δούμε όμως και αυτό πώς θα δουλέψει.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Να το δούμε, ναι. Γιατί...
0: Και ως προς τα καύσιμα, πες τώρα αυτό που είσαι, γιατί σε διάκοψα πριν απότομα, γιατί ξέρεις, έχω ενθουσιαστεί με τις 120 δόσεις, το απόλυτο θέμα σήμερα.
1: Γιατί με ναι.
0: Εκεί
1: ναι,
0: είναι
1: τα
0: αυτά που
1: είναι το
0: έλεγα...
1: θέμα, εκεί που γίνεται η κριτική.
0: Εντάξει,
1: η
0: τα λέγαμε από χθες. Εδώ η επιδότηση ήταν 10 συν 5, γίνεται 15 συν 5 στο diesel, δηλαδή 15. Δίνει η κυβέρνηση την αντλία και 5
1: λεπτά
0: δηληστήρια,
1: τα δηληστήρια. Ακριβώς.
0: Και παραμένουν τα 10 της αμόλυτης στα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Εδώ η κριτική που ακούω είναι λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και
1: λίγο,
0: να κάνεις.
1: Γιατί παραμένει ακριβό.
0: Λουκία, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο από 1,50-2,20, όσο και να δώσεις. Απλώς αρκεί να σου ξαναπώ ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επιμένοντας ότι αυτό είναι τεράστιο θέμα για την αγορά και την οικονομία, είναι αφόρητη η τιμή για την οικονομία και τους πολίτες, είναι 41 λεπτά. Μπορεί να πέσει έως 33. Τα 8 λεπτά υπερκαλύπτονται από την επιδότηση. Άρα δυστυχώς εδώ δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Απλά ο αντίλογος είναι ότι οι πολίτες ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών. Ότι δηλαδή αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζεται.
0: Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο. Δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι αυτοί που συνομιλούμε κάθε μέρα εδώ.
0: Κοίταξε,
1: ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν φαίνεται ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα προς το καλύτερο.
0: Έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βλέπω είναι στα $103. Το βαρέλι, χθες και φτάσει και 107. Όσο είναι πάνω από τα 100, τα δεδομένα είναι προς το χειρότερο. Εδώ να σου προσθέσω επίσης ότι έχουμε την εξέλιξη της ημέρας που είναι η επιστολή Μητσοτάκη στην Ursula von der Leyen. Και μου κάνει σχόλιο, περίμενα να ακούς και δεν ξέρω τι σχόλιο θα κάνεις, να σου προλάβω. Ναι, γιατί οι προηγούμενες 15 δώσαμε τη μάχη και είναι ακόμα στο.
1: Είναι ακόμα ναι,
0: στην βιβλιοθήκη.
1: Είναι, πώς σα πω, αρχιοθετημένες. Πώς το λένε. Πώς τη λένε την έκφραση. Όχι αρχιοθετημένες. Πρωτοκολλημένες. Έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Είναι προκαλή. Λοιπόν, στην επιστολή θέτει και ένα καινούριο θέμα προθυμό. Ο Πρωθυπουργός ζητάει αυτό που ξέραμε, δηλαδή να μειώσουμε τον ειδικό φόρο και δεν εννοώ εγώ στο diesel, εννοώ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί εκεί υπάρχει πραγματικό περιθώριο, εκεί είναι 28 λεπτά και μπορεί να φτάσει 1,5.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί έχει πολύ ψωμί η μείωση του ειδικού φόρου.
1: Ναι.
0: Και αυτό που ζητάει ο Πρωθυπουργός είναι να μην μετράει αυτή η χασούρα στις δαπάνες.
1: Απάντησε η κυρία Ούρσουλα.
0: Πού να απαντήσει, περίμενε τώρα την πήρε του χρόνου. Λοιπόν, και το δεύτερο, πάμε τώρα σε αυτό που θα σας αρέσει. Ο Πρωθυπουργός έτσι, θέλει να αξιοποιούνται τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των αυξήσεων των τιμών για να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Άρα ζητάει την άδεια ουσιαστικά και
0: ναι,
1: περιμένουμε
0: αλλά...
1: απάντηση.
0: Πρόσεξε.
1: Να δω πότε θα έρθει αυτή η απάντηση, γιατί την περιμένουμε όλοι.
0: Ξαναλέω, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg, ο Μητσοτάκης λέει «Άσε με να ξοδέψω παραπάνω, να χάσω φόρο για να ενισχύσω την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου ή ό,τι είναι και ταυτόχρονα αφήστε μας όχι μόνο εμένα, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιούν τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών για να στηρίζουν οικογένεια και επιχειρήσεις. Αυτό το αίτημα είναι πάγιο των πολιτών, των συνδικάτων, των επιχειρήσεων της αντιπολίτευσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι απαντούσε η κυβέρνηση, δεν γίνεται.
1: Ναι, τώρα
0: τι λέει λοιπόν,
1: λέει ότι θέλουμε άδεια για να το κάνουμε και έκανε τη μία πρώτη κίνηση, έστειλε την επιστολή.
0: Πού καταλήγει όλο
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά το θέμα είναι.
0: Πού καταλήγει όλο αυτό.
1: Το θέμα είναι να καταλήξει. Αν δεν το βλέπω να καταλήγει ακόμα.
0: Αν είναι Λουκία μου να αποφασίσει αυτό που είπε χθες να λύσουμε την ενεργειακή κρίση σβήνοντας τα φώτα και τη θέρμανση.
1: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, ναι.
0: Σωθήκαμε στην απάντηση.
1: Κάνουμε κανένα σταυρό, είπαμε μαγκάλια, τι άλλο είπαμε.
0: Ναι. Άρα, κατά συμπέρασμα, ο Μητσοτάκης θα πει: εγώ το ζήτησα. Mm. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θέλετε να παραβιάσετε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να γυρίσετε στα μνημόνια. Δεν θέλετε. Άρα το ζήτησα.
1: Ναι, αλλά εγώ το ζήτησα, εγώ το ζήτησα και νύπτωτα χείρας μου και ουδεμία. Εγώ το λέω. Και ουδεμία ευθύνη φέρω επειδή το ζήτησα. Ναι. Δεν νομίζω δεν αρκεί στους πολίτες.
0: Εγώ θεωρώ καλό ότι το ζήτησε. Τι να κάνει, τι προτείνεις, πες.
1: Το ζήτησε, οκ. Okay. Να δούμε πώς μπορούμε, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μας απαντήσει του χρόνου τέτοια μέρα. Του χρόνου τέτοια μέρα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Έχω κρατήσει τα δύο καλύτερα, θα κάνω μια μικρή υπέρβαση, Κατερίνα. Πρώτον, έχουμε κίτρινη κάρτα Μητσοτάκη στην Τώρα Μπακογιάννη. Ναι. Τώρα τι έλεγε τόσο καιρό.
1: Για τους καλαμοκαβαλάριδες, λες τώρα.
0: Ναι, και για τους αλαζόνες.
1: Ναι.
0: Απάντηση Μητσοτάκη. Εδώ θα σε ξαφνιάσω.
1: Κάτσε, εγώ γιατί υπουργός. Αυτό που. Μισό λεπτό. Λέει, για πες το για να σου πω, γιατί το
0: λέει,
1: άκουσα.
0: Σαν να λέει στην κυρία Μπακογιάννη. Ναι. Το αν είναι καβαλημένοι
1: ναι,
0: οι αλαζόνες θα το κρίνω εγώ.
1: Ωραία.
0: Περίμενε.
1: Αυτό, ναι.
0: Λέει, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μέχρι τότε είναι δική μου η ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Σαν να λέει η κυρία μου.
1: Εσύ έτσι το εξέλαβες. Εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Εγώ το εξέλαβα ότι και ο Πρωθυπουργός επιτέλους, λέω εγώ, αναγνώρισε ότι υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησής του που τον τελευταίο καιρό έχουν ξεφύγει.
0: Ναι, αλλά λες, κυρία Μπακογιάννη, το αν έχω ξεφύγει το αξιολογήσω εγώ και όχι εσύ. Διότι παρακάτω λέει, σε αυτό που λες, μόνος δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι η σταθερότητα και το πολιτικό προσωπικό να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης, την αντιπαράθεση, τη δημόσια, το ύφος παράγει εντυπώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, να είναι μετρημένος, ενίο και ακριβής. Αυτό πάει
1: είναι
0: στον,
1: καμπάνα, στον κύριο Θεοχάρη, στον κύριο Κουλκουδίνα.
0: Πώς το λένε, Κουλκουδίνα, στον κύριο Τσιάρα.
1: Στον κύριο Τσιάρα.
0: Ναι. Δεν λέγει αλαζόνε.
1: Σε όλους. Αυτό ήταν για όλους. Δηλαδή πήρε, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, υπάρχει συνέχεια.
1: Μαζευτείτε τύπου, λέω εγώ.
0: Συνέχεια. Γιατί. Λίγο νωρίτερα, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης έχει πει «Συμφωνώ με την Τώρα». Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι το ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Εδώ...
1: Και υπάρχουν και άλλα στελέχη.
0: Εδώ, ο κύριος Μπακογιάννης.
1: Περίμενε και να βρω και, και άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλογερόπουλος, στελέχη που έγιναν νοματέοι από το πουθενά. Μην τα καταγγέλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγέλουμε και εμείς. Τα καταγγέλουμε όλοι μας. Έχουν αρχίσει και μιλάνε.
0: Άλλο Μπακογιάννης, Μπακογιάννη. Και το τελευταίο, έχω μπροστά μου τις 200 σελίδες του βουλεύματος για Τριαντόπουλο για ειδικό δικαστήριο.
1: Εκεί να δεις.
0: Και λέει αυτό που δεν ξέραμε χθες, όλοι οι κατηγορούμενοι και αγοραστός και οι υπόλοιποι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού κατόπιν συναπόφασής τους. Αυτό για μένα είναι το ζουμί του βουλεύματος. Ναι. Άρα στέλνεις το ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου λέγοντας ότι είχες πρόθεση να κουκουλώσει
1: να
0: τα στοιχεία στον χώρο. Είναι
1: με
0: πολύ
1: βαρύ
0: αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και αμέσως που θα ανοίγουμε τα θέματα ξεκινώντας από αυτό με τον κύριο Ψαρόπουλο. Mm-hmm. Στη συνέχεια, Ματίνα Παγώνη στα μάτια της πουλής για το άλλο θέμα και με την κλινική στη Θεσσαλονίκη που ήταν παράνομη. Ναι, και με την υπόθεση Πατούλη και τα υπόλοιπα. Και μετά ο κύριος Χιόνης και ο κύριος Παπαγεωργίου για το θέμα της οικονομίας και των καυσίμων και του ΦΠΑ και της επιστολής στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ένα θα σου πω μόνο. Θυμάσαι που έλεγαν οι επιθεωρητές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε το μηχάνημα.
1: Το μηχάνημα, ναι.
0: Τι είπανε πάνω, γιατί πήγαιναν στην κλινική 4 χρόνια και την τελευταία φορά τους είπαν το 25, έπρεπε να την κλείσετε. Υπήρχε απόφαση να κλείσει, δεν την κλείσατε. Ξέρεις τι αποφάσισαν, τι απάντησαν. Τι? Δεν την βρίσκαμε.
1: Δεν την βρίσκαμε, δύσκολο. Okay.
0: Κατερίνα, πάμε.
1: Εντάξει.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και της Μεσογείων. Στα 20 λεπτά αναλύτρω η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνηση το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 22 στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Real FM.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
9: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: στους 97,8.
1: Επιστάσω, βρέχει έξω, πρέπει να... και η ψυχαλίζει λίγο, ανοίγει ο καιρός.
2: Είναι περίεργος ο καιρός, πάντως, έτσι είναι αυτό το λίγο, το ψηλόβροχο.
1: Στους δρόμους θέλει υπομονή.
2: Πολύ.
1: Έχει νερό, έχει...
2: Γιατί ξέρετε τι γίνεται με την πρώτη σταγόνα.
1: Λοιπόν, έψαξα και βρήκα Λουκία αυτό που είπαμε για τις 120 δόσεις, για το πόσα χρωστάμε. Κρατάς την ανάσα σου?
2: Την κρατάω.
1: Λοιπόν, 238,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα λήξη πρόθεσμα χρέη μόνο του ιδιωτικού τομέα, γιατί χρωστάει και το δημόσιο. 238 δις και το 70%, δηλαδή 7,14, 3,7,21, 162 είναι οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ. Χρωστάμε 162 δις σε εφορία και ΕΦΚΑ.
2: Σκέψου ο κόσμος, δηλαδή...
1: Το συνολικό χρέος το ιδιωτικό, αν τα βάλουμε όλα μαζί, είναι 420 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι Μάρτιο του 26, δεν έχω στοιχεία μετά. Αυξήθηκε 22 δις, κυρίως λόγω επέκτασης των εξυπηρετούμενων δανείων.
2: Μιλάμε για ένα τεράστιο χρέος αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι δυσβάσταχτο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουν οι πολίτες. Φαίνεται από όλα τα στοιχεία αυτό.
1: Βέβαια. Είναι το μεγάλο εθνικό θέμα, γιατί ξέρεις, ένα θέμα είναι πώς πάει η οικονομία. Το άλλο, αν πάει καλά η οικονομία, αλλά οι μισοί χρωστάνε στους υπόλοιπους. Δεν πάει καλά η οικονομία.
2: Μα να σου πω κάτι, για μένα ένα παράδειγμα, ας πούμε, 38, που πραγματικά με έχει σοκάρει, είναι αυτό που είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ότι 400 παιδιά που πέρασαν δεν πήγαν να γραφτούν στο Πανεπιστήμιο και δεν πήγαν να γραφτούν από σχολές, όχι τίποτα σχολές, δεν πήγαν να γραφτούν σε περιζήτητες πολυτεχνικές σχολές και στην ιατρική. Και στην ιατρική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν μπορείς να συντηρήσεις ένα σπίτι στην Αθήνα, πώς θα μπορέσεις να συντηρήσεις ένα δεύτερο σπίτι στην Πάτρα?
1: Λουκία, ξέρεις πόσο κοστίζει? Αν βάλεις τον Νίκη, εγώ σου λέω ότι βρίσκει με 400 ευρώ το παιδί Νίκη. Έτσι. Βρίσκει με 400 ευρώ. Δύσκολο σε μια φοιτητούπολη.
2: Δύσκολο.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: πόσα
2: και εκεί είναι πολύ υψηλά τα ενίκια.
1: Δεν θα έχει μετά κοινόχρηστα, καύσιμα, εισιτήρια για να μετακινείται.
2: Διατροφή.
1: Το φαγητό του, το σούπερ μάρκετ, το ορισμό του κινητού του. Δύο εισιτήρια να πάει και να
2: φύγει. Που μπορεί να πάει, γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό.
1: Πόσα θέλεις, ένα γεύμα, αν φας πολύ φτηνά. Εγώ σου λέω θα κάνεις ένα γεύμα την ημέρα, όχι δύο, μεσημέρι βράδυ, εκεί αργά το μεσημέρι, και μετά θα κάνω καφέ, κάνω σάντουιτς. Ωραία. Πόσα θέλεις την ημέρα, το λιγότερο για φαγητό?
2: Δεν θέλεις, εξαρτάται βέβαια πού θα πας και τι θα κάνεις, αλλά στο βάλουμε σε μια
1: ευρώ.
2: Μέση. Εγώ θα έλεγα και περισσότερο.
1: Εγώ σου λέω 20. Ότι θα είναι πολύ φτηνά. Θα τρώει σουβλάκια,
2: αλλά και πάει και σουβλάκια
1: και
2: να φάει. Και σουβλάκια να φάει. Εγώ πιστεύω
1: μου αρέσει,
2: ότι 30 ευρώ το θέλει. Γιατί και το σουβλάκι έχει πάει. Ναι.
1: 25. 3,25 με 750.
2: Ναι.
1: Και 400 το ενίκιο, 1150.
2: Ναι.
1: Δεν
2: ναι,
1: θέλει και άλλα 500 για τα έξοδα του. Δεν θέλει 20 ευρώ την ημέρα.
2: Το σπίτι δεν έχει λογαριασμού.
1: 2.000. Πού θα βρει 2.000? Η οικογένεια που θα μείνει πίσω.
2: Ναι, η οικογένεια που θα μείνει πίσω έχει να συντηρήσει και εδώ το σπίτι.
1: Βέβαια.
2: Αυτό. Λοιπόν, και πες ότι η οικογένεια θέμα... έχει δύο ή τρία παιδιά. Πες ότι έχει δύο.
1: Αυτός
2: και περνάει και το άλλο παιδί.
1: Ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά, και την οικογένεια που ζει εδώ.
2: Ναι.
1: Η οικογένεια που ζει εδώ στο Νίκη ή στο δάνειο και χρωστάει και κάθε μήνα λέει τώρα αυτό το μήνα τι να πληρώσω. Να πληρώσω το ρεύμα, να πληρώσω το τηλέφωνο, το κινητό, να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο που έχει πάει 2,22. Άρα θες 30 ευρώ παραπάνω να γεμίσει το ρεζερβουάρ.
2: Και μιλάμε για οικογένειες που για να περάσουν τα παιδιά τους εκεί. Τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Έκαναν το αυτό τους παξιμάδι,
2: δώσει,
1: να το πω
2: έχουν
1: έτσι.
2: Έχουν δώσει σε
1: έτσι.
2: Φροντιστήρια, να το πω έτσι, σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Λοιπόν,
2: γιατί είναι έτσι το σύστημα.
1: Με αυτά τα δεδομένα είναι σαφές γιατί η κυβέρνηση, η πιεζόμενη, προχώρησε στις 120 δόσεις για να πάρει μπρος η αγορά, γιατί αυτό το χρέος δεν εξοφλείται και δεν μπορεί να λιμνάζει. Δεν λέω ότι είναι λύση 120 δόσεις, γιατί πρέπει να είσαι ενήμερος. Δηλαδή δεν είναι ότι αύριο το πρωί λες γεια σας, τα κάνω όλα δια 120 και εξόφλει.
2: Αυτό πρέπει είναι να... το θέμα. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε πώς το συζητήσουμε αύριο. Να δούμε τις προϋποθέσεις, γιατί να δούμε ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Και όσους πήρα μου είπαν κάτσε να το διαβάσω και μετά
2: αυτό,
1: να σου πω, γιατί δεν είναι.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο να δούμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.
1: Και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την προστασία των δανειοληπτών από τους services, που είναι μεγάλη πληγή.
2: Μεγάλη, τεράστια
1: μεγάλη
2: και μακάρι,
1: πληγή.
2: Γιατί η αλήθεια είναι να μιλήσουμε και εκεί με τους ειδικούς, να μας πούν αν όντως, γιατί έχουμε ακούσει πολλά για τον εξοδικαστικό παραδείγματος χάρη, ο οποίος από ό,τι λένε δεν λειτουργεί. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν είναι ότι
1: πάει,
2: πιο...
1: πάει πιο δύσκολα,
2: ναι,
1: από ό,τι θα ήθελε
2: δηλαδή,
1: κανείς.
2: Πολλοί δικηγόροι
1: από πριν,
2: που εκπροσωπούν δανειολήπτες λένε ότι είναι σκούρα τα πράγματα εκεί. Δεν μπορούν να μπουν όλοι.
1: Και να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Μου έλεγα, είχε μια καταγγελία που διάβαζα ότι υπάρχει μια οικογένεια που ήταν, έκανε μια ρύθμιση για να πουλήσει το σπίτι της, να μην χρωστάει το ενοίκιο, έμεινε ένα υπόλοιπο και έκανε ένα μικρό κούρεμα. Μικρό κούρεμα και δίνουν μια δόση, ξέρω εγώ, 100-200 ευρώ το μήνα, λέγοντας ότι εντάξει, δείξατε καλή διάθεση, πουλήσατε το σπίτι, πήρα τα χρήματα, είμαστε μια άλλη στο δάνειο, κάτι περίσσεψε, σας κάνω και μια ρύθμιση. Ωραία. Επειδή έκανε αυτό το κούρεμα, η οικογένεια αυτή, ο δανειολήπτης, αποκλείεται διαπαντός από οποιαδήποτε τραπεζική πράξη.
2: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί η ζωή του να βγάλει κάρτα, να δανειστεί. Γιατί τον τιμωρείς.
2: Τον τιμωρείς.
1: Επειδή πούλησε το σπίτι
2: τον
1: και ήταν κανονικός.
2: Τον τιμωρείς. Μπαίνει στην υπηρεσία προφανώς, δεν μπορεί να βγάλει κάρτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Λοιπόν, ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, δικηγόρος, άνθρωπος που μέρα νύχτα δίνει μάχη για να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζουν οι συγγενείς των Τεμπών 57 νεκρούς. Κύριε Ψαρόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Θα έχω μπροστά μου, μιλήσαμε και το πρωί, αλλά τώρα έχω μπροστά μου το παραπεμπτικό βούλευμα για τον πρώην Υφυπουργό, Παραπρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους τέσσερις για το ειδικό δικαστήριο. Και λέω μια φράση από την οποία θέλω να ξεκινήσουμε. Όλοι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασή τους. Να λιώσουν το χώρο δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, με πρόθεση από κοινού και κατόπιν στην απόφασή τους.
3: Όπως ακριβώς σας τα είπα και το πρωί, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να παραδειχθεί κάποιος για παράβαση καθήκοντος, αν δεν είχε πρόθεση να επιτελέσει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, με προεξάρχοντα τον Τριαντόπουλο, επιδίωξαν και πέτυχαν την αλλίωση του τόπου δικαιωμάτων για λόγους που εξηγούνται μέσα στο βούλευμα, κυρίως εξηγείται το αποτελέσμα αυτής της αλλίωσης, παράβαση καθήκοντος, τα οποία όλα κατατείνουν, όπως το ανέφερα το πρωί, την απώλεια κρίσιμων και πολύ σημαντικών στοιχείων που θα οδηγούσαν στα αίτια ανάπληξης, πυρόσφαιρας, των αιτιών ανάπληξης αυτής της πυρόσφαιρας, της πυρκαγιάς που ακολούθησε και του θανάτου 27.
1: Εδώ, κύριε Ψαρόπουλε, ανοίγει μεγάλη συζήτηση και θέλω και η Λουκία να τοποθετηθεί. Οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, δεν είδε φως και μπήκε, ήταν εκεί σε αποστολή, εκπροσωπούσε την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν λέει το βούλευμα ότι ανοίγει από πρόθεση, από κοινού και κατόπιν στην απόφαση τον κύριο Αγοραστό και τους επικεφαλείς πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής και αστυνομίας, χωρίς να ρωτήσει τις αρχές που συνέχιζαν να κάνουν έρευνα στο χώρο, άρα ο κίνδυνος είναι σαφής να χαθούν πολύτιμα στοιχεία για την έρευνα. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Τους έδωσε κάποιος εντολή, του είπε καλημέρα, γεια σου, πήγαινε να το κουκουλώσεις, να το μπαζώσεις. Δύο. Γιατί, τι ήθελαν να κρύψουν.
2: Και επίσης να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ψαρόπουλε. Είδαμε στην υπόθεση παραδείγματος χάρη Μαζονάκη. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ότι τα τηλέφωνα άνοιξαν το απόρριτο. Στην περίπτωση αυτή, για να μάθετε κι εσείς την αλήθεια, γιατί δεν έχουν ανοίξει.
3: Όταν ζητήθηκαν, είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα από τη διατήρηση των αρχείων αυτών από τις τηλεφωνικές εταιρείες.
1: Το λέει η Λουκία για να δούμε ποιος πήρε τηλέφωνο για ότι Αντώπουλο εκείνο το πρωί.
2: Έτσι θα έβγαιναν πάρα πολλά στοιχεία στο φως.
1: Ναι,
2: ποιος έκανε τι,
1: ναι,
2: ποιος μίλησε με
1: Λουκία,
2: ποιον.
1: Το περιεχόμενο δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω ότι μίλησε 20 φορές στο Μέγαρο Μαξίμου. Και πού ήταν οι υπηρεσιακοί λόγοι. Δεν ξέρεις γιατί τον πήραν τηλέφωνο. Αλλά εδώ.
3: Να επανέλθω λιγάκι. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά να απαντήσω τα δύο ερωτήματά σου.
2: Βεβαίως,
1: ναι, κύριε, για το πιο κρίσιμο είναι ποιος έδωσε εντολή και γιατί.
3: Και αυτό αναφέρεται μέσα. Το Άννη Μπρατάκο, διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
1: Δηλαδή,
3: κατ' εντολή προφανώς του Πρωθυπουργού.
1: Δηλαδή τι φέρεται να είπε ο κύριος Μπατάκος.
3: Αυτά δηλώνει ο κύριος Τριαντόπουλος. Δεν το βγάλαν από το μυαλό του.
1: Ότι.
3: Ούτε ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου,
1: ότι.
3: Ούτε στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ότι θα πρέπει να πας σε εκείνο το σημείο, στο τόπο του δυστυχήματος, το συντομότερο δυνατό, και να κάνεις την ενέργεια που έκανες.
1: Άρα, λέτε ότι αναφέρεται στο βούλευμα ότι υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία από συγκεκριμένο πρόσωπο, σωστά.
3: Ναι, κατόπιν
1: αιτία... οδηγίας,
3: δεν το συζητάμε, το γράφει τόσο ξεκάθαρα.
2: Η αιτία, κύριε Ψαρόπουλε, να μπαζωθεί ο χώρος,
1: να κρυφτούν
2: στοιχεία.
3: Αυτό, θα πρέπει να ερωτηθεί ο κύριος Μπρατάκος, που διαρωτήθηκε καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ είναι και το μελανό σημείο φυσικά όλη αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχει κόφτης κατά την άποψή μου. Και όταν λέω κόφτης, φτάσαμε μέχρι τον κύριο Τριαντόπουλο, μένουμε στον κύριο Τριαντόπουλο. Κύριος Τριαντόπουλος μνημονεύει ένα όνομα τεπώνυμο, το οποίο είχε μια συγκεκριμένη θεσμική θέση εκείνη την εποχή, το γραφείο του Πρωθυπουργού. δεν υπήρξε περαιτέρω διερεύνηση. Αυτό είναι στα μελανά στοιχεία και ερωτηματικά της δικογραφίας.
1: Δεν έχει ερωτηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ο κ. Μπρατάκος.
3: Δεν έχω δει ποτέ να κατάθεση του κ. Μπρατάκου.
1: Τώρα στο ειδικό δικαστήριο προφανώς όμως θα καταθέσει ο κ. Μπρατάκος.
3: Αν κληθεί, προφανώς το ζητήσουμε.
1: Μπορεί να μην κληθεί.
3: Θα το ζητήσουμε εμείς και θα παρασταθούμε. Εννοείται θα ζητήσουμε εμείς και θα παρασταθούμε.
1: Άρα εκεί...
3: να γίνει δεκτό από το δικαστήριο.
1: Και αν... άρα εκεί ο κ. Μπρατάκος θα πρέπει να ερωτηθεί γιατί έδωσε, σύμφωνα με το βούλευμα πάντα, αυτή την οδηγία στους κατηγορουμένους. Σωστά.
3: Και εδώ είναι το σημείο που λέμε ότι είμαστε βέβαιοι ότι από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν και άλλα ενδιαφέροντα δεδομένα.
1: Όπως?
3: Όπως εμπλοκή και άλλων προσώπων πολιτικών κοινή και θα αναδειχθεί η έκταση τελικά των αξιόπινων πράξεων και αν θα παραμείνουν, αν θα πρέπει να μείνουν ορθώς χαρακτηριζόμενα πλημελήματα ή έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Εδώ όμως θα επιμείνω, κύριε Ψαρόπουλε, επειδή ξέρετε, νομικά για να στηριχθεί μια κατηγορία θα πρέπει να υπάρχει και το κίνητρο. Δηλαδή, γιατί εγώ να παρανομήσω και να μην ρωτήσω τις δικαστικές ή αστυνομικές αρχές και να πάω να πω θάψτε τα, κουκουλώστε τα, μπαζώστε τα. Έχω να κρύψω κάτι. Τι ήταν αυτό που τότε ήθελα να κρύψουν και γιατί το λέω? Διότι, σας το έχω ξαναπεί, όταν ρωτώνται οι υπουργοί λένε τι να κρύψουμε, η ξυλολιάδα, θα πας αυτή την αστεία ιστορία, τι θα μπορούσαμε να κρύψουμε, περιμένετε, από την εμπορική αμαξοστοιχεία. Εμείς είπαμε, εφόσον είχαν τελειώσει οι έρευνες, να, ο χώρος να αποκατασταθεί, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα και να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια. Εκεί τι απαντάτε?
3: Ποιος τους έδωσε αυτή την το OK, οι δικαστικές αρχές, θα τη βάλω πάρα πολύ. Τουλάχιστον δεν προκύπτει. Αν δόθηκε με ένα τηλεφώνημα που δεν έχει καταχωριστεί πουθενά, θα πρέπει να το λογοδοτήσουν οι δικαστικές αρχές. Οι τοπικές δικαστικές αρχές. Συνεπώς, το να αναφερόμαστε εκτιλολιάδες, τολολιάδες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Το έχετε και ακούσει. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί ότι αυτά είναι καθαρές.
2: Είναι όλα αυτά που σας
1: λένε,
2: Ψαρόπουλε. Το γνωρίζετε πολύ καλά.
3: Θα σας εξηγήσω. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ας διαβάσουν όλοι αυτοί οι υποστηριχτές εικονιάδας το κατηγορητήριο. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε από κάποιο υλικό. Προσέξτε, ούτε από σιλικόνη, ελαιοσιλικόνη, ούτε από ξυλόλη, κάποια άλλη τέλος πάντων εκουσία. Όταν λοιπόν πηγαίνουν αριστερά και δεξιά στα διάφορα μέσα και λένε οι γνωστοί οι κυβερνητικοί κύκλοι ότι την ξυλολιάδα και την ξυλολιάδα. Μα δεν επιβεβαιώνεστε, κύριοι, ούτε από το κατηγορητήριο. Έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ή δεν έχετε? Αν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να μην το αναπαράγετε και να περιμένετε μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και να μην την προκαταβάλλετε.
2: Τώρα με αυτή την εξέλιξη.
3: Είναι ανεπανόρθωτη, ανεπανόρθωτα και παίζουμε το χρόνο. Να το πούμε για να το καταλάβει και εγώ οι ακροατές. Παίζουμε το χρόνο αυτή, κύριοι. Έχουμε τον χρόνο. Εμείς θέλουμε να μάθουμε σε κάθε περίπτωση για να μην θεωρηθεί ότι εγώ είμαι υποστηρικτής των ελαιοφιλικών άλλη ουσία, σε πάση περιπτώσει. Ξυλόλιο, θέλω να το ονομάζουν. Ας το ονομάσουν όπως θέλουν, ξυλόλιο. Δεν είναι αυτό. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Αν το κατηγορητήριο για την ανάκριση κατέληγε τελικά ότι ήταν αυτή η ουσία και όχι η άλλη ουσία, εγώ θα έλεγα: OK, υπάρχει μια εναρή εκμεριωμένη επιστημονικά άποψη, η οποία λέει αυτό.
2: Τώρα, κύριε Ψαρόπουλε, με αυτή την εξέλιξη, με την παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο, είναι να πω έτσι μία, πώς να το πω, μία λευκή σελίδα στην πορεία αυτής της δίκης.
3: Είναι μια ελπίδα.
2: Ελπίδα αυτό, μια ηλιαχτίδα.
3: Τίποτα περισσότερο.
1: Εγώ δεν έχω καλυφθεί. Θεωρώ ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι. Ξαναρχίζει όλη η συζήτηση για το τι μπορεί να έγινε και τι, σε τι να αποσκοπούσε αυτή η κίνηση. Και μάλιστα, όπως είπατε, κατ' εντολήν να μπαζωθεί ο χώρος. Και επειδή, ξέρετε, υπάρχει και η φράση που έχει σημαδέψει όλη τη διαδικασία και τους συγγενείς και όλη την εικόνα της μέχρι τώρα διερεύνησης, ότι όποιος μιλάει για μπάζουμε για τα μπάζα, κ. Φλωρίδη, του οποίου την παρέτησε η συζήτηση αντιπολίτευση και απάντησε ο κ. Φλωρίδη σήμερα σε μένα, το λέτε αυτό. Εγώ να παραιτηθώ που εσείς στήσατε το σοου αυτό με το μάτι με 100 τόσους νεκρούς. Θέλω να το σχολιάσετε και αυτό. Αλλά εγώ θα επιμείνω, αν υπήρχε, αφού το σχολιάσετε αυτό και τον κύριο Φλωρίδη, αν υπήρχε κάποια ουσία Εγώ σας λέω ότι παρανόμως η εμπορική μου εξωστοιχεία μετέφερε ένα τόνο ξυλόλιο. Και από αυτό έπιασε φωτιά και κάηκαν 30 άνθρωποι. Και τι να θέλει να το κρύψει η κυβέρνηση. Σε τι την ενοχοποιεί
3: αυτό. Το ερώτημα θα πρέπει να το θέσετε σε αυτοί που το υποστηρίζουν στεναρά ότι αποκλείεται να είναι το ξυλόλιο. Εγώ αν
1: δεν είναι ή δεν είναι. Ψάχνουν να βρω τρόπο. Γιατί να θέλουν να κουκουλώσουν άρον-άρον το χώρο. Γιατί να θέλουν να κρύψουν ότι κάποιο απατεώνα μετέφερε κάποια έφλεκτη ουσία με την εμπορική μα εξωστοιχεία. Τι του νοιάζει.
3: Μία εκδοχή, η οποία όμω δεν αξιολογήθηκε ποτέ, δεν ερευνήθηκε ποτέ από την ανάκριση. Και εδώ είναι το μελανοσημείο, το πολύ μελανοσημείο τη ανάκριση. Είναι η άλλη εκδοχή. Είναι δυνατόν μια εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, η οποία αποτελεί τον εθνικό σιδηροδρομικό μεταφορέα, να μεταφέρει τέτοιου είδους επικίνδυνο υλικό? Είναι δυνατόν αυτό αυτομάτως έρχεται πρώτον των άμεσων ευθυνών οποιασδήποτε κυβέρνηση να τους πει, έλα εδώ, τι είδη διαπιστώνετε εδώ πέρα? Θυμηθείτε κιόλας και τις κουβέντες του Πρωθυπουργού λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση του πορίσματος του Eurostar. Με ποιον τρόπο είπε ότι αν φταίει η σιδηροδρομική επιχείρηση Ελλήνη Τρέιν, θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Και αν πρέπει να φύγουν από τον ελληνικό σιδηρόδρομο, θα φύγουν.
1: Όντως, έχει γίνει αυτή η δήλωση.
3: Αυτό έχει υποθεί. Αυτό είναι μία εκδοχή.
1: Δώστε και μία απάντηση στον κύριο Φλωρίδη για να κλείσουμε, κύριε Ψαρόπουλε.
3: Ο κύριος Φλωρίδης δεν έχει πει μόνο ότι είμαστε για τα μπάζα. Ο κύριος Φλωρίδης είναι συστηματικά αντίδικος, αντίπαλός μας, με άλλες παρεμβάσεις. Για την αίθουσα να θυμηθούμε, για τις εκταφές να θυμηθούμε, για την ξυλολιάδα να θυμηθούμε. Ας μας πει ο κύριος Φλωρίδης ότι επηρεαζόμαστε από τα κόμματα και την πολιτικολογούμε. Ας μας πει λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης πότε στάθηκε ουδέτερο αυτή την υπόθεση. Πότε. Πότε, θα σας πω εγώ. Πότε.
1: Κύριε Σαρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρας Μάρθης πάνω απ' όλα και νομικός παραστάτης οικογενειών στη δίκη για τα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Πάντα ό,τι λέει ο κύριος Ψαρόπουλος, νομίζω ότι το ακούμε με σεβασμό. Ο Λουκί έχει χάσει ένα παιδί.
2: Βέβαια.
1: Ένας άνθρωπος αξιοπρεπής, τεκμηριώνει τον λόγο του.
2: Και δίνει έναν αγώνα αυτή τη στιγμή που όλοι οφείλουμε να σεβαστούμε.
1: Θα επανέλθουμε αύριο, φιλοξενώντας υπουργό της κυβέρνησης, για να έχουμε τον αντίλογο, την απάντηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, ανοίγοντας τα άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας.
0: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ε, τι έγινε,
14: τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
15: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
14: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
15: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
14: Γιατί?
15: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
14: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
15: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
16: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
18: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Σε 19 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε Κοροπή και Ασπρόπυργο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.

0: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιάν Πολ Φαν Χέκε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Ο αμυντικός της Τότεναμ, που αποτελεί βασικό στέλεχος των Οράνιε, αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή προπόνηση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
2: Real Weather.
3: Συννεφιά και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με καταιγίδες κυρίως σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρη έως οκτωμποφόρου στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Ξεκινήσαμε σε χορευτικούς ρυθμούς, Λουκία, το δεύτερο μέρος. Τι λες, Κατερίνα?
1: Θα χορέψουμε τώρα. Μπράβο, Κατερίνα, θέλει να μας, έτσι, επειδή ο καιρός είναι λίγο μουντή, έτσι βαραίνει. Θέλει να μας ανεβάσει λίγο.
0: Πάει πάλι για βροχή. Ξαναλέω, έτσι θα πάμε. Με πολύ δυνατούς βοριάδες, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στα ανατολικά και στα νότια. Βροχές που θα είναι περισσότερες εκεί, δηλαδή στο Αιγαίο, νότια και ανατολικά. Θα βρέχουμε σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική, ως την Κυριακή, έτσι θα πάμε. Και με ψύχρα και κουβερτούλα το βράδυ. Τώρα μη σου πω να ανοίξουμε
1: κουβέρτα
0: θέρμανση.
1: Κουβέρτα να πάρεις, όχι, ζακέτα να πάρεις.
0: Μη σου πω να ανοίξουμε θέρμανση, θα φάω ξύλο, το ξέρω.
1: Όχι, όχι, άστε τη θέρμανση τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Καμιά κουβερτούλα, καμιά ζακετούλα, καμιά έτσι 7 κάτι λεπτό ακόμα, εντάξει.
0: Και η Εύβοια είναι, βλέπω, στις περιοχές που θα βρέξει δυνατά, εκτός από την Κρήτη, γενικά ανατολικά και νότια. Πάντως είναι βέβαιο ότι μπήκαμε για τα καλά, δεν λέω το χειμώνα, στο φθινόπωρο, Καιρός δεν ήτανε. Αύριο μπαίνει Οκτώβριος.
1: Εδώ μας στέλνουν πάντως οι ακροατές για το θέμα αυτό με τους φοιτητές μακριά από τα σπίτια τους. Ότι μην το ψάχνουμε, ότι θέλει 1000 ευρώ συν το μήνα, το
0: λίγα
1: ελάχιστο.
0: Λίγα
1: και είναι και λίγα.
0: Πολύ ηρωικά.
1: Συν, ναι,
0: πολύ ηρωικά, όπως το λες. Δεν βγαίνει.
1: Για να είναι μακριά από το σπίτι του, πραγματικά.
0: Διότι σπίτι του πόλης είναι πολύ ψηλά τα νίκια. Αν
1: γιατί
0: λοιπόν,
1: εξαρτάται και σε ποια πόλη θα είσαι. Υπάρχουν πόλεις που είναι έτσι πιο οικονομικές, υπάρχουν πόλεις όμως οι οποίες είναι απλησίαστες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο φίλος που λέει 1000 ευρώ θεωρεί ότι θα πληρώνει 400 ενίκιο.
1: Μπορεί να μένει με κάποιον άλλον, ναι, γιατί κάνει
0: 200.
1: Και τέτοια τα παιδιά.
0: Και θα κάνει 20 ευρώ την ημέρα όλα μαζί τα έξοδα.
1: Όχι,
0: και φαγητό
1: δύσκολο,
0: και
1: δύσκολο,
0: λογαριασμοί
1: είναι
0: και μετακίνηση.
1: Αυτό που
0: και...
1: πριν, ότι είναι ένα μίνιμουμ 1500 ευρώ, εγώ πιστεύω, τουλάχιστον, δεν ξέρω.
0: Και το παιδί μπορεί να τρώει μέρα νύχτα σουβλάκια.
1: Δεν πρέπει να φάει κανονικό φαγητό.

0: κινητό, εννοείται. Και το άλλο μήνυμα που μου άρεσε πολύ, αν φουλάρεις το ρεζερβουάρ, αυξάνει η αξία του αυτοκινήτου.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ, η Κατερίνα Βουτσά, η Δήμητρα Πανανού, η Βάσια Κούτρα, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Και θα έλεγα τώρα σιγά σιγά να ανοίξουμε το άλλο μεγάλο θέμα, διότι ξέρεις, χθες που έλειπες έλεγα το εξής. Και το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, Λουκία. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει να χάσουμε έναν, δύο ή 57 ανθρώπους.
0: Για να αρχίσουμε να αναβλέπουμε
1: τα κενά. Λειτουργεί. Λοιπόν, με τα Τέμπη μάθαμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στους σιδηροδρόμους.
0: Ωραία.
1: Με τον Μαζωνάκη μάθαμε.
0: Ωραία, δεν το λέω έτσι, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος, ο Μαζωνάκης, και ήταν και γνωστός άνθρωπος, άρα συγκλώνησε το Πανελλήνιο η απώλειά του. Mm. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος ή να είναι κι άλλοι που δεν ξέρουν.
0: Κάποια πράγματα δεν λειτουργούν.
1: Όχι κάποια πράγματα.
0: Με κρατήρας μεγάλος.
1: Το απόλυτο χάος στον τομέα των ιδιωτικών ιατρίων, των κέντρων ευεξίας, αναζωογόνησης, γυριατρικής και όλα τα υπόλοιπα, με ανθρώπους που κάνουν μπότοξ, που υπόσχονται, και όλα αυτά τα μάθαμε.
0: Αλλά το μπότοξ έχουν... είναι το λιγότερο. Είναι όλες αυτές οι θεραπείες, οι περίεργες, οι έτσι, αλλιώς οι καινούργιες, οι μακρο... για μακροζωία, η longevity, όλα αυτά. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εκεί πέρα.
1: Πρόσεξε τώρα, βασιζόμαστε το MedWatch για να δούμε ποιος διαφημίζει. Αν δεν διαφημίζει κάποιος, το κάνει σιωπηλά. Μπορείς να το βρούμε. Δηλαδή η μέθοδος είναι να το πιάσουμε διαφημίζει.
0: Δεν είναι ότι έχει τελειώσει το θέμα. Όσο ότι τώρα έξυπνος, είμαστε καλυμμένοι και ασφαλείς.
1: Τα έχει κλείσει όλα, το ξέρει πριν. Δεν διαφημίζεται, είναι αόρατος. Και από στόμα σε στόμα κάνει αυτό που κάνει.
0: Αυτό. Το MedWatch σε προστατεύει από αυτό, από τις διαφημίσεις και από όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Εδώ, λοιπόν,
0: σημαίνει ότι σε προστατεύει τις διαφημίσεις μέχρι εκεί.
1: Ένα θέμα με τα δεκάδες ή εκατοντάδες ιατρία που χτύπησαν κόκκινο, κίτρινο, τα λέγει χθες ο Υπουργός. Το άλλο με τον κύριο Πατούλη, ο οποίος με βάση δημοσιεύματα και καταγγελίες εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος, ιδιοκτήτης, εταίρος κέντρων τα οποία διαφήμιζαν μέχρι και ενδοφλέβιους ορούς. Ορίου του άλλου ενδοφλέβιοι είναι. Ενές ευεξίας. Στη Μύκονο, παρακαλώ. Ερχόμαστε, λέει, στο σκάφο σας, στη σουίτα σας, στη βίλα σας, όπου θέλετε, σας κάνουμε ορούς ευεξίας. Και όταν δημοσιεύτηκε αυτό, ο κ. Πατούλης είπε ότι εγώ, είναι λάθος. Ο εταίρος μου το έκανε, με έβαλε στο site στην δημοσίευση. Δεν έχω καμία εταιρική σχέση με αυτή την εταιρεία. Έχω άλλη εταιρεία, τα έχουμε σπάσει, τα έχουμε χωρίσει. Είμαι σε νόμιμες εταιρείες. Με αυτή δεν έχω σχέση, ούτε εταίρος είμαι, τίποτα. Και βγαίνει ο Κιόφ και λέει, πρώτον, αυτό δεν είναι εγκεκριμένο. Δεν υπάρχει, δεν έχει έγκριση. Και βγαίνει και ο διαχειριστής, ο σίγουρος διαχειριστής του site και λέει, κοιτάξτε, το πάμε να το κάνουμε. Τελικά δεν προχώρησε γιατί δεν βρήκαμε πρόσφορο έδαφος. Και την ίδια ώρα βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη να σφραγίζεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας μια κλινική με ένα τμήμα αυθαίρετο ογκολογίας που λειτουργούσε από το 22, με γιατρούς να γράφουν πανάκριβα φάρμακα και να έχουν πάει να το ελέγξουν πέρσι, να υπάρχει απόφαση να κλείσει και να μην κλείνει. Και να ρωτούν γιατί δεν έκλεισε, δεν το βρίσκαμε, λέει. Τι κλινική δεν έβρισκαν. Λοιπόν, πάμε στον. Έχουμε δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους.
0: Έχουμε την κυρία Παγώνη.
1: Ναι, την επίτιμη μάλλον την υπηρεσιακή πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα σας, κυρία Πρόεδρε.
0: Καλησπέρα σας και πάλι. Και έχουμε και τον κύριο Σταμάτη Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Πουλή.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα
1: στους ακροατές. Από ποιο να ευχαριστούμε. Με Λουκία, να ξεκινήσουμε για Παγώνη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που ξέρετε μας αγγίζει όλους. Υπάρχουν χιλιάδες κέντρα ευεξίας, πώς τα λες, Λουκία, αντιγύρασης,
0: ομορφιάς, μακροζωίας, longevity.
3: Γενικά
1: αισθητικής. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, ιατρία, παραϊατρία που διαφημίζονται, προσφέρουν υπηρεσίες. Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος, ο Μαζωνάκης, για να τα μάθουμε και να τα ανακαλύψουμε. Και το γεγονός ότι τώρα τους ελέγχουμε βάσει διαφημίσεων είναι αρκετό για να αποτρέψουμε το μοιραίο σε έναν άλλο ασυνείδητο εγκληματία, όπως αυτούς που έστειλαν στον άλλο κόσμο το Μαζωνάκη.
3: Καταρχήν, κύριε Στραβελάκη, τα κέντρα αισθητικής δεν υπάρχονται προς τέτοιους ιατρικούς συλλόγους και στον
1: γάμα των. Ναι, μιλώ, έχετε δίκιο.
0: Ναι, αλλά γίνονται ιατρικές πράξεις.
1: Πολλά
0: εκεί,
1: από αυτά λένε ότι κακώς κάνουν ιατρικές πράξεις. Έχετε δίκιο.
3: Ότι τη στιγμή που η άδεια τους δεν αφορά τον ιατρικό κόσμο, δεν μπορεί να εμπλακεί εκεί ούτε ιατρικός σύλλογος, ούτε πανελλήνιος, ούτε κανείς.
1: Φυσικά.
3: Επομένως δεν αφορά εμάς και μάλιστα δεν υπάγονται και στο Υπουργείο Υγείας. Θα μας απαντήσει και ο κύριος Πουλή. Αφού δεν υπάγονται λοιπόν στον χώρο το δικό μας. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
3: Γιατί ασχολούμαστε και με την ιατρική. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και με.
1: Πάμε λοιπόν σε αυτούς που διαφημίζουν ή λένε ότι προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες.
3: Λοιπόν, σε αυτούς
1: που προσφέρουν
3: ιατρικές υπηρεσίες, και είναι πολλά τα χρόνια, όπως είπατε, πάρα πολλά χρόνια που γίνονται αυτά. Την ξεχνάτε ότι το θέμα της κυρίας Δάγκας ξεκίνησε από το 2014 η πρώτη καταγγελία. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Βεβαίως μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά λειτουργούσαν ως πακέτο. Βέβαια, με το σύστημα αυτό τώρα, ελπίζουμε, γιατί ήδη ξεκίνησαν τα κόκκινα και τα κίτρινα, ελπίζουμε γρήγορα να μπει μια σειρά, ελπίζουμε γρήγορα αυτή που πραγματικά, γιατί αυτό στο τέλος θα φανεί και τα κόκκινα ακόμα, θα πρέπει να τσεκάουν αν όντως είναι έτσι με τους αντίστοιχους φακέλους στους ιατρικούς λόγους σε όλη τη χώρα, να δούμε αν όντως τα ιατρία αυτά είναι κόκκινα με τα μηχανήματα που έχουν κλπ. Και να μπει μία τάξη και από εδώ και πέρα να δούμε ο καθένας να κάνει σωστά τη δουλειά του με ευπρέπεια, με ευσυνειδησία και με σοβαρότητα.
1: Εγώ να δεν θέλω το κάνουμε τώρα και αργά, αλλά είναι μέθοδος να πιάσουμε όσους διαφημίζονται, γιατί εγώ σας λέω ότι υπάρχουν πολλοί έξυπνοι που δεν διαφημίζονται, που τα κατέβασαν όλα και το κάνουν στόμα με στόμα. Εκεί δεν τους καλύπτει αυτή η μέθοδος
3: ελέγχου. Αυτά τα ιατρία φυσικά θα τους καλύψει η μέθοδος, γιατί υπάρχει το εξής. Όταν στο ιατρείο αυτό φαίνεται ότι έχουν μηχάνημα, μπορεί να μην το διαφημίζουν, αλλά το μηχάνημα θα υπάρχει στο ιατρείο και θα κάνει πλασμαφαίρεση, θα δεις τα κόστη με το σύστημα.
1: Τι είπατε τώρα, γιατί το άλλο πήγε πλασμαφαίρεση του τσάκωσε.
0: Αν δεν το διαφημίζει.
1: Πήγαν 20 φορές και δεν το βρήκαν.
3: Αυτό είναι άλλο. Δεν υπήρχε αυτό το σύστημα. Τώρα μιλάμε για το καινούργιο σύστημα. Και επιπλέον και κάτι άλλο. Με το PAP σύστημα τηλεφώνου, που θα μπει τώρα σε κανένα μήνα περίπου, από ό,τι ξέρω θα μας πει ο κ. Πουλής, με το σύστημα αυτό ο καθένας μπαίνει, βλέπει ποιο γιατρό έχει επιλέξει και τι είναι ο γιατρός του. Είναι ειδικευμένος, είναι ειδικευόμενος, είναι εξειδικευμένος, έχει ειδικότητα. Οπότε πλέον θα μπορεί άνετα να τον επιλέγει, να ρωτάει κιόλα και να πηγαίνει στο σωστό γιατρό. Αυτό θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πολύ απλό το σύστημα.
1: Τι λέτε, κύριε Πουλή, για το γεγονός ότι το ανακαλύψαμε κατόπιν τραγωδίας και για το πώς αυτό το νέο σύστημα που στήθηκε βιαστικά άρον-άρον για να προλάβει την απώλεια και άλλων ανθρώπινων ζώων μπορεί να μας καλύψει και να εξασφαλίσει ότι θα έχουμε άλλο μαζονάκι.
2: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι για μας το Υπουργείο Υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και των ασθενών προς τους γιατρούς, που η συντριπτική τους πλειοψηφία ασκούν ευσυνείδητα το επάγγελμα, είναι καλοί επιστήμονες και είναι δίπλα στους ασθενείς τους. Και δεν πρέπει λίγοι απατεώνες, επιτίδη, να μαυρώνουν έναν χώρο που πραγματικά προσφέρει. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει, κύριε Σταβελάκη, για να απαντήσω στα ερωτήματά σας, είναι το εξής. Γιατί τώρα, το ακούω και είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης.
0: Κατόπιν τραγωδίας, κύριε Πουλή.
2: Ναι, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Θέλω λοιπόν να σας απαντήσω με το εξής. Αυτό το εργαλείο το οποίο έχουμε εισαγάγει, το MedWatch, δεν είναι ούτε κάτι απλό, ούτε κάτι εύκολο. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι το εφαρμόζουμε. Εάν ήταν κάτι τόσο απλό, ήταν κάτι τόσο τετριμένο, συνηθισμένο, θα υπήρχε και αλλού. Είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον για να το αντιγράφουν και σε άλλες χώρες και φυσικά εμείς θα μοιραστούμε τεχνογνωσία. Δεν μπορούσε αυτό το εργαλείο να γίνει πολύ νωρίτερα, γιατί λείπανε τεχνικές και νομοθετικές προϋποθέσεις. Θα σας πω μόνο ότι οι μεγάλες πλατφόρμες που διαφημίζονται τα social media, Meta, Google κτλ., πολύ πρόσφατα η ευρωπαϊκή νομοθεσία τους υποχρέωσε να κρατάνε αποθετήρια. Να μπορούμε δηλαδή και να πάμε πίσω ένα μήνα, δύο μήνες και να δούμε. Ο Στραβελάκης, ο Πουλής, τι διαφήμισαν. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία και η νομοθεσία μας τα έδωσε γρήγορα. Δεν στήθηκε άρον-άρον το app. Ίσα-ίσα, πολύ καιρό εργαζόμασταν. Ξέρετε, έχει γίνει μια καλή δουλειά στην ψηφιοποίηση.
0: Ναι, είναι αρκετό όμως, κύριε Πουλή. Είναι αρκετό.
2: Θα σας απαντήσω. Πολύ καιρό εργαζόμασταν. Μαζί με άλλα εργαλεία που ετοιμάζαμε ήταν και αυτό. Λόγω της τραγωδίας του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη, που όλους μας συγκλώνησε, έδωσε εντολή ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης αυτό να το ξεχωρίσουμε και να το φέρουμε πιο μπροστά. Γιατί έτσι καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο στήθηκε μέσα σε 5-6 ημέρες και να είναι και τόσο πρωτοποριακό και αποτελεσματικό. Στην απάντησή σας τώρα λοιπόν, στην ερώτησή σας για το εάν αρκεί. Το εργαλείο αυτό δεν έρχεται να υποκαταστήσει όλη την ελεγκτική διαδικασία. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας από το 2019 δεν έχουμε ελεγκτική αρμοδιότητα. Καλώς ή κακώς είναι μια άλλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα μετράει το αποτέλεσμα. Όμως δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες της πολιτείας να γίνονται οι έλεγχοι καλοί. Επομένως, δίνουμε ένα εργαλείο στις ελεγκτικές αρχές, είτε είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία είναι η ανεξάρτητη αρχή και υπερκείμενη όλων ελεγκτική αρχή σε αυτή τη χώρα, είτε είναι, αν μιλάμε για γιατρούς, για τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους, αν μιλάμε για κλινικές, για τις περιφέρειες, η εισαγγελία, η αστυνομία. Δίνουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, προκειμένου να μπορέσει τι να κάνει, να προτεραιοποιήσει και να κάνει στοχευμένους ελέγχους εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Πώς φαίνεται αυτό το ότι δουλεύει το εργαλείο? Φαίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, γιατί έχουμε άμεσα αποτελέσματα και εστιάζουμε και ήδη έχουμε δώσει 101 περιπτώσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, 16 στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και 80 στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, που είναι κόκκινες περιπτώσεις.
1: Υπάρχει προσωπικό να τα ελέγξει όλα αυτά και να τα κλείσει αν δεν πληρώνει τις προδιαγραφές ασφαλείας, κύριε Πουλή? Γιατί όλα το διαπιστώνουμε, αλλά όσο μιλάμε, αυτά λειτουργούν.
2: Θα σας πω.
1: Τώρα που μιλάμε, κάνουν θεραπεία. Τα κόκκινα κάνουν θεραπεία, δεν έχουν κλείσει.
2: Θα σας πω. Πρώτον, τι κάνουμε? Αυτοί οι τρεις συλλογοί έχουν σχεδόν 12.000 μέλη.
1: Ναι.
2: Φανταστείτε πόσο πολύ διευκολύνουμε τον ρόλο και το έργο αυτό των ιατρικών συλλόγων όταν από 12.000 τους λέμε εστιάστε κατά προτεραιότητα σε 191 περιπτώσεις.
1: Ξέρετε πόσες επιτροπές έχει ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας? Χθες μου το έλεγε η κυρία Λεωνάρδου. Εν ενεργεία, κανονικές. Για 16.500 σημεία ελέγχου. 7 τριμελείς επιτροπές.
2: Μάλιστα.
1: Τι να κάνουν με 7 τριμελείς επιτροπές?
2: Θα σας πω.
1: Αυτό απαντά γιατί φτάσαμε ως εδώ.
2: Άρα οι 7 τριμελείς επιτροπές, πρώτον, θα έχουν να δουν 101 περιπτώσεις κατά προτεραιότητα, ναι, και όχι 8.000.
1: Ναι.
2: Άρα τους βοηθάμε. Και δεύτερον, τι άλλο είπε χθες ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης στη συνέντευξη τύπου? Ότι έχουμε καλέσει τους ιατρικούς συλλόγους να μας καταθέσουν οποιαδήποτε πρόταση θεωρούν ότι μπορεί να τους βοηθήσει την καλύτερη διεκπαιρέωση της ελεκτικής τους αρμοδιότητας και να το νομοθετήσουμε άμεσα. Ό,τι μας ζητήσουν οι ιατρικοί σύλλογοι θα το νομοθετήσουμε άμεσα. Παραδείγματος χάρη για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας που είπατε. Ο κύριος Πατούλης επικοινώνησε με τον Υπουργό,
1: ναι,
2: και του ζήτησε να αλλάξει ο νόμος στο σημείο που λέει, ναι, ποια είναι η σύσταση της Επιτροπής,
1: ναι,
2: και από το να είναι επικεφαλής γιατρός πρέπει να είναι ούτως ή άλλως, το καταλαβαίνετε, οι ιατρικές
1: υπηρεσίες,
2: ναι, κοιτάει. Από το να είναι όμως επικεφαλής γιατρός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, να φύγουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο και να είναι γιατρός μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, εν προκειμένου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Άρα θα έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων ιατρών για να στελεχώσει και να μην έχει 7, αλλά να έχει 27, 57, 107 επιτροπές, όσες επιτροπές χρειάζεται για να ελέγχει.
0: Μα πότε όμως θα περιμένουμε, πότε ο κύριε Πουλή θα γίνει όλο αυτό, δηλαδή πότε, ένα χρονοδιάγραμμα?
2: Τέλος Οκτωβρίου, το είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης στη συνέντευξη τύπου, έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό νομοσχέδιο το οποίο είναι σε διαβούλευση, τελειώνει η διαβούλευση τέλος αυτής της εβδομάδας και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου.
1: Ένα παράδειγμα.
2: Σε
1: πώς
2: αυτό
1: χάθηκε,
2: το νομοσχέδιο, ό,τι χρειαστεί να κάνουμε θα το κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Πώς χάθηκε, για να το σχολιάσει κύριε Παγώνη αυτό, η πρόεδρος. Πώς χάθηκε ο Μαζωνάκης? Υπάρχει η καταγγελία. Από το 23 καταρχήν διαφημίζουν στο ιατρείο του θανάτου αυτό στην Καρνάδου ότι έχουν το μηχάνημα. Σε συνέδρια, σε site, δεν το παίρνει κανείς χαμπάρι. Δεν υπάρχει τότε αυτό το σύστημα, το MedWatch που λέτε. Όφυλαν κάτι γνώμη, το ξέρουν, δεν το ξέρουν. Πάνε, κάνουν ελέγχους. Το καλοκαίρι του 25 ο νεφρολόγος παίρνει και λέει: υπάρχει παράνομο μηχάνημα, πήγε να πεθάνει 35χρονη γυναίκα. Πάνε, ελέγχουν, δεν το βρίσκουν. Πάει μετά η κυρία Λεωνάρδου, δεν τη λένε ότι υπάρχει αυτό. Ψάχνει κάτι που δεν ξέρει τι είναι, δεν το βρίσκει, φεύγει. Γίνονται άλλοι 5 έλεγχοι. Καταλήγει με θράσος το ιατρείο να καταθέσει το τιμολόγιο αγοράς δεύτερου παράνομου μηχανήματος. Το έχει ο ιατρικός σύλλογος από τον Ιούλιο, 23 Ιουλίου στα χέρια του. Λείπει η προϊσταμένη με άδεια. Γυρίζει 4 Σεπτεμβρίου. Κοιτάξτε που θα καταλήξω τώρα για να δείτε πόσο αυτό που λέτε εγκυμονεί κινδύνους. 4 Σεπτεμβρίου το βρίσκει. Άρα ξέρουν ότι αυτό που ψάχνουν και δεν βρίσκουν, οι ίδιοι οι εγκληματίες λένε το πήραμε, το αγοράσαμε. Η απάντηση δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει άδεια, είναι αστεία. Γιατί αν έχουν τόσο θράσος, προφανώς το λειτουργούν. Και αντί να στείλουν αμέσως για έλεγχο, λένε θα πάμε και 9 πεθαίνει ο Μαζωνάκης. Άρα τι μας διασφαλίζει? Ότι έχουν πιάσει με κόκκινο εμένα, εγώ συνεχίζω να λειτουργώ το μηχάνημα και αύριο σκοτώνω έναν άνθρωπο. Τίποτα είναι η απάντηση, κύριε Πουλή. Τίποτα είναι η απάντηση.
2: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω.
1: Παρακαλώ.
2: Σε αυτό, να σας πω γιατί. Διότι πλέον η διαφάνεια και η λογοδοσία που επιφέρει η πλατφόρμα του MedWatch είναι δεσμευτική για όλους. Δηλαδή, όταν ένας ο οποίος έχει ελεγκτική αρμοδιότητα, που διαβιβάζεται επισήμως ότι πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις 10 περιπτώσεις και δεν ελέγξει άμεσα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί μετά να πάει και να επικαλεστεί άγνοια, να επικαλεστεί έλλειψη, να επικαλεστεί.
1: Γιατί μπορούσε ο Ιατρικός Σύλλογος, έχοντας το τιμολόγιο στα χέρια του, να πει θα πάμε κάποια στιγμή, ενώ είχε πάει 15 φορές για αυτό το σκοπό. Και τώρα ερχόταν ο εγκληματίας και λέει: να το τιμολόγιο. Στο κουνάω στη μούρη το τιμολόγιο. Αν θέλει ο εγκληματίας να σκοτώσει, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα ικανό, δεν υπάρχει προσωπικό.
2: Θέλω να σας πω το εξής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν μπορούμε να μιλάμε στον κόσμο και να μην αποδεχόμαστε τα συμπεράσματα της κοινής λογικής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για να φτάσουμε στην τραγωδία θανάτου Γιώργου του Μαζονάκη υπήρχε σε βάθος χρόνου σειρά λαθών.
1: Και στη ροή παραγόντων. Και εγκληματίας γιατρός και εύπιστος ασθενής.
2: Προφανώς.
1: Λάθος σύστημα ελέγχου. Και τα
2: αλλά
1: τρία μαζί.
2: Εμείς τώρα εδώ πέρα λέμε πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ασθενή από τον απατεώνα. Δεν το λέμε για να τον προστατεύσουμε.
1: Τι λέτε εσείς, κύριε Παγώνη, για το μεσοδιάστημα αυτό.
2: Αυτά είναι και τώρα και παλιότερα. Και φυσικά είχε ξεκινήσει και το 2018, που ήταν κρίσιμο σημείο. Που τότε είχε ελεγχθεί η κυρία Γάκα για αντιποίηση αρχής και δεν σταμάτησε τότε η δραστηριότητα.
1: Φυσικά,
2: που ήταν
1: δίκιο.
2: Ένα κρίσιμο σημείο που
1: έχετε
2: έπρεπε
1: δίκιο,
2: να. Και μάλιστα τότε να πω ότι.
1: Από το 2014 ξεκινούν οι αλλαγές της.
2: Και το 2018 έγινε το πειθαρχικό και τότε το Υπουργείο Υγείας, εν αντιθέσει με την τωρινή κατάσταση, είχε το ΣΕΙΠ στα χέρια του και μπορούσε να ασκήσει ελεγχτική αρμοδιότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ελάτε, κύριε
2: Παγκόσμιο. Το 2018 και του τότε.
3: Το 2018 η κυρία Γάκα αθώθηκε.
1: Αθώθηκε, βεβαίως. Μία σύσταση. Μην έφυγε με μία σύσταση.
3: Μία μόνο προφορική σύσταση. Αν από τότε η κυρία Γάκα δεν είχε αθώθει, μπορεί να είχαν δημιουργηθεί και άλλα πράγματα.
1: Βλέπετε λοιπόν πόσες δικλείδες ασφαλείας μας λείπουν.
3: Αυτό λοιπόν που θέλω να πω, ότι η ευθύνη είναι πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα. Εμείς τώρα προσπαθούμε μέσα σε πολύ λίγο διάστημα, γιατί έχουμε το θάνατο, να τα λύσουμε όλα. Κύριε Σαβελάκη, χρειάζεται λίγο ψυχραιμία, οργάνωση.
1: Σίγουρα.
3: Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα με όλα αυτά που γίνονται, ούτως ώστε από εδώ και πέρα σε μία μέρα, σε ένα 24ωρο, δεν μπορεί να λυθούν αυτά.
1: Όχι, δεν αλλά η ψυχραιμία δεν αποτρέπει τον εγκληματία να σκοτώσει.
3: Ναι, θέλω να σας πω λοιπόν.
0: Και όλο αυτό τον καιρό ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει, κυρία Παγώνη, στα ιατρία.
3: Τώρα, εάν υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή με όλα που λέμε σηκώνεται και πάει στα ιατρία, τι να σας πω τώρα κι εγώ.
1: Γιατί, κυρία Παγώνη μου, τον Μαζονάκη ποιος τον πήγε και τον πίεζε και έλεγε δεν μπορώ. Και υπήρχε υπνοθεραπευτής που μεσολαβούσε για να πείσει τον τραγουδιστή να πάει να μπει σε ένα μηχάνημα. Καταλαβαίνετε για τι κόσμο μιλάμε.
3: Μια κλίκα που τελικά λυπάμαι που το λέω, αλλά μια κλίκα ασθενίδη των απατεών.
1: Όπως και λίγα τους λέτε. Εγκληματιών,
3: λοιπόν,
1: εγώ λέω.
3: Μια κλίκα ήταν, δεν ήταν ένας. Δεν ήταν δύο, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ομάδα ολόκληρη.
3: Εκεί ήταν ομάδα ολόκληρη.
1: Φυσικά.
3: Γιατί και τα φάρμακα που δίνανε από εκεί και του λέγανε πήγαινε στο τάδε φαρμακείο και του δίνανε 700 ευρώ βιταμίνες. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή, και ειλικρινά σας μιλάω, τα ακούμε και δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε εμείς τα γιατροί ότι μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε τώρα, πώς να σου το πω. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα φτάναν και σε αυτό το σημείο. Ούτε κανένας μπορούσε να το φανταστεί. Ότι αυτή τη στιγμή στη γειτονιά, στο κέντρο, στο Κολωνάκι, υπάρχει ιατρείο που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν νομίζω, ούτε στο όνειρό μας δεν το είχαμε
1: φανταστεί. Κυρία Παγώνη, έχω γνωρίσει επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες που μου είπαν όλοι το ίδιο. Ακούσαμε, πήγαμε, μας είπαν έχετε 6 μήνες ζωής, ξεκινήστε και ξεκινήσανε. Τι συζητούμε τώρα, για να καταλάβουμε και πώς σκέφτεται ο κόσμος.
3: Λοιπόν, έχουν συμβεί όλα αυτά. Το διατάστα είναι αυτό το σύστημα να μπορέσει να ελέγξει αυτούς που πρέπει να ελέγξει, τους ελάχιστους 30, 40, 50, 100, γρήγορα οι επιτροπές αυτές να λειτουργήσουν για να μπουν όλα τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Πώς σχολιάζεται τότε ο κύριος Γεωργιάδης, θέλει τον κύριο Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και μπαίνουν στο μικροσκόπιο οι εταιρείες του?
3: Ένα λεπτό. Καταρχήν να τα διευκρινίσουμε. Εμείς, σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, κάναμε διοικητικό συμβούλιο. Με τις καταγγελίες που είχαμε στα χέρια μας, αποφασίσαμε ομόφωνα να στείλουμε εγγράφος στον Υπουργό ότι ζητάμε ο κύριος Πατούλης να ελεγχθεί από την Αρχή Διαφάνειας όπως ο κάθε γιατρός.
1: Το φάκελος έγινε από την κυρία Παγώνη, βέβαια. Ναι, ναι.
3: Η στήγηση έγινε από ομόφωνη απόφαση της προσωρινής δικούσας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Mm-hmm. Τη στείλαμε στον Υπουργό και ο Υπουργός αμέσως πήρε την εισήγηση και έστειλε στην αρχή διαφάνειες για την, το και θέμα του κλείσματος.
1: Τώρα που το λέτε για να κλείσουμε, επειδή είναι ο κύριος Πουλής, ελάτε κύριε Πουλή.
3: Ο κύριος βγήκε και είπε αμέσως μετά ότι εγώ φυσικά δεν είναι λεπτό, ναι. Γιατί ο ίδιος λέει ότι αυτά που καταγγέλνει, τέλος πάντων, αυτά που λένε, ότι δεν είναι.
1: Θα το κρίνουν οι αρχές. Κύριε Πουλή, εν μία απάντηση, επειδή είστε παρόν και εκπροσωπείτε το Υπουργείο, είδα την αντιπολίτευση να λέει συγγνώμη, τώρα το σκέφτηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Μέχρι χθες ήταν φίλος με τον κύριο Πατούλη και τον υποστήριζε. Και τώρα λέει ότι τον στέλνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μία απάντηση να κλείσουμε.
2: Η απάντηση είναι ότι εμείς αυτό το οποίο, για το οποίο ενδιαφερόμαστε, προφανώς δεν είναι να μπούμε σε πολιτική αντιπαράθεση, ούτε αντιπολιτευτικές κορώνες τώρα είναι αυτό το μείζον. Αυτό το οποίο είναι μείζον για μας είναι να αποκατασταθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε είναι ότι όλοι είναι απέναντι στον νόμο. Αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργού και η συνεργασία με την κυρία Παγώνη ήταν προκειμένου να αποκατασταθεί ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τη δημοσιότητα. Και επειδή ο κ. Πατούλης έχει ένα σημαντικό θεσμικό ρόλο, καθότι είναι ο πρόεδρος του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, και πολύ θα ήταν το ζήτημα, αν μπορεί κάποιος ελεγχόμενος θεωρητικά να είναι και ο ελέγχων ταυτόχρονα, γι' αυτό το στείλαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ο κ. Πατούλης συνένεσε και το ζήτησε και αυτός εξ αρχής. Εμείς αυτό το οποίο προτρέπουμε είναι την Εθνική Αρχή Διαφάνειας γρήγορα και αποτελεσματικά να κάνει τη δουλειά της, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα γκρίζο σημείο, και από εκεί και πέρα. Το ποιο στην πράξη εννοεί ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, το δείχνει με το τι κάνει καθημερινά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να πω,
1: πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε.
2: Έχει μειωθεί κατά 91%.
3: Δεν κρίνεται ως φίλος του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κύριος Πατούλης αυτή τη στιγμή πήγε στην αρχή διαφάνειας ως γιατρός. Πρέπει να τα ξεχαλαρίσουμε τα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παγώνη, κύριε Πουλή. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ζήτηση. Πάμε γρήγορα, έχουμε καθυστερήσει τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας. Συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στη Πάτρα.
4: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real FM.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε πάλι σαν με Θράκων.

0: στους 97,8.
1: Και είναι και άλλα που αποκαλύπτονται, Λουκί. Έχεις δει την εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες έγιναν από ένα πολύ γνωστό επιστήμονα, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, τον πρόεδρο του ΜΕΚΕΝ, πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Mm-hmm. Ο οποίος είπε ότι έχασε τη σύζυγό του από καρκίνο. Η γυναίκα αυτή πήγε σε ένα γιατρό στα Σκόπια, επανάρτημα στη Φλόρινα, άρα Ελλάδα, παρουσία στη Θεσσαλονίκη και έδωσε 100.000 ευρώ. Έταζαν στη γυναίκα θεραπείες με πλασμαφαίρεση, πρόσεξε, αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Ένα κύκλο λέει, που ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, πήγαινε Βιέννη, Μάλτα, Σκόπια και διακινούσε χάπια από μανιτάρια που άλλαζαν τη διάθεση. Ακούς σου λέω. Και έχω πέμπω στο εισαγγελέα. Δηλαδή, με αφορμή. Και η γυναίκα πέθανε τελικά μετά από φρικτούς πόνους, 2 μήνες μετά και μεταστάσεις. Άρα αβοήθητη από τσαρλατάνους γιατρούς. Με αφορμή λοιπόν το θάνατο Μαζονάκη, τι μαθαίνουμε. Συν η κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, που ήταν παράνομη, και από το 22 δεν την έβρισκαν, λέει. Έβρισκαν την κλινική, την έκρυβαν.
2: Ολόκληρη κλινική.
1: Ναι, και πήγαιναν ασθενείς μη εγκολογικοί, στους οποίους έδιναν, πρόσεξε, δεν έδιναν, έγραφαν πανάκριβα εγκολογικά φάρμακα, που τους βάζανε να τα πληρώσουν, όταν τα πληρωμένα, και μετά έπαιρναν τα φάρμακα, τα πουλούσαν και έπαιρναν και τα λεφτά. Έπαιρναν και τα λεφτά από τα
2: ολόκληρη
1: φάρμακα και τα φάρμακα.
2: Φάμπρικα.
1: Και ασθενείς δεν έπαιρναν τα.
2: Ολόκληρη φάμπρικα.
1: Απίθανη ιστορία. Ο εισαγγελέας έχει παρέμβει σε όλα αυτά που συζητάμε. Τι θα πρωτοβρει ο εισαγγελέας, δεν ξέρω. Και πώς θα χαθούν στο μεταξύ όσο του βρει ο εισαγγελέας. Γιατί όλα αυτά ζουν και βασιλεύουν. Γιατί αυτοί οι θρασείς εγκληματίες δεν πτωούνται από καμία έρευνα, Λουκία. Δουλεύουν από στόμα σε στόμα, τάζουν απίθανα πράγματα, βρίσκουν εύπιστους. Σας παρακαλώ, μην ακούτε οποιονδήποτε σας λέει ότι έχει χάπια από μανιτάρια που αλλάζουν τη διάθεση.
2: Όντως. Και τι σκευάσματα είναι αυτά.
1: Κάνει κομπρέσες για να αλλάξει το DNA.
2: Και τι σκευάσματα είναι αυτά.
1: Συγγνώμη, δεν
2: δηλαδή
1: υπάρχει αυτό. Δηλαδή, τι άλλο θα διαβάσουμε, τι άλλο θα μάθουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Και πόσο είναι θλιβερό. Πόσο άνθρωποι, ο κ. Κωνσταντινίδης είναι έγκριτος επιστήμονας. Τώρα, επιστήμονες πέφτουν θύματα επιτηδίων, τσαρλατάνων, εγκληματιών, που παίρνουν μεγάλα χρηματικά ποσά, υποσχόμενοι απίθανα πράγματα.
2: Πραγματικά.
1: Έτσι. Λοιπόν, και όσοι έχουν δει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αυτών των εγκληματιών στο Κολωνάκι, δεν ήταν κανονικό μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήταν ίνους φαίρεσης, είναι ένα, μια μικρογραφία
2: μηχανήματος. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα των σημερινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
2: Πάμε να δούμε στα θέματα έτσι που μας καίνε πραγματικά, κυριολεκτικά, ναι, στην ακρίβεια, στα καύσιμα, στις δόσεις. Πάμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να μας πούν την άποψή τους. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Διονύση Χιόνι, που τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χιόνι.
3: Καλησπέρα, κύριε Αγκάτσου. Καλησπέρα, κύριε Σταβελάκη.
2: Και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηρίουχων Καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Να πούμε τις ανακοινώσεις και να κάνει την πρώτη ερώτηση, Λουκία. Λοιπόν, ως προς τα καύσιμα είναι αυτό που λέγαμε τώρα 2 μέρες. Δηλαδή, η επιδότηση στο ντίζελ από 15 πάει 20, 15 από την πολιτεία στην Αντλία και 5 από τα δηληστήρια. Παραμένει το 10% από τα δηληστήρια στην αμόλυβδη και οι τιμές πολύ ψηλά. Εν αναμονή της 17 Οκτωβρίου, όταν θα το ξαναδεί η κυβέρνηση με τις τότε τιμές. Και ταυτόχρονα έχουμε 2 εκπλήξεις, δηλαδή 120 δόσεις. Πρώτον και δεύτερον, μέτρα προστασίας των αντιληπτών από τους services, δηλαδή οργανισμούς οι οποίοι μέχρι τώρα έχουμε σωρία καταγγελιών ότι εκμεταλλεύονται δανειολήπτες και την ανάγκη τους για να ρυθμιστεί το δάνειό τους.
2: Κύριε Χιόνι, θέλω το πρώτο σχόλιο σας και θέλω να μου πείτε αν αυτά τα μέτρα όντως θα βοηθήσουν, θα ανακουφίσουν σε έναν βαθμό τους πολίτες και τελικά αν η χρησιμότητά τους είναι, αν είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, να το πω έτσι.
3: Κύριε Αγκάτσου, προφανώς η κυβέρνηση περιμένει να ρυθμιστεί το θέμα σε κεντρικό επίπεδο και ειδικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και ακολούθησε η επιστολή του Πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Φοντερ Λάιεν, προκειμένου να γίνει μια συνολική
1: ρύθμιση. Το λέτε για τα καύσιμα, εδώ σας λέει η Λουκία για το ιδιωτικό χρέος και τις, ναι, 120 δόσεις.
3: Ναι, κύριε Σταυρακάκη,
2: το μέτρο θέμα μας αυτή τη στιγμή,
3: το μείζον θέμα είναι τα καύσιμα και περιμέναμε κάτι για την ενεργειακή κρίση. Αυτό το θέμα λοιπόν της ρύθμισης των 120 δόσεων και των servicers θα μπορούσε να γίνει και το καλοκαίρι, μπορεί να γίνει και τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, είναι ένα μέτρο ανακουφιστικό και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ωφελημότητά του. Ωστόσο, το μείζον θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Γιατί αυτό περιμέναμε και αυτό είχε προαναγγελθεί ότι θα γίνουν κατάλληλες ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διορθώστε με να κάνω κάποιο λάθος.
2: Όχι, αυτό περιμέναμε και αυτό ήταν το μείζον θέμα.
3: Άρα,
2: και
3: λοιπόν, γι' αυτό συζητάμε.
1: Ναι,
3: και σας λέω ότι η κυβέρνηση περιμένει αυτή τη στιγμή σε κεντρικό επίπεδο να γίνουν κάποιες κινήσεις. Mm-hmm. Κάποιες κινήσεις που εγώ αμφιβάλλω αν μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια άδεια υπέρβασης των φορολογικών εμποδίων που έχουμε, των δημοσιονομικών εμποδίων, προκειμένου να διαχειριστούμε με μεγάλο κονδύλι την κρίση. Γιατί αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι 20-30 εκατομμύρια, δεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Εδώ χρειάζεται μια υπέρβαση του προϋπολογισμού δισεκατομμυρίων ίσως. Mm-hmm. Και αυτό χρειάζεται μια ειδική άδεια.
2: Άρα, όσον αφορά λοιπόν τα μέτρα, να πούμε για αυτό που καίει τον κόσμο, για τα καύσιμα, θεωρείται ότι αυτό που λέμε, αυτό που σας ρώτησα ουσιαστικά, δεν ήταν και ότι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση?
3: Ναι, δεν είναι. Δεδομένων των προβλημάτων που υπάρχουν με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, δεδομένων, κυρία Γκάτσου, ότι για το 2026 οφείλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε περίπου 25 δισεκατομμύρια δημοσιονομικό πλεόνασμα μαζί με το μαξιλάρι, γιατί είναι 8 δισεκατομμύρια τα τοκοχρεωλήσια, 8 δισεκατομμύρια και 8 ητό και 8 τα τοκοχρεωλήσια 16 και 8,5 περίπου έχουν υποσχεθεί ότι θα κάνουμε προπληρωμή των κάποιων ομολόγων του GLS.
1: Επειδή αναφερθήκατε στην επιστολή του Πρωθυπουργού και δεν είναι η πρώτη φορά στην Ursula von der Leyen, και ο δεν είμαι αισιόδοξο, δεν έχει δείξει ευελιξία. Έχει δύο. Το ένα το ξέραμε, το άλλο είναι καινούριο και είναι αίτημα τη αντιπολίτευση και του κόσμου τη αγορά. Και θέλω να ακούσω τον κύριο Παγιοργίου γι' αυτό. Λέει λοιπόν, ένα, επιτρέψτε μα να μειώσουμε του φόρου στα καύσιμα και επειδή θα υπερβούμε την οροφή των δαπανών, να μην μετρήσουν στι δαπάνε αυτέ οι απώλειε εισόδων. Και δεύτερο, που το έχουμε για πρώτη φορά, το κρατούσε έκπληξη ο Πρωθυπουργό, ζητάει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να μπορέσουν να παίρνουν τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών και να τα επιστρέφουν στην οικογένεια και επιχειρήσεις. Αυτό δεν το ξέραμε, κύριε Παγιοργίου, είναι καινούριο. Άρα ο Πρωθυπουργός τι λέει? Δώστε μας την άδεια να γυρίζουμε πίσω το ΦΠΑ, ό,τι παραπάνω εισπράττουμε, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και το ζητάει την Ευρώπη αυτό.
4: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η αγορά έχει την εντύπωση ότι τα υπερβάλλοντα έσοδα του ΦΠΑ επιστρέφονται μέσα από τη μορφή των επιδομάτων της οριζόντιας παρέμβασης στην τιμή των ενεργειακών προϊόντων. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Προφανώς χρειάζεται η άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει η κυβέρνηση αυτό.
2: Το βλέπετε εντάξει, πιθανό είναι, να γίνεται? Γιατί τέτοιες επιστολές, από ό,τι έχουμε δει, ο Πρωθυπουργός έχει στείλει κι άλλες φορές και δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι.
1: Και πάει και συνόδος κορυφής και δίνει μάχη, αλλά δεν.
4: Δεν το γνωρίζω. Πάντως, εμείς από μετά το Πάσχα που αντιληφθήκαμε, λόγω της εμπειρίας που έχουμε στην αγορά, ότι η αγορά πραγματικά παραστρατεί, δηλαδή η αγορά της ενέργειας και των καυσίμων παραστρατεί για την οικονομία των οικογενειών και για τις επιχειρήσεις στις οποίες ασχολούμαστε. Είχαμε πει ότι ζητήστε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα βρεθεί λύση συνολικά για όλα τα κράτη-μέλη και όχι μεμονωμένα. Αυτό το είπαμε γιατί και η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν μονομερώς ανακοινώσει ότι θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο ΦΠΑ. Τότε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κρίνει ότι δημιουργείται δημοσιονομική εκτροπή και αυτό σταμάτησε. Οπότε έπρεπε συνολικά να το δει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι από πού θα έρθουν τα χρήματα. Το σημαντικό είναι να υπάρχει τέτοια παρέμβαση στην τιμή, όταν η τιμή υπερβαίνει τα 2 ευρώ, που πραγματικά θα είναι ανακουφιστική για την κοινωνία και για τις δικές μας επιχειρήσεις. Θα τις κρατήσει ζωντανές στο προσκήνιο. Δηλαδή, να μην αισθάνεται ο πολίτης ότι μπαίνει σε ένα πρατήριο καυσίμων ή παραγγέλνει μια ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης και χρειάζεται το μισό προϋπολογισμό του έτους για να καλυφθεί. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουν με οποιοδήποτε μέτρο. Όσον αφορά τα 5 λεπτά, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προφανώς και μας είχε προειδεάσει με προηγούμενη ανακοίνωσή του. Mm-hmm. Είναι ενθαρρυντικό το ότι ασχολείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο για την κοινωνία. Είναι θαρρυντικό το ότι προχωράει σε περαιτέρω επιδότηση των 5 λεπτών. Ξέρετε, και ένα λεπτό για την αγορά είναι σημαντική. Γιατί εμείς στους πρατήρια υγρών καυσίμων έχουμε δεσμευτεί ότι οποιαδήποτε ελάφρυνση έρχεται, οριζόντια όμως την τιμή, τη δηληστηριακή τιμή, περνάει άμεσα στους καταναλωτές. Και αυτό θα το δείτε από αύριο. Τα πρώτα πρατήρια υγρών καυσίμων που θα προμηθευτούν πετρέλαιο κίνησης, θα δείτε την τιμή κυρίως μεγάλες αθλητικές πόλεις να βαίνει μειωμένη κατά 5 λεπτά.
1: Ναι, αυτό λύνει το πρόβλημα, γιατί προσέξτε τώρα, η τιμή σήμερα είναι περίπου 2,18 στο ντίζελ κίνησης.
4: Βεβαίως, είναι στα 2,18.
1: Ωραία. Θα πάει 2,13 λοιπόν. Αντί για 2,33 θα είναι 2,13. Και η αμόλυβδη παραμένει το δεκάλεπτο, θα είναι 2,19, 2,18.
4: Πολύ σωστά, με βάση τις σημερινές τιμές θα είναι σε αυτά τα
1: επίπεδα. Είναι το πρόβλημα, γιατί εσείς ήσασταν που μας λέγατε ότι είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα που πια μετά τις 15 δεν πατάει άνθρωπος στα βενζινάδικα. Δηλαδή μειώνεται η κίνηση, αυτό το ξέρω για τα σούπερ μάρκετ. Για τα βενζινάδικα, όταν βάζουμε μετά τις 15 βενζίνη, ομολογώ και πετρέλαιο, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, λύνεται το πρόβλημα αυτό το πεντάλεπτο?
4: Όχι, προφανώς και δεν το λύνει. Είπαμε ότι εμείς χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Ξέρετε τι θα λύνει το πρόβλημα? μία μόνιμη, ένας μόνιμος μπούσουλας, να γνωρίζουν όλοι με διαφάνεια όλα τα στάδια της αγοράς ποια θα είναι η παρέμβαση της κυβέρνησης όταν υπάρχει κρίση. Αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε, περιμένουμε ανά 15 μέρες να μάθουμε ποια θα είναι τα μέτρα παρέμβασης της κυβέρνησης. Για να δούμε ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές, θα πρέπει οι τιμές των καυσίμων κίνησης να είναι σταθερά κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι προσιτό από την ελληνική κοινωνία. Και για το πετρέλαιο θέρμανση να είναι σταθερά κάτω από 1 ευρώ και 50 λεπτά.
1: Σας διακόψω, έχει κάνει έκτακτες δηλώσεις του Νετανιάχου τώρα για το θρίλερ με την πτήση. Επιβεβαιώνει ότι είναι τρομοκρατία. Λέει ότι ο συγκυβερνήτης ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο. Αυτός ο οποίος είχε το μαχαίρι και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ήθελε να σκοτώσει 180 Ισραηλινούς, από ό,τι λέει. Έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να προετοιμαστούν για νέες επιθετικές ενέργειες, αλλά φοβούνται ότι είναι οργανωμένο αυτό. Απορούν γιατί ξεκίνησε από το Ντουμπάι με διαβατήριο Ομάν πιλότος, ενώ υπήρχε συμφωνία με το Ισραήλ να είναι μόνο κράτη φιλικά με το Ισραήλ, και το Ομάν δεν είναι φιλικό κράτος. Και βεβαιώνει αυτό που λέγαμε, Λουκία, ότι mm-hmm. ήρωας που επέβαινε ή ήρωες στην πτήση προσγείωσαν το αεροπλάνο. Άρα, αν δεν υπήρχαν το δεύτερο πλήρωμα που ήταν στο αεροπλάνο, αν δεν υπήρχαν οι άλλοι πιλότοι με πολιτικά στο αεροπλάνο, θα έπεφτε το αεροπλάνο. Θα έπεφτε με 180 ανθρώπους.
2: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστική η εξέλιξη αυτή. Συνεχίστε, με συγχωρείτε για την, αλλά είναι το θέμα που συγκλονίζει σήμερα τον πλανήτη. Έλατε.
4: Αυτές είναι και οι κρίσεις οι οποίες θα καλεστεί η παγκόσμια κοινότητα να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω στα υγρά καύσιμα. Οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή του κόλπου ή γενικότερα στα δύο μέτωπα του πολέμου.
1: Ανεβάζει τις τιμές των καυσίμων.
4: Ανεβάζει τις τιμές. Γι' αυτό δεν θα δούμε σύντομη αποκλιμάκωση, ακόμα και αν υπάρξει και χειρία μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν και αύριο το πρωί. Δεν θα υπάρξει.
2: Άρα λοιπόν, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός θα τα ξαναδούμε σε 15 μέρες? Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να καλυτερεύσει.
1: Τότε, Λουκία, ανοίγει το 15 Οκτωβρίου, ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανση.
2: Ναι.
1: Και τότε θα κάνει τι ανακοινώσει την παραμονή.
2: Ναι, αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα ενδεχομένως να έχει μια δυναμική. Ενδεχομένως να πρέπει να πάρουμε λίγο πιο μόνιμα μέτρα για κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί φαίνεται, και συζητώντας εδώ με όλους τους οικονομολόγους, μας λένε ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να εξομαλυνθεί.
4: Έτσι, κυρία Γκάτσο, έτσι είναι. Δυστυχώς το ζήσαμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχει η πρώτερη εμπειρία, όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά από 3,5 χρόνια πολεμικών σειράξεων καταφέραμε να δούμε τις τιμές να προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα με βάση και την οικονομική δυνατότητα του μέσου Έλληνα. Δηλαδή, στις αρχές Αυγούστου του 2026, από το 2022 που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, είδαμε τις τιμές να προσεγγίζουν επίπεδα τα οποία ήταν προπολέμου. Το ίδιο αναμένεται και τώρα. Συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, ακόμα και να λήξουν ο ένας από τους δύο ή και οι δύο πολέμοι. Θα συμβούν διάφορα γεγονότα ενδιάμεσα, τα οποία θα δίνουν ένα πικ στην τιμή του πετρελαίου Brent και θα συμπαρασύρουν και τα δηλισμένα προϊόντα. Αυτή δυστυχώς είναι η άσχημη αρνητική εικόνα.
1: Ξανά στον καθηγητή, λέγαμε για τις 120 δόσεις, για να καταλάβουμε πόσο μείζον είναι το θέμα. Χρωστάμε παραπάνω από ένα ΑΕΠ. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τα ρηξιπρόθεσμα χρέη του ιδιωτικού τομέα, κύριε καθηγητά, είναι 238 δισεκατομμύρια. Και τα 7 στα 10, δηλαδή τα 160, είναι οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ. Συνολικά το ιδιωτικό χρέος του χώρου μας είναι 420 δισεκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Εδώ λοιπόν εσείς βλέπετε να υπάρχει περιθώριο να ανταποκριθούν οι πολίτες σε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ώστε να πάρει μπρος? Γιατί ξέρετε, αυτό είναι τροχοπέδι για την οικονομία, όσο η μισή χρωστούν στους υπόλοιπους.
4: Ναι, ακούστε, να πούμε κάτι. Ότι οι 70 δόσεις δεν λειτουργήσαν, κύριε Στραβελάκη.
1: Οι 72, ναι, δεν λειτουργήσαν.
4: 72 δόσεις δεν λειτουργήσαν. Άρα πάμε
2: τώρα με τις 120.
4: Πάμε στα 120. Για μένα είναι πολύ πιο πιθανό να λειτουργήσουν. Mm. Αλλά ξέρετε κάτι τώρα. Αυτό είναι μια διαχείριση, νομίζω, της φτώχειας και της μιζέριας μας. Δηλαδή, να συζητάμε κάθε μήνα για το πόσες περισσότερες θα είναι οι δόσεις προκειμένου να μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις.
1: Και τι να κάνουν οι άνθρωποι, έρχονται ακόμα από μνημόνια και δεν μπορούν να πληρώσουν.
4: Βρείτε μου ένα ευρωπαϊκό κράτος που είναι στην ΟΝΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να είναι αυτή η κατάσταση.
1: Βρείτε μου ένα κράτος να χρεοκόπησε, όπως η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα χρεοκόπησε με τα μνημόνια. Και αυτό όλο είναι απότοκο. Οι άνθρωποι έχασαν περιουσίες, επιχειρήσεις, σπίτια. Και δεν ορθοποδούν, ξέρετε, από μια μέρα στην άλλη. Του συνοδεύει, και έλεγα και πριν στη Λουκία, ότι δυστυχώς οι services, ακόμα και αν είσαι συνεπής δανειολήπτης, αν κάποτε σου είχαν κάνει haircut σε 1000 ευρώ, δεν μπορείς εφόρου ζωής να πάρεις δάνειο να βγάλεις κάρτα. Άρα εδώ υπάρχει ένα τιμωρητικό σύστημα, το άλλο μεγάλο θέμα, οι services, που δεν αφήνει μια ολόκληρη αγορά να ορθοποδήσει. Και όσους έπεσαν θύματα των μνημονίων. Και αυτό είναι θέμα, λοιπόν.
4: Ναι, δύο
3: πράγματα, κύριε Στραβελάκη. Τα μνημόνια και η χρεοκοπία της χώρας έγινε πριν 15 χρόνια. Το
1: χρονικό διάστημα
3: είναι πολύ μεγάλο. Και το δεύτερο κάτι, εμείς νομίζαμε, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, πριν 3 χρόνια, όταν ανακοινώθηκε ο Ηρακλής, το πρόγραμμα Ηρακλής, με την Εγγύηση Τράπεζα της Ελλάδος να πάνε όλα αυτά τα ιδιωτικά χρέη στους services, ότι επιλύθηκε το πρόβλημα, έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέγαμε. Τελικά τώρα ανακαλύπτουμε ότι όχι μόνο δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα, αλλά έχει διευρυνθεί.
1: Διότι ήρθε και μετά ο κορονοϊός, μετά η παγκόσμια οικονομική κρίση, μετά η πόλεμη Ουκρανίας-Ρωσίας και των στενών του Ορμούς και διατήρησε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για οικονομία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3: Κύριε Στραβελάκη, το καταλαβαίνω, αλλά ποτέ δεν είναι ομαλά τα πράγματα. Ξέρετε, και όταν κάνεις μια ρύθμιση, έχεις το ότι θα έρθει και η ενεργειακή κρίση, έχεις μια πρόβλεψη ότι θα υπάρξει και πόλεμος. Τέλος πάντων, δεν ζούμε και στη Σελήνη, στον πλανήτη Γη και στα Βαλκάνια.
1: Τι μπορεί να γίνει.
3: Άρα λοιπόν χρειάζεται κάποιες πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Και τώρα για ποιο μη συζητάμε, για τους services ή για τις 72 δόσεις και τις 120.
1: Αυτά είναι για μένα ελλανδίτα. Δηλαδή είναι... το τεράστιο ιδιωτικό χρέος και ένα καρκίνωμα που είναι οι services που εκμεταλλεύονται στους δανειολήπτες και καλούς και κακούς και παρεμβαίνει για πολλωστή φορά η κυβέρνηση απέναντί τους, είναι μαζί.
3: Είναι μαζί, σωστά. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με την αγοραστική δύναμη και την ελάφρυνση τέλος πάντων του χρέους των οικοκυριών. Είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι νομικά πρόσωπα. Για τους services λοιπόν πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση του τι έχει γίνει με τον Ηρακλή και αν λειτουργήσαν οι εγγύησεις τις οποίες έχουμε δώσει στις τράπεζες προκειμένου να διαχειριστούν όλα αυτά τα δάνεια, αδιαφανέστατα κατά τη γνώμη μου, αλλά πρέπει να γίνει μια ουσιαστική επαναθεώρηση όλου αυτού του θεσμικού πλαισίου και οι 120 δόσεις, τι να σας πω, θα δούμε αν θα λειτουργήσουν. Εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε
1: θα επανέλθουμε,
2: δύο.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Χιόνι, κύριε Παγιώργιου. Φτάσαμε στο τέλος. Μας προσγείωσε στην πραγματικότητα η Κατερίνα.
2: Κατερίνα, ναι, ναι.
1: Να πω εγώ απλώς για το χορηγό μας, και ήταν και σήμερα η Durostik. Ήταν η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. www.durostik.gr μάθετε περισσότερα και με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια. Σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων.
2: Λοιπόν, προλαβαίνουμε να πούμε ταξίδι.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, στη Μύκονο θα τα πούμε αύριο όμως. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, την Κατερίνα τη Βουτσά και τη Βάσκη την Κούτρα και όλους φυσικά εσάς. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Κοντά σας μαζί αύριο στις 3.
1: Γεια σας.
0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιος ενωπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιος ενωπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
16: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
15: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της...
21: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάσεις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσεις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσεις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

אח.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

Feel.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-00-72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
7: Θα είναι ο Τζόσουα Κίμιχ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές.

0: στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Αγοριαστός και τρεις ακόμα ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι είναι πραγματικά κόλαφος. Είναι ένας καταπέλτης όχι μόνο κατά του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, για το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος, του κυβερνητικού θειάσου της συγκάλυψης, του κυβερνητικού θειάσου της επιχείρησης μετάθεσης ευθυνών, αυτού του κυβερνητικού θειάσου της ασύγνωστης αναλγησίας. Τι λέει λοιπόν το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων? Κάνει λόγο για πρόθεση από κοινού που είχαν σε ό,τι αφορά την συναπόφασή τους για την αλλίωση του χώρου του εγκλήματος στα Τέμπη. Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και χωρίς να ζητήσουν την έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Διαβάζω συγκεκριμένα από το βούλευμα, είναι 203 σελίδες. Καλό είναι όσοι μιλούν για αυτή την υπόθεση να το διαβάσουν, το βούλευμα αυτό. Ξεχωρίζω λοιπόν ορισμένα σημεία. Αναφέρει λοιπόν το βούλευμα: είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα. Όλα αυτά τα έκαναν, αναφέρει το βούλευμα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και αγνοούμενοι. Διαβάζω παρακάτω από το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψουν την ενέργεια αυτή, το μπάζωμα δηλαδή, μολονότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, παρεμβαίνοντας

με τον τρόπο αυτό αυθαίρετα και αλλοιώνοντας τον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος και τον πέριξ αυτού χώρο. Στο ίδιο βούλευμα, παραπομπής του Τριαντόπουλου, παρακάτω αναφέρεται: «Η εκδηλωθήσα συμπεριφορά τους ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δια της απομάκρυνσης αυθαίρετα από το σημείο συντριμιών των συγκρουθισών άμαξου στοιχειών και σωρών αδρανών υλικών που περιείχαν πιστήρια, παρένθεση, προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και συντρίμμια υπολείμματα των αμαξοστοιχειών και των συστημάτων τους», κλείνει παρένθεση, «αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό». Παρακάτω. «Το μπάζωμα επέφερε πράγματι αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος». Παρακάτω, στο βούλευμα, παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων: «Με τις ενέργειές τους και παραλήψεις προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος». Παρακάτω, στο βούλευμα, παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, έτσι. Έχει σημασία αυτό, καταλάβετε στη συνέχεια. Στο βούλευμα λοιπόν αναφέρεται: «Ο χώρος δεν αντιμετωπίστηκε ως να είχε πολύτιμα στοιχεία, καθώς δεν δόθηκε δυνατότητα συλλογής δειγμάτων από τα αρμόδια όργανα και δεν έγινε λεπτομερής καταγραφή των συντριμιών. Το οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα υλικά λίγους μήνες αργότερα πλημμύρισε, καθώς ήταν εκτεθειμένο σε κοντινή απόσταση στην κήτη του ποταμού Πηνιού. Έτσι, τα πιστήρια και το βιολογικό υλικό που υπήρχε σε αυτά, λόγω του μεγάλου χρόνου έκθεσης στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ήταν δύσκολα αξιοποιήσιμα όταν ανακαλύφθηκαν μετά την πάροδο περίπου ενός έτους». Νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά το βούλευμα και με βάση ποιες κατηγορίες παραπέμπονται ο Τριαντόπουλος και η Αγοραστός και οι υπόλοιποι. Συνοψίζω, τους καταλογίζεται λοιπόν ότι από πρόθεση και από κοινού προχώρησαν σε αλλίωση του χώρου, τους καταλογίζεται ότι επενέβησαν αθέμητα στην όλη διαδικασία, τους καταλογίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησαν ήταν ένας τρόπος ο οποίος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με έναν αυθαίρετο τρόπο, ώστε να δυσχεραίνεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, έτσι το αποκαλεί το βούλευμα, το έγκλημα βεβαίως, που συντελέστηκε στα Τέμπη, του καταγγέλει για αποστέρηση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της σύγκρουσης. Και βέβαια υπάρχει το ερώτημα:
Υπάρχει το ερώτημα, γιατί τα έκαναν αυτά με βάση το κατηγορητήριο. Γιατί τα έκαναν αυτά. Ξέρετε, δίνει απάντηση εμέσως το βούλευμα στο γιατί τα έκαναν αυτά. Διότι αναφέρεται στο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και των υπολείπων το εξής. Στις 2 Μαρτίου του 2023, προσέξτε, 2 Μαρτίου 2023 είναι 2 μέρες μετά το έγκλημα. Το έγκλημα έχει γίνει στις 28 Φλεβάρι. 2 μέρες μετά λοιπόν, στις 2 Μαρτίου του 2023, τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ποια ήταν τα καθήκοντά του, αναφέρει το βούλευμα παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό συναισθήθη τον Χρήστο Τριαντόπουλο να μεταβεί στη Λάρισα ώστε να εκτελέσει τα σωσάνο ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα. Μάλιστα. Ποια ήταν τα καθήκοντα? Τα καθήκοντα ήταν να κινηθούν μέσα στα πλαίσια του νόμου. Αυτά ήταν τα καθήκοντα. Ποια άλλα ήταν τα καθήκοντα? Να μην υπάρξει καμία επιχειρησιακή επέμβαση στον τόπο. Να μην επέλθει καμία δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων. Με βάση τον νόμο και με βάση την ευθύνη, θα έπρεπε κάθε επιχειρησιακή τους ενέργεια να προχωράει μόνο εφόσον δεν δημιουργούσε προσχώματα στην ανακριτική διαδικασία. Ναι, αλλά τι έγινε? Τι έγινε? Εκείνο που έγινε ήταν από κοινού με τους υπόλοιπους κατηγορούμενος, με βάση το βούλευμα πάντα, έτσι, να προχωρήσουν στον καθαρισμό, στον μπάζωμα του χώρου και τη μεταφορά των χωμάτων και όλων των υπολείπων, χωρίς καν η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα λοιπόν μένει να αποδειχτεί στο ειδικό δικαστήριο. Καταρχάς, έτσι έγιναν τα πράγματα, γιατί είπαμε, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας σε αυτή τη ζωή. Δεν θα το καταργήσουμε λόγω του Τριαντόπουλου, ούτε λόγω του Αγοραστού, ούτε κανένας εξ αυτών. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει το ειδικό δικαστήριο. Έγιναν αυτά έτσι? Ένα. Δεύτερον, αν έγιναν έτσι, έγιναν έτσι γιατί το αποφάσισε ο Τριαντόπουλος μόνος του και οι υπόλοιποι? Και τρίτον, εάν έγιναν έτσι και εάν έγιναν χωρίς να τα αποφασίσει μόνος του ο Τριαντόπουλος, αλλά εκτελώντας εντολές ποιον? Ποιον? Αυτό έχει να κάνει με τους ανωτέρους του. Και οι ανώτεροι του ορίζονται, προσδιορίζονται επακριβώς. Καλά, από την κοινή λογική προσδιορίζονται, αλλά και από το βούλευμα. Ο υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού, Μπρατάκος, ο οποίος κατ' εντολή του Πρωθυπουργού τον έστειλε στη Λάρισα. Σε αυτά λοιπόν πρέπει να απαντήσει τώρα το ειδικό δικαστήριο. Ξαναλέμε, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δίπλα στο τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει το τεκμήριο του μπαζώματος. Υπάρχει το τεκμήριο της συγκάλυψης και το τεκμήριο της ελεηνής τους πολιτικά στάσης εδώ και 4 χρόνια απέναντι σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα.

0: Και ενώ λοιπόν αυτά λέει το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών, σήμερα βγήκε αυτή η πολιτική ντροπή, βγήκε αυτό το πολιτικό όνειδος, το οποίο ακούει στο όνομα Φλωρίδης. Και τι είπε? Είπε λοιπόν, σχολιάζοντας ακριβώς αυτό, την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, ότι η δήλωση που είχε κάνει, η δήλωση δηλαδή πως όποιος μιλάει για τον Μπάζωμα είναι για τα μπάζα, είπε σήμερα αυτός ότι είναι η πλέον δικαιωμένη πολιτικά δήλωση. Αυτό το είπε σήμερα ο Φλωρίδης μετά από αυτό το βούλευμα. Το πολιτικό όνειδος λοιπόν που λέγεται Φλωρίδης δήλωσε σήμερα δικαιωμένος. Και σήμερα. Για ό,τι έχει πει για το Μπάζωμα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες στιγμές αυτή τη ζωή που ακόμα και η ντροπή αρνείται να ντραπεί για τους ξεδιάντροπους. Αυτός ο πολιτικά ξεδιάντροπος είναι ο υπουργός δικαιοσύνης αυτός του Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια αντιδικεί. Με ποιους αντιδικεί? Με τους γονείς των παιδιών. Στην πραγματικότητα είναι αντίδικός τους. Αυτός ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο εγγυητής των διαδικασιών είναι ο αντίδικός τους. Είτε έχει να κάνει με το βούλευμα, είτε έχει να κάνει με το μπάζωμα, είτε έχει να κάνει με τις εκταφές των παιδιών, είναι αντίδικός τους. Ο κατά τα άλλα ουδέτερος εγγυητής του κράτους δικαίου είναι ο ίδιος τύπος που στη συζήτηση στη Βουλή για την παραπομπή του Τριαντόπουλου, θυμάστε τι είχε πει, σας το υπενθυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά, όπως καταλάβατε πάνε τα τέμπη, τα τέμπη και οι κλάψες πάνε. Αυτή ήταν η δήλωση αυτού του πολιτικά ξεδιάντροπου, αυτού του πολιτικού όνειδους που λέγεται Φλωρίδης. Ο ίδιος τύπος που είχε πει ότι όποιος μιλάει για τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Αλλά ξέρετε, οι πρώτοι που μιλάνε για τα μπαζώματα, οι πρώτοι, είναι οι γονείς των παιδιών. Είναι οι μανάδες και οι πατεράδες. Αλλά προσπαθεί να κρυφτεί, γιατί αυτό το πολιτικό όνειδος, όπως κάθε πολιτικός όνειδος, είναι και πολιτικά θρασίδηλη. Προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το ότι, α, εγώ ξέρετε αυτό το είπα και αφορούσε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Τι λες βρε πολιτικά ξεδιάντροπε? Πολιτικοί σου αντίπαλοι είναι οι γονείς? Από ό,τι φαίνεται ναι. Από ό,τι φαίνεται ναι. Είναι ο ίδιος τύπος που στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, προσέξτε, ο όρος ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος έγινε από τη δική του την επιτροπή, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, το πόρισμα του οποίου μας είπαν ότι πρέπει να το έχουμε ως Ευαγγέλιο. Το έχουν πετάξει στα σκουπίδια βέβαια και προσπάθησαν ακόμα και αυτό, το κολοβό πόρισμα, προσπάθησαν να το πετάξουν στα σκουπίδια και αυτό. Το πόρισμα λοιπόν της δικής τους επιτροπής μιλούσε για την ιερότητα του χώρου που έπρεπε να διαφυλαχτεί. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη, στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, τι είχε απαντήσει? Σας θυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά. Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί δεν εξαφανίστηκε. Πήγε λίγο παραπέρα. είναι αυτό το υλικό από αυτά τα χώματα που στείλανε εκεί η ιδιωτική εταιρεία να τα μεταφέρει σε ιδιωτικό χώρο, που αυτό ανακαλύφθηκε ένα χρόνο μετά, που όπως λέει το βούλευμα, εκτεθειμένα όλα αυτά στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ό,τι στοιχεία είχαν αποδείχτηκαν αναξιοποιητά, και σε κάθε περίπτωση τα χώματα για τα οποία μιλάει ο Φλωρίδης είναι τα χώματα που είχαν κομμάτια των παιδιών. Γι' αυτά μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το όνειδος. Αυτή η πολιτική ξεδιαντροπιά.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
10: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε το κυβερνήτη με πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για την αιματηρή συμπλοκή σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Ανέφερε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες που ακινητοποίησαν τον δράστη απέτρεψαν μία τραγωδία. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών χρεών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου, 23 σε Θεσσαλονίκη και 20 στην Πάτρα.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση.

0: Ναι, βλέπω τα μηνύματά σας. Όντως δεν τους προλαβαίνεις αυτούς τους τύπους. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ πολιτικού θράσους. Πρωταγωνίστηκε ο ίδιος ο επικεφαλής Αριστείας. Έχει να κάνει με τις βενζίνες, με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Γιατί τώρα θέλω να πάμε σε αυτή την κατάσταση η οποία αποκαλύπτεται μετά το θάνατο βεβαίως του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται για το συγκεκριμένο ιατρείο, δεν ξέρω τώρα, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, είναι αδιανόητα. Και όχι μόνο για το συγκεκριμένο βέβαια. Εδώ υπάρχει, λέει, καταγγελία ότι από συγκεκριμένο άνθρωπο ότι του είπανε, λέει, ότι αν δεν κάνει πλασμαφαίρεση θα γίνει ομοφυλόφιλος. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες ξεπερνάνε τα αναμενόμενα. Αν υποθέσουμε ότι στο καθεστώς τους αναμενόμενο είναι να πεθαίνουν οι άνθρωποι με όρους αγοράς. Ταυτόχρονα έχουμε αυτή την κατάσταση με την κλινική στην Θεσσαλονίκη που φτάνανε, λέει, να παίρνουν 12.000 ευρώ για 3 και 4 συνεδρίες που κάνανε, λέει, χημειοθεραπείες ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς κακοήθεια και που ενώ υπήρχε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Περιφέρειας να κλείσει αυτό το πράγμα, αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι και προχτές. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Εμίλιος Κακλαμάνος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και επίκουρος καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Κύριε Κακλαμάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, όλα αυτά τα οποία έρχονται στην επιφάνεια μοιάζει να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.
1: Εννοείται. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, χρειάζεται ένα τραγικό γεγονός, κάποιος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του ή να πάσει κάποια σοβαρή βλάβη για να μπορέσει να ανακύψει το θέμα. Αλλά πάντα μέχρι τώρα βλέπουμε ότι εν τέλει κάπως κουκουλώνται κιόλας. Βρίσκουμε ένα εξυλαστήριο θύμα και λέμε ότι έγινε η κάθαρση. Όλα καλά πάλι, συνεχίζουμε.
0: Αυτή η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ελεγκτικές αρχές του κράτους, μιλάω για το ίδιο κράτος το οποίο έχει βεβαίως κυβερνήσεις, που μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανε ήταν να καταργήσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Εν πάση περιπτώσει, είναι άγνωστα, ήταν άγνωστα. Εν αγνία τους είχαν υπό την αιγίδα τους συνέδρια, στα οποία η κυρία η οποία κατηγορείται σήμερα για το θάνατο του Μαζωνάκη πήγαινε και διαφήμιζε το μηχάνημά της.
1: Μα άμα δούμε πόσα και ποια κόμματα μιλάνε για ιατρικό τουρισμό, θα καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Ιατρικό τουρισμό, δηλαδή, τι εννοούμε? Ότι δεν θα έρθει άλλος από την Αμερική για να πάρει μια αντιβίωση εδώ για το λαιμό. Θα έρθει από την Αμερική, για την Αυστραλία και από οπουδήποτε, για να του πουλήσουμε αυτό το well-being, το να του φτιάξουμε λίγο τη ζωή, να γεράσει αργότερα κλπ. Οπότε, όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι όλων των μεγάλων κομμάτων διαφημίζουν και υποστηρίζουν τον ιατρικό τουρισμό και σαν ένα πυλώνα για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας, μετά τι περιμένουμε, να αυτοί οι άνθρωποι να ελέγξουν ποιους, αυτούς που κάνουν τέτοια πράγματα? Οπότε λογικό είναι να βρίσκονται στα ίδια συνέδρια και λογικό είναι να προωθούν και όλο αυτό το σύστημα, γιατί πέρα από το κομμάτι του τι είδους lifestyle προωθούν και τι είδους lifestyle ιατρικής, σε εισαγωγικά ιατρικής, προωθούν, είναι και το κομμάτι του ότι όλοι αυτοί στηρίζουν και την εμπορευματοποίηση της υγείας και άρα και την εμπορευματοποίηση της ελπίδας των ασθενών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια σωτηρία σε τέτοιες μεθόδους. Γιατί πρέπει να δούμε και ποια είναι η αιτία πίσω από όλο αυτό. Η μία αιτία είναι, κατά τη γνώμη μου, το κέρδος. Από τη στιγμή που η υγεία είναι εμπόρευμα, το φάρμακο είναι εμπόρευμα, όλα είναι εμπόρευμα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την ανάγκη των ασθενών για να βγάλουν κέρδος προσωπικό. Είδαμε το συγκεκριμένο παράδειγμα και μιλάμε για τεράστια περιουσία. Και απ' την άλλη είναι και το ζήτημα το οποίο δεν το έχει φύξει κανείς από όσους έχουν βγει να ασχοληθούν με το θέμα, ότι γιατί ένας άνθρωπος να καταφύγει σε ένα τέτοιο μέσο. Γιατί όταν από παντού η τροφή που τρώμε δεν είναι καλή. Ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι καλός. Παντού υπάρχει η χορύπανση, η φωτορύπανση. Η ποιότητα ζωής μας δεν είναι καλή. Άγχος παντού. Άγχος για την επιβίωση. Άγχος για το σπίτι. Άγχος για τη δουλειά. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν ασφιχτιά από όλα αυτά.
0: Από ό,τι φαίνεται, το 13ωρο δεν μπορεί να λυθεί με πλασμαφαίρεση ούτε ο πληστηριασμός του σπιτιού.
1: Ανάλογα. Ναι. Μπορεί. Δεν ξέρω.
0: Το 13ωρο.
1: Προγράμματα και για άστεγους.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν ένας άνθρωπος ασφιχτιά από όλο αυτό και τον έχουν μάθει να πιστεύει σε λύσεις εύκολες, όπως είναι το νερό του καματερού, όπως έγινε και όλη η ιστορία της ατομικής ευθύνης και επί της πανδημίας, όπου βγάλαν ξαφνικά το εμβόλιο και σου λένε αυτό είναι η πανάκια, ό,τι άλλο ζητάτε είναι λάθος, είναι η ατομική σας ευθύνη. Θα κάνετε αυτό και τελειώσατε. Έτσι, ο άνθρωπος τώρα, ο ασθενής, αναζητάει μια ατομική λύση. Και αναζητάει και μια λύση η οποία φαίνεται πανάκια. Γιατί όλοι αυτοί διαφημίζουν, και για μένα είναι ταρλατάνη, επειδή ακούγεται πολύ αυτός ο όρος, κυρίως επειδή πουλάνε ψεύτικη ελπίδα για να βγάλουν κέρδος. Γιατί διαφημίζουν στον κόσμο ο οποίος ψάχνει να βρει μια ελπίδα για τα προβλήματά του, μια διαφυγή, ότι έλα εδώ, θα κάνεις μια θεραπεία, πλασμαφαίρεση ή το να κάνω, η οποία θα σε καθαρίσει από τα πάντα. Θα φύγουν όλα αυτά τα οποία βιώνεις καθημερινά και θα ζήσεις 500 χρόνια.
0: Αυτοί λόγω. Κάνουν ό,τι κάνουν, κύριε Κακλαμάν. Και επίσης και εκείνοι οι οποίοι ευκολόπιστο ή ας το πω έτσι, προσφεύγουν σε αυτούς επίσης. Η ερώτηση είναι τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει το κράτος, το Υπουργείο Υγείας τι κάνει. Τι κάνει ας πούμε, τι στην πραγματικότητα λέει ένας Υπουργός Υγείας όταν, όπως ο Πλεύρης, αυτός που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο τώρα στο Συμβούλιο λέει ενός σωματείου από το 12, αλλά το είχε ξεχάσει ο Πλεύρης αυτό. Τι σημαίνει όταν ένας Υπουργός Υγείας πηγαίνει σε ένα τέτοιο τουριστικό συνέδριο ιατρικού τύπου, εκεί που μίλησε η συγκεκριμένη κυρία και έλεγε για το μηχανηματάκι της, να λέει ότι ελάτε να κάνουμε ιατρικό τουρισμό και να προσφέρουμε αιμοκαθάρσεις στα ξενοδοχεία. Τι είναι τούτο?
1: Για μένα σημαίνει ότι είναι τόσο τεπουλημένος, να το πω έτσι, στο βωμό του κέρδους, που γίνεται επικίνδυνος. Γιατί, okay, αδαής είναι ούτως ή άλλως, το ξέρουμε, γιατί δεν είναι καν γιατρός, όχι ότι όλοι οι γιατροί θα έχουν αντίληψη για το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά μόνο και μόνο το ότι προβάλλει μια παρέμβαση, μια υπηρεσία υγειονομική, η οποία πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε συγκεκριμένο χώρο, γιατί έχει πολλές επιπλοκές και σοβαρές επιπλοκές. Μόνο και μόνο το ότι την προβάλλει σαν ένα δέλεαρ για να έρθει άλλος να κάνει τουρισμό εδώ, δείχνει ότι είναι επικίνδυνος. Βέβαια, στα λόγια όλοι αυτοί βγαίνουν και διαρριγνύουν τα αιμάτια τους. Ξαφνικά πέσανε από τα σύννεφα, δεν ξέραν τίποτα, αλλά έχουν πάει και σε εγγένεια τέτοιων ιατρίων, τους έχουμε δει, πουλούσαν οι ίδιοι αντίστοιχα νερά του καματερού παλιότερα και δεν υπάρχει και δικαιολογία να πεις «δεν ξέρω». Όταν εσύ ο ίδιος ως κυβέρνηση έχεις καταργήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και οι έλεγχοι που πλέον γίνονται, γιατί θα πούνε ότι δεν το καταργήσαμε, το ενσωματώσαμε το σώμα σε ένα άλλο σώμα. Οι έλεγχοι που γίνονται πλέον είναι πολύ πολύ λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που γίνονταν τότε, που ήδη ήταν οι λιγότεροι με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Όταν έχεις 15-16.000 ιατρία σε όλη την Αθήνα, πώς ελεγχθεί? Είναι το ίδιο με το σώμα επιθεωρητών εργασίας. Δεν έχουν μείνει τρεις και ο κούκος. Και ούτως ή άλλως το ίδιο το κράτος έβγαλε την ευθύνη από πάνω του, λέει δεν θα ελέγχω εγώ πια, θα ελέγχουν ιατρική σύλλογη.
0: Είστε μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε στην Επιτροπή Διαφάνεια στην παραπομπή του κυρίου Πατούλη. Βεβαίως λίγες μέρες πριν έλεγε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας σε κοινή του συνέντευξη γούστο του και καπέλο του, αν ήταν όπου ήταν ο κύριος Πατούλης. Τι λέτε εσείς για αυτή την εξέλιξη?
1: Προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι αυτό είναι κυρίως ένα επικοινωνιακό τρίκ. Να πούμε ότι να ορίστε, ελέγξαμε, είναι όλα καλά. Ή στη χειρότερη να βρουν άλλον ένα από δύο πομπέο τράγο, να πούνε ορίστε, κάναμε τον έλεγχό μας. Δεν είναι ότι μεροληπτούμε υπέρ κάποιον και έναντι κάποιον άλλον. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ουσία του Δήμου, γιατί όλα αυτά τα ξέρανε πολύ καιρό.
0: Πείτε μου, κύριε Κακλαμάνο, εσείς είστε επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, είστε μαχόμενος γιατρός στα νοσοκομεία. Το 2021 και όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε την πανδημία, όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι θησαυρίζουν πουλώντας αντιγύρανση, πουλώντας ευεξία, ήταν πουθενά σε αυτή τη μάχη?
1: Ήτανε κάπου παραέξω, αλλά συνέχισαν να κάνουν το ίδιο έργο. Δηλαδή δεν ήταν σίγουρα στην πρώτη γραμμή απέναντι στην πανδημία, δεν ήταν σίγουρα στους αγώνες των υγειονομικών και του κόσμου παραέξω, που απαιτούσαν μέτρα προστασίας από την κυβέρνηση κλπ. Νομίζω ότι συνεχίζαν απλά το έργο τους, γιατί το κυνήγι του κέρδου δεν σταματάει ποτέ, δεν γνωρίζει. Αν θυμάστε και μέσα στην πανδημία, οι μόνοι που κερδίσαν οικονομικά ήταν οι φαρμακευτικές και ο ιδιωτικός τομέας της υγείας.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, βάλατε το ζήτημα προηγουμένως ότι εδώ έχουμε ένα εμπόριο στην πραγματικότητα. Εδώ έχουμε μια αγοραπολισία υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, εφόσον διατηρηθεί το ζήτημα, όχι τι έχεις ανάγκη ως άνθρωπος, αλλά ως άνθρωπος, ως ασθενής κτλ. Αν δεν είναι αυτό το κριτήριο, το τι έχεις ανάγκη, αλλά το κριτήριο είναι τι θα σου πουλήσω, άρα τι θα κερδίσω, τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία, αν παραμείνει αυτό το καθεστώς?
1: Θα συνεχίσει η ποιότητα της υγείας, της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας να υποβαθμίζεται, γιατί όλο και λιγότερα προϋπολογισμοί για τη δημόσια υγεία κλπ. Δεν μειωμένοι. Το κόστος μετακυλείται στους ασθενείς, οπότε θα συνεχίζουμε να έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν είτε πραγματικές είτε πλασματικές ανάγκες. Αμφιβόλου ποιότητας, είπατε και το παράδειγμα με την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθεια, χορηγούσαν χημειοθεραπείες, το οποίο είναι τουλάχιστον εγκληματικό. Όλα αυτά όμως τα παραδείγματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, γιατί όσο έχουμε ελεύθερη αγορά, η ελεύθερη αγορά είναι ένα χάος και δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, κυρίως δεν μπορεί να ελεγχθεί από αυτούς οι οποίοι την επιβάλλουν. Οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε σιγά σιγά προς το χειρότερο. Το βιώνουμε όλοι. Το δημόσιο σύστημα υγείας σιγά σιγά διαλύεται, ξεπουλιέται, ιδιωτικοποιείται και μετακυλείται η ευθύνη σαν ατομική ευθύνη και σαν ατομικό κόστος στον κάθε ασθενή. Ψάξε να βρει τη λύση μόνος.
0: Κύριε Κυριλάμα, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Το σούπερ μάρκετ.
8: Λογαριασμίτινγκ.
9: Λογαριασμινεργείο.
8: Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στον Παντελή, στη Μαργαρίτα, στο Φωκλή μου. Δεν ανεβαίνουν πλέον στο YouTube οι εκπομπές. Οι εκπομπές αμέσως μετά το ζωντανό που ακούμε τώρα ανεβαίνουν στο real.gr και θα τις βρεις και στη σελίδα του ημεροδρόμου. Καλησπέρα στον Νίκο, στα Γιάννητσά. Πίκο μου, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμού στο φίλο το Real Blocker, στον κύριο Μιλωνά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, ο κύριος Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το έχει πει, ότι είμαστε η χώρα υπόδειγμα παγκοσμίως ευημερίας. Θέλω να καλησπέρισω την καλή μου φίλη, τη συνάδελφό μου, την Μέρη, την Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Ένας στους πέντε δεν έχει για θέρμανση στην Ελλάδα.
1: Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ΕΣΥΤΑ και 1 στα 5 νοικοκυριά, όπως είπες, αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα.
0: Και αυτά είναι στοιχεία του 25 με βάση τη Eurostat, έτσι. Δηλαδή όταν το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε με 1,1 ευρώ και τώρα μας λένε θα είναι, λέει, κάτω από 1,75, όπου αυτό είναι ήδη 60-70% πάνω.
1: Ακριβώς, προσπαθούν να κάνουν κάποια προσπάθεια για στήριξη των νοικοκυριών, όμως τα στοιχεία, για να μείνουμε σε αυτά που είναι απογοητευτικά, γιατί δείχνουν αυτό που βγήκε με τη Eurostat, ότι όπως είπαμε ότι το 75% της ενέργειας που καταναλώνει ένα ελληνικό νοικοκυριό είναι αποκλειστικά στη θέρμανση και το ζεστό νερό, δηλαδή τα 3/4 των χρημάτων που δίνουμε για ενέργεια φεύγουν πριν καν ανάψουμε ένα φως ή πριν καν μαγειρέψουμε.
0: Nice.
1: Και αυτό συμβαίνει, όπως σου είπα Νίκο, γιατί πολύ απλά σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια είναι ενεργειακές τρύπες. Ανήκουν στις χαμηλότερες ενεργειακές κατηγορίες. Και επειδή δεν υπάρχουν, είναι δύσκολο να αναβαθμιστούν, δηλαδή θέλει χρήματα όλο αυτό, κοστίζει. Έτσι αναγκάζονται και τα διατηρούν χαμηλά ενεργειακά. Και επειδή δεν στραπετεύει αμέσως από τους ανύπαρκτους αυτούς ή κακούς τοίχους και τα παλιά κουφώματα λόγω της χαμηλής ενεργειακής κάλυψης, έτσι τα 3/4 των χρημάτων των καταναλωτών εξανεμίζονται πριν καν ανάψει μια ηλεκτρική συσκευή.
0: Αυτό και το 19%, 20% κοντά, ένα στους πέντε, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορεί να ζεσταθεί, είναι ένα ποσοστό διπλάσιο, το έχω αντιληφθεί σωστά, διπλάσιο του ευρωπαϊκού μεσοόρου?
1: Σωστά το έχεις αντιληφθεί. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Με την Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της ενεργειακής φτώχειας και τα επίπεδα αυτά είναι περίπου διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μεσοόρο, ο οποίος βρίσκεται στο 8,8%. Καταλαβαίνεις λοιπόν, η συνεχιζόμενη ακρίβεια στην ενέργεια και σε συνδυασμό με τα συντήρητα κτίρια εγκλωβίζουν έτσι εκατομμύρια καταναλωτές και είναι σαφές ότι η ανάγκη όλη αυτή για μαζική ενεργειακή αναβάθμιση είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει βέβαια να υπάρξουν τα ανάλογα προγράμματα προκειμένου να υπάρξει το ρευστό και να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όχι τα δικά μου λόγια, τα λόγια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Εδώ έχετε ήλιο και θάλασσα. Έχετε ήλιο και θάλασσα. Δεν μπορεί να ζητάτε να έχετε και θέρμανση το χειμώνα. Αφήστε που ζείτε και το μύθο σας. Γιατί είστε οι πλέον ευημερούντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτοί που κυβερνάνε τα λένε. Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό, βεβαίως. Όταν θα γίνουν εκλογές, να πάτε και να τους ξαναψηφίσετε.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμεί στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς.
12: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Κοράρι.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Αντιμετωπίζουμε μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες λόγω της ποιότητας των παικτών, του στυλ παιχνιδιού και της ταχύτητας που βγάζει, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψη του αυριανού αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Αφού κερδίζουμε τέτοιες ομάδες εκτός έδρας, γιατί να μην νικήσουμε και εντός, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
7: Real Weather.
8: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότια-ανατολικά υπηρωτικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Πού είσαι εδώ?

Επαναλαμβάνω το βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος και ο αγοραστός και οι υπόλοιποι στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών είναι καταπέλτης και κόλαφος, όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Σύμφωνα λοιπόν με το βούλευμα, επαναλαμβάνω, είχαν ως σκοπό οι παραπεμπόμενοι, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό έγκλημα, και ό,τι έπραξαν το έπραξαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, το έπραξαν με πρόθεση από κοινού, όπως λέει το βούλευμα, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού εγκλήματος στα Τέμπη. Κυρίες και κύριοι, από το βράδυ της 28ης Φλεβάρη του 23 γράφω, λέω, επαναλαμβάνω σχεδόν κάθε μέρα στα άρθρα μου, σε εκπομπές μου, σε αναρτήσεις μου, ότι το έγκλημα των Τεμπών συνίσταται σε μία αδιαφυσβήτητη πολιτική αλήθεια. Στο γεγονός ότι σε έναν παρατημένο, ρημαγμένο, ξεπουλημένο, υπονομευμένο από τις πολιτικές όσων κυβέρνησα σιδηρόδρομο, σε ένα δίκτυο χωρίς φωτοσήμανση, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς συστήματα ασφαλείας, ώστε να προστατεύουν αυτά τα συστήματα από το ανθρώπινο λάθος, δύο τρένα βρεθήκανε σε μονή γραμμή και σε αντίθετη κατεύθυνση και συγκρούστηκαν. Έτσι συγκρούστηκαν. Σύγκρουση. Το έγκλημα της σύγκρουσης είναι απόρρια εγκληματικών πολιτικών που τελούσαν εν γνώση των κυβερνώντων και των ηθινόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξέδιδαν πιστοποιητικά ασφαλείας. Αυτό ήταν που έφερε το θάνατο 57 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης που προκάλεσε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης που έφερε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης και η κατάδειξή τους, αυτά είναι που ξεσκεπάζουν τους πολιτικά υπεύθυνους του εγκλήματος. Αυτά είναι που οδηγούν στην αμήλικτη τιμωρία τους. Τα αίτια της σύγκρουσης είναι αυτά που

θέλουν να συγκαλύψουν. Τα αίτια και τις εικόνες αυτής της δολοφονικής σύγκρουσης είναι που έσπευσαν να μπαζώσουν. Και τι κάνουν? Η κυβερνητική επιχείρηση της συγκάλυψης επιδιώκει να χρησιμοποιεί παραπιστικά το μέγα θέμα της έκρηξης που ακολούθησε τη σύγκρουση και των αιτίων που την προκάλεσαν τη σύγκρουση, ώστε τι να κάνει? Να μπαζώσει τις ευθύνες της για το έγκλημα της σύγκρουσης. Δεν θέλει να μιλάμε για τη σύγκρουση η κυβέρνηση. Θέλει να φτιάξει μία επικοινωνιακή πυρόσφαιρα πίσω από την οποία θα εξαφανιστεί το γεγονός της σύγκρουσης. Και γιατί θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση? Θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση για να ξεχάσουμε το αυτονόητο. Ότι δεν θα υπήρχε έκρηξη εάν δεν υπήρχε σύγκρουση. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, στην προσπάθεια να βγάλει λάδι τον εαυτό της, επιλέγει να μιλάει για την έκρηξη, λες και δεν συνέβη τίποτα πριν από την έκρηξη. Αξιοποιεί επικοινωνιακά σαν αυθύπαρκτο γεγονός την έκρηξη, λες και δεν την προκάλεσε η σύγκρουση. Και τι έρχεται τώρα εδώ? Έρχεται να επενδύσει στις αντιγνωμίες, έρχεται να επενδύσει στην άποψη ότι η κυβέρνηση, η έκρηξη οφείλεται στα έλαια σιλικόνης, έτσι δεν είναι? Άρα λέει η κυβέρνηση δεν υπάρχει συγκάλυψη, γιατί δεν είχε να κρύψει τίποτα με το μπάζωμα και νομίζει ότι μέσω αυτού του αντιπερισπασμού θα μπορέσει να ξεχαστεί ότι η συγκάλυψη και το μπάζωμα έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με τα αίτια της σύγκρουσης, επαναλαμβάνω. Δηλαδή με την πολιτική τη δική της και όλων των υπόλοιπων ξεπουληματιών και υπονομευτών της δημόσιας ασφάλειας. Και γι' αυτό ακριβώς, για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης, έσπευσε ο Μητσοτάκης να τα αποδώσει όλα από την πρώτη στιγμή, θυμάστε, στο ανθρώπινο λάθος. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν, ψέματα έλεγαν, ότι τάχα μου υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν, ψέματα, ότι υπήρχαν τάχα μου συστήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης απέκλεισαν σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Προσέξτε, από αυτούς που παραπέμπονται, οι τρεις δεν κλήθηκαν ποτέ στη συνεδριάση της Βουλής. Και ο ένας που κλήθηκε, και αυτός την τελευταία μέρα, ο αγοραστός, πήγε εκεί για να εφαρμόσει το νόμο της σιωπής στην πραγματικότητα. Και ακολουθήθηκε η διαδικασία του στέλνω επιστολή σε ό,τι αφορά τον Τριαντόπουλο. Γι' αυτό αποκλείστηκε σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Γι' αυτό στήσανε παραστάσεις στο σταθμαρχείο της Λάρισας με τους υπουργούς τους, θυμάστε, τους θυμάστε τους κυρίους υπουργούς, να αφαιρούν το λόγο από τους εργαζόμενους που προσπαθούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Τα θυμάστε? Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης ήταν που στείνανε σκηνοθετημένες παραστάσεις για την επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου με τα στελέχη τους. Τι γελοί! Με τα στελέχη τους να παριστάνουν τους τυχαίους επιβάτες σε εκείνα τα βιντεάκια. Και τώρα βεβαίως στο ζήτημα της έκρηξης και σε ό,τι αφορά ειδικά αυτό το ζήτημα της έκρηξης, του τι την προκάλεσε, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Ο λόγος ανήκει στους επιστήμονες. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια επισήμανση. Δεν είναι δουλειά των επιστημόνων να βρουν τι μετέφερε, αν μετέφερε, το τρένο.
Αυτό είναι δουλειά των διοκτικών αρχών. Αλλά θυμίζω ότι είμαστε στη χώρα που παρά την άρνηση των αστυνόμων, οι κυβερνώντες μπάζωσαν το χώρο. Τον μπάζωσαν το χώρο. Είμαστε στη χώρα που οι αρχές ψάχνανε βίντεο 2 χρόνια και που ως διαμαγείας βρέθηκε ένα βίντεο μόνο αφότου το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός και άμα πιστεύεις κάτι πολύ, πώς το έλεγε και αυτός ο μαλάκας ο Κοέλιο, συνωμοτεί το σύμπαν και γίνεται. Και έγινε λοιπόν, και αφού το ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός, μετά από 2 χρόνια βρήκανε και ένα βίντεο, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακόμα βέβαια τι βίντεο είναι. Και είμαστε και σε μια χώρα που η κυβέρνηση έφτιαξε έναν οργανισμό, ανεξάρτητο όπως είπε, για να εκδώσει ένα πόρισμα, αλλά που ακόμα και αυτό, το κολοβό του πόρισμα, που μας είπαν ότι πρέπει να είναι Ευαγγέλιο, επήγαν να το σκίσουν και να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Αλλά ξέρετε, είναι σε αυτό το πόρισμα που δεν κατάφεραν τελικά να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων, που λέει μέσα ότι η προέλευση της πυρόσφαιρας, που συνάδει με μερικούς τόνους έφλεκτου πτητικού καυσίμου, πρέπει να αναζητηθεί αλλού και όχι στα αίτια σιλικόνης. Αυτό λέει στην παράγραφο 495. Ισχύει το Ευαγγελιό σας, κύριε Μαρινάκη, Παύλε και κύριε Σκέρτζε, Άκη, ισχύει. Λοιπόν, θα τα ξαναδούμε όλα αυτά από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω, το βούλευμα αυτό είναι κόλαφος και καταπέλτης. Όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο και για τους ανωτέρους του. Ε? Πάμε τώρα στους ανωτέροι. Τώρα οι ανωτέροι. Σας έλεγα και προηγουμένως ότι δεν τους προλαβαίνεις αυτούς. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ θράσους. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο επιτελής, ο επιτελάρχης και ο άριστος εμφανίστηκε ως εγγυητής, λέει, της σταθερότητας. Της σταθερότητας μας. Για ποια σταθερότητα μιλάμε? Μιλάμε, η σταθερότητα είναι τα ματωμένα πλεονάσματα. Αυτό είναι σταθερότητα. Επίσης, σταθερότητα είναι να μην έχεις να βάλεις βενζίνη και να μην μπορείς να έχεις μισθό μετά τις 20 του μήνα, και δίπλα σε αυτό να έχεις μια απίθανη κερδοφορία των τραπεζών, των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό είναι μια σταθερότητα. Και βεβαίως τι είναι σταθερότητα? Σταθερότητα επίσης είναι η πολεμική εμπλοκή. Σταθερότητα είναι αυτή την ώρα που μιλάμε να γίνονται οχυρωματικά έργα στη Σούδα. Τώρα που μιλάμε. Αυτό είναι σταθερότητα. Η πολεμική εμπλοκή, να έχεις Patriot, τους οποίους σου έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, για να φυλάνε τα διυλιστήρια της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι σταθερότητα. Και ξέρετε, αυτή η πολεμική εμπλοκή είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί και την ακρίβεια και ταυτόχρονα τη φορολογία. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Στο πλαίσιο αυτής της πολεμικής εμπλοκής είναι που ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, ούτε όταν απαγάγουν πρόεδρο ξένης χώρας, όπως έγινε στη Βενεζουέλα, ούτε όταν επιτίθενται οι σύμμαχοί του σε μια άλλη χώρα, στη Μέση Ανατολή, και έχουν βάλει μπουρλότο σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά βέβαια έχουν ένα παρονομαστή, έτσι. Το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι επιτρέπουν και οι κοστολογημένες προτάσεις τους. Εδώ διαγωνίζονται Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Θα Ασκήσω Τα Μνημόνια, ποιος έχει πιο κοστολογημένες προτάσεις. Κοστολογημένες με βάση τι? Με βάση το τι επιτρέπει βεβαίως η Ευρωπαϊκή τους Ένωση, η οποία βγήκε χτες η Ευρωπαϊκή τους Ένωση και τι είπε? Ότι φέτος 50 εκατομμύρια άνθρωποι τουλάχιστον θα αποφασίσουν ή θα πάνε να πάρουν φαγητό ή θα βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν. Άρα έχουν να αποφασίσουν αν θα πεινάσουν ή αν θα κρυώσουν. Για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο παρονομαστής τους. Αυτό είναι το πλαίσιό τους. Και τι μας ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης? Μας είπε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης θα μας πει σε καμιά δεκαριά μέρες. Αυτό μας είπε σήμερα. Μας ανακοίνωσε ότι θα μας ανακοινώσει
σε 15 μέρες τι θα γίνει. Τι μας είπε, ότι θα κάνουν προσπάθεια, αλλά είναι κάτω από το 1,75. Καταλαβαίνετε τι υπόσχεση είναι αυτή. Αυτή η υπόσχεση είναι ότι θα κάνουν προσπάθεια να μην είναι 70% ακριβότερο από ό,τι ήταν πέρσι. Γιατί πέρσι ήταν 1,1. Έτσι. Αυτή την υπόσχεση έδωσε. Και επίσης τι άλλο έκανε. Μας είπε ότι θα δίνει 20 λεπτά, λέει, για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Προσέξτε τώρα. Το Φλεβάρι, όταν ο φίλος του ο Τραμπ μαζί με τον άλλο, τον αγαπημένο του, τον Νετανιάχου, επιτέθηκαν στο Ιράν. Νετανιάχου είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιαζότανε προχτές ο Μητσοτάκης. Αυτός ο γενοκτόνος είναι ο Νετανιάχου, έτσι. Και αγκαλιαζόταν προχτές τον ΟΗΕ. Αυτός εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επίπεδο πολιτικής, διεθνούς δικαίου και πολιτικού ήθους. Αγκαλιαζότανε με τον γενοκτόνο προχτές. Όταν λοιπόν αυτός, ο σύμμαχός του, μαζί με το λατρεμένο του τον άλλον, τον Αγγελικό Τραμπ, σύμφωνα με τον προηγούμενο, επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή της αμόλυβδης εδώ, πάλι είχαμε φορολελασία και τότε, έτσι, πάντα έχουμε τη φορολελασία, ήταν 1,75. 1,75 ήταν στις 28 Φλεβάρι. Σήμερα είναι 2,20. Σε μέσους όρους μιλάμε, έτσι. Γιατί άμα πας στα νησιά είναι 2,5, 2,6 κτλ. Μιλάμε σε μέσους όρους. Δηλαδή είναι συν 50 λεπτά. Συν μισό ευρώ δηλαδή. Είναι. Και τι μας έταξε σήμερα? Ότι δεν θα είναι συν 50, θα είναι συν 40. Αυτό έταξε σήμερα. Αυτό μας είπε για το επόμενο διάστημα. Το πετρέλαιο στις 28 Φλεβάρι, όταν οι φίλοι του, οι αγαπημένοι του, οι σύμμαχοί του επιτέθηκαν και αυτός έχει στείλει εκεί Patriot και τα συναφή, το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,56. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης είναι 2,22. Ξαναλέω, σε μέσους όρους είναι αυτά. Δηλαδή είναι συν 70 λεπτά επάνω. Και τι μας έταξε σήμερα αυτός ο κουβαρδάς? Τι μας έταξε? Με τα δικά μας ματωμένα πλεονάσματα, ότι δεν θα είναι συν 70, θα είναι συν 50. Αυτό μας έταξε σήμερα. Αυτό βγήκανε και ξαναείπανε σήμερα. Τι κάνουνε δηλαδή με τα τρόφιμα, τι κάνουνε με τα καλάθια καπαμά? Τα ίδια κάνουνε και τα ίδια λένε και εδώ. Α, έκανε και κάτι ακόμα σήμερα ο Μητσοτάκης. Έκανε, λέει, αυστηρές προειδοποιήσεις στους σέρβισες. Τι λες, ρε. Πω, πω, δεν έχουν που να σταθούν τώρα αυτοί, ε. Δεν έχουν που να σταθούν. Δηλαδή, με εκείνες τις ληστρικές συμβάσεις, τι γίνεται? Πάψαν να ισχύουν οι ληστρικές συμβάσεις? Οι πληστηριασμοί σταματήσανε? Τους σταμάτησε? Βεβαίως. Άλλο η αυστηρή σύσταση, αυστηρή λέει σύσταση, και βλέπω και κάτι παπαγαλοειδή, λένε το αυστηρή, ξέρετε με τι υπογράμμιση το λένε. Όπου έκανε αυστηρή υπογράμμιση, αυστηρή λέει, προειδοποίησε ο Μητσοτάκης, αλήθεια? Νομοθετική απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας θα κάνει. Της πρώτης κατοικίας. Να μην μπορούν τα κοράκια να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Θα κάνει? Δεν νομίζω ότι θα κάνει. Ούτε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ στα καύσιμα θα κάνει. Γιατί από εκεί θέλει να βουτάει 6,5 δισεκατομμύρια. Τα οποία μετά τα παίρνει και πληρώνω, λέει, 8 δισεκατομμύρια στα χρεολύσια, πληρώνω 8 εκατομμύρια στους τόκους και προπληρώνω και 8 δισεκατομμύρια χρέους για να έρχονται μετά οι οίκοι και να με αναβαθμίζουν. Τα προπληρώνω αυτά. Τα προπληρώνω. Και μάλιστα έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, διπλάσιο σχεδόν από τα κατώτερα όρια που έχει θεσπίσει η ίδια τους η αγαπημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι δεν βάζουν, δεν καταργούν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, δεν καταργούν το ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν βάζουν πλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, τι έχουν εξασφαλίσει? Έχουν εξασφαλίσει
μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ενεργειακοί όμιλοι στην Ελλάδα, μόνο το πρώτο εξάμηνο 26, να έχουν αύξηση κερδοφορίας από 200 έως 400%. Από 200 έως 400% είναι η αύξηση της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων της χώρας. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει αυστηρές συστάσεις. Για να μην πω καμιά αυστηρή, πήγαινε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Πλήρωμα και επιβάτες κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή του αεροπλάνου. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού από απόψε με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη.

Επειδή εσύ τώρα με το μηνυματάκι εδώ που έχει στείλει μου φαίνεσαι ο λίγο τι απειλητικός, θα σου το πω με την καλύτερη ορθοφωνία που έχω. Ο Φλωρίδης, ο υπουργός του Μητσοτάκη επί της δικαιοσύνης, είναι πολιτικό όνειδος. Δεν ξέρω, το κατάλαβες τώρα, το είπα με ορθοφωνία. Πρόκειται για τον ορισμό της πολιτικής ξεδιαντροπιάς. Τώρα το κατάλαβες, ε? Άιντε, μπράβο.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Οι γονείς των παιδιών, οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα στα Ντέμπη δίνουν την μάχη τους στο δικαστήριο για δικαίωση, για τιμωρία, για οξυγόνο, για ελπίδα. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Ντεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης. Κύριε Ασλανίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Είδατε το βούλευμα, είμαι σίγουρος, παραπομπής του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και των Υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο. Θέλω ένα πρώτο σας σχόλιο.
1: Πρωτού σας πω το οποιοδήποτε σχόλιο. Στη σελίδα 49, είναι 204 σελίδες, στη σελίδα 49 είναι αυτό που αυτή η ανώτερη δικαστική, που μάλλον είναι και αυτή για τα μπάζα, είναι όλο το ζουμί της ιστορίας. Σας το διαβάζω λίγο σύντομα.
0: Μιλάτε για τη σελίδα 49 του βουλεύματος, ε?
1: Σελίδα 49.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μας.
1: Ο Πρωθυπουργός, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου, ανέθεσε πρόσθετα σε αυτόν, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος, οι οποίοι ενεργούσαν με βάση τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους και ως άνω ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινων απολειών. Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας που διέπει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τα αναθετημένα από τον Πρωθυπουργό μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου καθήκοντα συντονισμού στον άνω, ως άνω υφυπουργό, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, των δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος, έπρεπε να κινούνται μέσα στα πλαίσια του νόμου, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή, επιχειρησιακή επέμβαση στον ανωτέρο τόπο να μην επιφέρει δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων και στην παραγγελία αυτοψίας έρευνας στον τόπο αυτόν. Η επιχειρησιακή επέμβαση να προχωρά μόνο εφόσον δεν καθιστά δυσχερή την ανακριτική διαδικασία. Ποιος έδωσε την εντολή? Ο Πρωθυπουργός. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το βούλευμα.
0: Λέτε λοιπόν ότι με βάση το βούλευμα, αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
1: Αυτή είναι η ανάγνωση. Ναι, το βούλευμα.
0: Ότι ό,τι συνέβη και ότι για ό,τι κατηγορείται ο Τριαντόπουλος ήταν εκτέλεση εντολών. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
1: Το διαβάζω τη σελίδα 49 του βουλεύματος. Είναι το βούλευμα 4 ανώτερων δικαστικών, το Ριουπάκου συν του αντισαγγελέα που διέταξε το πόρισμα.
0: Γι' αυτό είπατε προηγουμένως ότι η δικαστική με βάση τη ρίση Φλωρίδη, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ότι μάλλον θα είναι και αυτή για τα μπάζα.
1: Είναι και αυτή για τα μπάζα, συγκεκριμένη.
0: Εδώ
1: Θεσσαλονίκης ο Φλωρίδης. Έτσι μαθαίνουμε. Κύριε Μπογιόπουλε, 26 θύματα από Θεσσαλονίκη, τα 19 παιδιά κάτω από 25 χρονών. Και ο Φλωρίδης θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Να είναι υποψήφιος. Δεν γλιτώνει. Ό,τι και να κάνει. Ό,τι και να κάνει, δεν γλιτώνει.
0: Πείτε μου, κύριε Ασλανίδη, εσείς 4 χρόνια δίνετε τη μάχη μεταξύ όλων των υπολείπων να μιλήσετε, να αποκαλύψετε αυτό το οποίο αποκαλείται και είναι μπάζωμα. Αυτό το βούλευμα θεωρείτε ότι σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο που περιλαμβάνει συνιστά μία ακόμα απόδειξη της εγκυρότητας των δικών σας καταγγελιών.
1: Ξεκίνησε όλη η διαδικασία από 18 οικογένειες τον Αύγουστο του 2023, όταν ζητήσαμε από τον αγοραστό, στείλαμε εξώδικο και το ζητήσαμε με τον κύριο Ψαρόπουλο, που ήταν αυτός που πρώτος έκανε την ενέργεια αυτή, και 18 οικογένειες συντονιστήκαμε και από εκεί ξεκίνησε, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2023 όλο αυτό. Και φτάσαμε 3 χρόνια μετά να έρθει αυτό το βούλευμα. Συμμετείχαν πολλές οικογένειες και από τη Θεσσαλία. Η οικογένεια Βλάχου, από πληροφορίες από εδώ, από Θεσσαλονίκη, από συγγενείς, πήγε βρήκε το οικόπεδο το άλλο, που δεν είχε, ήταν καν στη δικογραφία του παντρεμένου του περιβόλου.
0: Εσείς το βρήκατε το οικόπεδο?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εκεί εκεί που είχαν πάει.
1: Η Δέσποινα Ικανίδου είχε τις πληροφορίες που έχασε το γιο της, τον Γιώργο. Ενημέρωσε τους συγγενείς από τη Θεσσαλία και η οικογένεια Πλάχου πήγε και το βρήκε με τη βοήθεια του γιου τους. Αυτό είναι το οικόπεδο που δεν ήταν καν δηλωμένο. Τα περισσότερα ευρήματα βρέθηκαν στο κουλούρι εκεί που πήγανε τα βαγόνια και όλα αυτά με τα 250 αταυτοποίητα οστά μέχρι στιγμής. Και χθες κάναμε αίτημα, το τρίτο αίτημα που κάναμε τον δικηγόρο μου, τον κύριο Ματζουράνη, στο δικαστήριο, γιατί η προηγούμενη απόφαση του ανακριτή και του δικαστικού συμβουλίου της Λάρισας που τα είχαμε ζητήσει να ταυτοποιηθούν, μας είπαν ότι τώρα δεν μπορούμε, τρέχει η διαδικασία, θα έχουμε καθυστερήσεις. Και ζητήσαμε να γίνει έλεγχος και σε αυτά. Και υπάρχει ένα χέρι με ένα κινητό, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Πέστε μου, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου, επί 3,5 χρόνια οι γονείς θα ψάχνουν για να βρίσκουν, και μιλάμε για κυνηγητό ανελέητο, για ώρες. Δεν έχουμε θρηνήσει εμείς οι γονείς, να το ξέρετε αυτό, δεν έχουμε θρηνήσει. Αλλά δυστυχώς για αυτούς, σας το είχα ξαναπεί, η αγάπη για τα παιδιά μας είναι πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω.
0: Πείτε μου, με τις εκταφές τι γίνεται?
1: Με τις εκταφές, γιατί και εδώ λιδωρηθήκαμε. Εγώ πριν 2 χρόνια έκανα το πρώτο αίτημα, το οποίο το απέρριψαν 4 φορές. Δηλαδή έκανα 2 αιτήματα, έκανα και μετά το Μάρτιο, μετά το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ, το αυτό που το κουνούσε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βολή και το είχε Ευαγγέλιο, γιατί ειρωνεύονται και ξυλολιάδες. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ έλεγε ότι βρέθηκε ξυλόλιο, τουλόλιο και υπολείμματα υδροναθράκων. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ.
0: Μα το λέει, το γενικό χημείο του κράτους.
1: Ναι. Όπως και σε 12 σημεία και ένα μήνα μετά που πήγε, όλος τυχαίως δεν πήγε αμέσως. Και 1,5 χρόνο όταν αποφάσισαν να στείλουν το ανακριτικό της πυροσβεστικής, γιατί όταν πήγε στα Τέμπη το έδειξε ο Φαλάρας, γι' αυτό διώκεται και είναι μέσα στους κατηγορούμενους, έδειξε το ανακριτικό. Είδατε πώς έγινε στην Πλάκα, πώς έγιναν όλες τις διαδικασίες, πώς πήγε το ανακριτικό, όπως όλα πρέπει να γίνουν. Στα Τέμπη όταν πήγε το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ο Φαλάρας το έδειξε. Και 1,5 χρόνο μετά στο κουλούρι βρήκαν σε 12 σημεία εκεί στις πλατφόρμες, βρήκανε ξυλόλιο. Και μας ηρωνεύονται για ξυλολιάδες. Λες και εμείς ήμασταν εμείς χημικοί, μηχανικοί, οτιδήποτε άλλο και ανακαλύψαμε το ξυλόδι. Και τα παπαγαλάκια τους και όλοι οι συναυτό να βγαίνουν και να ηρωνεύονται για ξυλολιάδες και όλα αυτά. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω αν πραγματικά τα ζούμε όλα αυτά.
0: Πείτε μου, πώς εξελίσσεται η δίκη, κυρία Σλανίδη? Σήμερα είδα, ήταν συγκλονιστική η κατάθεση, όλες οι καταθέσεις είναι συγκλονιστικές.
1: Πιο συγκλονιστική πιστεύω ήταν του Ζήση, που έχασε τη γυναίκα του και είπε το παλικάρι ότι θα προτιμούσε να είναι αυτός και να έχει σωθεί η γυναίκα του για να μεγαλώσει το παιδί του. Όπως και του πατέρα του Γεράσιμου, άλλη μια συγκλονιστική.
0: Του παιδιού, του μόνου διασωθέντα ακόμα... στο πρώτο βαγόνι και ζει ένα κάτι παραπάνω από Γολγοθά εδώ και 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια, ναι. Και παλεύει για να επανέλθει.
0: Πώς εξελίσσεται η δίκη, τι βλέπετε?
1: Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Έχουμε τα στοιχεία. Όταν έρθει η ώρα να καταθέσουν οι πρώτοι μάρτυρες, θα υπάρχει ένας ανελαίτος βομβαρδισμός. Από αυτή τους μάρτυρες θα προκύψουν πάρα πολλοί κατηγορούμενοι, να το ξέρετε. Και από τους διατροφικαστές, που είναι και αυτοί εγκληματίες, τα ΤΕΜΠΗ, και από τους διορισμένους από το κράτος τεχνικούς παραπονομόμενους, οι οποίοι ήταν κάτι άσχετοι της περιφέρειας και τους βάλανε να κάνουν τα πάντα. Και θα έχει πάρα πολλούς από μάρτυρες που θα είναι κατηγορούμενους. Αυτή η δίκη με τους 36 πιστεύω ότι θα φτάσει πάνω από τους 70 να είναι κατηγορούμενοι.
0: Κύριε Σλανίδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πογιόπουλε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς, να είστε καλά.
2: Real FM. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
8: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτός είναι ένας τρόπος, όπως τον περιγράφει ο Νταλάρας, για την αντιμετώπιση του κρύου. Διότι, όπως λέει και ο Σαρακατσάνος εδώ σε ένα μήνυμα που έχει στείλει, δεν είναι το 1/5 χωρίς θέρμανση στη χώρα. Το 1/5 είναι αυτό που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι άμα είσαι, λέει, κάτω από τους 15,5 βαθμούς, τότε κρυώνεις. Άμα είσαι στους 15,6 βαθμούς, τότε δεν κρυώνεις, δεν καταγράφεσαι σε αυτούς που ζουν στην ενεργειακή φτώχεια. Ως εκ τούτου, λοιπόν, δεν είναι το 1/5, είναι οι μισοί Έλληνες. Ναι. Σωστή είναι η παρατήρηση. Κατάλαβες τώρα, Σαρακατσάνε, και εσύ με τη σειρά σου. Όταν λες σωστά πράγματα, ακούγεσαι. Όταν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις μαγκές, δεν ακούγεσαι. Είσαι δικονομικά απόν, που λέει και ο φίλος μου Θοδωρόπουλος. Να στείλω χαιρετισμού στον Τζίμι. Ευαγγελία μου, τα φιλιά μου. Χαιρετισμού στον Νιόνιο, στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Η Τζέννη είναι μαζί μας. Τζέννη Κρυθαρά, Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με το αεροσκάφος?
1: Λοιπόν, το Ισραήλ αποβίβει σε τρομοκρατία πλέον το συμβάν. Είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ πραγματοποίησε τελικά την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Φαίνεται λοιπόν ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια των επιβατών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και δύο πιλότοι οι οποίοι ταξίδευαν με πολιτικά. Φαίνεται πως έβγαλε και μαχαίρι ο συγκυβερνήτης εναντίον του κυβερνήτη.
0: Τυχαία ταξίδευαν οι πιλότοι με τα πολιτικά.
1: Εξ όσων έχει γίνει γνωστό, ναι, ταξίδευαν για να επισκεφθούν και εκείνοι το Τελαβίβ. Οι περισσότεροι ήταν Ισραηλινοί οι επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος στο αεροσκάφος με κραυγές και κλήσεις.
0: Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη.
1: Τον μαχαίρωσε και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Στην αρχή, κάποιες πληροφορίες ανέφεραν πως είχε σκοπό να αυτοκτονήσει ο ίδιος και να πάρει άλλους μαζί του. Φαίνεται όμως πως ήταν τρομοκρατική ενέργεια σύμφωνα με τις Ισραηλινές υπηρεσίες. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας από το πλήρωμα κατάφερε να τον ακινητοποιήσει από τις αεροσυνοδούς. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το τι συνέβη σε αυτό το αεροσκάφος, με τους επιβάτες να είναι σε έναν πανικό. Πολλοί έχουν αίματα πάνω τους γιατί μάτωσε πάρα πολύ ο κυβερνήτης, ο οποίος νοσηλεύεται, όπως και ο δράστης, ο οποίος τραυματίστηκε στην πορεία από τους επιβάτες. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και πραγματοποιούσε και αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και δύο μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ για να το βοηθήσουν. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, το περιστατικό εξ αρχής δεν φάνηκε να συνδέεται με αεροπειρατεία αλλά με τρομοκρατία. Ενώ σε ό,τι αφορά στους επιβάτες, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ, όπου τους παρέλαβε άλλο Boeing και έφτασαν στον προορισμό τους.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Γαλλία, και όπου έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις. Είναι δεκάδες χιλιάδες και μαθητές και δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, διεκδικώντας υψηλότερες αποδοχές, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και συγκρούσεις των μαθητών που διεκδικούσαν δασκάλους και τάξεις με την αστυνομία σε ξεχωριστές διαδηλώσεις. Όπως ανέφερε το Al Jazeera, περίπου 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτήν την κινητοποίηση. Τραυματίστηκαν 10 άτομα, συνελήφθησαν 440, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 10 μαθητές.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

θάλασσα δόθη.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Λόγω της θαλασσοταραχής έσπασαν οι κάβοι κρουαζιερόπλου στο λιμάνι της Ρόδου, προκαλώντας την κινητοποίηση του λιμενικού. Στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων θα βρεθεί η Κρήτη που έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και σήμερα θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Με ασφάλεια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ η ειδική πτήση που ναυλώθηκε για τους επιβάτες του αεροσκάφους της Fly Dubai, στο πιλωτήριο του οποίου σημειώθηκε ματηρή συμπλοκή. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου, ενώ το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Η απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε μήνυμά του υπογράμμισε ότι αντιπροσωπεύει τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από μια 12ετή εκστρατεία εναντίον του Ισλαμικού κράτους.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Το Telecom Center του ΆΚΑ κέρδισε με 102-79 τη γαλλική Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ άρχισε νικηφόρα την παρουσία του στο EuroCup, επικρατώντας με 93-78 της ισπανικής Μανρέσα. Στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να φοβόμαστε την Ελλάδα, όμως τη σεβόμαστε, ανέφερε ο προπονητής της Ολλανδίας Τσάβι Ερνάντεθ, εν ώψη του σημερινού αγώνα με την εθνική μας ομάδα στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Περισσότερα στο
1: philathlos.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχερός, έβια, σποράδες, δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά, με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 1η Οκτωβρίου. Λοιπόν, καλό μήνα κυρία Νταβαρίνο, καλό μήνα κυρία Γεργελεζίου, καλό μήνα κύριε Διβάνη, και αναφέρομαι στους παρόντες πρώτα απ' όλα, και στον κύριο Σταυρακάκη που είναι καθοδόν, και στον κύριο Δημήτρη που είναι στην γραμμή, για να ολοκληρώσετε όμως κύριε Δημήτρη, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Ναι. Λοιπόν, Φραγκίσκος Κουντετάκης, τρεις επικεφαλής τους, λοιπόν, έκτακτη εισφορά στα δηληστήρια, λέγει, χρηματοδότηση της μείωσης των τιμών των καυσίμων. Και λέει, βγάλαν έκτακτα κέρδη 1,3 δις το πρώτο εξάμεινο δύο εταιρείες. Εγώ μπαίνω μέσα, κοιτάω τα εξάμεινα, γιατί ξέρω και τα προκολουθώ αυτά χρηματοοικονομικά. Η Ελληνίκα Energy του κυρίου Λάτσε έβγαλε 393 εκατομμύρια και του Βαρδινογιάννη έβγαλε 689 εκατομμύρια. Δηλαδή συνόλου ένα 1,082. Αυτός λέει, έβγαλαν έκτακτα 1,300. Λοιπόν, το περιθώριο κέρδος στο Λάτσι είναι 5,5% στα καθαρά κέρδη, πληρώνει φόρο και μετά μένει το υπόλοιπο. Δηλαδή ο Βαρδινογιάννης είχε 892 μεικτά, πλήρωσε 202 φόρο γύρω στο 22%, του μένουν τα υπόλοιπα, είναι γύρω στο 9%. Δηλαδή κατά μέσο όρο έχουν 8%, ας πούμε. Πέρυσι είχαν 2,5%. Λοιπόν, όπως ξέρουμε όλοι, παλιά στα 100 ευρώ βενζίνη, τα 45 έπαιρνε, ήταν τζίρος των εταιριών, όχι κέρδη, και τα 55 ήταν καθαρό κέρδος ο φοροεισπράκτορας. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο μεγαλοχαρής Μητσοτάκης, το έκανε 50-50, δηλαδή 50 τζίρο ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης και 50 τσέπη το κράτος χωρίς να απασχολεί ένα υπάλληλο. Αυτοί αγοράζουν το πετρέλαιο, έχουν τεράστια δηληστήρια με μεγάλους πολλούς υπαλλήλους, έχουν τεράστιες μεταφορικές εταιρείες που πληρώνουν φορτηγατζές. Και έχουν και δίκτυο πρακτοριών δικό τους και πάνε και σε ιδιώτες άλλους και δίνουν και τους μένει μόνο το 7-8% και παλιά το 2,5%. Δηλαδή, επί Τουρκοκρατίας είχαν το φόρο της δεκάτης. Οι Τούρκοι 400 χρόνια παίρναν τους Έλληνες το 10% του τζίρου. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου παίρνουν το 50%.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Δημήτρη.
1: Μπράβο. Δηλαδή βγάζει στα 100 ευρώ. Ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης 4 ευρώ, με 4-5 οίκους, 2 ευρώ, συγγνώμη, με 8-5-8-40, 4 ευρώ, 50 παίρνει το κράτος, βγάζει 4 κέρδη ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης στα 100 ευρώ, το καθαρό κέρδος, έτσι, και λέει σχροκέρδια να σε φορολογήσω, όπως είχε βάλει παλιό μου στη τάξη του 23-30%. Αυτό είναι να τρελαθούμε, γιατί, αυτό είναι να τρελαθούμε, γιατί να σου πω κάτι, άμα μπείτε μπορεί να ψάξετε να βρείτε παγκοσμίως οι τιμές της βενζίνης.

0: κύριε Δημήτρη.
1: Ναι. Σας αφήνω.
0: Ευχαριστώ. Αφήνω. Καλό βράδυ.
1: Μία ερώτηση μόνο. Αύριο είναι ο Ικαρισιανός του κύριου Χατζηνικουλάου, 12 ώρα.
0: Πλέον απόψη. Ναι, αύριο, ναι, ναι.
1: Γιατί μπερδέσκα, ναι, εννοώ μετά από 24 ώρες πρέπει, Όχι τώρα να βάλω αντένα.
0: Όχι, πέμπτη, πρώτη του μήνα.
1: Α, πέμπτη, εντάξει, έγινε. Οκ, okay, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έγινε, γεια σας.
0: Γεια σας. Πέμπτη δεν είναι, σωστά δεν το είπα. Απόψη είναι. Όχι. Όχι, δεν ξεκινάει μετά τις 12. Να, τώρα κόλλησα. Ελάτε, Οδύσσια.
2: Ναι, καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Είστε καλά.
0: Ναι, πέμπτη.
2: Εγώ έτσι ακούω διάσπαρτα και ακούω κυρίως που μου αρέσουν. Αλλά δηλαδή αυτά που λένε τα ακούω και ναι, μερικά συμφωνώ. Mm. Αλλά το αξίζουμε αυτό που... Τώρα βρισκόμαστε σε ένα αλαλού. Έχει μια συνέχεια όλο αυτό. Έχει ξεκινήσει από το τότε που θέλαμε να αλλάξουμε την επταετία. Εντάξει, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει σκάνδαλα.
0: Τι είναι, θέλαμε να αλλάξουμε την επταετία. Η επταετία ήταν χούντα.
2: Ναι, και θέλαμε, λέμε, να την αλλάξουμε. Και καλέσαμε τον κύριο Καραμαλή, το συγχωρεμένο.
0: Δεν είναι θέλαμε να την αλλάξουμε. Ο λαός δεν έχει κανένα λόγο να υπόκειται σε δικτατορία.
2: Όχι, αλλά δεν ήταν θέλημα των φοιτητών και όλων των άλλων δυνάμεων που δώσανε έναν αγώνα κάποια στιγμή και μετά και άλλαξε αυτό.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ο αγώνας ήταν διαρκής, σε κάποια στιγμή ευδοκίμησε, ναι.
2: Αυτό, το κίνημα, ναι, των φοιτητών. Ναι. Όμως εδώ έχουμε έρθει τώρα σε έναν κόμπο. Περπατάνε τα ελάφια μαζί με τις τίγρες. Δεν μπορεί το ελάφι να περπατήσει δίπλα-δίπλα. Εγώ θεωρώ χαζό, και να μου επιτραπεί που ακούγεται έτσι, να μιλάμε και να μιλάμε για ονόματα τα οποία ούτε μας ακούνε, ούτε τους ενδιαφέρει αν εμείς ασχολούμαστε, γιατί αυτοί είναι πάρα πολύ μπροστά. Δεν πρόκειται ποτέ να τον φτάσει τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Λάση και τον οποιονδήποτε. Έτσι είναι. Ναι. Πρέπει λοιπόν, δεν είναι συμβιβασμός, είναι λογική.
0: Ναι, και τι δυστυχώς, να κάνουμε, να μην μιλάμε για τίποτα.
2: Όχι. Τα βράδια μας κρατάτε συντροφιά. Εγώ το έχω κατανοήσει ότι εσείς δεν μπορεί να είστε τζάμπα ήρωες σε μια εποχή όπου δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος ο πολίτης να μάθει, να έχει γνώση.
0: Εγώ τζαμπαϊρός γιατί να είμαι?
2: Ορίστε.
0: Γιατί να είμαι εγώ τζαμπαϊρός? Εγώ δεν θέλω να είμαι ήρωας πρώτα απ' όλα.
2: Εντάξει, τώρα ήρωας και απλά ας πούμε εκφωνητής δεν γίνεται. Για να είσαι ήρωας πρέπει να κατέβεις στο πεζοδρόμιο και να πας κόντρα σε όλο αυτό το ωραίο φτιαγμένο σύστημα που δεν πρόκειται να ταραχτεί.
0: Κυρία Οδύσσια, νομίζω ότι οι ήρωες είναι οι άνθρωποι που σε καθημερινή βάση παλεύουν με χιλιάδες προβλήματα υγείας, πρώτα απ' όλα, οικονομικά, κοινωνικά.
2: Έτσι,
0: ναι, συμφωνώ. Και το βράδυ καταλήγουν να έχουν βγάλει την ημέρα τους με τις όσες δυσκολίες έχουν περάσει.
2: Ναι.
0: Και να μην έχει χρειαστεί να τσακωθούν, να μην έχουν κρατήσει μούτρα στην σύντροφό τους, να είναι εντάξει με τα παιδιά τους. Αυτή είναι η ήρωες.
2: Ναι. Εντάξει, μα θέλω όμως έτσι δηλαδή,
0: για μένα,
2: να το
0: για μένα.
2: Ναι, ναι, και εγώ είπα ο εκφωνητής, μη φανεί αυτό ότι έρχομαι σε αντίκρουση μαζί σας.
0: Δεν
2: και διαφωνώ. Απλά που είπα ότι δεν μπορεί εσείς οι δημοσιογράφοι, εδώ που τα λέμε, είστε οικογενειάρχες, είστε άνθρωποι. Εμένα δεν μου αρέσει ποτέ όταν τηλεφωνεί μία ακροάτρια ή ένας ακροατής και επίτηδες σας βγάζει στη σέντρα. Γιατί σας έχω πει κι άλλη φορά που κάνετε τον τερματοφύλακα και δεν ασχολούμαι, σας πληροφορώ καθόλου με το σπορ αυτό του γηπέδου και του ποδοσφαίρου. Αλλά σας βγάζει τη σέντρα για να πείτε εσείς, ας πούμε, και να σας τριμώξει, νομίζει. Αφού λοιπόν είμαστε αυτός ο λαός που προσπαθούμε να στριμώξουμε και όχι να μάθουμε και να έχουμε επιχειρήματα, μας αξίζει, καλά μας κάνουνε. Γιατί και εγώ αν μπορούσα να έχω τον κύριο Χατζηδάκη.

0: Νικολάου π.χ. δίπλα μου και να μπορεί να με βοηθήσει την οικογένειά μου, σίγουρα το σύνολο το υπόλοιπο δεν θα το έβλεπα καν. Γιατί κακά τα ψέματα έχουμε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Όλοι. Και αφού βλέπουμε πολλά στραβά, εγώ θα σας πω κάτι που προχθές έτσι πήγα κάτω προς τη, τέλος πάντων προς τον Άλυμο και βλέπω ας πούμε τον πύργο αυτόν. Λοιπόν, γιατί γράφεται η διαφήμιση εδώ που κάνει με το σκιουράκι ελληνικών, να το πω και εγώ ασυνέητα, ελληνικών και το έχει στα ξένα. Γιατί οι επενδυτές με 10, πόσο είναι το τετραγωνικό, 10.000 ή κάνω λάθος 100. Λοιπόν, δεν το έχω ψάξει και ούτε το έχω κάτι να το, έτσι, να το σημειώσω μέσα στο μυαλό μου, να το κρατήσω. Είναι τέλειοι επενδυτές. Τι θέλει να το βάλει λοιπόν στα ελληνικά, το έχει στα ξένα. Τώρα ένα άλλο πάλι έτσι ζήτημα που παίζει ένα μήνα τώρα. Ο κύριος Μαζωνάκης, εγώ δεν θα κρίνω πώς έγινε και τι έγινε. Έχω ξαναμιλήσει.
1: Δεν μπορούμε να κρίνουμε.
0: Ναι, θα σας πω κάτι όμως, κύριε Μανώλη. Έχουν βρει ποιο φάρμακο τον νάρκωσε ίσως ή τον μέθησε.
1: Δεν είναι σίγουρο το έχουν βρει. Υπάρχουν πληροφορίες, όχι.
0: Ωραία. Είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος αυτός είχε εθισμό και για να έχει εθισμό σημαίνει ότι από κάπου είχε εθιστεί, από κάτι.
1: Ούτε
0: από
1: αυτό είναι
0: ουσία.
1: Σίγουρο. Δεν έχουν βγει, ούτε αυτό είναι, δεν έχουν βγει τοξικολογικές στο εξετάσεις.
0: Εντάξει.
1: Με πολύ
0: αυτό,
1: μεγάλη ευκολία το λένε πολύ.
0: Το δείχνουν
1: δεν το
0: κάποια γεγονότα προηγούμενων ετών.
1: Ναι, δεν μου λέει κάτι αυτό.
0: Ναι, εγώ ίδια είχα διαβάσει και 20 χρόνια πριν ότι στο αεροδρόμιο πιάσαν έναν νέο τραγουδιστή. Το πορτμπαγάζι είχε αυτά, αυτά ξεχάστηκε. Εγώ μέσα στην αστυνομία, το λέω τώρα, έχω βρει ποτέ, όπως ανεβαίνω για ταυτότητες, για να πάρω ένα αντίγραφο, οτιδήποτε, ποτέ και κανέναν τραγουδιστή. Ο κύριος, ο αείμνηστος, ήταν, πώς το λένε, αφίσα. Στις σκάλες, σε τρεις μεριές, τέσσερες. Δηλαδή τον αγαπούσανε όλοι. Είχε τον εθισμό του άνθρωπος. Γιατί είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος. Τι να κρίνουμε. Δεν κρίνω. Αλλά γιατί δεν ψάξανε αν δεν θέλω να καταλήξω.
1: Από πού προκύπτει το είχε τον εθισμό του.
0: Προκύπτει από το ότι πήγαινε να κάνει αιμοκάθαρση. Ήταν
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Λυπάμαι. Είναι ένα συμπέρασμα αυθαίρετο δικό σας.
0: Εντάξει, δεν θέλω να κρίνετε αν είναι έτσι ή αλλιώς εγώ.
1: Όχι, δεν είναι να κρίνω. Βγάζετε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι αυθαίρετο. Δηλαδή όλοι όσοι έχουν περάσει από αυτά τα μηχανήματα ή είχαν εθισμούς. Όχι βέβαια.
0: Όχι, σίγουρα τα καθαρίζανε το αίμα για κάποιο λόγο. Αν κάποιος δεν έχει λόγο να πάει να καθαρίσει κάτι.
1: Γιατί τους τάζουνε,
0: άμα είναι ένα ρούχο γιατί κλειμένο, τους τάζουν, για ποιο λόγο θα πάνε.
1: Γιατί τους τάζουνε φύκια με μεταξωτές κορδέλες, γι' αυτό πάνε.
0: Συγγνώμη, εσάς δηλαδή αφού βάζετε μπροστά εσάς. Αν εσείς έχετε έναν καθαρόν οργανισμό και όχι καθαρόν, δεν εννοώ. Μολύνσεις έχουμε μέσα μας, βακτηρίδια και αυτά όλοι, βακτήρια. Λέω το εξής. Εάν είχε καθαρό αίμα, θα πήγαινε να κάνει.
1: Δεν θα μπω στη λογική των υποθέσεων, κύριε Οδύσσια.
0: Εδώ έχει ακουστεί.
1: Ναι, όχι, δεν με νοιάζει τι είχε. Ακούστε.
0: Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω.
1: Δεν θα πάμε με το τι είχε ακουστεί.
0: Θέλετε να με εμποδίσετε να το πω. Γιατί δεν ψάξανε να βρούνε από την αρχή το νήμα. Πώς ήπιε αυτό που έπινε και πήγε να καθαριστεί. Γιατί το λένε. Αυθαιρέτως το λένε όλοι. Εγώ είμαι η πρώτη που ακούστηκα απόψε, αλίμονο. Το λέω και εγώ αυθαιρέτως να δικαστώ μαζί με όλους. Όλους αυτούς στην τηλεόραση.
1: Ναι. Επειδή όμως εμένα δεν μου αρέσει να μιλάμε για ανθρώπους που είναι κάτω από το χώμα και να λέμε τι πίνανε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ντροπή.
0: Όμως δεν ψάξανε να βρούνε ποιος τον είχε φέρει σε αυτή την κατάσταση.
1: Μα δεν ξέρετε την κατάσταση. Όχι, δεν θα μου κάνετε αναπαραγωγή το κουτσομπολί. Όχι, Οδύσσια, δεν θα μου κάνετε αναπαραγωγή το κουτσομπολί. Ναι, κουτσομπολιό είναι. Και ελεϊνό κουτσομπολιό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι. Απολύτως.
0: Λοιπόν, θέλετε να πούμε κάτι άλλο. Έχω λίγο χρόνο ακόμη. Πόσο χρόνο έχω?
1: Τι θέλετε, δεν θα σας πω πόσο χρόνο. Τι θέλετε να πείτε?
0: Όχι, λέω τώρα. Άκουσα εδώ και κάποιες βραδιές έναν κύριο που έλεγε στους Αγίους είναι η μόνη μας ελπίδα. Ξέρετε τι σημαίνει ένας άνθρωπος, ένας πολίτης και ένας λαός να ελπίζει σε κάτι που δεν έχει δει ποτέ του και να φτάνει το δεδομένο που έπρεπε να είναι δεδομένο για έναν πολίτη το σύστημα να τον καλύπτει, να ζητάει ελεημοσύνη από τον Κυριάκος, Άγιος Κυριάκος, Κυριακός. Δεν ξέρω πώς η Αγία Κυριακή, που εγώ την έχω και προστάτηδα. Λοιπόν, να ζητάει το αυτονόητο που έπρεπε να το έχει. Είναι δυνατόν.
1: Εσείς πιστεύετε σε κάτι?
0: Πιστεύω βεβαίως στη διδασκαλία του Χριστού πάρα πολύ. Και ας είναι, ας πούμε, και ας είμαι θεροβάμων. Εγώ πιστεύω, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Δηλαδή, αυτά που γίνονται, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και φοβάμαι να πω και λέξεις που θέλω να τις πω, κουβέντες που θέλω να τις πω, και φυλάγομαι από εσάς, σας το λέω αλήθεια. Θα μιλούσα και θα έλεγα διάφορα πράγματα.
1: Φυλάγεστε, γιατί... φυλάγεστε από μένα?
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί φοβάμαι μη σας κακοκαρδίσω.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Γιατί να με κακοκαρδίσετε?
0: Εντάξει, να, σας είπε ο Κύριος στα Βόρεια Προάστια ένα μήνυμα ή σας το είπε.
1: Και τι να κάνω, και τι είμαι εγώ, το αφεντικό των Βορείων Προαστίων είμαι?
0: Όχι, γιατί με κακοκαρδίσετε? Μα τώρα μιλάμε εδώ. Γιατί μπαίνετε μπροστά και καλύπτετε?
1: Όχι, λέτε, συγγνώμη, λέτε να μην με κακοκαρδίσετε.
0: Να μιλάμε, όταν μιλάει...
1: Οδυσσία, λέτε να μην σας κακοκαρδίσω και φέρνετε ένα παράδειγμα.
0: Μανώλη, θα σου πω κάτι. Όταν μιλάει μια κυρία που λέει πράγματα έτσι αδιάφορα, ξέρω εγώ προσωπικά, δεν τη διακόπτεται, λέει εκεί ας πούμε σαν να λέει όχι μόνο μονόλογο, σαν να παραλογίζεται. Και λέτε μια χαρά ωραία, μιλάτε για το έντερο
1: του αλουμό. Μια χαρά ωραία, τι να
0: κάνω. Και όταν κάποιος λέει κάτι βασικό, ωραίο, μια ουσία, δεν με αφήνετε, δεν με αφήνετε.
1: Ποια είναι η ουσία? Ότι ο Μαζονάκης τώρα κάτι έπαιρνε και επειδή
0: όχι,
1: το έχετε ακούσει κάπου, έλατε τώρα.
0: Δεν είπα το έκανε. Λέω για να καθαρίζει το αίμα. Από κάπου
1: μα δεν θα το σε επαναφέρουμε. Τα είπαμε, τελείωσε. Όχι πάλι.
0: Ναι, τελείωσε αυτό.
1: Λοιπόν, δεν το βλέπω.
0: Τώρα εννοούμε ότι οι δημοσιογράφοι δημοσιογραφούν, δηλαδή δημόσια γράφουν. Ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι? Θυμάμαι τους ρεπόρτερς εγώ. Οι τρεις αυτοί που ήτανε. Δεν χρειάζεται τα ονόματα τώρα, είναι πεθαμένοι οι δύο. Λοιπόν, αλλά λέω, αυτοί βγαίνανε σε γειτονιές, έστω και τότε το κάνανε γιατί ήταν πιο εύκολα όλα τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα. Και
1: αλλά και τώρα, αν θέλανε, θα μπορούσαν να το κάνουν.
0: Όχι. Έχουν κατανοήσει όλοι ότι είναι μάταιο. Ότι αυτό το οικοδόμημα δεν θα πέσει ποτέ. Δεν χρειάζεται να πέσει.
1: Αν το κάνανε τώρα, θα σπάγε ταμεία. Αλλά εντάξει, ξέρετε τώρα εσείς καλύτερα.
0: Και γιατί δεν το κάνετε εσείς?
1: Εγώ?
0: Γιατί δεν βγαίνετε εσείς στον δρόμο με την κυρία Κατσαμπέκη? Η κυρία Κατσαμπέκη που έχω κάνει.
1: Κυρία Οδύσσια, να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Το έχετε καταλάβει ότι εδώ είμαστε εργαζόμενοι?
0: Εγώ σας το είπα πριν σας πω αυτά. Αλλά δεν με
1: όταν θα αποκτήσω,
0: να μιλήσω,
1: όταν θα αποκτήσω δικό μου μέσο, δηλαδή ποτέ. Τους εργαζόμενους θα τους βγάζω έξω.
0: Έχετε οικογένεια.
1: Α, δεν καταλαβαίνομαστε.
0: Ναι, αλλά λέτε ότι εγώ εδώ πέρα κάτι μου είπατε πριν και λέω κάντε το εσύ. Λέτε θα σπάγε ταμεία. Κάντε το να σπάσει ταμεία. Πάρτε ένα μικρόφωνο και βγείτε στις γειτονιές.
1: Ποιος ότι μπορώ
0: και
1: να το κάνω?
0: Θα καταλάβετε πώς βράζει.
1: Δεν καταλάβατε. Εδώ στη
0: απλά βράζει στο ζουμί
1: στη δουλειά μας. Δεν έχετε καταλάβει. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορώ εγώ αύριο να μην κάνω εκπομπή.
0: Πείτε το όμως, να το ξεκαθαρίσετε. Να μην βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι
1: Οδύσσια,
0: είναι
1: Οδύσσια,
0: αφαιρείς.
1: Οδύσσια, έχετε ξεφύγει. Εδώ κάνουμε μια... Έχετε ξεφύγει. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Έχετε ξεφύγει. Εδώ κάνουμε μια εκπομπή. Αν αύριο με φωνάξουν και μου πούνε βγαίνει στον δρόμο, θα βγω στον δρόμο. Δεν αποφασίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Το κενό γεμίζουμε. Το κενό της ώρας εσείς για τη δουλειά σας, να πληρωθείτε που έχετε οικογένεια, που έχετε αυτά. Και εμείς πάλι το κενό της νύχτας. Okay, αυτό σας το είπα από την αρχή. Αλλά όταν δεν είναι και καθόλου επικοδομητικό όλο αυτό.
1: Μην το παρακολουθείτε.
0: Αυτός που έχει λίγο νιονιό
1: μην
0: παραπάνω.
1: Το παρακολουθείτε.
0: Δεν θέλω να βρω καλές λέξεις.
1: Μην το παρακολουθείτε.
0: Γιατί να μην το παρακολουθώ?
1: Γιατί δεν είναι επικοδομητικό, δεν σας υποχρεώνει κανείς.
0: Όχι, να πω και κάτι. Δεν παρακολουθώ εσάς. Εσείς μιλάτε πολύ λιγότερο. Παρακολουθώ αυτούς που μιλάνε από περιέργεια. Να δω πού βρίσκεται ο μέσος Έλληνας και η Ελληνίδα.
1: Ευχαριστώ,
0: και εκείνο που βλέπω είναι ότι μέσα από όλους τους ακροατές που έχετε, εσείς ξέρετε πόσοι και πόσοι βγαίνουν, γιατί είναι και πολλοί που δεν βγαίνουν και σας ακούνε. Μέσα από αυτούς, 5-6 έχω ξεχωρίσει και μάλιστα μόνο άντρες για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πράγματι εσείς κάνετε μια εργασία και μόνο. Μπράβο που το ξεκαθαρίζετε και έχετε και συνείδηση. Και συνειδητά
1: τι
0: αυτό
1: τι
0: που το λέτε.
1: Τι μπράβο που το ξεκαθαρίζω. Ορίστε. Δεν τα έχετε μπερδέψει.
0: Ξεκαθαρίζετε ναι. ότι κάνετε μια δουλειά και μόνο. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ θα γίνω μπροστάρηση ή ότι θέλω εγώ να ανακαλύψω το αυγό του Κολόμβου ή εγώ να μπω μπροστά να βγάλω το φίδα
1: στην τρύπα.
0: Ξέρετε τι είπε, λέω το όνομά του, ο κύριος Βλάχος, που παρακολουθούσα το πρωί. Και λέει, σιγά μου ρε το λαό των σοβαρών που έχουμε.
1: Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Ο καθένας
0: εγώ κάνω λάθος. Ναι, ναι. Το άκουσα στον κύριο Βλάχο.
1: Δεν με νοιάζει τι λέει ο κύριος Βλάχος. Εγώ σας λέω τι λέω εγώ. Ο καθένας από το πόστο του κάνει αυτό που μπορεί.
0: Τότε, Μανώλη, να σου πω. Θυμάσαι πώς χαρακτήριζες τα του ατυχήματος των Τεμπών
1: έγκλημα.
0: Για ολόκληρες εβδομάδες στην
1: έγκλημα.
0: Αρχή που δεν είχε διαμορφωθεί.
1: Έγκλημα. Νόμι. Τρεις φορές το είπα, να το ξαναπώ.
0: Έγκλημα. Μπράβο,
1: και ακόμα μπράβο. Έτσι το λέω.
0: Μπράβο. Έγκλημα. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν σωστός ο σιδηρόδρομος και ο δρόμος ή φταίει ο σταθμάρχης που δεν γύρισε το κλειδί? Από πριν δεν ήταν το οικοδόμημα σωστό, έφυγε ένα τούβλο και κατέρευσε όλο. Το τούβλο ήταν ας πούμε ο σταθμάρχης που μπορεί να είχε και τη γυναίκα.
1: Αυτό τι δεν είναι
0: αλλά
1: έγκλημα.
0: Δεν είχε σωστές
1: βάσεις. Αυτό δεν είναι έγκλημα.
0: Είναι έγκλημα.
1: Άρα
0: γιατί
1: είναι
0: δεν το φωνάζουμε συνέχεια. Και γιατί τώρα μιλούσατε...
1: Οδύσσια, καληνύχτα, ευχαριστώ. Καληνύχτα, Οδύσσια. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ναι, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Καληνύχτα, Οδύσσια. Αυτός είναι ο τρόπος. Εντάξει τώρα, τέλος. Χαίρετε. Η Μάρτον. Ο σταθμάρχης. Παραπέμπουν τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, ο σταθμάρχης. Ο σταθμάρχης θα πληρώσει αυτά που έχει να πληρώσει. Ελάτε πια. Ο κύριος Κυριάκος από το Ηράκλειο.
2: Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα, μ' ακούς?
1: Καλό μήνα, γιορτάζατε κιόλα. Γιορτάζατε ή όχι?
2: Η αλήθεια είναι πως εγώ είμαι από τα Χανιά που είναι η Αγία Κυριακή.
1: Άρα γιορτάζετε κανονικά όπως οι περισσότεροι.
2: Εγώ είμαι της Αγίας Κυριακής, αλλά δεν είμαι και ιδιαίτερα ελθέως.
1: Έτα δεν έχει σημασία, στη γιορτή σας δέχεστε ευχές.
2: Ευχές, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
2: Είμαι λίγο κρυωμένο, συγγνώμη γι' αυτό.
1: Ηράκλειο Αττικής ή Ηράκλειο Κρήτης?
2: Όχι, από το Ηράκλειο της Αττικής.
1: Α, μάλιστα. Αλλά Χανιώτης.
2: Ναι, είμαι Χανιώτης.
1: Ωραία.
2: Ήθελα να πω κάτι. Δεν είχα σκοπό να καλέσω, απλώς ήθελα να ακούσω απόψε. Απλώς άκουσα κάτι,
1: ναι.
2: το οποίο με ανάγκασε εντός εισαγωγικών να καλέσω.
1: Για ελάτε.
2: Ο κύριος, μου διαφεύγει το όνομά του, που άνοιξε το ζήτημα με την κοπέλα αυτή, την νηπιαγωγό και τα τσιγκανάκια και
1: ναι,
2: τα...
1: Ο κύριος Βασίλης από τον Κλαδάμωνα στην αρχή της εκπομπής.
2: Και τα συναφή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Τελικά, για εμάς τους Έλληνες, οι Αφίγκανοι είναι τελικά Έλληνες ή δεν είναι?
1: Γιατί κατά το δοκούν, κύριε Κυριακό.
2: Έχω την εσάνς ότι όποτε μας βολεύει είναι...
1: Κατά το δοκούν, σας λέω.
2: Δηλαδή, όποτε μας
1: αλακάρτ.
2: Βολεύει... Ακριβώς, αλλά κάτι. Και όντως παρατηρείται μία ανισονομία μεταξύ των Παλαμών και των Αφίγκανων. Δηλαδή, εσύ που ενδεχομένως έχεις ένα παιδί, αν έθετες το παιδί σου σε παιδεργασία ή το εξέθετες σε κάποιο κίνδυνο, να είχες αυστηρότερη μεταχείριση από τη δικαιοσύνη από ότι κάποιος Αφίγκανος.
1: Ακούστε, έχει στείλει ένα μήνυμα, θα διαβάσω. Έχει στείλει ένα μήνυμα ο κύριος Σπύρος, που έστειλε και χθες, που καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι εκπαιδευτικός. Και λέει, τα βγάζουν στο δρόμο στα 4 ετών. 4 ετών το παιδάκι δεν μπορεί να φταίει. Στη δουλειά στα 6. 6 ετών το παιδάκι δεν μπορεί να φταίει. Τα παντρεύουν στα 11. Προφανώς το παιδάκι δεν έχει λόγο. Τα γκαστρώνουν στα 12, προφανώς το παιδάκι δεν μπορεί να φταίει, αλλά όταν λέει τα μαλλιώσει τα σκάλα είναι βία. Εδώ τώρα κοιτάξτε τι συμβαίνει. Το παιδάκι είτε είναι 4, είτε είναι 6, είτε είναι 11, είτε είναι 12, δεν φταίει. Όπως το μεγαλώσει και όπως μάθει. Η δασκάλα, ο ρόλος της, είναι να βοηθήσει αυτό το παιδάκι. Κατά την προσωπική μου άποψη.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το να σηκώσει χέρι στη δασκάλα είναι από τρόπο εγκληματικό. Προφανώς και είναι παράνομη. Δεν το συζητά. Προφανώς και είναι βία. Δεν το συζητάω καν. Δεν μπαίνω...
2: Να σου πω κάτι. δεν θα λέμε τα αυτονόητα. Προφανώς
1: όχι, θα τα λέμε τα αυτονόητα, γιατί εδώ πλέον τα αυτονόητα τα θεωρούμε επίτευγμα. Οπότε πρέπει να τα λέμε, δεν γίνεται διαφορετικά, δυστυχώς.
2: Εν πάση περιπτώσει, η βία και δει η βάση της βίας προς μια γυναίκα...
1: Όχι, η βία γενικώς. Δεν υπάρχει βία. Πάει, τελείωσε. Δεν μπορεί να υπάρχει βία.
2: Ωραία.
1: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει και μια δασκάλα που επειδή τα βγάζουν στο δρόμο στα 4, στη δουλειά στα 6, τα παντρεύουν στα 11 και τα καστρώνουν στα 12, θα τους φωνάζει σαν ιστερικιά επειδή κάνουν αυτό οι γονείς τους. Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά τι να κάνουμε. Και αν δεν αντέχει, κάνει λάθος δουλειά.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Είναι πολύ απλό.
2: Ότι αν δεν αντέχει, κάνεις λάθος δουλειά. Απλώς θέλω να λίγο να το εξακτηνώσουμε, όχι να εστιάσουμε στα
1: παιδιά. Και αν τη σπάσανε τα νεύρα που είναι, εγώ το θεωρώ ανθρώπινο, γιατί όλοι άνθρωποι είμαστε, πάρε μια άδεια. Τα παιδάκια, επειδή τους κάνουν όλα αυτά που τους κάνουν, όχι σ' όλα βέβαια, όχι σ' όλα, αλλά δεν έχει σημασία, επειδή τους, τα παιδάκια δεν φταίνε. Αν δεν το αντέχεις λοιπόν και νιώθεις ότι τα νεύρα σου έχουν πάρε μια άδεια να ηρεμήσεις και γύρνα μετά στα παιδιά να τα μάθεις αυτό που έχεις, πρέπει να έχεις αποστολή να τα μάθεις.
2: Μπορώ να σου πω μια εμπειρία μου?
1: Παρακαλώ.
2: Πριν από ένα έτος, 1,5 έτος, ήμουνα στο Μαρούσι, νομίζω είχα και εξεταστική και ήθελα να πάω να φάω ένα μπέργκερ στο Γκούντι, okay? Και ήταν κάτι κοριτσάκια που ζητάνευαν, μικρά κοριτσιά, 10-11 ετών. Και έρχεται και με το κλασικό πεινάω, δεν έχω να φάω. Και του λέω, μάνα μου, από το να σου δώσω λεφτά που δεν ξέρω τι θα γίνει, να θα γίνει ναρκωτικά ή δεν ξέρω κι εγώ.
1: Έλα να σου πάρω κάτι να φας.
2: Θέλεις να πάμε να σου πάρω ένα μπέργκερ στα Γκούντις. Εγώ δεν είχα σκοπό να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Απλά θα έπαιρνα κάτι εγώ, θα τις έπαιρνα και εκείνες και φανταζόμουν ότι με το που τη έδινα το φαγητό, την εκείνη θα έφευγε. Ήταν ένα κοριτσάκι τώρα μικρό, σου λέω. Αλλά μου ζητάει, μου λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, μπορώ να κάτσω στο ίδιο τραπέζι με εσάς να φάμε? Μου θέλω λίγο παρέα. Δεν λέω και θα κάθεσαι, γιατί όχι. Τι μου είπε, Μανώλη μου, την ώρα του φαγητού? Τι μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να μου είπε ένα παιδί 12 ετών? Γυρνάει και μου λέει, να σου πω, μου λέει, ένα κοριτσάκι τώρα 12 ετών.
1: 12 ετών, ναι.
2: Θα πήγαινες ποτέ με ένα 12χρονο? Λοιπόν, ένα κοριτσάκι 12 ετών να απευθύνεται σε ένα αγόρι, ας πούμε, 20-22 ετών, να σου πω, μου λέει, επειδή της έδειξε καλοσύνη, αισθάνθηκε την ανάγκη να τον επιβραβεύσει κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Αλλά δεν ξέρω αν αισθάνθηκε την ανάγκη, βρήκε την ευκαιρία, μήπως τσιμπήσει και τίποτα.
2: Συγγνώμη, μήπως.
1: Τσιμπήσει και κανένα φράγκο.
2: Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
1: Όχι,
2: αλλά
1: μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί και να μην είναι. Δεν ούτε εγώ ξέρω.
2: Έτσι να είναι. Εγώ αρχικά έπαθα σοκ.
1: Προφανώς.
2: Γιατί εγώ 12 ετών δεν ήξερα τι σημαίνει σεξ, πρώτον.
1: Καλά, η normal αντίδραση όταν σου μιλάει ένα 12χρονο έτσι είναι να πάθει σοκ. Αυτό είναι το normal.
2: Απλώς η δική μου σκέψη και η δική μου πάγια θέση, και ας παρά είναι αριστερή, είναι η δική μου πάγια θέση. Είναι ότι όταν ένα άνθρωπος παρανομεί, και πόσο μάλλον όταν ένας άνθρωπος από μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα παρανομεί, μήπως φταίει η πολιτεία που δεν έχει φροντίσει να τον ενσωματώσει? Δηλαδή αυτό το παλικάρι χαστούκησε τη δασκάλα και είχε βγει και ένας άλλος και έλεγε στη Δύση να τη στερήσουν το πτυχίο, ξέρω εγώ. Okay. Όταν ένας πολίτης έχει αντικοινωνικές συμπεριφορές, δηλαδή βγάζει το παιδί σου να ζητιανεύει φράγκα και το εκθέτει, το εκθένει. Γιατί εγώ ήμουν ένα ξένο.
1: Ναι, το κράτο που είναι.
2: Αυτό το 12χρονο που έκανε μαζί μου ήμουν ένα ξένο.
1: Ναι, εγώ θα μπορούσα να είμαι. Ξανά λέω, πού είναι το κράτο?
2: Θα μπορούσα να είμαι ο δολοφόνο με το, όπω το λένε, με το τσεκούρι, ας πούμε.
1: Ναι, με το αγγελικό πρόσωπο.
2: Πού είσαι, πού είσαι, ούτω ώστε να ενσωματώσει αυτέ τι. Δηλαδή έχουν στο αίμα του την παραβατικότητα. Ή μήπως εμείς ως πολιτεία.
1: Όχι, μισό λεπτό. Ακόμα και αν την έχουν στο αίμα τους. Η πολιτεία. Όχι, εγώ λέω ότι την έχουν στο αίμα τους. Η πολιτεία τι κάνει για να τους κάνει αιμοκάθαρση?
2: Μήπως το απόλυτο.
1: Δηλαδή, τίποτα. Τα βγάζουν στα 4 ετών στο δρόμο. Η πολιτεία που είναι να τα μαζέψει και να τους βάλει φυλακή, τους γονείς. Τα τι τα κάνουν, τα παντρεύουν στα 11 και τα γαστρώνουν που λέει εδώ στα 12. Η πολιτεία που είναι. Είναι πουθενά.
2: Δεν ξέρω, αλλά...
1: Γιατί το άβατο από εκεί, το άβατο από εδώ, το άβατο παραπέρα, το εθιμικό δίκαιο, δεν... αλλά είναι ψηφοφόροι όλοι αυτοί.
2: Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Εντάξει.
2: Το είμαστε ψηφοφόροι.
1: Α, μπράβο.
2: Θυμάστε που είχε βγάλει ο Κουσουλός.
1: Έλα, θα ζήσουμε όλοι μαζί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα στριμωχτούμε, θα χωρέσουμε.
2: Που είχε βγάλει ο Κουσουλός ένα απόσπασμα από μια πολιτεύτρια του κυβερνώντος κόμματος, που έλεγε, μα εγώ πλήρωσα, εγώ παραπάνω ή πλήρωσα, εγώ τόσο και πήρα τους ίδιους σταυρούς με τότε. Και απευθυνόταν σε ένα κοινοτάρχη της κοινότητας των Αφρικάνων.
1: Έμα, είναι δυνατόν να πληρώνω και να μην παίρνω παραπάνω ψήφους?
2: Δηλαδή,
1: κάντε μου τη χάρη. Δηλαδή και πληρώνουμε και βρεγμένοι και ταρμένοι, δεν γίνεται.
2: Δηλαδή θέλω να πω κάτι και ας μην μου αποδώσει ο αύριος νεοδημοκράτης είναι... Ότι είμαι φίλος, ας πούμε, της Κωνσταντοπούλου, αλλά μήπως που είμαι, αλλά δεν με νοιάζει. Μήπως όλα πηγάζουν από μία διαφθορά η οποία τα παλαιά κόμματα πραγματικά τα εξυπηρετεί πάρα πολύ, αλλά το συμφέρον του Έλληνα πολίτη το έχει κατακρεουργήσει. Μήπως αυτό συμβαίνει, δεν ξέρω.
1: Με τη δική μας ευθύνη.
2: Είναι όμως με τη δική μας ευθύνη.
1: Γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια. Μισό λεπτό. Γιατί πηγαίνουμε στη λαϊκή και ψωνίζουμε από το Ρωμά λαχανικά και φρούτα και μετά βγαίνουμε στο ραδιόφωνο το βράδυ στον Μπαρδάλι και λέμε οι Ρωμά που σπάνε τα παιδιά τους στο ξύλο και τα βιάζουν και τα βγάζουν και ζητιανεύουν. Αλλά όταν πάμε και ψωνίζουμε, του κάνουμε παζάρι να μας κόψει. Όχι, κλείνουμε τα μάτια.
2: Ναι, αλλά αυτό κλείνουμε δεν είναι τα μάτια. Θυμάσαι που είχε πει ο Πάγκαλος, νομίζω ήταν, ότι φταίει και ο πολίτης, και ότι ο πολίτης φταίει που μας ψήφιζε και ότι μαζί τα φάγαμε με το λαό. Ότι δεν τα φάγαμε μόνοι μας.
1: Ναι, και υπάρχει πολλοί κόσμος που το υποστηρίζει, ότι μαζί τα φάγαμε.
2: Λοιπόν, αδελφέ μου, τον λαό, εσύ ως πολιτεία τον παιδεύεις και τον εκπαιδεύεις και τον εθίζεις σε νόμιμες.
1: Κάθε μέρα στην εκπαίδευση μας έχει η πολιτεία.
2: Ναι, αλλά μήπως αυτό κάποια στιγμή, μήπως κάποια στιγμή είναι ώρα για κοινωνική μεταρρύθμιση.
1: Ναι,
2: μήπως...
1: κύριε Κυριάκο, αν θέλετε, πόσο χρόνο είστε?
2: Είμαι 24, πρώτα ο Θεός, παίρνω το πτυχίο μου, πρώτα ο Θεός.
1: Τι πτυχίο?
2: Ιστορίας.
1: Σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη.
2: Ναι, σας ευχαριστώ.
1: Όχι, το λέω ειλικρινά.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Η δική μας η γενιά... Εγώ είμαι 53. Η δική μας γενιά απέτυχε.
2: Νομίζω δεν είναι. Ξέρεις πότε θα φανεί αν πέτυχε ή όχι.
1: Όχι. Η δική μας η γενιά απέτυχε. Πλέον η δική σας η γενιά είναι εκείνη που έρχεται, αν μπορεί να αλλάξει πράγματα και αν δούμε εμείς την κίνηση, μπορεί και να συμμετέχουμε, μπορεί και όχι. Η δική μας η γενιά δύσκολα θα το τραβήξει πια το κουπί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Δημογραφικά ποιος είναι μεγαλύτερος αριθμητικά? Ποιος θα ψηφίσει περισσότερο?
1: Δημογραφικά περισσότερο θα ψηφίσουν οι μεγαλύτερες ηλικίες.
2: Ακριβώς. Άρα μήπως θυμάσαι που λέγει ο κύριος, κλειδώστε τους γέρους.
1: Όχι, ούτε αυτό είναι λύση.
2: Δεν ξέρω, αλλά του λέω, εγώ το βλέπω και από την οικογένειά μου, η Νέα Δημοκρατία πάει σύννεφο.
1: Ναι, αλλά... ο γέρος θα ψηφίσει έτσι, ο ηλικιωμένος, ο νέος μπορεί να μην πάει γιατί μπορεί να δουλεύει σε ζώνη, μπορεί να είναι στην παραλία, για να έχουμε ώρα που θα πάω να ψηφίσω τώρα εκεί πέρα τα λαμόγια. Όλοι έχουν μια δικαιολογία, εμένα δεν με καλύπτει αυτό.
2: Θεωρώ πως δεν έχουμε αρκετή αμέσως, δηλαδή αυτό που λες είναι πραγματικό, το ότι δουλεύω και δεν μπορώ να πάω. Για μένα δεν είναι δικαιολογία. Δουλεύω και δεν μπορώ να πάω.
1: Δηλαδή δουλεύει ο άλλος σεζόν, δεν μπορεί να πάει, γιατί δεν είναι πρώτα απ' όλα στην εκλογή του περιφέρεια για να ψηφίσει.
2: Δεν έχουμε αρκετή αμεσοδημοκρατική στο πολίτευμά μας διάσταση. Δεν έχουμε. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερο.
1: Κύριε Κυριακό, οι μισοί Έλληνες, οι μισοί ψηφοφόροι δεν πάνε να ψηφίσουν. Ο ένας στους δύο δεν πάει να ψηφίσει.
2: Μήπως λόγω τη. Δεν ξέρω, μήπως... Αυτό όμως δεν συντριγκάρει, ότι γιατί το 50% των Ελλήνων δεν ψηφίζει.
1: Πολύ.
2: Και στο τέλος...
1: Το θέμα δεν είναι να μην τριγκάρει, το θέμα είναι να γίνει κάτι ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να συμμετέχει.
2: Και μήπως δεν είναι τόσο μεγάλη η αποχή όσο νομίζουμε. Απλώς...
1: Η αποχή είναι αυτή που καταγράφεται. Τι είπα, να πει, δεν είναι μεγάλη.
2: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να ψηφίσουν σχηματισμούς από χάρη εφημείας που δεν είναι νόμιμοι.
1: Τι είναι αυτό, δεν το κατάλαβα.
2: Δηλαδή,
1: άμα κάποιο κόμμα δεν, είναι, έχει πάρει άδεια για να κατέβει στις εκλογές, δεν μπορεί να το ψηφίσει κάποιος, άρα δεν συμμετέχει.
2: Δεν είναι έτσι. Ένας άνθρωπος μπορεί να θέλει παθιασμένα να ψηφίσει τον Κασιδιάρη,
1: ναι. Όχι, ο Κασιδιάρης δεν είναι. Δεν μπαίνει ως παράδειγμα στην κουβέντα.
2: Μπαίνει.
1: Δεν μπαίνει.
2: Έχει μεγάλο ρεύμα.
1: Δεν μένει. Και τι πάει να πει, έχει μεγάλο ρεύμα.
2: Ότι ο
1: να κάνει τότε εταιρεία ενέργεια. Τι πάει να πει, έχει μεγάλο ρεύμα. Όχι. Λυπάμαι, δεν το δέχομαι. Ο Κασιδιάρης ως Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί να είναι επιλογή κανένας. Βεβαίως, ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει.
2: Δηλαδή,
1: κατά την προσωπική μου άποψη.
2: Δεν πιστεύεις ότι έχει λαϊκή.
1: Έχει. Έχει. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει.
2: Έχει.
1: Αλλά αδυνατό και δεν θέλω να το καταλάβω.
2: Μήπως να το καταλάβουμε.
1: Όχι.
2: Μήπως είναι ώρα να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η διαφθορά και όλη αυτή η καταπίεση του λαού, όπως και πριν από 15 χρόνια.
1: Γιατί μας στέλνει στον Κασιδιάρη.
2: Όχι. Έχει πρόξει.
1: Όχι. Δεν το δέχομαι.
2: Όχι. Όχι, δεν θεωρείς ότι ανισονομία το ότι.
1: Δεν το δέχομαι. Δεν θα πάω να ψηφίσω ποτέ έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί και που έχει πάνω του ναζιστικά σύμβολα και που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, επειδή με σπρώχνει κοινωνία που είναι ό,τι είναι ανισομερής και δεν ξέρω εγώ τι άλλο προς τα εκεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Αυτά... Εσύ επειδή είσαι σκεπτόμενος και έχεις μια αλφα μόρφωση, έχεις τη δυνατότητα να το πεις αυτό. Ο άλλος ο οποίος μπορεί να μην βγάζει τον
1: μήνα... Γι' αυτό και δεν κακίζω κανέναν από τους 400.000 που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή όταν μπήκε στη Βουλή. Γιατί η Χρυσή Αυγή προφανώς δεν είχε 400.000 χρυσαυγητές. Δεν μπορώ να κακίσω κανέναν.
2: Δεν ήταν οι ψηφοφόροι χρυσαυγητές.
1: Μπράβο, δεν μπορώ να κακίσω κανέναν. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ και την εναλλακτική αυτή.
2: Ναι, πολλοί κόσμοι
1: τη δέχεται, ναι, τότε. Αυτό το ξέρω.
2: Εγώ είμαι από την Κρήτη, το έχω πει.
1: Εγώ λέω ότι δεν τη δέχομαι και δεν μπορώ, δηλαδή, και το ότι τη συζητάω.
2: Εγώ είμαι από την Κρήτη.
1: Πολύ είναι.
2: Σου το έχω πει. Ξέρεις ότι από τη στιγμή που άρχισαν οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, άνθρωποι που εγώ θεωρούσα φιλελεύθεροι ή που εγώ θεωρούσα, δεν ξέρω κι εγώ, άρχισαν να ρέπουν προς τα αυτά, γιατί σου λέει, αδελφέ μου, δεν υπάρχει συνοριακή πολιτική. Μπαίνει ο κάθε ένας και φοβόμαστε. Εγώ έχω νιώσει λίγο, όχι επειδή είμαι ρατσιστής ή επειδή είμαι μισανατολιστής. Απλώς όταν κάποιος είναι στη χώρα σου χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα και χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο, και η καλύτερη ψυχή να είναι, που δεν αμφιβάλλω ότι είναι, και δεν με νοιάζει αν είναι Ιταλοεθνής ή ένα από τον Άρη, δεν με νοιάζει, αλλά το γεγονός και μόνο ότι κάποιος έχει μπει γιούρια σε ένα κράτος.
1: Δεν έχει μπει γιούρια, όπα. Το κράτος οφείλει να εξετάσει από πού έχει έρθει ο καθένας και για ποιο λόγο.
2: Το κράτος δεν το κάνει.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Του λέει, δεν το κάνεις με Μητσοτάκη, θα το κάνει ο Κασιδιάρης. Αυτή είναι η λογική του ψηφοφόρου.
1: Αν είναι αυτή η λογική του ψηφοφόρου, είναι λάθος λογική.
2: Γιατί η τωρινή λογική με την τωρινή κυβέρνηση, δηλαδή ότι είχαμε Τέμπη και βγάλαμε.
1: Κυριακό μου, πλυντήριο εγώ δεν θα βάλω στον Κασιδιάρη ούτε στη Χρυσή Αυγή βραδιάτικα.
2: Είδα, δεν
1: άκουσα. Πλυντήριο, λέω εγώ στον Κασιδιάρη, δεν θα βάλω βραδιάτικα.
2: Πλυντήριο. Δεν κάνω πλυντήριο.
1: Όχι. Σου λέω ότι έχει πάρα πολλές επιλογές ο κόσμος.
2: Έχει όμως.
1: Έχει, ναι. Για μένα ο Κασιδιάρης δεν είναι επιλογή. Όταν κατεβαίνουν 50 κόμματα, ναι, έχει πολλές επιλογές.
2: Έχει, αλλά μήπως τον έχουν παραδιαφημίσει. Μήπως τον έχουν πλασάρει.
1: Μην είσαι πρόβατο. Εσύ και εγώ, μην είσαι πρόβατο. Ό,τι βλέπεις τη διαφήμιση, πας και τα αγοράζεις. Όχι.
2: Όχι.
1: Άρα.
2: Αλήθεια είναι όχι.
1: Λοιπόν.
2: Καλά έχει φάει η διαφημισούλα μεταξύ μας.
1: Διαφημίσου. Κοίτα, όποια η προβολή πάντα συνιστά και διαφήμιση. Είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική.
2: Ναι. Και όλο αυτό τον βρίζουν μέρα νύχτα στα κανάλια. Θεωρώ ότι τον. Και καλά κάνουν, έτσι. Αλλά θεωρώ.
1: Καλά, δεν το λες με την καρδιά σου και καλά κάνουν.
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε Ναζί στη Βουλή. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ανθρώπους που σέβονται το δημοκρατικό πολίτευμα. Αλλά ότι τον συζητούν μέρα νύχτα στο Sky και τον συζητούν και κυτρινοδημοσιογράφοι.
1: Όταν ο γενικός, άκου να δεις κάτι. Θα το πω και θα σε κλείσω επειδή περιμένουν και άλλοι ακροατές. Το ένα τεράστιο λάθος που έγινε με τη, όταν υπήρχε η Χρυσή Αυγή ήταν ο αποκλεισμός της. Το κόμμα εκτός δημοκρατικού τόξου. Δεν μπορείς να βγάζεις 400.000 πολίτες εκτός δημοκρατικού τόξου. Δηλαδή, τι τους λες στους 400.000, ότι τι είστε, φασίστες.
2: Ή φιλοφασίστες.
1: Ναι, λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, βγάζοντας τη Χρυσή Αυγή εκτός δημοκρατικού τόξου, να μην συμμετέχεις σε τίποτα, αυτομάτως τι την έκανες, άφθαρτη. Δεν άκουγε κανείς τίποτα. Η Χρυσή Αυγή στο περιθώριο. Δεν, τίποτα. Βγάλτε να την εκθέσεις, να ακουστούν οι απόψεις της. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που θα συμφωνήσουν. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι περισσότεροι θα διαφωνήσουν. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα, ναι, κάθε αναφορά στον Κασιδιάρη, στον Κυριάκο, στον Μπαρδάλη, στο Νταβαρίνο είναι διαφήμιση.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει.
2: Βέβαια. Και αυτό κάνει πρόβλημα όταν καλείρεσε ο Sky την δικηγόρο του Πανταζή. Ο Sky την κάλεσε.
1: Ναι, δεν θα μη μου λες για άλλους σταθμούς, δεν ενδιαφέρει.
2: Εντάξει. Ήταν...
1: Κυριάκο, τι έγινε με το κορίτσι τελικά?
2: Για ποιο κορίτσι?
1: Έφαγε και έφυγε.
2: Για ποιο κορίτσι?
1: Στο Σταγκούντης.
2: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, δεν σου λέω ότι θα γινόταν κάτι, αλλά λέω έφαγε και έφυγε. Τι της απάντησες?
2: Σοκαρίστηκα και της είπα, κορίτσι μου, πρώτον είμαι παντρεμένος, δεν πρόβει σου είπα και 10 χρόνια. Τρίτον, τα παιδιά υποτίθεται πως παίζουν με τις πούφτες.
1: Άλλα.
2: Τα παιδιά.
1: Ευχαριστώ, Κυριάκο, καλό βράδυ.
2: Αλλά μου κάνει εντύπωση που το ρώτησες. Δηλαδή θα το έλεγα στον αέρα ότι τι, ότι έκανα κάτι.
1: Όχι,
2: μέσα...
1: ήθελα απλά να ακούω. Όχι, όχι, δεν είπα ότι θα κάνεις κάτι. Απλά ήθελα να ακούσω το.
2: Το είναι... τέλος.
1: Ναι, ναι, το τέλος αυτό.
2: Μετά την πήγα στη μάνα της. Που... Και αυτό το πιο σοκαριστικό βασικά που μου είπε αυτό το κοριτσάκι είναι ότι μας βάζουν να ζητανεύουμε. Δηλαδή δεν το πολύ θέλουμε, μας βάζουν. Αυτό νομίζω είναι το πιο σοκαριστικό.
1: Ευχαριστώ, Κυριάκο. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ,
1: Μανώλη
2: μου. Καλή σεζόν. Καλή
1: σεζόν. Κυρία Κωνσταντίνα από την Κηφισιά. Εδώ, γειτόνισε, έλατε. Κυρία Κωνσταντίνα. Κυρία Αναστασία, έκλεισε. Κυρία Κωνσταντίνα, κουράστηκε να περιμένει με το δίκιο της. Φταίω και εγώ τώρα. Για κάντε ένα κόπο να την ξαναπάρουμε. Ναι, καμιά φορά μια κουβέντα ξεκινάει αλλιώς και πάει αλλιώς. Η πολιτεία, λέει, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την κοινωνική ομάδα όπως όλους τους Έλληνες, όχι να τους αφήνει ατιμόρυτους γιατί η ατιμορρυσία διωγγώνει το όλο πρόβλημα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και θεωρούν ότι και να κάνουν, ό,τι και να κάνουν δεν τους αγγίζει κανείς. Μάλλον τα αντίθετα αποτελέσματα φέρουν αυτές οι πρακτικές, αντί στην ουσία να ενσωματώνει αυτούς τους ανθρώπους. Μα δεν γίνεται καμία προσπάθεια ενσωμάτωσης. Με την ανομία δεν ενσωματώνεις κανέναν. Είναι η κοινωνία. Βουτυγμένοι στην ανομία, οπότε τους αφήνεις και αυτούς να κάνουν το ίδιο για να τους ενσωματώσεις. Όχι. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά. Τα παιδιά τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Έλα, στείλτε τώρα ένα μήνυμα έτσι που είναι τα μούτρα σου, φαντάσου. Το περιμένω, λέει, ξέρω θα έρθει. Τα παιδιά τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Είναι τόσο απλό. Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Hi bro, hi bro.
1: Έλα bro.
3: Έλα bro.
1: Ah.
3: What is this bro? You have a plan or you're not?
1: Εγώ σου είπα δεν έχω πρόβλημα με τον bro.
3: Ούτε εγώ.
1: Αυτό
3: είναι υπερευθύνη. Να ήταν τα προβλήματά μας αυτά. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Λέω το φούλι συνέχεια. Ναι, το ξέρω, το πιστεύω.
1: Έλα, φούλη μου.
3: Έλα, φούλη μου, τι κάνεις, φούλη μου, φούλη μου. Πώς είσαι, φούλη μου. Πώς είσαι, φούλη μου, πώς πετάς.
1: Λοιπόν, πρώτη φορά που κατεβαίνω, ακούς, κατεβαίνω Πελοπόννησο, εκεί μεταξύ και Παρισίας και... Έλα μωρέ, πες την πόλη αυτή που έχει το πύργο του Άιφελ.
3: Ποιο πύργο του Άιφελ?
1: Έλα μωρέ, το αυτό που έχει το... που είναι ο μικρός πύργος του Άιφελ, το... μπαίνοντας στην πόλη, μετά την Κυπαρισία. Τα Φιλιατρά, μπράβο. Μεταξύ
3: τα Φιλιατρά, ναι.
1: Πάω σε μια περιοχή, σε ένα χωριό μεταξύ Κυπαρισίας και Φιλιατρών. Και, και παίζει ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο και αλλάζουν οι σταθμοί, γιατί χρόνια τώρα, έτσι μιλάμε 20 χρόνια και παραπάνω. Γιατί οι αναμεταδότες τώρα παίζουν βάραν αλλιώς. Και ακούω ξαφνικά, πιάνω ένα ραδιοφωνό τοπικό και λέει «Ράδιο Τριφυγεία». Πήγανε να μου φύγουνε τη μόνια, πήγαν όλα, λέω, εδώ είμαστε, φίλε, εδώ είμαστε.
3: Είμαι εκτός από το φωλί μου, λέμε και κάτι άλλο, λέμε και το Λάλαμ. Έλα Λάλαμ.
1: Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
3: Λάλαμ είναι ο αδερφός μου.
1: Πού να ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω.
3: Εντάξει, είναι κάποιοι ιδιωματισμοί.
1: Ναι, εντάξει, μια χαρά, εμένα το μιλάω. Ωραία, πολύ ωραία.
3: Και λέμε, έλα Λάλαμ, εντάξει, κοίταξε, εγώ καμιά φορά δεν έχω ξεκόψει την προφορά. Δηλαδή, όταν θέλω να πω «δώσ' μου», δεν λέω «δώσ' μου». Μου ξεφεύγει και λέω «νόμο».
1: Και τι είναι?
3: Ναι, πρόσεξε. Το νόμο όμως μου λέει άλλος «έλα μωρε βλάχη», να πούμε τώρα.
1: Άντε μωρε βλάχη.
3: Ναι, ναι, ναι. «Νόμο». Τι είναι το νόμο? Ποιο μου σου λέει? Το νόμο, γιατί πρόσεξε τώρα. Όταν λέω «νόμο», έτσι, εννοώ «δώσ' μου». Ο Πόντιος λέει «νόμα». Εντάξει, είναι όταν λες «διανέμω», νέμο, τα του οίκου διανέμω, διανομή, νομή και τα λοιπά.
1: Γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε?
3: Όχι, πρέπει να το εξηγήσω, γιατί κάποιοι είναι στενοκέφαλοι.
1: Και στην
3: κάποιοι...
1: Κρήτη λένε γλακάω. Τι να κάνουμε τώρα?
3: Και μόνο αυτό, και στην Κρήτη άμα θέλει να πει ο άλλος θα σε ανταμώσω εκεί ψηλά, λέει θα γοργοκαΐρω από την Κονταρίδα και θα τα πούμε ΠΑΕ. Θα γοργοκαΐρω, δηλαδή τι σημαίνει το γοργοκαΐρω? Θα πάω γρήγορα από την Κονταρίδα. Κονταρίδα ποια είναι? Το μονοπάτι. Και αυρώθω με και ΠΑΕ. Και ΠΑΕ εννοεί ψηλά ο άνθρωπος.
1: Ναι.
3: Κατάλαβες τι λέω? Και αυτό που λες με τους Έλληνες αλακάρτ, έτσι, άκου να δεις, δεν είναι μόνο από τους Έλληνες ή από κάποιους ντόπιους, τέλος πάντων. Είναι και από την άλλη πλευρά.
1: Εντάξει, ναι.
3: Δηλαδή και οι Ρωμά μερικές φορές είναι Έλληνες αλακάρτ, κατά πόσο τους βολεύει. Και άλλες εθνότητες που ζουν εδώ, έτσι. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αν εγώ βολεύομαι σε μια κατηγορία, οκ, okay, μια χαρά, αν τρώω και πίνω. Αν δεν βολεύομαι από την άλλη, αρχίζουν να πούμε τα περίεργα. Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Ναι, έχει έρθει μια ερώτηση για σένα από τον κύριο Δημήτρη.
3: Ναι.
1: Για ρώτα λίγο τον Ξηρομερίδη, από ποιο χωριό του Ξηρόμερου είναι? Πες του ότι εγώ είμαι από το Χαλκιόπουλο και ρώτα το να μας πει τη γνώμη του για τον Ντάκη Καρναβά.
3: Τώρα μας έκανα αληθή, πες.
1: Μιλάτε με συνθηματικά τώρα, έτσι.
3: Ήταν και μπάρπας ο Παρπατάκιας. Εγώ από την Κατούνα, πες του.
1: Ωραία, δεν του λέω, τα ακούει.
3: Από την Κατούνα, θα ξέρει. Όχι την Κατούνα της Λευκάδας, ούτε του Μεσολογγίου.
1: Ο Καρναβάς είναι ο γνωστός με τα τσάμικα.
3: Τα Κλαρίνα, ο Καρναβάς ήταν από την Καρδίλα.
1: Ναι.
3: Ήταν δηλαδή από την περιοχή της Αλυζίας, εκεί από το Βίτικα από πάνω.
1: Δημοτικά, παραδοσιακά, τέλος πάντων.
3: Ναι, θα μας βάλεις κανένα τραγούδι του Καρναβά?
1: Απόψε μάλλον όχι.
3: Βαθιά σπηλιά με στα βουνά θα βρω να κατοικήσω.
1: Ναι.
3: Ή να μας βάλει σε ξένο χώμα περπατώ.
1: Τον έχω ακούσει εγώ τον Καρνά... Δεν είναι Καρναβάς, είναι Καρνάβας.
3: Καρναβάς είναι, μωρέ. Καρναβάς. Ναι. Ναι, είμαι και φίλος με τον γιο του, τον Γιάννη.
1: Έχεις Καρναβάς, ο άρχοντας του δημοτικού. Μάστε.
3: Ναι, αυτό.
1: Κάποια στιγμή θα παίξουμε και κανένα τέτοιο. Γιατί όχι?
3: Ο άρχοντας του δημοτικού είναι, ναι, ναι. Όντως. Εμείς τον έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση.
1: Εδώ λε τα αρβανιτοχώρια και κυρίως το Κρυακούκι, λέμε συνέχεια το Βλάμι που σημαίνει φίλος καρδιακός. Γεια σου, Βλάμι.
3: Μπράβο, ναι, και, μόνο, το βλάμι,
1: εντάξει,
3: ναι.
1: Δηλαδή,
3: και το βλάμι. Δηλαδή, και το βλάμι.
1: Εμένα αυτά μου αρέσουν πολύ.
3: Ρε φίλε, και εμένα
1: δεν έχω τέτοια, γιατί είμαι παιδί της πόλης. Κολόσο, δηλαδή, δεν είναι θέμα. Αλλά όταν ακούω τέτοια, μου αρέσουν. Γεια σου, λέει σύντροφε, ξηρόμερα.
3: Ποιος θα λέει?
1: Πού πούμε, ποιος θα το πει?
3: Γεια σου, ρε σύντροφε, γεια σου, ρε σύντροφε, για και... Θέλει να σου πω κάτι. Ο Μπούμερακ είναι από το Θιάκι, έτσι, από τα θρηλυκά μέρη του Οδυσσέα. Εγώ όμως είμαι από την απέναντι μεριά, από τα θρηλυκά μέρη του Θώα.
1: Όλα τα μέρη στην Ελλάδα θρηλυκά είναι.
3: Όχι, ο Θώας που δεν αναφέρεται ήταν κολλητός με τον Οδυσσέα. Και πολεμήσανε και μπήκανε μαζί και με το Δούριο, είπαμε στην Τρία. Αν ψάξει ποιος ήταν ο Θώας. Και δεν ήταν μόνο ο Θώας.
1: Γιατί έμεινε στην αφάνεια ο Θώας?
3: Έλα μου, γιατί την Οδύσσια την έγραψε.
1: Γιατί ο Όμηρος, όχι ο Όμηρος την έγραψε. Γιατί ο Όμηρος έγραψε, δεν είχε, αν δεν ήταν, δεν είχε κόλπη λίγο με τον Όμηρο. Άμα δεν έχεις βίσμα, δεν δουλεύει το πράγμα.
3: Δεν ήταν μόνο τα κολλητήρια, εντάξει.
1: Ο Κάνα, η κυρία Ρένα, ο Καρναβάς ήταν μεγάλος.
3: Και τρανός.
1: Ο Νίκος από τον Πειραιά, εγώ λέει από το Θυαμό, δίπλα από το Χαλκιοπούλο. Ωραία, γίνεται εδώ χαμός. Θα κάνουμε ξηρομερίτικο γλέντι.
3: Στα πέντε βιλαέτια, λέει, πάτε, πηγείτε
1: μοναδέρια. Θυαμός, όχι Θυαμός, Θυαμός. Ο Νταβαρίνος με διόρθωσε, εσύ από εκεί είσαι. Μεγάλη Βρετανία είναι ο Νταβαρίνος.
3: Γιατί η Βρετανία στην Ακαρνανία ήταν. Με την κομπάκι ήταν, να πούμε, και φύγανε μετά, κατάλαβες.
1: Βλέπεις, ακαρνάνες και αποσκυρτήσανε, ρίξαν την ασπίδα και φύγανε.
3: Σου λέει, γεια σας, εμείς είμαστε μόνοι μας. Τα πέντε βιλαέτια που λες, ήταν να πούμε ο Ζυγός που ήταν ο Αράκινθος στο βουνό πάνω από το Μεσολόγγι. Ο Βλοχός που ήταν εκεί να πούμε προς τα Γρίνιο και προς το Καρπενήσι, προς τα Άγραφα. Mm. Ο Βάλτος, τα ορεινά χωριά του Βάλτου, το Χαλκιόπουλο, η Βαρετάδα ας πούμε. Εντάξει, η σπουδικαριά μας ξέφυγε, μπήκε στην Άρτα. Και μετά ήταν το Ξηρόμερο και ο Βάλτος. Αυτή ήταν όλη η Ακαρνανία. Το ξέρεις ότι οι Σπαρτιάτες είχαν ένα... Ξέρεις τη γιορτή των Σπαρτιατών, έτσι, γιατί με πήγες στο Ξηρόμερο τώρα.
1: Τι είναι η καρδιά των Σπαρτιατών?
3: Όχι, η γιορτή, η μεγάλη γιορτή που είχαν οι Σπαρτιάτες. Δηλαδή που οι Σπαρτιάτες δεν κουνάγανε ρούπι όταν γινόταν αυτή η γιορτή. Ακόμα και στη μάχη του Μαραθώνα αρνηθήκαν να συμμετέχουν λόγω της γιορτής.
1: Ωραία.
3: Ποια ήταν?
1: Ποια, δεν ξέρω.
3: Τα Κάρνια.
1: Α, η γιορτή ήταν τα Κάρνια.
3: Βέβαια, τα Κάρνια ήταν η γιορτή.
1: Α, δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω.
3: Ναι, να σου πω. Αυτά ήταν προς τιμή του Κάρνου, έτσι. Ο Κάρνος ήταν ένα Καρνάνας Μάντης.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, επειδή ακούει ο Μπούμερα τα λέω αυτά, η μαμά της ωραίας Ελένης ποια ήτανε?
1: Ποια ήτανε?
3: Ποια ήτανε?
1: Δεν ξέρω.
3: Ένα η Λίδα.
1: Η ποια?
3: Η Λίδα.
1: Ήταν η ωραία Λίδα.
3: Όχι ωραία Λίδα,
1: όχι,
3: η Λίδα. Η Λίδα ήταν το Λί Πριγκίπισσα.
1: Ναι.
3: Η οποία παντρεύτηκε τον Κιντάρεο και είχε κάνει την Ελένη, την ωραία Ελένη, την γνωστή, την Κλιτεμνίστρα, τον Πολυδεύκη και τον Κάστορα.
1: Μάλιστα.
3: Ήταν μια τραγική φιγούρα της ελληνικής ιστορίας.
1: Ναι.
3: Γιατί και ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης σκοτωθήκανε και η αδερφή της η Αλθαία αυτοκτόνησε και η ωραία Ελένη ήταν η αφορμή του πολέμου.
1: Και η Κλιτεμνίστρα τα γνωστά.
3: Και η Κλιτεμνίστρα να πούμε και έγινε ό,τι έγινε και τα εγγόνια της, δηλαδή Φιγένια και ο Ρέστης.
1: Ωραία οικογένεια.
3: Τι. Γιατί μόνο αυτή ήταν. Γιατί
1: όχι,
3: του Κάδμου,
1: αλλά σου λέω ότι...
3: Του Κάδμου που ήταν από τη Φίβα.
1: Ναι.
3: Ρε φίλε, άκου να δεις, ο Έλληνας κουβαλάει πολύ μεγάλη ιστορία στην πλάτη του. Και δεν είναι μόνο ιστορία, είναι και υπηρεσία. Στο είπα και την άλλη φορά, αν ψάξεις παντού, αρχαία χώρα, δηλαδή αρχαία Κίνα, αρχαία... Δεν θα βρεις πουθενά, παρά μόνο αρχαία Ελλάδα. Τι πάνε να πει αρχαία και νέα Ελλάδα?
1: Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη κουβέντα.
3: Την έχουμε ξανακάνει, μπράβο. Και τι πάνε να πει Ρωμά? Και μη Ρωμά και Αθήγανος και έτσι και αλλιώς και Νέγρος και Αράπης και όλες αυτές τις ταμπέλες, ας πούμε. Τι έχουμε βγάλει? Πάγκο στην αγορά και πουλάμε ανθρώπους. Ο
1: Ζαμπέτας τα λέγει αυτά.
3: Βέβαια και καλά έκανε και τα λέγει ο Ζαμπέτας. Ναι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μπορεί κάποιος να είναι εξωτερικά λευκός, έτσι, και να είναι πανέμορφος, έτσι. Αλλά μέσα του μπορεί να είναι κατάμαυρος. Και μπορεί να ισχύει και το αντίθετο.
1: Ξήρω, Μερίτη μου, τα έχουμε ξαναπεί.
3: Ναι,
1: την καραμέλα. Την τρως, βγάζεις το χαρτάκι για να τη φας. Άμα τη φας με το χαρτάκι, δεν καταλαβαίνεις τη γεύση.
3: Ναι, εντάξει. Υποτίθεται θα πρέπει να γνωρίζεις και κάποια πράγματα. Να τα γνωρίζεις βαθιά μέσα σου, έτσι. Γιατί η γνώση δεν είναι ότι πήραμε ένα βιβλίο. Γιατί ακούω και άλλες φορές που λέει διαβάζω, κάνω ράνο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι, ρε φίλοι, που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια. Έχουν κατεβάσει ολόκληρες βιβλιοθήκες και είναι γαϊδούρια ξεσαμάρωτα. Δεν ξέρουν που πάνε τις χώρες τα άλογα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καλλιεργημένοι και είναι τρομερά μορφωμένοι. Δηλαδή νιώθεις την ανάγκη ότι πρέπει να τους προσκυνήσεις. πώς, τι είναι η γνώση δηλαδή, ας πούμε, ότι πήραμε ένα βιβλίο, το διαβάσαμε και μεταφέρουμε την πληροφορία η οποία σήμερα είναι διάχυτη.
1: Μάλιστα.
3: Η γνώση, φίλε, είναι καλλιέργεια. Μπαίνει μέσα σου, το καλλιεργείς και έχεις τα αποτελέσματα και βλέπεις και εσωτερικά και εξωτερικά το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ έχω φίλο Ρωμά, έτσι. Και όχι μόνο.
1: Γιατί είναι μνήσεις.
3: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχω και ένα φίλο, τον οποίο τον έχω μες στην καρδιά μου, έτσι. Η μάνα του δεν ήταν ο πατέρας του δεν ήταν Ρωμά, η μάνα του ήταν Τσιγκάρα. Τσιγκάνα. Το παιδί είναι καταπληκτικό και σε ήθος και σε συμπεριφορά και σε παρέα και στα πάντα. Δηλαδή παντού όλα σου τα δάχτυλα, ρε φίλε, δεν είναι ίδια. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Όλοι οι Ρωμά δεν είναι το ίδιο. Και τώρα εκεί που λες με τη δασκάλα, έτσι, δεν είστε και τόσο πολύ δασκάλα, ρε.
1: Όχι, περίμενε, περίμενε. Η δασκάλα δεν έπρεπε να δεχτεί την επίθεση. Η συμπεριφορά της ήταν αχαρακτήριστη.
3: Έλα ρε φίλε, τώρα να σου πω κάτι.
1: Αχαρακτήριστη σε παιδιά νηπιαγωγή. Αχαρακτήριστη.
3: Άκου, διαφωνώ να σου πω κάτι. Από κάποιο σημείο και μετά, αν δεις όλα τα βίντεο, θα δεις ότι η δασκάλα από κάποιο σημείο και μετά ξέφυγε. Αλλά πριν να ξεφύγει, δεχόταν παρατηρήσεις από ανθρώπους που συνήθως επεμβαίνουν. Έκανε κάποιες παρατηρήσεις στα παιδιά. Σε αυτό, σίγουρα ρε φίλε, θα υπήρχε προηγούμενο. Δεν ξύπνησε ένα πρωί.
1: Στην ψυχραιμία της.
3: Σίγουρα κανένα δεν αντιλέγει.
1: Και δεν είναι δασκάλα, είναι διευθύντρια. Και να λειτουργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
3: Ναι, απευθύνεται σε διότι μικρά
1: ακόμα,
3: παιδιά.
1: Διότι ακόμα και αν ξεφεύγει, επειδή υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες, τα παιδιά παρακολουθούν.
3: Ναι. Σίγουρα. Το πρόσεξε τώρα. Το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή κοστολόγιο είναι στα παιδιά. Εντάξει, δασκάλα ήταν αυτή που ήταν. Τι χρεώνουμε, τι βάζουμε στον τοίχο, τι σταυρώνουμε. Οι άλλοι γονείς. Τι ήτανε, δηλαδή τι θα πει στο παιδί του τώρα αυτός ο πατέρας, ότι ήρθε και κοπάνησε την δασκάλα σου, θα το στείλει
1: ό,τι,
3: αύριο στο σχολείο
1: να παράβει.
3: Μα δεν μπορεί ρε φίλε να το πει, να σου πω γιατί, γιατί εγώ, επειδή και εγώ όλοι μας έχουμε παιδιά, εγώ όταν έκανε κάτι ο δικός μου, όταν τον έστενα σχολείο και δυσκολευόμουν να το διαπαιδαγωγήσω, του έλεγα γιατί σε στέλνω στο σχολείο ρε παγκάσα, για να μάθεις γράμματα. Το ξέρει αυτό ο δάσκαλος, ξέρει τη συμπεριφορά σου. Να έρθω να το κουβεντιάσω το δάσκαλο, να δούμε.
1: Ξηρομερή τιμία, περίμενε να πέσει η ώρα. Περίμενε να πέσει η ώρα. Ευχαριστώ.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
9: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
10: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
9: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά τη μία, καλό μήνα και πάλι. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Καλό μήνα, κύριε Γιάννη. Καλό, ναι, βέβαια. Είπαμε, κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φαντάζομαι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Νίκες είχαμε για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και απόψε έχουμε τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία. Έλα, ξηρομερίτη.
2: Να σου πω, η δασκάλα το χτύπησε το παιδάκι.
1: Δεν νομίζω.
2: Όχι, δεν το χτύπησα. Απ' τη στιγμή που μιλάγε έντονα, γιατί. Ναι, από τη στιγμή που μιλάγε έντονα, συγκεκριμένη στιγμή η δασκάλα, η συγκεκριμένη, σίγουρα θα υπήρχαν και προηγούμενα. Και κάποια παιδιά θα ήταν άτακτα. Ήταν έντονο το ύφος της, όντως, έτσι, αλλά απ' έξω υπήρχαν κάποιοι γονείς.
1: Ναι, αυτό για μένα δεν λειτουργεί.
2: Που τις κάνανε παρατήρηση. Μετά, πέρα από αυτό, ο άλλος ο Νταΐς μπήκε μέσα και η γυναίκα είναι στο νοσοκομείο. Τώρα σε κλείσουν η κατάσταση.
1: Κατά την άποψή μου,
2: εγώ θα κάνω ένα ερώτημα.
1: Κατά την άποψή μου, τα συνδέω με κακώς. Η χειροδικία είναι έγκλημα.
2: Είναι και τα δύο λάθος. Όλο το σκηνικό, ό,τι ακριβώς έχει γίνει, είναι λάθος. Από τη διευθύντρια μέχρι τους περίοικους έξω που κάνανε παρατήρηση. Και μέχρι το γονεί. Αλλά
1: μισό λεπτό. Αυτό που κάνει ο γονιός είναι ποινικό.
2: Ναι, πρόσεξε.
1: Αυτό που κάνει η δασκάλα δεν είναι ποινικό, αλλά είναι πέρα για πέρα λάθος.
2: Δεν είναι ότι χτυπάει μια δασκάλα, χτυπάει και μια γυναίκα.
1: Κατά, να σου πω. Χτυπάει έναν άνθρωπο. Ποινικό,
2: ναι,
1: τελειώσαμε.
2: Όχι. Εγώ λέω το άλλο. Πες ότι εκείνη τη στιγμή, γιατί έγινε το πρώτο λάθος από τη δασκάλα, μίλησε έντονα στα παιδιά. Βρίσκεται τον Ταΐς, ο Μάγκας κτλ. Και ξυλοφορτώνει τη δασκάλα. Αν ήταν ο άντρας της δίπλα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι θα γινότανε, αλλά να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Θα πηγαίναμε σε άλλα έκτρομα.
1: Αυτή η κουβέντα που οδηγεί.
2: Οδηγεί στο ότι κάποιος πρέπει να βλέπει πιο εκτενέστερα μια κατάσταση. Okay, δεν φέρθηκε, μίλησε με έντονο ύφος στα παιδιά. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να διορθώσεις τα κακό σκήματα.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι να σηκώσει το χέρι και να κοπανίσει.
1: Βρε, συμφωνώ 1000%.
2: Και μάλιστα εκπαιδευτικό.
1: Συμφωνώ όχι, δεν έχει. Το,
2: γιατί
1: και μάλιστα
2: αυτό
1: εκπαιδευτικό
2: δεν έχει μόνο αντίκτυπο στα υπόλοιπα παιδιά, έχει και στο δικό σου το παιδί. Γιατί το παιδί αυτό, αν θα πάει σχολείο αύριο, θα ντρέπεται στα υπόλοιπα παιδιά. Καταλαβαίνει, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το ψυχολογικό, γιατί κανένας δεν νοιάζεται. Εγώ έχω βρεθεί. Να σου πω γιατί. Έχει τσακωθεί η αδερφή μου με τον άντρα της και είμαι παρόν. Και είναι έντονη και κάποια στιγμή της λέει μια κουβέντα. Και πάω να τσακωθούμε μαζί και ακριβώς στην πόρτα βλέπω τον ανιψό μου να έχει σιγουανοίξει την πόρτα και να με κοιτάει. Ξέρεις πως το μέτρησα, φίλε. Το πιο εύκολο ήταν να σηκώσω το χέρι, να τραβήξω μια γουνιά στο γαμπρό μου. Απ' την άλλη όμως, όταν θα ερχόταν το παιδί, τι θα μου λέγε. Ρε θείε, χτύπησε στον πατέρα μου. Τι θα του λέγα. Δηλαδή αυτός τι θα
1: ναι, επίσης να σου πω κάτι. Περίμενε. Επίσης να σου πω κάτι. Τσακώνεται το αντρόγινο. Εσύ τι δουλειά έχεις μέσα στη μέση. Να χτυπήσει το γαμπρό σου.
2: Ρε φίλε.
1: Επειδή τσακώνεται ο γαμπρός με την αδερφή σου. Ναι, αντρόγινα είναι, θα τσακωθούν.
2: Μπράβο, και θα τα βρουν έτσι, γιατί το ζευγάρι τα βρίσκει.
1: Ναι, άρεσε, από πού και ως πού θα εμπλεκείς.
2: Ναι, αλλά κάποια, ας πούμε, φίλη μας σκηνή, πετάχτηκε μετά και μου βάλε χέρι, γιατί δεν επενέβηκα.
1: Δεν έχεις καμία δουλειά να επέμβεις.
2: Ρε φίλε, αυτό θέλω να σου πω, ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα μετράμε λιγάκι περισσότερο πριν σηκώσουμε το χέρι και κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση.
1: Το χέρι, γενικώς δεν το σηκώνουμε.
2: Ναι, και όμως κάποιοι το σηκώνουν, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι, θα το σηκώσουν και σε γυναίκα, θα το σηκώσουν και σε παιδάκι. Δηλαδή αυτός ο τύπος τώρα με την ίδια λογική που χτύπησε τη δασκάλα, φαντάσου το παιδάκι θα τραβάει στο σπίτι.
1: Και το παιδί και η γυναίκα, δεν ξέρω, μπορεί πολύ, όλοι μπορεί
2: γυναίκα,
1: να το.
2: Και η γυναίκα, έτσι. Άρα δηλαδή τα πράγματα δείχνουν από μόνα τους κάποια πράγματα, έτσι.
1: Τα παιδάκια όμως δεν φταίνε.
2: Ρε φίλε, αυτά πληρώνουν την νύφη όμως.
1: Ναι, αλλά δεν φταίνε.
2: Την νύφη την πληρώνουν οι αθώοι.
1: Ναι, αλλά δεν φταίνε. Και αν τα παιδάκια αυτά μεγαλώνουν με έναν τρόπο μέσα στο σπίτι τους που είναι κακός, η διευθύντρια του σχολείου δεν μπορεί να έρθει να επιδεινώσει αυτό το κλίμα. Για μένα. Δηλαδή, αν μέσα στο σπίτι τους γίνεται της τρελής και γίνεται της τρελής και στο νηπιαγωγείο και η δασκάλα, δεν μπορεί, η διευθύντρια, η εκπαιδευτικός δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα της, τα παιδάκια, διπλή τρέλα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ξέρεις πόσοι τύποι όμως είναι έτσι που τριγυρνάνε και όχι μόνο να πούμε σε νηπιαγωγή και σε δημοτικά αλλά και σε γυμνάσια. Γι' αυτό υπάρχει. Έχω βρεθεί παρόν και με σύλλογο γονέων και τα λοιπά.
1: Κάτσε ρε, ξηρομερίτη. Και εγώ όταν πήγαινε το παιδί μου στο νηπιαγωγείο, πήγαινα και εγώ στα κάγκελα και χάζευα στο διάλειμμα. Όχι για να κάνω παρατήρηση, για να δω πώς συμπεριφέρεται, τι κάνει, τι... Εντάξει, δεν είναι. Δεν θα έκανα ποτέ παρατήρηση.
2: Αλλά αν είναι, ρε φίλε, εκείνο...

0: την υποστηρίζω έτσι, ούτε καν την ξέρω. Ούτε τον άλλο τον τύπο τον ξέρω. Έτσι, κουβέντα καφενείου κάνω κι εγώ. Ό,τι και να έγινε, δικαιολογούταν τέτοια συμπεριφορά.
1: Όχι,
0: πες
1: βέβαια.
0: Μου εσύ. Τότε,
1: το έχω πει από την αρχή.
0: Μπράβο. Ποιο είναι πιο βαρύ, δηλαδή, το ότι μίλησε σε έντονο.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το λάθος. Το ότι τα βάζουμε στη ζυγαριά.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει ζυγαριά.
0: Όμως, άμα το βάλεις και θες να μετρήσεις.
1: Όχι, δεν ποτέ θα το βάλω.
0: Ότι το λάθος δεν πέφτει στη. Η διευθύντρια, πίστεψε με, ότι θα βγει δικαιωμένη.
1: Η διευθύντρια έχει, τις έχουν, η διευθύντρια έχει ήδη μετακινηθεί σε άλλο σχολείο. Έχει αποφασίσει ήδη πρωτοβάθμια.
0: Λόγω συμπεριφοράς.
1: Λόγω συμπεριφοράς.
0: Απέναντι στα παιδιά.
1: Βεβαίως. Άρα δεν είναι δικαιωμένη.
0: Κατά κάποιο τρόπο είχε διαδεκτική βία.
1: Άρα, δεν είναι δικαιωμένη. Σε ό,τι αφορά το ξυλοδαρμό της, προφανώς και θα βγει δικαιωμένη, διότι έχει υποστεί σωματική βία και εφόσον επιμείνει στη μήνυση, που δεν βλέπω γιατί να μην το κάνει, θα δικαστεί ο άλλος και θα καταδικαστεί. Αλλά σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της ως εκπαιδευτικός, έχει ήδη ζημιωθεί.
0: Εγώ θες να σου πω κάτι άλλο τώρα, έτσι, γιατί πάμε σε μια.
1: Εκτός αν θεωρείς επιτυχία το ότι μετατέθηκε. Εγώ δεν το θεωρώ.
0: Όχι, δεν το θεωρώ. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι γίνεται ένας καβγάς έξω στον δρόμο και γίνεται. Και εκείνη τη στιγμή εσύ βράζει το αίμα σου, ξέρω εγώ, και πάει, σηκώνει το χέρι, τραβά έναν τύπο.
1: Όχι, μία. Δεν υπάρχει αυτό που λες.
0: Όχι, το λέω για μένα. Το κάνω εγώ, ρε φίλε. Ναι. Το κάνω εγώ. Αυτή τη στιγμή το κάνω εγώ και ο άνθρωπος έχει καρδιά. Και με την πουνιά τη δικιά μου πεθαίνει. Πάει στον άλλο κόσμο. Τι γίνεται μετά, για πες μου.
1: Θα πας φυλακή.
0: Μόνο φυλακή. Το χρέος δηλαδή, εμένα στο δικό μου ψυχισμό, στο δικό μου αντρική.
1: Συγγνώμη, ο δικό σου. Να σκεφτώσουν τον ψυχισμό και τη μαγιά σου και την ώρα που σηκώνει το χέρι σου.
0: Μπράβο, τη μαγική λέξη. Δεν μπορώ να πω εγώ θόλωσα. Τι είπα να πει θόλωσα. Άμα θόλωσα.
1: Μα σου είπα, δεν υπάρχει τέτοια δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία θόλωσα.
0: Για μένα πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει. Προφανώς
1: και δεν υπάρχει.
0: Πουθενά δηλαδή.
1: Και να σου πω κάτι, επειδή όλοι έχουμε βρεθεί σε κάποια στιγμή που έχουν τα νεύρα μα και τα. Εγώ όσες φορές έχω αισθανθεί ότι βγαίνω εκτός αυτού, θα πάω σε ένα δωμάτιο να απομονωθώ ή θα μπω μέσα στο αυτοκίνητό μου και θα κάτσω να σκεφτώ να τι θα απομονωθώ πάντως, δεν θα είμαι με ανθρώπους για το όμοι γέννητο.
0: Ρε φίλε, εγώ το έχω πάθει με κολλητό μου αυτό παλιά. Το έχω πάθει με κολλητό μου και όταν το έχω πέσαμε παλιά, ξέρω, κυρικά, τέλος πάντων, δεν είχαν κάνει μουσχέμα με κάτι μπουκάλια, πέσαμε μπουγέλα. Με έχουν κάνει μουσχέμα. Και κάποια στιγμή το στριμώχνω σε μια πιλωτή και βουτάω το λάστιχο. Και το κάνω, μιλάμε αληθή. Και έρχεται τότε ο Μίτσος Σταλόνε. Έτσι, γιατί ήταν και πριν πάχος. Φίλος μου, έτσι τον έλεγα.
1: Αυτός Μίτσος Σταλόνε, ναι.
0: Μίτσο τώρα, Δημήτρη τον έλεγανε και επειδή ήταν.
1: Αλλά ήταν Σταλόνε, ναι.
0: Ναι, ήταν Σταλόνε όντως. Και με βουτάει και σηκώσει το χέρι να μου τραβήξει την πουνιά. Αν την έτρωγα την πουνιά τη δικιά του, θα είχα πέσει κάτω τάβλα. Και εκείνη τη στιγμή. Του πιάνω το χέρι και του λέω ευχαριστώ και σηκώνομαι και φεύγω. Μετά κατάλαβε τι είχε κάνει και ερχόταν και μου ζήταγε συγγνώμη. Του λέω όχι Κλάρα και του λέω σε ευχαριστώ. Εχθές τρώγαμε και πίναμε μαζί, πέσαμε, με κάνατε μουσχεμα μαζί με τον Μάριο και με τους άλλους και τώρα σήκωσε χέρι σε ποιον, σε μένα. Τα έκανε μια μου σπαγή.
1: Έλα, ολοκλήρωσε ξηρομερίτη.
0: Και φεύγω. Ρε φίλε, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά πράγματα, είμαστε άμετροι. Έχουμε μια υποκουλτούρα. Δεν είναι κουλτούρα αυτή που κυκλοφοράει σήμερα. Εντάξει. Και αρχίζουμε και λέμε τα δικά μας. Μας φταίνει Ρωμά, μας φταίνει ξένοι, μας φταίει ο ένας, μας φταίνει εκτός από τον εαυτό μας. Ας κοιτάξουμε πρώτα να πούμε τα δικά μας μέσα και ας φερθούμε σαν άνθρωποι και σαν άντρες και σαν σωστοί πολίτες και ας τα υπόλοιπα να πούμε. Θα έρθουν με τον καιρό τους. Ακούω και τον άλλον στην Αμερική, στην Γερμανία, στην Αμερική. Έλα ρε φίλε, έχω βαρεθεί να τα ακούω να πω.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά,
1: καλό μήνα.
0: Ρε Φούλη, καλό μήνα.
1: Γεια σου Φούλη.
0: Γεια σου μπρο.
1: Γεια σου Φούλη. Λοιπόν, έρχεται λέει, μάλλον άλλο θέλετε να γράψετε κυρία και δεν έχω δίκιο. Εσείς λέει θα μπορούσατε να κουμαντάρετε μια τάξη με 30-40 τίθασα τσιγανάκια. Εγώ όχι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν είναι όλα τσιγανάκια και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Μπορεί να είναι 30-40, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 5, μπορεί, δεν ξέρω την ποσόστοση. Και δεν έχει να κάνει και τα τσιγανάκια παιδιά είναι. Πιθανό να μην μπορούσα ούτε έχω να την κουμαντάρω. Πόσες λέει άλλες γυναίκες θα μπορούσαν να κουμαντάρουν αυτή την τάξη. Δεν ξέρω, Κυριάκη. Η δουλειά τους όμως είναι αυτή. Αν δεν μπορεί να την κάνει, θα πρέπει να αντικατασταθεί για να την κάνει κάποιος άλλος. Και δεν αναλαμβάνει κανείς, θα πρέπει η πολιτεία να δει τι είναι λάθος και να το διορθώσει. Αν αύριο

0: Πει ο Χατζηνικολάου, ο Παρδάλης λέει μαλακίες στον αέρα και δεν θέλω, τον θέλω στο πρόγραμμά μου. Θα με βγάλει από το πρόγραμμα. Είναι απλά, τα πράγματα είναι απλά. Άμα δεν κάνεις για μια δουλειά, ή αν δεν μπορείς να κάνεις καλά τη δουλειά σου, ή όπως θέλουν να την κάνεις, ή όπως πρέπει να την κάνεις, θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Έτσι νομίζω. Η κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια, ελάτε.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, κυρία Δωριάννα, να είστε καλά.
1: Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό. Το λέω αυτό γιατί. Είστε 50 και κάτι.
0: Αφήστε την ηλικία, ναι.
1: Εντάξει, γιατί εγώ είμαι 46. Εντάξει, απλώς δεν νιώθω άνετα γι' αυτό.
0: Δεν νιώθω άνετα να μιλάμε στον Ενικό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν νιώθετε άνετα να μιλάμε στον Ενικό.
1: Όχι στον πληθυντικό.
0: Όχι στον Ενικό να μιλάμε, είπα, ναι.
1: Ναι, okay. Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Okay. Εγώ έχω να πω ευχάριστα για τους, για τους Ρωμά. Γιατί το λέω αυτό. Σε ένα σούπερ μάρκετ απ' έξω, εδώ κοντά, στα Βρυλίτσια και στην περιοχή μου, ήταν μια Ρωμά μητέρα μαζί με το παιδάκι της. Και μου λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να μου αγοράσετε 2-3 πραγματάκια. Δεν θέλω χρήματα, θέλω να μου τα αγοράσετε. Τη λέω, ναι, καλή μου, έλα. Πήκε μέσα στο σούπερ μάρκετ, κάτι μακαρόνια, κάτι πατατάκια για το κοριτσάκι, κάτι σοκολατίτσες. Όχι, όχι άλλα, μου λέει, φτάνει, φτάνει, αυτά. Βγήκε έξω, με περίμενε να με βοηθήσει. Εγώ δεν πήρα πολλά, πλήδα πράγματα. Μου λέει να σας βοηθήσω. Όχι, τη λέω, εντάξει, θα πάω με τα πόδια. Γιατί είναι και κοντά σχετικά το σούπερ μάρκετ. Αυτό ήταν, είναι το ένα. Και το δεύτερο, είχα πάει το καλοκαίρι για μπάνιο στο Πόρτο Ράφτη. Και ήταν με ένα αγροτικό με την καρότσα, μια Ρωμά κυρία, τσιγκάνα, μαζί με τον άντρα της. Και κοίταζα κι εγώ να πάρω καρπούζι, πεπόνια, τι είχε. Και μου λέει, εγώ μου λέει, τελειώνουμε τώρα. Πάρτα. Δεν θέλω λεφτά. Πάρτα, πάρτα. Όχι, τη λέω, γιατί. Όχι, πάρτα. Πάρτα, κοπέλα μου, πάρτα, πάρτα. Πάρτα, χαμένα θα πάνε.
0: Ναι.
1: Τη λέω, όχι. Παρ' όλα αυτά της άφησα 5 ευρώ και με κυνηγούσε να μου τα δώσει. Πάει και αυτό. Έχω να πω εγώ και, και τις ντοπιολαλιές. Εδώ στην πολυκατοικία που μένω είναι μια κυρία η οποία είναι από τη Θεσσαλία. Και μου λέει, μπραζαντράω.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν το ξέρετε, θα σας το πω εγώ που μου το
0: έπαιξε. Όχι, δεν το ξέρω. Ναι.
1: Μετά μου λέει, εκεί στη δημοσιά. Τι είναι αυτά, της λέω, μωρέ Κατερίνα. Στη δημοσιά, μου λέει, ταχιά. Λοιπόν, μπράζον τράω, είναι πειράζει αν κοιτάω.
0: Α, πειράζει αν τυράω, ναι.
1: Ναι, τυράω, τυρώ, κοιτάω.
0: Ναι.
1: Μπράζον τράω, πειράζει αν κοιτάω. Ταχιά είναι αύριο, μου είπε.
0: Αύριο είναι.
1: Ναι, το ταχιά, η κοπέλα είναι γεννημένη, αλλά έχει μεγαλώσει στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Όμως μιλάει τη γλώσσα, δηλαδή τα πετάει αυτά.
0: Ναι.
1: Και πολύ το χαίρομαι και είναι και φίλοι μου και περνάμε πολύ όμορφα.
0: Μάλιστα.
1: Και μου λέει, το ταχιά είναι το αύριο. Η δημοσιά είναι ο δρόμος.
0: Εντάξει, αυτό είναι, ναι, που λένε, βγήκε στη δημοσιά, ναι.
1: Βγήκε στη δημοσιά.
0: Είναι πιο γνωστό.
1: Ναι, αλλά τον μπράζαν τράω.
0: Αυτό δεν, βραζιλιάνικο, ναι. Μου κάνε.
1: Ναι, πειράζει, μπράζ, πειράζει.
0: Πειράζει αν τυράω, ναι.
1: Αν τυράω, αν κοιτώ. Από το τυράω, τυρώ. Λοιπόν, να μην τα μηδενίζουμε όλα. Εγώ δεν έχω να πω. Και τι λέει,
0: εντάξει, έχουμε την τάση και στα λαός να τα μηδενίζουμε όλα.
1: Ναι,
0: δυστυχώς.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ ο ίδιος ο Κώστας ο Χατζής είπε ότι είναι αγίφτος. Έχουμε πολλούς καλλιτέχνες.
0: Ο Χατζής δεν μας ενοχλεί γιατί είναι ο Χατζής.
1: Μα και η Ελένη Βιτάλη το λέει. Και η Άννα Βαγενά. Είναι από τσιγκάνικη, έχει τσιγκάνικη καταγωγή. Είναι όμως η Άννα Βαγενά και η Ελένη Βιτάλη. Μα δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Γιατί να το κρύψουν, δεν κατάλαβα. Γιατί να το κρύψουν, αφού είναι οι ρίζες μου, είναι η καταγωγή μου.
0: Αλλά προφανώς και δεν χρειάζεται κανείς να κρύβει την καταγωγή του.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και έχω και μία συνάδελφο η οποία είναι από το Ξηρόμερο, την Ετελοκαρνανία. Χαμός εκεί. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Όταν ευρεάζει, αρχίζει και μας μιλάει τα ξηρομερίτικα, εκεί από την Κατούνα που είναι.
0: Ναι.
1: Εμείς εντωμεταξύ Δεν ξέρουμε. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και λέει τώρα θα σε κάνω. Εγώ τώρα θα δεις και θα σου πω. Τώρα θα δεις. Και αρχίζει τα. Και το πιουλαλιά εκεί του τόπου της. Και μας λέει ένα σωρό. Μου είναι ευχάριστοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι αυθεντικοί άνθρωποι. Δεν τρέπονται.
0: Μα γιατί πράγμα να ντραπείς? Για την καταγωγή σου, για τη γλώσσα σου.
1: Όχι, γιατί είπες ότι είναι ο Χατζής. Και αυτή που δεν έχει. Δεν είναι.
0: Δεν το λέω για μένα, το λέω για τη συνείδηση του κόσμου. Ο Χατζής είναι ο Χατζής. Εντάξει, για τη Βιτάλη και τη Βαγενά δεν το ξέρω, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, η Βιτάλη είναι.
0: Δεν έχει σημασία, ναι, ό,τι κι αν είναι.
1: Ο Χριστοδηλόπουλος κι αυτός είναι.
0: Καλά, ναι.
1: Και το λένε οι άνθρωποι. Γιατί να μην το πούνε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Μα αστείευεστε τώρα, προφανώς και γιατί να μην το πούνε.
1: Ακριβώς αυτό, ναι. Αυτά ήθελα να πω, ότι μην. Γιατί ο κύριος Ξενοβερίτης, πολύ ευχάριστος, αλλά πλατιάζει πάρα πολύ.
0: Να ξέρετε πάντως ότι δεν θα αλλάξει αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Αυτό είναι...
1: Α, ναι, βέβαια, ναι.
0: Έτσι έχουμε, δεν ξέρω, έτσι έχουμε μάθει, δεν ξέρω πώς θα το πω.
1: Ναι, κακώς. Κακώς, δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες. Το θεωρώ και ρατσιστικό εγώ αυτό. Για ποιο λόγο, γιατί δεν είναι άνθρωποι? Προσωπικά εγώ αυτές τις περιπτώσεις που έχω γνωρίσει, και θα υπάρχουν και άλλες. Θα υπάρχουν και άλλες. Αλλά να κάθεται έξω από το σούπερ μάρκετ και να μου λέει δεν θέλω χρήματα, θέλω μόνο λίγα τρόφιμα. Και από αυτά που μου ζήτησε τις πήρα κι άλλα. Εγώ αυτό
0: ναι,
1: το πολύ εμένα. Το
0: εκτίμησα. Γενικά το κάνουν αυτό. Ένα γάλα, ένα αυτό σου λέει. Ναι.
1: Α, έχει τύχει και
0: ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Φαντάζομαι στους περισσότερους θα έχει τύχει.
1: Δεν ζητάνε χρήματα. Δεν ζητάνε. Πήρα κάποια πραγματάκια. Και όχι μόνο αυτό. Προθυμοποιήθηκε η γυναίκα να με βοηθήσει με το κοριτσάκι να τα βάλουν στο σπίτι. Που δεν ήταν βαριά. Λίγα πράγματα είχα πάρει. Έχει τύχει και σε σένα αυτό.
0: Να κάθονται απ' έξω και να ζητάνε. Ναι, ναι.
1: Όχι λεφτά, τρόφιμα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και άλλη μια πολύ, πραγματικά πολύ άσχημη εμπειρία που έζησα, πέρυσι το χειμώνα κατέβαινα την οδό Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Είχε ρίξει μια βροχή, έβρεχε καταρακτοδός, καρέκλες. Ήταν ένα το καημένο, είχε κάτι χαρτόνια κάτω, το κράτος νομίζω και Πανεπιστημίου, ήταν μουσκεμα παπί. Και η μάνα ήταν κρυμμένη πίσω σε κάτι θάμνους και το έβαζε να ζητιανεύει. Συμβαίνει και υπάρχει και αυτό.
0: Και υπάρχει κάποια και χρόνια είναι, πριν
1: και
0: υπήρχαν και τα παιδιά των φαναριών που γινόταν χαμός. Τώρα
1: ναι,
0: έχει πια.
1: Δεν βλέπω τώρα.
0: Όχι, όχι. Τώρα πια τώρα είναι μεγάλη, δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Τώρα δεν τα βλέπω. Ναι, πραγματικά, ειλικρινά. Τα παλιά τα βλέπα και εγώ στα φανάρια που σταματούσα και ζητιανεύανε. Μάλιστα, ένα έκανε και μια κίνηση.
0: Παλιά γινότανε, δεν ήταν. Φανάρι και δύο-τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ κύριε πολύ. Δωριανά.
1: Και εγώ.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά.
1: Επίσης,
0: γεια
1: πολύ.
0: Σας, γεια σας. Λοιπόν. Κυρία Γωγό, στείλατε ένα μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω βέβαια. Θέλω να σας πω, το διάβασα με πολύ προσοχή, δεν θα το διαβάσω στον αέρα. Νομίζω ότι έχετε... εντάξει, είναι δικαίωμά σας βέβαια, είναι η άποψή σας και τη σέβομαι και την ακούω. Αλλά δεν θα συμφωνήσω. Και εν πάση περιπτώσει, εάν είναι έτσι, θα κρυθώ κι εγώ γι' αυτό.

0: Επίσης, αυτό επί προσωπικού, αυτό που γράφετε δεν το κατάλαβα. Εγώ το παιδί μου δεν θέλω επουδενή και δεν θα το κάνει κιόλας την υγεία του να έχει, να ακολουθήσει τη δική μου πορεία. Δεν θα το ήθελα. Δεν τη θεωρώ και επιτυχημένη πορεία, για να μην ειλικρινείς. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα Ιωσήφ, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
0: Δεν έχει αλλάξει ο μήνας σας ακόμα, ε?
1: Όχι, δεν έρχομαι 30 του μήνας. Α, σωστά, καλό μήνα σας.
0: Καλό μήνα.
1: Σωστό, και στους ακροατές και σε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό μήνα. Χαιρετισμούς, πολύ θερμούς χαιρετισμούς στον Αβολέμωνο. Ελπίζω να συνεχίζει να βελτιώνεται.
0: Λογικά, ναι.
1: Στον Μπούμεραγκ, τον Ξερομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο, την κυρία Ελένη, την κυρία Λευκή, ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Είχα δει ένα ωραίο αυτοκόλλητο μια φορά, ξέρεις τι έλεγε, το κάνω μετάφραση. Προσπάθησε, λέει, κανένας να βγάλει τη χώρα από την πρίζα και να την ξαναβάλει.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Θα την βγάλεις από την πρίζα. Κατάλαβες πώς βγάζεις
0: το κομπιούτερ από την πρίζα. Ναι, το κατάλαβα, αλλά δεν είναι εύκολο. Το restart, δηλαδή, δεν είναι...
1: Εγώ νομίζω είναι αδύνατο.
0: Ναι, ίσως να, εγώ να χρησιμοποιήσω λάθος έκφραση. Αν θέλει να αλλάζει σιγά σιγά πράγματα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα προς το καλύτερο και σιγά σιγά να βελτιώνεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αλλά θέλει πολύ χρόνο αυτό. Αλλά να βγάλεις από την πρίζα, όχι.
1: Α, δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να φτιαχτεί όλη η χώρα μέσα σε ένα χρόνο, μια
0: όχι, τετράτη, αυτό είναι βίο. Χρόνο. Όχι, δεν γίνεται.
1: Ναι. Δεν μου λες, Μανώλη, πώς το πες εκείνο που σου στείλω κρατής που είπε να ανακάμψουμε ή να υποκάψουμε πώς το κάνουμε.
0: Ανάκαμψη και ανθεκτικότητα ή επίκυψη και ανεκτικότητα.
1: Μάλιστα, το ερώτημα είναι όμως ποιος σου προσφέρει τι.
0: Αυτό θα πρέπει να το κρίνει ο καθένας.
1: Ναι, αυτό είναι που λέμε, πώς λέμε, beauty is in the eye of the beholder.
0: Αυτό δηλαδή εξής, ο καθένας με τα δικά του κριτήρια.
1: Βέβαια.
0: Θα κρίνει αναλόγως. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα λεκτική, έτσι, ένα παιχνίδι λεκτικό, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, οπωσδήποτε, δεν αντιβλέγω καθόλου. Ξέρεις, είναι μερικές φορές ένα σύνθημα μπορεί να κάνει όλη την αλλαγή.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα σύνθημα.
0: Σου θυμίζω ότι μία λέξη, η αλλαγή, επειδή είπες το, ναι, η αλλαγή, στιγμάτισε μία ολόκληρη δεκαετία.
1: Ναι, στιγμάτισε.
0: Εντάξει, μπορεί το στιγμάτισε να είναι λάθος. Σημάδεψε.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ ότι στιγμάτισε. Θέλω, ο καθένας έχει δική του.
0: Σημάδεψε. Εν πάση περιπτώσει.
1: Και εγώ σημάδεψε.
0: Εν πάση περιπτώσει, να το πω διαφορετικά. Η λέξη αλλαγή, γιατί ναι, το στιγμάτισε έχει αρνητικό χαρακτήρα. Η λέξη αλλαγή ήταν αυτό πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν εκατομμύρια κόσμου.
1: Ναι, και στο τέλος πέσανε.
0: Όχι, δεν πέσαν όλοι. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν πέσαν όλοι, αρκετοί πέσαν όμως. Ναι, ναι. Ναι.
0: Και ήταν μια λέξη απλή.
1: Ναι. Τώρα, κοίταξε, σε πήρα γιατί το διάβασες και είναι το άνθρωπο που σου στείλα από το Wall Street Journal.
0: Το διάβασα, ναι.
1: Πώς το βλέπεις, πώς τη βλέπεις την κατάσταση εσύ? Μάχε αυτό που λέει, γιατί είχες πει τις προάλλες ότι θεωρείς τη Wall Street Journal μια πολύ εμπεριστατωμένη εφημερίδα.
0: Ναι, συνεχίζω να τη θεωρώ. Παρά το ότι έγραψε, παρά το ότι έγραψε για την Guilfoyle αυτά που έγραψε, έπεσα να με φάνω όταν τα είπα.
1: Να μην τα λες και εσύ, να προσέχεις.
0: Δεν γίνεται όμως να πηγαίνουμε επιλεκτικά, να είναι καλή η Wall Street Journal όταν γράφει κάτι που μας συμφέρει και όταν γράφει κάτι που δεν μας συμφέρει να μην είναι. Ή είναι έγκυρη, δεν είναι.
1: Έτσι πάει.
0: Δε, εντάξει, εγώ δεν το έχω αυτό, τι να κάνουμε.
1: Ο διατητής είναι καλός όταν σφυρίζει υπέρ εμάς.
0: Εντάξει,
1: όταν σφυρίζει όμως για τους άλλους, είναι κακός. Τα καλά και συμφέροντα, ψυχή Σιμώνα.
0: Ναι, ωραία. Τα καλά και συμφέροντα. Κοίτα να δεις.
1: Αν τα κυρινικά.
0: Κοίτα να δεις. Όλα αυτά.
1: Ανώδυνα ειδικά.
0: Ναι, ναι. Όλα αυτά θα κριθούν στην πράξη. Αυτά που
1: γράφει. Τι άποψη έχει λοιπόν για αυτό το άρθρο?
0: Εάν είναι έτσι όπως τα γράφει, το τέλος του Ιράν είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο κοντά, αλλά είναι κοντά.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αύριο, όταν λέω πάρα πολύ κοντά, εννοώ ότι είναι, δηλαδή είναι χρονικά οριοθετημένο και προφανώς ο Τραμπ γνωρίζει πότε είναι αυτή, αυτός ο χρόνος. Περίπου, έτσι, δεν λέω ημερομηνία.
1: Κοίταξε να σου πω...
0: Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση του Τραμπ, γιατί εγώ βλέπω ότι έχει μεταθέσει τις όποιες εξελίξεις για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε βάζω και το θέμα πρόθεση.
1: Κοίταξε να σου πω, αυτό το μεταθέτω μετά τις εκλογές μπορεί να και είναι μια μπλόφα που...
0: Μπορεί να είναι και μπλόφα.
1: Ξέρετε παιδιά, δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι εκλογές. Εγώ θα περιμένω μέχρι τον... Μέχρι που λένε πες το...
0: Μέχρι την αλλαγή του χρόνου, ναι. Γιατί οι εκλογές είναι Νοέμβριο.
1: Όχι μέχρι την αλλαγή του χρόνου, μέχρι που να πες το...
0: Ωραία. Μπορεί να είναι και μπλόφα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο σε θεωρητικό επίπεδο μπορούμε να μιλήσουμε, αυτό έχουμε.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ σου έχω πει ότι αυτά που λέει, το 90% πρέπει να τα παίρνει να τα πετάς. Γιατί τα λέει για έφετα περισσότερα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό που λέει το συγκεκριμένο είναι στο 90% ή στο 10%.
1: Κοίταξε, πιο πολλά λέει από τις πράξεις του παραπέντε. Αυτό πάμε να ανησυχεί εμένα, μην τους φέρει στο παραπέντε. Έρθουν αυτοί και του δώσουν μια καλή συμφωνία, που είναι όμως δεν είναι η συμφωνία που πρέπει να πάρει.
0: Και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
1: Είτε δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, ναι. Είτε θα υπάρχει κοινή γνώμη, θα υπάρχουν το ένα, θα υπάρχει το άλλο.
0: Υπάρχει λοιπόν και αυτό το ενδεχόμενο, βλέπεις.
1: Ή επειδή δεν στα πει εντάξει, καλό είναι, προχωράμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τα περισσότερα που έχω διαβάσει είναι ότι, και έλεγε λίγο γι' αυτό μέσα το άρθρο, ότι τους τελειώνουν, δηλαδή αυτοί όταν έγινε αυτό το 60ήμερο, το οποίο για μένα ήταν τρομακτικό λάθος. Γιατί φαντάσου τώρα θα ήμασταν πολύ χειρότερα, θα ήταν αυτοί πολύ χειρότερα από ό,τι είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα είχαν μπορέσει να βγάλουν τίποτα και θα ήταν, γιατί αυτοί βγάλουν ό,τι μπορούσαν από πετρέλαιο. Όταν τελειώσει αυτό το πετρέλαιο, τελειώνουν και τα λεφτά. Ναι. Θα έχουν κάποια χρωστούμενα και λοιπά που θα τα πάρουν και μετά τέλος. Γιατί έλεγε εκεί πέρα, λέει, πόσο 40.000 βαρέλια βγάζουν με το ρεύμα και με φορτηγά.
0: Ναι.
1: Είναι ψίχουλα. Οπότε το ερώτημα είναι, θα το συνεχίσει, θα τους πάει μέχρι το αμήν, και αφού τους πάει μέχρι τους αμήν, θα τους πάει και 10 μέτρα παραπέρα, γιατί εκεί πρέπει να τους φτάσει.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πάντως.
1: Ούτε κι εγώ αυτό. Εγώ εύχομαι να το κάνει. Λένε ότι στην καλύτερη περίπτωση θα τους τελειώσουν τα λεφτά μέσα Δεκεμβρίου. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι, άρα, αν πάρουμε την καλύτερη περίπτωση, επιβεβαιώνεται ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες.
1: Εάν είδε το άρθρο, τι έλεγε, ότι επειδή τους στενεύουν οι επιλογές.
0: Λέω αν.
1: Το άρθρο έλεγε ότι επειδή λιγοστεύουν οι επιλογές για το Ιράν, μπορεί να προσπαθήσουν να γενικεύσουν τη σύραξη προκειμένου να τους φέρουν πάλι στο τραπέζι για πραγματεύσεις.
0: Ναι. Απλά όλα αυτά ξυστή. Όλα αυτά είναι, εγώ σου λέω, το διάβασα με πολύ προσοχή. Απλά είναι εικασίες.
1: Αυτό που είπε ότι 80% του πετρελαίου βγαίνει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αν γίνει το 80% του πετρελαίου, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, αυτό φαίνεται να είναι αλήθεια.
1: Ναι, οπότε αυτό που λέει ότι είναι σχετικά ανοιχτό το ιδιόρυγα του Ορμούς, το στενά του Ορμούς.
0: Μα το ότι είναι σχετικά ανοιχτή προκύπτει και ειδησιογραφικά το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι. Οπότε,
0: αλλά σου λέω, το πες και μόνος σου, μπορεί να έρθει το Ιράν με μια συμφωνία την οποία να μην μπορεί να αρνηθεί ο Τραμπ λόγω της κοινής γνώμης ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν ξέρω.
1: Για να το κάνουν αυτό, πιστεύω, ξέρεις τώρα, όταν έχει κάποια στραβά ο άνθρωπος, είναι εκδικητικός. Αλλά αυτό, αν πραγματικά του βγει το εκδικητικό εδώ πέρα, νομίζω θα βγει σε καλό για την ανθρωπότητα. Δηλαδή, αν δεν πάρει την πρώτη συμφωνία, γιατί αυτό που είχε ακουστεί σε μια φάση είναι ότι να πάει οι ίδιοι Αμερικάνοι μέσα, να πάρουν όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχουν, σε οποιοδήποτε βαθμό εμπλουτισμού. Εάν τους το δώσουν αυτό τους Αμερικάνους, αν συμφωνήσουν με αυτό, νομίζω θα είναι υπερβολικά δύσκολο να πει όχι. Αλλά
0: εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι υπερβολικά δύσκολο. Νομίζω ότι θα είναι αδύνατο να πει όχι.
1: Θα είναι αδύνατο, ναι. Κοίταξε, θα ρίξει και κάποια άλλα πράγματα, να πάρουμε τα centrifuges, να τα πάρουμε, να τα...
0: Καλά, αυτά είναι λεπτομέρειες.
1: Θέλουμε να κάνουμε επιθεώρηση και εδώ και εκεί και λοιπά.
0: Ναι, λεπτομέρειες είναι αυτά, υπολεπτομέρειες.
1: Θα μας επιτρέψετε, ξέρω εγώ, να κάνουμε, να βάλουμε μεσοτηρικές βόμβες, να τα κρεμίσουμε τελείως. Δεν ξέρω τώρα μέχρι πού θα το τραβήξει. Αλλά αν του τα δώσουν τα περισσότερα από αυτά, με το κύριο να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να πάει στην κοινή γνώμη και να πει όχι. Το κακό είναι ότι θα έχουμε σπρώξει τον μπαλάκι, ας πούμε, 5-10 χρόνια πιο πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα το έχουμε τελειώσει τον μπαλάκι.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι πραγματικά, δηλαδή, και θα σου πω, όταν βγαίνω και μιλάω μαζί σου, είναι κάποιοι άνθρωποι, όταν έγινε, ας πούμε, αυτή η επίθεση που έγινε στην Αμερική στις 11 Σεπτεμβρίου, που είχαμε τα 25 χρόνια πρόσφατα, ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά φοβήθηκα. Γιατί ήταν εξαγριωμένοι οι Αμερικάνοι. Δηλαδή πιστεύω δεν υπήρχε τέτοια εξαγρίωση στην Αμερική, ούτε και όταν έγινε το Pearl Harbor. Και θα σου πω γιατί. Γιατί όταν έγινε το Pearl Harbor, οι περισσότεροι που σκοτώθηκαν ήταν στρατιωτικό πληθυσμός. Έγινε μια επίθεση σε στρατιωτική βάση και νομίζω 60-70 πολίτες συνολικά σκοτώθηκαν.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι 2.300 και κάτι ήταν στρατιωτικό προσωπικό. Το να έρθουν μέσα στο σπίτι σου και να κάνουν αυτό που κάνανε ήταν η μοναδική φορά που εγώ φοβήθηκα ότι θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά. Πραγματικά στο λέω, Μανώλη. Δηλαδή έλεγα, όχι τώρα Θεέ μου, θα έρθει το τέλος του κόσμου. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Την άποψή σου, βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προειδοποιηθεί για την 11η Σεπτεμβρίου?
1: Κοίταξε, τι εννοείς όταν δεν είχα προειδοποιηθεί, ότι δεν
0: υπήρχε
1: κάποιος αναλυτής?
0: Προφανώς όχι στο να γνωρίζουν ακριβώς τι θα γίνει, αλλά να γνωρίζουν ότι κάτι θα γίνει.
1: Κοίταξε, το θα γνωρίζω κάτι θα γίνει, με το να γνωρίζω ακριβώς τι θα γίνει και να το θεωρώ ότι είναι εμπεριστατωμένο και ότι είναι μια πραγματική απειλή, έχει τεράστια διαφορά.
0: Μια τόσο μεγάλη χώρα, δηλαδή, πιστεύεις ότι άφησε δύο αεροσκάφη εμπορικά να πετάνε πάνω από τον ουρανό για πόση ώρα γεμάτα επιβάτες και το ένα να πέφτει στους δίδυμους πύργους και βλέποντας μετά την πορεία του άλλου δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα?
1: Το πιστεύω αυτό, ότι είναι πιθανό, ναι.
0: Ναι, συν τα υπόλοιπα που έπεσαν όπου έπεσαν, έτσι στο Πεντάγωνο, το άλλο που έπεσε στο...
1: Μανώλη, μέχρι να καθυλώσουν, κοίταξε να το πω διαφορετικά. Δεν μπορείς...
0: Δεν σε πάω σε θεωρίες συνωμοσίας.
1: Να τους πεις κατεβείτε τώρα και θα κατεβούνε τώρα. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Όχι, μα πρώτα απ' όλα δεν θα κατέβει.
1: Μα θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι τόσο, κάτι τόσο απλό.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι κάτι απλό. Εγώ απλά ρωτάω την άποψή σου για το αν θεωρείς ότι είχαν εσωτερική ενημέρωση για το ότι κάτι θα συμβεί.
1: Να σε ρωτήσω εγώ ένα πράγμα, έτσι. Πέφτει το πρώτο αεροπλάνο σε ένα στόχο, έτσι.
0: Mm.
1: Εκείνη τη στιγμή εσύ πώς ξέρεις αν είναι ατύχημα ή αν είναι εσκεμμένο?
0: Εγώ προσωπικά, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών γνωρίζουν πολύ περισσότερα και παρακολουθούν πολύ περισσότερο το τι συμβαίνει τριγύρω.
1: Πάρα πολλά πράγματα, Μανώλη, αλλά θέλω να σου πω, τους έκανε πόσα χρόνια να βρουν τον Bin Laden. Έτσι. Δηλαδή κάπου βλέπουμε, ξέρω εγώ, μια σειρά εκεί πέρα που έχει βγει στο Netflix και βλέπεις εκεί πέρα έναν από 4 πίξελ σου βγάζει εκεί πέρα ολόκληρο βίντεο και κάποιος που έχει την τεχνική γνώση και καταλαβαίνει τι γίνεται, κουνάει το κεφάλι του.
0: Ναι. Ας πούμε, γιατί σε ρωτάω?
1: Καταλαβαίνεις, προσπαθώ να το πω.
0: Γιατί σε ρωτάω? Βλέπω, ας πούμε, αυτά τα που λένε τώρα Συγγνώμη, αλλά έρχονται και μηνύματα και ρίχνω μια ματιά. Ας πούμε, το ότι ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί για το χτύπημα στο φεστιβάλ.
1: Να σου πω.
0: Όχι, περίμενε. Αυτό δεν μειώνει την κτηνοδία της Χαμάς, ούτε μειώνει ούτε αλλάζει το τι συνέβη.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ να σου εξηγήσω. Όχι, το εξής.
0: Δηλαδή, δεν θέλω να πω. Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας.
1: Δεν σε παρεξηγώ με αυτό.
0: Όχι εσύ και γενικά. Κατάλαβες τι λέω. Ότι η Χαμάς μπορεί να. Προφανώς οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι, είναι εκτείνοι. Είναι τρομοκράτες, είναι ό,τι θες.
1: Δεν σου λέω εγώ γι' αυτό. Εγώ άλλο να σε ρωτήσω.
0: Αλλά αν ήξερε. Ναι, αλλά αν ήξερε. Αλλάζει ως προς τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισε συνολικά. Η εξέλιξη από μόνη της δεν αλλάζει.
1: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Βλέπουμε λοιπόν, ας σου πω εγώ το εξής έτσι, ότι τον είχαν πει ότι, γιατί δεν θα του πούνε θα γίνει, πάντα λένε υπάρχουν πηγές.
0: Καλά, προφανώς.
1: Λοιπόν, έτσι, και θα σε ρωτήσω εγώ τώρα αυτό το πράγμα τώρα, θα σε ρωτήσω. Είναι η πρώτη φορά που του λένε ότι έχουμε πηγές.
0: Δεν το ξέρω.
1: Που μας λένε ότι θα γίνει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Για να το πάω λίγο εκεί που θέλω να το πάω. Περίμενε.
0: Δεν το ξέρω, αλλά όταν σου λένε κάτι τέτοιο είσαι προετοιμασμένο.
1: Να το πάω λίγο εκεί που θέλω. Άσε με λίγο να τελειώσω.
0: Ναι, πήγαινε το έλεγχο.
1: Ναι, λοιπόν. Και από αυτές τις φορές που του έχουν πει έχουμε πηγές που μας λένε ότι. Έτσι. Πόσες φορές αυτές οι πηγές έχουν βγει επανεκκλησμένες.
0: Καμία, μία
1: θα έρθει κάποιο, έχουμε ένα σκύλο μέσα στο σπίτι και θα δει ένα αγκό.
0: Καμία, μία φορά θα γίνει.
1: Αυτό 50 φορές και δεν βγήκαν και τις 50. Που θα σου το πω εγώ την 51. Δηλαδή την πρώτη φορά σου λέει ένα λυκόσκυλο.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά σου λέει ένα ντόπερμαν.
0: Ναι.
1: Θα έρθει το λυκόσκυλο στην κρεβατοκάμερα. Μετά σου λέω θα έρθει ένα ντόπερμαν στην τουαλέτα. Μετά σου λέω θα έρθει
0: αυτό...
1: ένα λάμπραντορ.
0: Ιωσήφ.
1: Ιωσήφ.
0: Αυτή είναι η ιστορία με το βοσκό και τους λύκους. Εδώ όμως δεν είναι παραμύθι. Εδώ είναι κράτος και μιλάμε για ζωές.
1: Ναι,
0: αν οι μυστικές σου υπηρεσίες όμως, σου έχουν πει 50 φορές ότι θα γίνει κάτι και δεν έχει γίνει και στο πουν και 51η.
1: Υπάρχει πιθανότητα.
0: Ναι, ναι. Θα λάβεις τα μέτρα σου και την 51η, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Λαμβάνεις τα μέτρα. Κοίταξε, είναι αυτό που λένε ότι οι τρομοκράτες πρέπει να το πετύχουν μια φορά. Οι μυστικές υπηρεσίες.
0: Πρέπει να είναι έτοιμες 101.
1: Κάθε φορά.
0: Ναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε.
1: Καταλαβαίνεις διαφορά.
0: Οπότε, ναι, έτσι είναι όμως.
1: Άμα έρθουν εσένα και σου πούνε, συγγνώμη Μανώλη, άμα έρθουν εσένα και σου πούνε, θα κλείσουμε τους δρόμους σήμερα την τάδε περιοχή επειδή υπάρχει ένας κίνδυνος, την πρώτη φορά θα πεις εντάξει. Τη δεύτερη φορά θα πεις εντάξει. Την 30η φορά θα πεις, α, στο διάλο μωρέ με το παραμικρό μας κλείνετε τους δρόμους. Γιατί την 40η φορά, τις 10 επόμενες φορές, δεν σας πούνε να κλείσουν τους δρόμους.
0: Ωραία, αν όμως ποιος θα φταίει.
1: Θα βγείτε όλοι στους δρόμους με τα πανό και θα πείτε, ξέραν και δεν κάναν τίποτα.
0: Ποιος θα φταίει λοιπόν αν εγώ μπω στο δρόμο την 40η ημέρα που θα το έχουν πει, επειδή θα έχω πιάσει το διάλο, γιατί κάθε μέρα το λένε. Εγώ θα φταίω. Γιατί για να το λένε κάθε μέρα κάτι ξέρουν.
1: Αν κάποια στιγμή όμως εσείς, οποιοσδήποτε εσείς, φωνάξετε και πείτε δεν θέλουμε να κλείνουν τους δρόμους και έρθει κάποιος και σας πει
0: δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Εγώ θα σας κρατήσω ασφαλείς γιατί θα ξέρω και δεν θα χρειαστεί να κλείσουν τους δρόμους. Και ψηφίζετε αυτόν και βγαίνει αυτός μετά και μετά γίνεται αυτό το πράγμα και λες μα τι να κάνουμε, λάθος έγινε. Όπως ας πούμε με ένα νόμο, με ένα χαρτί ή τα ούλια ή οτιδήποτε ή κολοτούμπες ή ξέρω εγώ ή πολιτική λένε πολλά.
0: Άλλο πράγμα αυτό.
1: Ναι,
0: φύγαμε από τις μυστικές υπηρεσίες και πήγαμε στις εξαγγελίες των πολιτικών.
1: Του πολιτικού το μυαλό, ό,τι πουλάει. Τι πουλάει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Πώς το βλέπω εγώ,
0: Ναι, μα συζητάμε προφανώς.
1: Κάποια στιγμή, να σου πω το εξής, Μανώλη, έτσι. Έχεις κινητό.
0: Ναι, έχω.
1: Ο περισσότερος κόσμος έχει κινητό.
0: Έχει.
1: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες λέει ότι μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
0: Υπάρχουν.
1: Ότι το WiFi μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
0: Γενικά η ακτινοβολία, η οποία
1: γιατί
0: βέβαια έχει μειωθεί.
1: Ναι,
0: γιατί καπνίζουμε, γιατί πίνουμε, γιατί όλα αυτά, εντάξει.
1: Ναι, γιατί. Έλα μωρέ τώρα, όχ.
0: Γιατί δεν θα συμβεί.
1: Ναι,
0: άλλο βέβαια η ατομική ευθύνη και άλλο η ευθύνη της πολιτείας.
1: Μέχρι ένα σημείο όμως. Η πολιτεία
0: έχει ένα σημείο. Έχει αναλαμβάνει μια ευθύνη πολύ γενικότερη.
1: Άρα δηλαδή θέλεις εσύ αυταρχικά η πολιτεία να σου πει δεν θα πας, το απαγορεύω.
0: Αν έχει πληροφορία ότι θα συμβεί κάτι, ναι, πρέπει να το κάνει.
1: Πόσο βάσιμη πρέπει να είναι αυτή η πληροφορία για να το πει.
0: Αυτό θα το κρίνει η πολιτεία, δεν θα το κρίνω εγώ. Η πολιτεία έχει τις υπηρεσίες.
1: Οπότε η πολιτεία, άμα πει έχουμε ένα 10% πιθανότητα.
0: Η πολιτεία, όχι, περίμενε, εδώ δεν παίζουμε τις πιθανότητες. Η πολιτεία έχει την ευθύνη και τις υπηρεσίες που ελέγχουν το τι μπορεί να γίνει και τι όχι.
1: Η πολιτεία δεν είναι κάτι μαγικό, Μανώλη, που ανήκει
0: στο κάτι μαγικό δεν είναι.
1: και λέει σήμερα δεν θα γίνει πεστό, όλοι αυτοί που την κάνουν αυτή τη δουλειά πάνε μέσω πληροφοριών που
0: έχουν. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Και θα κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω και στο Σταυραγάκι. Πεθαίνει ο Μαζονάκης. Όχι, περίμενε, θα σου εξηγήσω γιατί το λέω. Και ξαφνικά αποφασίζουμε να ρίξουμε στην αγορά ένα εργαλείο, το MedWatch, το οποίο σαρώνει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Και μέσα σε μια εβδομάδα πέφτουν οι διαφημίσεις κατά 91%, αποσύρονται. Και πιάνει κάποιες εκατοντάδες παραβάσεις που είναι κίτρινες ή κόκκινες. Οι κίτρινες είναι μικρότερης κλίμακας, δηλαδή παραβάσεις οι οποίες ελέγχονται, αλλά δεν είναι όμως, δεν είναι ποινικά κολάσιμες, και κάποιες που είναι ποινικά κολάσιμες. Και ξαφνικά κλείνει μια κλινική στη Θεσσαλονίκη που έχει 300 ανθρώπους, ογκολογική, που δεν ήταν ποτέ ογκολογική, και η οποία είχε καταγγελθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Ναι. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά της πολιτείας.
1: Άλλο το δεν κάνω αυτά που πρέπει να κάνω και μπορώ να κάνω, γιατί η κλινική
0: δεν είναι
1: κάτι το οποίο κρυβότανε.
0: Ναι, αλλά εδώ και 1,5 χρόνο...
1: Είναι κάτι το οποίο είναι σε μια σπηλιά και κρύβεται...
0: Ναι, εδώ και 1,5 χρόνο ξύναν τα πόδια τους.
1: Ναι,
0: κοίταξε να σου πω. Ποιος φταίει, εγώ φταίω? Προφανώς και, δεν κάνει μαγικά η πολιτεία. Όχι, πίσω λεπτό.
1: Υπάρχει,
0: ναι.
1: Γιατί δεν τη βρίσκουνε?
0: Γιατί είναι υπεύθυνη πολιτεία που δεν τη βρίσκει. Γιατί αν εγώ
1: μπορεί κάποιος να σου πει, ρε φίλε, ξέρω εγώ, τον πληρώνεις τον ελεκτή 800 ευρώ.
0: Ιωσήφ μου, χρωστάει το δημόσιο 3 δισεκατομμύρια στους πολίτες και δεν τους τα αποδίδει.
1: Και άμα τα βρεις, γράψουν, ναι.
0: Για περίμενε. Εγώ όταν χρωστάω ένα χιλιάρικο, γιατί με κυνηγάει?
1: Δεν με κατάλαβες. Λέω, θέλω να σου πω, και άμα τα πάρουν.
0: Περίμενε. Εγώ όταν χρωστάω ένα χιλιάρικο, γιατί με κυνηγάει? Έχει βγάλει απόφαση. Το έχει βγάλει απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας για το τι πρέπει να καταβάλει ο ΕΦΚΑ. Και ο ΕΦΚΑ έβγαλε, άλλαξε με τροπολογία, ξέρω εγώ πώς πήγε νομοθετικά, και δεν καταβάλει αυτά που πρέπει να καταβάλει στους ταξιούχους. Όπα. Εδώ πάμε σε άλλο πράγμα.
1: Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις επί του θέματος του τι πρέπει να κάνει και τι χρωστάει και τι δεν τα δίνει και πώς αναδρομικά αλλάζουν οι νόμοι και όλα αυτά, νομίζω.
0: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Δεν μπορεί να λειτουργεί με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί.
0: Το κάνει.
1: Άρα μπορεί.
0: Εντάξει, άμα μπορεί.
1: Θέλω να σου πω, ναι, συμφωνώ ότι δεν θα έπρεπε να...
0: Εάν μπορεί και αφού το αποδεχόμαστε, γιατί εδώ είμαστε Ελλάδα ή εκεί είναι Αμερική ή ξέρω εγώ τι, τότε κακό συζητάμε γενικώς. Γιατί δεν θα φτιάξει ποτέ τίποτα. Γιατί μπορεί.
1: Έχω πει αυτό ότι κακός, ναι, έχω πει ότι.
0: Α.
1: Και εσύ ζητάς να βρεις αλήθεια.
0: Στις χαριμάς τα παραμύθια, εντάξει, ωραία. Έχει
1: πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ναι. Εγώ έχει κάνει το χατήρι και το έχει πέσει μια φορά.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Ναι, εγώ τα τραγούδια που πρέπει να λέγω, το γκαγκαμπούμ.
0: Ναι, ναι.
1: Και συζητάς το φοβερό τρομερό της Πολίνας ποιο είναι. Υπάρχει λόγος που τα επιλέγω, δεν τα επιλέγω τυχαία.
0: Σε κλείνω, Ιωσήφ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο ότι δεν θα έπρεπε το κράτος με καμία κυβέρνηση να επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Αν δεν επιτρέπει.
0: Ναι, αυτό το αλλά τα ρημάζει όλα.
1: Τι να σου κάνω, Μανώλη, δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν κοίταξε, από τη μία είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη είναι ο δικός μου ποτέ δεν κάνει λάθη. Όλα φταίνει οι άλλοι. Έτσι, εγώ είμαι δεξιός. Πόσες φορές έχω βγει και έχω κατακρίνει τους δεξιούς? Περιμένω μια φορά να βγει ένας να κατακρίνει έναν αριστερό για τον οποίο ψήφισε και είναι φοβερός και φανταστικός και δεν έχει κάνει ποτέ λάθος. Ούτε ο Ιησούς. Να ήτανε δηλαδή. Μόνο ο Ιησούς είναι αλάνθαστος.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ιράν και τον Τραμπ.
1: Εγώ ελπίζω να το τραβήξει τουλάχιστον μέχρι 1η Ιανουαρίου.
0: Θα δούμε. Καλό βράδυ, Ιωσήφ, καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Έλα, γεια. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή έρχονται σήμερα έχουν έρθει 160 μηνύματα. Δεν τα έχω διαβάσει όλα. Δεν γίνεται κιόλας. Δεν προλαβαίνω. Επειδή, κυρία Γωγό, μου είπα κάτι για το μήνυμα που μου στείλατε, δεν το διάβασα στον αέρα. Επειδή μου ζητάτε ένα τραγούδι και μου λέτε, εάν δεν το βάλεις απόψε, επειδή έχεις βάλει άλλα που έχουν ζητήσει άλλοι ακροατές, αν λέει δεν με μισείς, θα το βρεις και θα το ακούσουμε απόψε. Ιδάλλως κόψε χεράκι. Εγώ, λοιπόν, εντάξει, κυρία Γωγό, κόβω χεράκι. Εντάξει. Αυτό τον εκβιασμό. Ή του βάζεις το τραγούδι ή δεν σε ξανακούω, λυπάμαι. Και να σας πω την αλήθεια, θα μπορούσα τώρα να το, βάλουμε, να το βρούμε το τραγούδι και να το βάλουμε, δεν είναι τίποτα, το φοβερό, αλλά αυτή η λογική, το ή το βάζεις απόψε ή καληνύχτα, λυπάμαι. Τι γίνεται? Ναι, έχουν ζητήσει ακροατές τραγούδια και τα έχουμε βρει την ίδια μέρα και τα έχουμε παίξει. Και μπορεί να έχετε ζητήσει κι εσείς και να μην το έχουμε βάλει, δεν το θυμάμαι, ή μπορεί να μην το έχω δει καν, ή μπορεί να το έχω δει και να μην το έχουμε βάλει. Όπως επίσης σίγουρα έχετε ζητήσει τραγούδι και το έχουμε βάλει. Άντε, και τι πάει να πει αυτό? Είναι το κριτήριο αυτό? Εντάξει. Ας κόψουμε χεράκι λοιπόν. Τι να κάνουμε? Ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω, κύριε Μάκη, τώρα εγώ δεν το λέω σε λογική θεωρία συνωμοσίας. Όλες αυτές οι πολύ μεγάλες επιθέσεις έχουν κάποια πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι ακόμα τα ερευνούν. Δεν νομίζω θα προλάβουμε ξηρομερίτη να βάλουμε τραγούδι. Για ποια άλλη πολιτεία μιλάτε ακριβώς υπάρχει? Ναι, αυτή που υπάρχει. Αυτή που υπάρχει. Κύριε Σταυρακάκη, ελάτε. Καλό μήνα.
2: Στο Παγκόσμιο Τύπο, τον αθλητικό και στα μέσα ενημέρωσης, κυριαρχεί το θέμα του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος...
0: Ο οποίος μας κάνει πλάκα.
2: Εντάξει. Εκατομμύρια έχει, κόβει χεράκι με την Εθνική Πορτογαλία.
0: Περίμενε. Ναι, κόβει χεράκι.
2: Σ' άρεσε.
0: Στο Μουντιάλ άλλαξε τον προπονητή για να μην φύγει.
2: Ναι.
0: Και τώρα του ήρθε να κόψει χεράκι.
2: Έχει έρθει σε οριστική ρήξη με τον προπονητή τον Ζορζέ Σέσους.
0: Με τον δικό του.
2: Με τον δικό του, ναι. Δεν χρησιμοποιήθηκε, θυμίζω, στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Παίζουν σήμερα με τη Δανία εκτός έδρας και αποχώρησε από την εθνική ομάδα από το ΚΑΜΠ. Είπε ότι θα τα εξηγήσει αργότερα για αυτή την απόφαση. Και πριν από λίγη ώρα, ο Τζόγκο, η πορτογαλική εφημερίδα, γράφει ότι είναι οριστική απόφαση του Κριστιάνου Ρονάλντο, τέλος από την εθνική ομάδα Πορτογαλίας.
0: Πόσο χρόνο είναι?
2: Πόσο χρόνο είναι ο άσος της Αλ Νάστρ? Είναι 41. Κάτσε να το τσεκάρω. Είναι 41 ετών.
0: Καλά είναι για να τα κάνουμε.
2: Ήρθε σε σύγκρουση με τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας.
0: Ήρθε σε σύγκρουση
2: με το δικό του. Εντάξει,
0: είναι. Που έβαλε στη δύο
2: εκείνη. Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, όπως θέλεις, δεν σου χαλάω το έργο.
0: Ψέματα λέω.
2: Όχι, δεν λες ψέματα. Αποχώρησε από το ξενοδοχείο που είχε καταργήσει η ομάδα στην Κοπενχάγη.
0: Καναζάκια δηλαδή.
2: Και το πορτογαλικό μέσο Τζόγο λέει ότι είναι μία ανατρέψιμη υπόθεση. 41 ετών είναι στην Αλ Νασρ. Εντάξει. Παίζει και μετά τη σημερινή συνέντευξη του Ομοσπονδιακού Προπονητή και έπειτα από μια συζήτηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την προετοιμασία της Εθνικής, είπε ο Πορτογάλος Superstar.
0: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι.
2: Εντάξει, αυτό παίζει τώρα σε όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε. Ο Παναθηναϊκός άνετα τη γαλλική Βιλερμπάν, δεύτερη νίκη σε εισάρτημα παιχνίδια. 102-79 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Φραντζίσκο 19 πόντους. 16 ο Ματζούκας, πολύ καλή παρουσία. Θα παίξει την Παρασκευή με τη Μακάμπ Τελαβίβ πάλι στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Η Μακάμπ έχασε το Βελιγράδι 109-93 από την Μπεσίκτας. Εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι στη Θεσσαλονίκη. Eurocup, ο ΠΑΟΚ εύκολα την Μανρέσα την Ισπανική 93-78. Ο Οσμάν 23 πόντους, τα Ταϊρή 20. Πολύ καλή και η παρουσία του Καλάφη. 9.30 παίζει στην Ιταλία με τη Virtus Bologna ο Ολυμπιακός. Nation League, εθνική ομάδα 10-4 αντιμετωπίζει την Ολλανδία, τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας, οριστικά όπως έχουμε πει από χθες, χωρίς Γιώργο Βαγιανίδη. Ο Τσάβη, ο προπονητής της εθνικής ομάδας Ολλανδίας, η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, δεν φοβάμαι, αλλά σεβόμαστε την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Έχει προβλήματα Πιο συγκεκριμένα, από το μεσημέρι έχουμε μεταδώσει ότι ο Φαν Χέκε, ο αμυντικός της Ντόρτεναμ, ο Γιάν Πολ Φαν Χέκε, το πλήρες όνομά του, είχε θέμα, τραυματίστηκε, αποχώρησε την προπόνηση χθες, δεν είναι στην αποστολή. Δεν είναι στην αποστολή, θυμίζω, και ο Χάπκο, ο επιθετικός της Λίβερπουλ. Έχει δύο σημαντικές απουσίες με πρώτο κλασά τους παίκτες ο Τσάβι. Καυτή ατμόσφαιρα η Τούμπα, λένε τα μέσα ενημέρωση της Ολλανδίας. Γιοβάνοβιτς, πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, αφού κερδίζουμε εκτός, μπορούμε να κερδίσουμε και εντός. Ο Βαγγέλης Παυλίδης, η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει, τόνισε, και όλα θα πάνε καλά. Αυτά για την Εθνική Ανδρών. Έχουμε και 6 ώρα στην Λιβαδιά, Εθνική Ομάδα των Ελπίδων άντρων 21 ετών παίζει με την Λετωνία. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027. Να πω ακόμα ότι οι Γερμανοί που πάνε σήμερα στο Βελιγράδι, κάτσε να τσεκάρω, ναι, όχι, παίζουν εντός έδρας, υποδέχονται την Σερβία. Τα άλλα παιχνίδια, είπαμε, είναι Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία για την πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα και στους Γερμανούς. Τον Κίμιχ, τον Άσο της Μπάγερ, ο Κλόπ τον έχει εκτός πλάνων και για το σημερινό μάτς και για την Κυριακή με την Εθνική Ελλάδος. Δεν θέλει να κάνει. Άκου να δεις, είναι λογικό να προσπαθούν να κάνουν λίγο διαχείριση.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι ο Κίμιχ ήταν κορυφαίος μέχρι τη στιγμή που του ξέφυγε ο Ιαννίδης και έκανε εκείνο που. Εντάξει,
2: ναι,
0: θα μπορούσε
2: είχε
0: να
2: μια φάση, ένα ωραίο σουτ που έβγαλε ο Τζολάκης. Ωραία, μέχρι την ώρα που του ξέφυγε ο Ιαννίδης, έχεις δίκιο. Παραδείγματος χάρη υπάρχει.
0: Μήπως πληρώνουν το μάρμαρο, αυτό λέω.
2: Όχι, όχι. Είπε, είχε πει ότι θα κάνει.
0: Δεν έχει πολλούς Κίμιχ μες
2: στο. Ναι, εντάξει. Παραδείγματος χάρη από το πρωί υπάρχει είδηση ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ, γράφει το γερμανικά μέσα, έχει ζητήσει να υπάρχει διαχείριση για τον Γκαρέτσα, για τα παιχνίδια. Έτσι όπως είναι το φορμάτ της διοργάνωσης αυτής, που έχει 4 παιχνίδια σε 15 μέρες και άλλα 2 τον Νοέμβριο, ό,τι και να λέμε, είναι πολύ επίπονα για τους ποδοσφαιριστές. Μην αρχίσετε και λέτε είναι εκατομμυριούχοι, είναι το ένα, είναι το άλλο. Το ίδιο φορμάτ έχει και για την πρώτη κατηγορία.
0: Άλλο λογαριασμός.
2: Το ίδιο, ναι, το ίδιο φορμάτ έχει και για την τέταρτη κατηγορία, που είναι παίκτες του Λιχνεστάν και της Ανδόρας. Είναι άνθρωποι που επιβαρύνονται και λογικό είναι να έχουν κάποιους τραυματισμούς. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και στη Γερμανία, να σου πω, ότι ο στόπερ της Dortmund, ο Stoppelberg, τραυματίστηκε και δεν υπολογίζεται από τον Κλοπ. Οπότε έχει, εκτός τον Κίμιχ και εκτός τον Σλότεμπερκ, σημαντικές απουσίες οι Γερμανοί σήμερα με τη Σερβία, και την Κυριακή έρχονται στην Τούμπα. Να δούμε σήμερα το παιχνίδι πώς θα κυλήσει. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα η Ολλανδία, μην το ξεχνάμε αυτό. Και λέμε ότι να, εδώ η εθνική ομάδα πάει καλά και όλα αυτά. Το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα η Ολλανδία, που δεν αφήνει, όταν κάνει το λάθος μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία 0 χωρίς νίκη. Η Σερβία, μία νίκη η Γερμανία, μία νίκη η Ολλανδία. Όχι, συγγνώμη, 2 νίκες η Γερμανία, 2 νίκες η. Όχι, πάμε πάλι λάθος. 2 νίκες η Ελλάδα, 1 η Ολλανδία, 1 ισοπαλία η Γερμανία.
0: Τι βλέπεις?
2: Σούπα, για το Ολλανδία. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι.
0: Εγώ
2: κρατάω πάντα χαμηλούς τόνους σε τέτοια παιχνίδια. Όταν προέρχεσαι από μια μεγάλη εμφάνιση, χρειάζεται ειδική διαχείριση για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Χρειάζεται πάρα πολύ σοβαρή διαχείριση. Μάλιστα, ρωτήθηκε ο Γιοβάνοβιτς για τον Κουρμπέλη και για την κριτική που υπήρξε για τον διεθνή άσο, και είπε ότι έτσι είναι στην Ελλάδα. Αυτό δεν αλλάζει. Η ιστορία να κάνουμε κριτική δεν αλλάζει.
0: Μας ξέρει ο Γιοβάνοβιτς.
2: Εντάξει,
0: καλά.
2: Τι.
0: Μας ξέρει καλά.
2: Ωραία, μας ξέρει καλά, βέβαια. Διότι ο Κουρμπέλης ήταν από τους παίκτες που έχουν αμφισβητηθεί. Ρωτήθηκε για το αν νιώθουν δικαιωμένοι από το αποτέλεσμα, αλλά και από τις αποδόσεις παίκτων όπως Κουρμπέλης. Ζούμε σε αυτή την χώρα, δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό. Είναι ο τρόπος λειτουργίας, λέει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σήμερα... Εντάξει, είναι ο Χάπκο που δεν παίζει. Αυτό είναι πλήγμα για τους Ολλανδούς. Νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσουμε από μια ισοπαλία.
0: Από την ισοπαλία
2: πιο πολύ, πιο πολύ φοβάμαι το παιχνίδι της Κυριακής με τους Γερμανούς, ναι, παρά αυτό σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, mm-hmm, το φοβάμαι πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι, το παιχνίδι της Κυριακής, παρά αυτό σήμερα. Νομίζω ότι σήμερα μια, με μια σοβαρότητα, με ένα πλάνο, και να δούμε και τι σύνθεση θα κατεβάσει, γιατί είπε ότι μετά τη σημερινή προπόνηση που έγινε απόψε θα καταστρώσει τα σχέδιά του. Έχει στη φαρέτρα του αρκετούς καλούς παίχτες και φυσικά και τα παιδιά είναι, και τα παιδιά είναι και συνειδητοποιημένα. Τώρα είδα κάτι φωτογραφίες που είχαν βγει για καφέ στη Θεσσαλονίκη. Μα καφέ δεν έπινε κανένας. Έπιναν ανθρακούχο νερό. Ένα ήταν με καφέ.
0: Έλα λέει μωρέ, η κάλτσα, παντόφλα και πατάτα φέτα στην ταβέρνα, λίγο γένεια, θα τους ρίξουμε δύο.
2: Ναι, δεν είναι έτσι.
0: Όχι, όχι, θα σου πω όμως κάτι.
2: Ναι.
0: Το παιχνίδι της Κυριακής,
2: ναι,
0: έχει άμεση σχέση με το σημερινό, διότι ναι, αν σήμερα κερδίσεις, πας με άλλη προοπτική την Κυριακή. Αν φέρεις μια ισοπαλία, πας με άλλη, και αν χάσεις, πας με άλλη.
2: Αρχικά, αν φέρεις μια ισοπαλία, έχεις κλειδώσει τρίτη θέση και προχωράς. Με το 7. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε πιάσουν με το 7, για να μην σου πω ότι είναι και σε, ναι, και δεύτερος.
0: Αυτό σου λέω, ότι ναι, και σε επίπεδο ψυχολογίας και σε επίπεδο αυτό, οτιδήποτε γίνει σε αυτό το παιχνίδι θα επηρεάσει άμεσα και τον αγώνα της Κυριακής.
2: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι αλληλένδετα τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Παρά ένα, ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε πρώτα.
2: Αύριο θα είμαστε εδώ, διαρκή ενημέρωση για το πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό. Που είναι στις 10 παρά τέταρτο.
0: Μάλιστα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση μέχρι τώρα και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα. Εύχομαι Οκτώβριος να είναι, τι να σας πω, όσο καλύτερος μπορεί να είναι για όλους μας, για όλους σας, και να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα. Απόψε, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, στις 9, πρώτα θα είμαστε καλά.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιος ενωπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
9: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
8: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιος ενωπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Νέα εστία φωτιάς στον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ράλι τιμών στα καύσιμα, καθώς πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη καλπάζουν ξανά.
2: Πολύ χαρήκαμε.
3: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
4: Τι θα κάνετε, σκέφτεστε έτσι κάποια εναλλακτική λύση?
5: Με τη γυναίκα μου. Με ζεσταίνει πολύ.
6: Φαντάστικο.
7: Δεν θα το ανάψετε καθόλου φέτος.
8: Δυστυχώς.
9: Κουβερτούλα στον καναπέ και ρομπούλα φλής.
10: Οικονομία. Οικονομία.
11: Κάνετε οικονομία.
10: Ναι, πολύ, πολύ. Χρειάζεται τη νύχτα να καίμε το καλοριφέρ, δεν χρειάζεται. Έχουμε και πάπλωμα.
12: Τα ακούς, Κάτζου? Που πας και μου ανάβεις το καλοριφέρ όταν δεν ανεβοκατεβαίνεις την τραγάνα. Γυρνά σπίτι λοιπόν όλη τη νύχτα το καλοριφέρ.
13: Εγώ.
12: Πάπλωμα δεν έχεις.
13: Θερμενόμενη κουβερτούλα φέτος θα δεις τι θα γίνει.
12: Ρεύμα. Και η ρεύμα.
13: Λίγο δεν είναι, δεν καίει πολύ.
12: Δε, την έχω πάπλωμα.
13: Τι πάπλωμα.
12: Πάπλωμα, σκουφί, γάντια.
13: Εγώ έχω.
12: Έτσι θα κοιμάσαι.
13: Εγώ να σου πω κάτι.
12: Όπως κοιμόμασταν στα σκηνάκια εμείς στο στρατό.
13: Έτσι. Εγώ έχω να σου πω λοιπόν ότι σκέφτομαι ότι μήπως θα πάρω στο κινητό να ανεποκατεβαίνω την τραγάνα, θα μου στοιχίζει λιγότερο. Να πηγαίνω όλο το Σαββατοκύριακο. Πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, πέρα. Να γεμίζει και εθνική οδός.
12: Α, σε βλέπει ο Τσιάρας μετά.
13: Έτσι.
12: Σου πω εγώ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους, καλό σας βρήκαμε.
14: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη, τρέξτε να προλάβετε.
12: Τρέξτε παιδιά, τρέξτε, τζάμπα.
13: Μιλάμε, εγώ πριν πάω στο βενζινάδο να βάλω βενζίνη, παίρνω ένα χαπάκι για την πίεση, δεν γίνεται. Δηλαδή έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο και δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί γύρω που κοιτάω, βλέπω, δηλαδή το βλέπεις τον κόσμο πώς είναι. Άσε που το βλέπεις και κάποιος που είναι αγριεμένη και λέει, και λες τώρα εγώ θα την πληρώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Με το δίκιο τους οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Με τα ποδαράκια, με τα γαϊδουράκια, ξέρω, κάτι θα βρούμε.
12: Κάτι θα βρούμε. Τώρα που είπες γαϊδουράκια, έχει δημιουργηθεί κύμα.
13: Τι κύμα?
12: Στην κοινωνία, επιστροφή στα γαϊδουράκια.
13: Εσύ να το ακούς.
12: Γιατί είδες που το ακούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
13: Ναι, ναι.
12: Τώρα και στη Λέσβο, καλημέρα στη Λέσβο την
13: καλημέρα,
12: πανέμορφη.
13: Καλημέρα.
12: Ρεπορτάζ λοιπόν εκεί από τοπικό σταθμό,
13: ναι, ναι,
12: για τα καύσιμα και απάντησαν οι πολίτες για το τι συμβαίνει και στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά μας. Με τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
15: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε τι πέσει εδώ. Αφήσουμε το μηχανάκι, αφήσουμε το αυτοκίνητο και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
16: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
15: Σίγουρα, σίγουρα.
16: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι. Πάω τώρα να δω. Γιατί εκεί θα.
17: Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
16: Ναι, ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται. Αλλά εντάξει. Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
13: Κάνουμε και γυμναστική.
12: Πηγαίνουν τα πόδια στην τραγάνα.
13: Θα γίνουμε και fit. Δηλαδή δεν θα χρειάζονται γυμναστήρια, δίαιτες κτλ. Θα πηγαίνω, πιέζει με τα ποδαράκια σου γιατί δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη. Να, με ένα σπάρο, δύο τριγώνια.
12: Ποδαράκια, παιδιά, γαϊδουράκια, παιδιά, κουβερτούλες, παιδιά,
13: ναι,
12: για να βγει ο χειμώνας.
13: Εξάλλου, Ιωσήφ μου, όπως είπε και ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται.
12: Μεγάλη επιτυχία.
13: Μην ζεσταίνεστε, δεν χρειάζεται να ζεσταίνεστε, να θερμαίνεστε. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, δεν χρειάζεται θέρμανση. Κλείστε και τα φώτα. Δηλαδή, τι άλλο σου πει?
12: Άντε τώρα θέλετε πολυτέλειες,
13: ναι,
12: και εσείς.
13: Ναι, πολυτέλειες, τα φώτα, τι θέλετε τα φώτα, να τα ανάβετε. Στα σκοτάδια,
12: σας
13: ρομαντικά.
12: Σας τα λέει κομισιόν.
13: Ρομαντικά, με ένα κεράκι.
12: Αυτό είναι ρε παιδί μου,
13: σκοτάδι, ναι, ναι,
12: και τριβή όπως λέει και ο κύριος, ναι, που παράγεται θερμότητα.
13: Για αυτό το κάνουν για το δημογραφικό.
12: Ακριβώς, θα αυξηθούν οι γεννήσεις, παιδιά, ναι, το 27, χαμός θα γίνει.
13: Και μην πηγαίνω έρχεστε στην τραγάνα. Στη Μαλακάσα, στη Λεωφόρο Συγκρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αποφύγετε αυτούς τους δρόμους.
12: Κακομύριδες.
13: Κακομύριδες, κακομύρογλου.
12: 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Νάτος και ο Νίκος. Κύριε Καλαμαράκη, κοιμόσασταν με πάπλωμα, λέει, στο στρατό. Είχαμε εκείνο το sleeping bank που ήταν σαν πάπλωμα, το παίρναμε μαζί στα σκηνάκια. Έχω κάνει σκηνάκια, παιδιά, στη Λίμνο, με ένα μέτρο χιόνι. Τέσσερις μέρες κοιμόμασταν εκεί. Καλημέρα, Νικόλα.
13: Ο Βασίλης, καλημέρα, Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο. Στέλνει, με έχει φτιάξει μια φωτογραφία η AI. Εγώ, λέει, με ένα γαϊτουράκι και πάνω ο Βασίλης που πάει στη δουλειά. Βασίλη μου, έτσι, θα πηγαίνουμε όλοι. Έτσι.
12: Παιδιά, θα φορεθεί πολύ φέτος το γαϊδουράκι, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Αυτό θα ακούγεται στην Κηφισίας.
13: Και λέει ο Παλιάτσος, ρε σταματήστε με τα γαϊδουράκια. Το σανό ξέρετε πόσο έχει πάει. Α, έχει δίκιο ο Παλιάτσος.
12: Έχει ακριβήνει και αυτό.
13: Ναι. Μα οπότε...
12: Καλημέρα, Real Blogger. Σήμερα λέει πρωί-πρωί, για να μην λένε μερικοί φαρμακόγλωσσοι ονόματα, δεν λέμε ότι δήθεν είμαι party animal. Αγόρι μου, εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Νίκο, το Σάνσι. Ναι, Νικόλα μου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Άντε, από αύριο με το καλό να έρθει ο Οκτώβρης. Και ο Τάσος το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Σαββόπουλος. Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι τραβάμε, λέει, οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι η υπομονή μας τελείωσε. Καλημέρα και σε σένα, Αναστασία. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι ωφελημένοι.
13: Ναι.
12: Δηλαδή ξεκινάνε από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι διαθέτουν πέπλο προστασίας.
13: Την κοιλιά, την μπάκα μπροστά από
12: σου. Όχι, ρε παιδί, αυτό είναι boy.
13: Εντάξει,
12: άλλο λέω, για το κρύο.
13: Α, για το κρύο, εντάξει.
12: Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν μια επένδυση.
13: Τι επένδυση?
12: Μια επιπλέον προστασία. Έχουν ένα
13: πουλοβεράκι.

0: Α, δεν έχει πρόβλημα. Μαρία δεν έχει.
1: Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε αυτό τώρα που είναι άμοδα όλοι οι νέοι άντρε. Δεν βρίσκει.
0: Κάνουν αποτρίχο.
1: Ναι, ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Ούτε εμένα.
1: Ούτε εμένα.
0: Εμένα είναι το φυσικό μου, εντάξει.
1: Αλλά... Εσύ, εσύ, εσύ.
0: Καλά, κοίτα. Εγώ γυαλί. Δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου. Αλαβάστρινο, άγαλμα. Πάει, έπεσε, παιδιά. Παιδιά, την ψάχνουμε. Πάει.
1: Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω, όταν είναι σε μια normal κατάσταση, ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα, αλλά τώρα να μην είναι και δάσος, τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γούστα είναι αυτά,
1: ναι,
0: δεν
1: γούστα,
0: ξέρω.
1: Γούστα.
0: Οι κυρίες θα απαντήσουν σε αυτό.
1: Κυρίες,
0: έχουν
1: βεβαίως
0: τον πρώτο λόγο. Αν σας αρέσουν οι άντρες με περισσότερες τρίχες. Που τώρα το χειμώνα αυτό τον δύσκολο που μας έρχεται θα είναι και μια προστασία, να το πούμε έτσι.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό, να μην χρειάζεσαι να ζεσταίνεσαι από μόνο σου. Ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Αυτό πλέον είναι προσόν.
1: Δεν ξέρω, μήπως κάπου πάνε κάποιοι και βάλουν τρίχες για να ζεσταίνονται.
0: Κάτσε να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν.
1: Θα τους έρθει πιο φθηνά. Αυτό να βάλουν πετρέλαιο.
0: Αυτό σίγουρα. Θα ακούσουμε τώρα τι έχουν απαντήσει κυρίες σε αυτό το ερώτημα. Το απόσπασμα είναι από το κανάλι του Vibrator στο YouTube.
1: Μάλιστα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι απαντάνε οι γυναίκες για τους άνδρες με περισσότερες τρίχες.
2: Τι θα γουστάρεις ο άντρας να έχει τρίχες?
3: Εξαρτάται το σημείο.
4: Δεν με ενοχλεί, ίσα ίσα.
3: Θέλω.
4: Σε ορισμένα σημεία ναι.
5: Δεν έχω θέμα, αλλά δεν θα πω ότι και γουστάρα κιόλα. Αν είναι πολύ τριχωτό, σίγουρα όχι.
6: Δεν έχω πρόβλημα. Και αρκεί να μην είναι πολλές. Καλό είναι εκεί που πρέπει να ξερίζεται, να ξερίζεται.
7: Πού γουστάρεις, πού θέλεις να έχει ο άντρας τρίχα και πού δεν θέλεις?
8: Στα πόδια, α πούμε, στα χέρια, λίγο στο στήθος.
9: Θα μην έχει εγώ στην πλάτη του υπερβολικές πολλές δεν μου αρέσει. Ούτε εδώ πέρα να είναι σαν αρκούδα.
10: Εντάξει, να μην είναι και γούλι τελείως. Να έχει την τρυπούλα. Καλό και αυτό το. Να μην είναι και χιμπάτζης.
11: Δεν είπα να είναι γορίλας ο άλλος. Εντάξει.
12: Γορίλας.
13: Δεν έχω πρόβλημα. Απλά αν έχει πιο λίγες τρίχες, θα ήταν καλύτερο. Να μην είναι γεμάτος τρίχες. Καλύτερα να μην είναι θάμνος που λέμε και στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο το λένε θάμνο. Εδώ οι δικές μας είπανε αρκούδα, γορίλας, χιμπατζής.
1: Σε καλό μου Παναγία.
0: Στην Κύπρο λένε για θάμνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είπα και εμένα δεν μ' αρέσουν να είναι σαν αρκούδα, άλλος να έχει την τρίχα εκεί πέρα. Εντάξει. Είπα να είναι σε νορμάλ κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά είναι προνομιούχοι. Και αυτές τις δύσκολες εποχές.
0: Ξεκινάνε από διαφορετική αφετηρία.
1: Τελείωσε.
0: Έχουν
1: τελείωσε.
0: Την επένδυση.
1: Τελείωσε.
0: Για πείτε λοιπόν οι κυρίες, σας αρέσουν οι θάμνοι?
1: Λοιπόν,
0: τους προτιμάτε αυτή την περίοδο?
1: Ναι.
0: Studio3LFM.gr.
1: Λοιπόν, λέει ο κύριος Ευάγγελος, καλημέρα, το χιούμορ σας σημαίνει ότι έχετε αισθητική και ηθική. Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε, να είστε καλά.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που λέει θα είναι περιζήτητοι αυτοί οι άνδρες φέτος. Αυτό λέμε κι εμείς. Αχ, καλημέρα Δημήτρη που θυμήθηκε στη Λίμνο. Εκεί την ηρωική όπου περάσαμε τη στρατιωτική μας θητεία κομμάντο. Ας σου δείξω φωτογραφίες εγώ εκεί από Παρμενίωνα. Από ανακαταλήψεις λόχων. Λόφων, όχι λόχων. Λόφων. Αλλά και λόφων.
1: Είμαστε διαγαλαξιακό δίδυμο, λέει ο Λεωνάρδος.
0: Να σε καλά, Λεωνάρδε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Το Σανόπλεον θα ενταχθεί στον τομέα της ενέργειας. Λέει και θα πάρει αύξηση και αυτό.
1: Από βέβαια.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Να είσαι πάρα πολύ καλά.
1: Και ο Θοδωρής στην Καρδίτσα λέει: παιδιά, ηρεμήστε, καλημέρα. Κάναμε εμείς τίποτα. Τι να ηρεμήσουμε? Περιγράφουμε το τι θα ζήσουμε το χειμώνα λίγο πιο εύγλωτα. Αυτό κάνουμε, Θοδωρή μου. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ψέματα λέει ο Ιωσήφ. Καλά λέει: κουβερτούλες, κουφάκια, γαντάκια, τρίψιμο λίγο γιατί στριβής παράγεται θερμότητα.
0: Θα έρθουμε πιο κοντά φέτος το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Σταμάτη, στοιχείο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Τώρα θα διαβάσεις κάτι ή να πω ότι σήμερα.
0: Όχι, να πεις.
1: Έχει σήμερα υπάρχει υπουργικό. Ο πρωθυπουργός της εισαγωγικού τοποθέτηση θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Λοιπόν, θα έχουμε. Ουσιαστικά τα μέτρα θα είναι σε δύο φάσεις, σήμερα και 14 Οκτωβρίου πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και βεβαίως θα πηγαίνουν ένα 15ήμερο. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι, και το λέω γιατί μπορεί να έχουμε και άλλα μέτρα, ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά κρατική στήριξη και 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Άρα κάπου θα φτάσει στα... θα έχουμε, πόσο είπα, 20 λεπτά θα είναι η στήριξη για το πετρέλαιο για κίνησης. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως, να πω, κοιτάξτε τώρα. Μίλωσα με κάποιους οικονομολόγους χθες, έτσι, γιατί θέλω να περιγράψω μια κατάσταση. Εγώ σου λέω, ότι 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση. Και θα συνεχιστεί και η επιδότηση στην αμόλυπτη. Πάει το πετρέλαιο 100, 110, 120, 130. Αυτά τα μέτρα θα είναι αρκετά? Όχι.
0: Εξαρτάται πώς

0: θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Αυτό θέλω να πω. Λέω που λέω, επειδή είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές στην, θα το πω αυτό, στην Αμερική. Και δεν το λέω εγώ, μου το πες, λέει ο οικονομολόγος. Που δεν ξέρεις, και αν χάσει ο Τραμπ, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε μια περίεργη περίοδο. Αλλά για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθεί μετά σε ενδιάμεσες εκλογές. Άρα καλά Χριστούγεννα. Έχουμε τη Γαλλία με ένα τεράστιο χρέος 4-3 που μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, θα γίνουν εκλογές και φαίνεται ότι Λεπέν. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις θα είναι μάλλον ή ο Μελασσόν που θα νικήσει. Λοιπόν, έχουμε και την Ιταλία με θέμα, τη Γερμανία. Άρα το τοπίο πια γύρω μας είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Λέω λοιπόν ότι ναι, μέτρα στήριξης, ναι, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το χρέος της, όμως δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς συνθήκες. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ αυτή τη στιγμή. Και κριτικό θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας, να τελειώσουν οι πόλεμοι, γιατί έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτά τα μέτρα μπορεί να στηρίξουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Αμαλία μου, εσύ πολύ σωστά τα λες. Το θέμα είναι όμως, όπως λέγαμε τώρα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα σε διεθνές επίπεδο, επειδή αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες επανέλαβαν τις απειλές ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις εξαγωγές του ντίζελ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει με αυτό. Και όλοι μιλάνε, παιδιά, για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Και δεν το λέμε τώρα. Εγώ θυμάμαι φωνές που το έλεγαν από το καλοκαίρι. Ότι ο χειμώνας 26-27 που θα έρθει ενεργειακά θα είναι τρομακτικός.
1: Ναι,
0: δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε, θα επιβιώσουμε, αλλά από την άλλη θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Περιμένοντας λοιπόν σήμερα την ανακοίνωση για τα μέτρα στήριξης, ναι. Τουλάχιστον στα καύσιμα σε πρώτη φάση, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
1: Και το 14 Οκτωβρίου τη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί την επόμενη μέρα, 15 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
0: Και η Ευρώπη, τι κάνει παιδιά, όλα καλά, συστάσεις έτσι. Συστάσεις από την Ευρώπη να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, κλείστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, μην αναπνέετε, μην κινείστε, μην κυκλοφορείτε.
1: Αυτά ξέρουμε κι εμείς να τα κάνουμε. Και έτσι κι αλλιώς στα σπίτια μας τα κάνουμε. Δεν αφήνουμε τα φώτα να καίνε χωρίς λόγο. Τι λέμε όλοι, στα παιδιά μας τι λέγαμε και λέμε και μεταξύ μας. Βγήκες από το δωμάτιο, κλείσε το φως. Τα κάνουμε αυτά.
0: Που έλεγε και ο λογοθετήδης. Βγαίνεις από το δωμάτιο, χράπ το διακόπτη.
1: Ναι, το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το πούν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι να κοιτάξουν να στηρίξουν τις χώρες και τους πολίτες και να αφήσουν όλα αυτά. Όχι, και πάλι. Λέει, στις Βρυξέλλες υπάρχει διχογνωμία. Η Βόρη σου λέει όχι, πρέπει να πάμε σε να μειώσουμε την ζήτηση, να μην ανάβουμε φώτα κτλ. Η Βόρη, η Γερμανία, η Αυστρία. Και η Νότη, δηλαδή πάλι το ίδιο. Ότι πρέπει να στηρίξουμε πραγματικά τα νοικοκυριά.
0: Έπρεπε να έχουν προβλέψει ήδη, Αμαλία. Άσε που έπρεπε να έχουν και διαφορετική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα και να έχουν φροντίσει για την ενεργειακή επάρκεια. Γιατί τώρα λένε, για παράδειγμα, ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια σε φυσικό αέριο.
1: Ναι,
0: και υπάρχει
1: μεγάλη ανησυχία. Τι έκανε η Ευρώπη.
0: Τι κάναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας ήταν πιο ευέλικτοι. Ας ήταν πιο ευέλικτοι και με τη Ρωσία. Δεν κατάλαβα. Θα παγώσει δηλαδή ολόκληρη η Ευρώπη και θα το πληρώσει αυτό ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.
1: Ναι, επίσης όμως υπάρχει και ένας κάθετος διάδρομος που μπορεί σε κάποιους, όπως η Γερμανία, μην τους αρέσει ότι η Ελλάδα θα γίνει κόμβος. Και τώρα το μιλώ σοβαρά, γιατί και αυτό ρώτησα. Τι ποιοι αντιτίθεται στο κάθετο διάδρομο. Δεν θέλουν η Ελλάδα να γίνει ενεργειακό κόμβος σε όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία είναι. Η Γερμανία είναι η πρώτη. Γιατί πατάνε πόδι. Δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν έτσι, και τις δημοπρασίες και τον κάθετο διάδρομο έτσι ώστε να είναι γεμάτες οι αποθήκες από LNG. Να μου πεις αμερικάνικο. Αμερικάνικο αυτό είναι τώρα. Αφού θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους. Αλλά και εκεί μπαίνουν τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Καταλάβατε τώρα.
0: Καταλάβαμε. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Καλημέρα και στον Νίκο Ρέιο. Βάλε κανένα ηχητικό από ελληνικό κινηματογράφο σχετικά με αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, βεβαίως. Εικόνες από το μέλλον που μας έρχονται από το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου.
2: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
3: Εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κέντρα κλείνουν στις 10:30 και κόκκινες επιγραφές στις 9. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ήλιου. Ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο ή θα πυροβολείται.
0: Γιατί όλα τα έχουμε ξαναζήσει. Έβλεπα χθες ένα θέμα.
1: Ναι.
0: για την πετρελαϊκή κρίση του 1979 ναι, και τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί στην Ελλάδα τότε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Για τη μείωση της κατανάλωσης στην ενέργεια, για περιορισμό στις μετακινήσεις, μονά ζυγά ακόμα και Σαββατοκύριακο, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη τη χώρα. Και με όριο ταχύτητας στην Εθνική Οδό τα 90 χιλιόμετρα. Για λιγότερη κατανάλωση. Αυτά το 1979... Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε σήμερα ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για την στήριξη των πολιτών σχετικά με τα καύσιμα. Καλημέρα στη Μαρία. Έχω εγώ το Γιάννη εδώ, λέει, που είναι φουντωτός, τριχωτός. Σκέφτομαι να τον νοικιάσω με τη μέρα για τις δύσκολες κρίσεις.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
0: Μπράβο Μαρία, θα οικονομήσεις. Από την άλλη ο Βασίλης λέει καλύτερα με ανήθικο παρά με άνδρα πίθηκο που έλεγε και το τραγούδι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Θήβα. Ο Θάνος από την άλλη διαμαρτύρεται. Ποια μέτρα ρε παιδιά, εδώ γίναμε σαν μπακάλικο, λίγο τώρα για 15 μέρες και λίγο μετά. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι θέλουν να βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται και θέλουν λοιπόν να παίρνουν τα μέτρα ανά 15ήμερο. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι, γιατί λογικό σου λέει, αν το πετρέλαιο πάει πολύ παραπάνω ή υποχωρήσει, ή άλλος είναι ο σχεδιασμός. Άρα πρέπει να είμαστε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε αναλόγως. Εγώ το ακούω αυτό, αυτό το ακούω. Ξαναλέω όμως ότι αν ξεφύγουν τα πράγματα ενεργειακά, δεν θα φτάνουν ούτε τα 20 λεπτά η επιδότηση, ούτε τα 25, ούτε τα 30. Θα μπούμε σε έναν κυκαιώνα πραγματικό ενεργειακό. Θα είναι τυφώνας, ενεργειακός τυφώνας. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό.
0: Καλημέρα Ελώνα, πνίγει καλέ με τον καφέ μου. Να προσέχεις Ελώνα, ειδικά όταν ακούς το πρωί την εκπομπή. Καλημέρα και στην Κατερίνα, Θεόφοβη, πτωχάλες μου λέει. Εγώ καλού κακού έβαλα πάνω και ήρθα στη δουλειά σήμερα, γιατί χθες με αυτά που λέγατε δεν πρόλαβα. Να σε καλά βρε Κατερίνα, την αγάπη μας, καλημέρα. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού, από ό,τι μου έλεγε το πρωί η Αμαλία Κάτζου, ναι, θα παραμείνει φθινοπορεινό.
1: Θα παραμείνει φθινοπορεινό. Σήμερα θα έχουμε βροχές και στην Αττική, και ίσως και καταιγίδα. Και αύριο θα είναι λίγο πιο ανοιχτός και βροχές σε κάποια μέρη της χώρας. Σάββατο όμως έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, που θα δώσει βροχές και στην Αττική το Σάββατο και πτώση της θερμοκρασίας. Εκεί κοντά τώρα στους 18-19 και ανάλογα στα υπερβόρεια θα είναι και πιο χαμηλά. Την Κυριακή πάλι λίγη συννεφιά, λίγες βροχές, λίγο φθινοπορεινό το σκηνικό. Πάντως γενικότερα έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Αύριο μπαίνουμε και στον Οκτώβριο εξάλλου, έτσι. Έχουμε 1η Οκτωβρίου. Αυτό, οπότε έχετε το νου σας όσοι ανεβοκατεβείτε την Τραγάνα το Σάββατο, να ξέρετε να προσέξετε ότι υπάρχει, ότι θα είναι βροχερός ο καιρός, θα βρέχει εκεί στην Εθνική. Την Τραγάνα, πήγαινε, προσέχετε.
0: Έχει παγωθεί με την Τραγάνα. Και από την άλλη στα... Τραγάνα είναι πάνω στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ναι. Η Σαββατοκύριακο η Κάτζου που δεν έχει τι να κάνει. Ναι, το πρωί μπαίνει στο αυτοκίνητο και πάει πάνω κάτω την Εθνική εκεί πέρα. Την πιάνει η πονοκέφαλος, αλλά εκεί πάνω κάτω τη βλέπει ο Τσιάρας που περνάει. Ο άψου λέει γεμάτη η Εθνική, έχουν λεφτά, δώσ' τους. Τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα, να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός πέρασε από το Κάουνας, επικράτησε τη Ζαλγκίρης με 93-91, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε τη σεζόν την προηγούμενη ως
1: πρωταθλητής
0: Ευρώπης. Μπράβο του. Ο Άρης, πολύ σημαντική νίκη για το EuroCup.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Κέρδισε μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν και έστειλε και εκείνος μήνυμα ότι είναι εδώ. Και βέβαια όλοι ζούμε και αναπνέουμε για τον αγώνα της Εθνικής την Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία.
1: Βεβαίως, το είπαμε αυτό.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής πριν πάμε σε τίτλους
1: ειδήσεων. Θέλω να πω τον Ολυμπιακό.
0: Τι να πεις,
1: ότι άλλωστε το Κάουνας, τέλος.
0: Το πάρε, παιδί μου.
1: Ναι, το πω εγώ,
0: θέλω. Το ξαναπούμε
1: ναι,
0: πάλι.
1: Ναι, το ξαναπώ.
0: Και της επαναλήψεως. Λοιπόν, στον αγώνα της Εθνικής προχθές στη Γερμανία που κερδίσαμε 0-1, οι Έλληνες φιλαθλοί αντέγραψαν αυτό το τελετουργικό που έκαναν οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Νορβηγοί τι έκαναν, λοιπόν, χτυπούσαν τα τύμπανα και έκαναν εκείνη τη χαρακτηριστική αχή. Α! Ου! Το θυμάστε εκεί πέρα που είχε έτσι κάνει γκέλ σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αντέγραψαν οι Έλληνες φιλαθλοί προχθές στο Augsburg. Χτυπούσαν τα τύμπανα, αλλά δεν έλεγαν α! Ου! Έλεγαν ένα άλλο ελληνοπρεπές, τέλος πάντων, σύνθημα, έτσι μία η αρχή, που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι Γερμανοί, λοιπόν, αθώοι όπως είναι, εντυπωσιάστηκαν από αυτό το σύνθημα και άρχισαν να το κάνουν ανάρτηση ο ένας μετά τον άλλον στα social media. Τι ωραίο που το λένε οι Έλληνες. Αλλά χωρίς να ξέρουν τι λένε οι Έλληνες. Οι Έλληνες αντί λέγανε α, λέγαν που. Κατάλαβες. Αλλά οι Γερμανοί, οι καημένοι που να ξέρουν, το ανεβάζαν και λέγανε μπράβο στους Έλληνες. Τι ωραίο σύνθημα το οποίο λένε οι Έλληνες. Που να ξέρανε οι Έλληνες.
1: Σεισμός 4,1 ρίχτερ στη Θήβα. Έγινε σεισμός, λέει, και στην Αθήνα. Μας έστειλε και ο Χρήστος, νομίζω, ο ακροατής μας, ότι λέει κουνηθήκατε. 4,1 ήταν ο σεισμός στη Θήβα.
0: Τι ενημέρωση. Τι άμεση ενημέρωση είναι αυτή, παιδιά.
1: Δεν πάω μόνο στην Τραγάνα, δεν είμαι μόνο Γρήγορη στην Εθνική.
0: Κοντά είναι, γι' αυτό σε ενδιαφέρει. Θήβα, Τραγάνα, τι είναι, ένας αδρόμος.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πέντε λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 υπάρχει και ένας κύριος εδώ που έχει στείλει μήνυμα. Λέει: εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες με τρίχες. Εντάξει, φίλε, γούστα είναι αυτά τώρα. Έχουν και εκείνες την προστασία. Η Αμάλια, ας πούμε, δεν ξορίζεται συχνά εδώ πέρα. Αφήνει μουσάκι κάποιες φορές, γιατί κάποιες φορές είναι και αξίριστη.
2: Δεν θέλω κομμωτήριο. Να με πάτε στο μπαρμπέρι.
3: Τι να το κάνει στο μπαρμπέρι.
2: Να μου ξορίζει το μουσί.
1: Α, το αφήνει φέτος η Αμαλία. Το τα αφήσει φέτος το χειμώνα, γι' αυτό είναι αξούριστη.
4: Βρε παραθεμάσαι, έχω εγώ μουσί.
1: Ελαφρό, έτσι λίγο από κάτω, σαν το τράγου.
4: Δεν τρέπεσαι.
1: Είναι ελαφρώς αξούριστη.
5: Είσαι και αξούριστη. Έτυχε σήμερις.
4: Σήμερις έτυχε. Ναγία. Μα μου άφησες μυαλό μου όλα αυτά που λες πρωί-πρωί. Έχω χάσει, ακολουθώ τη σκαλέτα. Λοιπόν, πάλι πίσω στη δουλειά,
1: καιρός ήταν.
4: Ναι, τι να πούν οι διευθυντές βρε Ιωσήφου που επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική.
1: Εντάξει, σωστό και αυτό.
4: Ναι, τουλάχιστον έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
1: Για να ακούσω.
4: Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, παρακαλώ. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Πάμε και στην υπόθεση των τεμπών, γιατί χθες έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, ναι, της Τροχέας, που ήταν εκείνο το βράδυ.
4: Τέσσερα ήταν
1: η τραγωδία των τεμπών, παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο.
4: Για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, για αυτό που λέμε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Που φώναζαν οι γονείς και εξακολουθούν να φωνάζουν, που φωνάζουμε κι εμείς, που μαζεύτηκαν άρον-άρον τα βαγόνια. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, γιατί εχθές με συγκλώνησαν οι γονείς. Πραγματικά με συγκλώνησαν. Σίγουρα ο Ιωσήφ έχει κάνει σχετικό, έχει κόψει κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, οι άνθρωποι αισθάνονται δικαιωμένοι, είναι λογικό. Τώρα δεν θα μπω στην πολιτική αντιπαράθεση θέση και την πολιτική κόντρα. Μακριά, εγώ δεν θέλω να πω καθόλου. Γιατί εδώ πρέπει να λάμψει η αλήθεια.
1: Εγώ, Αμαλία, δεν θα ξεχάσω ποτέ την κυρία Μαρία Θεοδωρή.
4: Ναι.
1: Καιρό πριν, όταν είχε κάνει την αποκάλυψη ότι μαζί με το σύζυγό της.
4: Και χθες το είπε.
1: Είχαν πάει στα χωράφια.
4: Και έψαχναν.
1: Να μην πούμε τώρα τι έψαχναν, έτσι, για το παιδί τους. Όπως και άλλοι γονείς. Και αυτό το οποίο λένε είναι ότι το χειρότερο βασανιστήριο, πέρα από το θάνατο των παιδιών αυτών στην τραγωδία, είναι το γεγονός ότι πήραν και πέταξαν τα παιδιά τους στα χωράφια και έψαχναν να τα βρουν μετά οι γονείς. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλλίωση εκεί στον τόπο του δυστυχήματος, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Θεοδωρή, την κυρία Άννα Καρατζόγλου και τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο.
6: Με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραπομπή σήμερα που μάθαμε, ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων.
7: Θέλω το κακό που έκαναν στο παιδί μου και στην οικογένειά μου να τους γυρίσει πίσω. Δεν θα πω ψέματα. Θέλω, όπως ρήμαξαν την οικογένειά μου, εύχομαι έτσι να ρημαχτούν και οι δικές τους.
8: Αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό αυτή η δίκη, να μην καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές.
1: Αισθάνονται λοιπόν μια δικαίωση αυτοί οι άνθρωποι με αυτή την εξέλιξη. Είπαμε λοιπόν για παράβαση καθήκοντος. Επί της ουσίας είναι επειδή δεν απέτρεψε ο κύριος Τριαντόπουλος ενέργειες άλλων.
4: Αυτή είναι η κατηγορία. Γιατί όχι μόνο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω ότι οι γονείς έψαχναν στα χωράφια για να βρουν κάτι από τα παιδιά τους. Αλλά ουσιαστικά χάθηκαν και στοιχεία που θα ήταν σημαντικά στην εξέλιξη της έρευνας. Αυτό, έτσι, εγώ δεν είμαι δικαιοσύνη, αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη. Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Και ξαναλέω ότι παραπέμπεται με αμετάκλητο βούλευμα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και άλλοι δύο υπηρεσιακοί, στο ειδικό δικαστήριο. Και αυτό θα κρίνει. Γιατί, ξέρεις, θα υπάρξουν καταθέσεις, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία δικαστική. Και από ό,τι έμαθα και ρώτησα, το δικαστήριο αυτό θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει, γιατί υπήρχαν ένα και ο κ. Σπεταρόπουλος είπε, ελπίζω να ξεκινήσει πριν τις εκλογές. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει λοιπόν και θα δούμε εκεί και με βάση τις καταθέσεις και τα στοιχεία που θα προσταθούν στην έρευνα της δικαιοσύνης, ποιανού είναι η ευθύνη, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος, γιατί τα στοιχεία αυτά που έπρεπε να παραμείνουν για να βοηθήσουν την έρευνα συλλέχθηκαν, είναι κάποια ερωτήματα που παραμένουν.
1: Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας, δηλαδή από το πλημέλημα να πάμε σε κακούργημα, ακριβώς όμως, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο στο βάθος της εξέλιξης της διαδικασίας.
4: Ναι, επειδή συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη, δεν θυμάμαι το όνομα του πατέρα που έχω στο παιδί του στα Τέμπη. Ο άνθρωπος ήταν συγκλονιστικός, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Ουρλιάζοντας το είπε, με πόνο, δεν ξέρω πώς επί 10 λεπτά είπε 20. Δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι.
1: Μα αυτό είναι το ερώτημα.
4: Και γι' αυτό το θέτω, γιατί
1: αυτό
4: εδώ.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Από... Νομίζω ότι αναφέρεσαι στο παλικάρι που έχασε τον πατέρα του που εργαζόταν στο κηλικείο.
4: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Αλλά άκουσα αυτή τη πρακτική φωνή. Πώς είναι δυνατόν, και αυτό είναι το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα επί 10 λεπτά να είναι στην ίδια γραμμή, δεν πρέπει να απαντηθεί αυτό. Πρέπει να απαντηθεί.
1: Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό.
4: Και μακριά από εμάς τα ξυλόλαια και όλα αυτά, έτσι.
1: Για την τραγωδία των Τεμπών είναι αυτό. Και το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και αυτό. Είναι η αλλίωση στον χώρο του δυστυχήματος και για το γεγονός ότι χάθηκαν στοιχεία κρίσιμα για την έρευνα της υπόθεσης, αλλά ταυτόχρονα και η σκύλευση που έγινε στους ανθρώπους, στους νεκρούς που πήγαν και τους πέταξαν στα χωράφια. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Νίκος Πλακιάς χθες,
4: ναι,
1: στο Open για την παραπομπή Τριαντόπουλου.
3: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βιβλίωσαν, τα πετάξαν στα χωράφια. Βιβλίωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες γενιές, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά των όλων των Ελλήνων και να μην να ξαναυπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες κινήσεις οι οποίες προσβάλλουν ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο θετικό ακόμα, όπως πολύ θετικό θα είναι και η μη ξανά πολιτικοποίηση του κυρίου Καραμαλή, όπως και του κυρίου Τριαντόπουλου, να επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο κακό στην κοινωνία και ιδίως σε νεκρά παιδιά, όπως ήταν η σκύλευση των νεκρών στα Τέμπη.
1: Αυτά είπε λοιπόν και ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Καλημέρα και στον Δανιήλ στα Εμμυράτα. Σχετικά με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, αυτό έπρεπε νομίζω να έχει γίνει, λέει, τον πρώτο χρόνο. Δεν λέω ότι δεν χαίρομαι, αλλά τρία χρόνια μετά, λέει, η δικαιοσύνη γίνεται πιο αδύναμη για πολλούς λόγους. Καλημέρα, Δανιήλ. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στα θέματα της ακρίβειας. Ο Τάσος από την άλλη, τα εγκλήματα είναι δύο, λέει. Το πρώτο, η έλλειψη ασφάλειας. Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, κάποιο σύστημα προειδοποίησης.
4: Και το δεύτερο,
1: η αλλίωση στον τόπο του δυστυχήματος. Αυτό ακριβώς είπαμε και εμείς, οπότε συμφωνούμε. Βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έκανε μία δήλωση χθες λέγοντας ότι σέβομαι τη δικαιοσύνη αλλά πιστεύω κράτοντας την αθωότητά μου.
4: Μίλησε για πολιτική δίωξη όπως και ο κύριος Αγοραστός.
1: Άκουσα τον κύριο Αγοραστό,
4: ναι,
1: να λέει ότι αυτή η δίκη θα είναι πολιτική.
9: Είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
4: Εγώ θα πω μόνο για τον κύριο Τριαντόπουλο ότι από την αρχή είχε ζητήσει, έτσι, να πάει στο φυσικό δικαστή. Ο κύριος Αγοραστός, να θυμάμαι, είχε πάει στην εξεταστική, στην Πανεκκλητική, που είχε πάει, στη Βουλή. Και τι είχε πει, ότι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
1: Λέει δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα.
4: Ως τότε εκεί τι έλεγε.
1: Απλά λέω τώρα, λέει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα.
4: Εκεί όμως δεν απάντησε.
1: Ακριβώς.
4: Ναι.
1: Αφού δεν είχε καμία αρμοδιότητα, γιατί είχε πάει λοιπόν και είχε διαθέσει τα μηχανήματα. Και ο κύριος Τριαντόπουλος, την πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει μερικές μέρες μετά την τραγωδία, στις 7 Μαρτίου, έλεγε ότι πήγαμε εκεί με την περιφέρεια και καθαρίσαμε το χώρο. Ναι. Έχουμε τελειώσει με τις εργασίες.
4: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις. Τώρα, τι πολιτική δίωξη υφίσταται ο κύριος Αγοραστός.
4: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ποιος θέλει να το πολεμήσει, δηλαδή,
4: να
1: πολιτικά.
4: Πολιτικά. Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
4: Ούτε εγώ
1: αυτό.
4: Μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, Λάζαρε, ναι, μακριά από τα ξυλόλια. Ναι, μάλιστα. Μακριά από τα ξυλόλια. Φτάνει. Αυτά τα ερωτήματα που έδωσε ο Ιωσήφ είναι τα δύο. Πώς τα τρένα, δύο τρένα, 12 λεπτά ήταν στην ίδια γραμμή και δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας.
1: Δεν λειτουργούσε
4: τίποτα. Και το άλλο, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος. Αυτά με τα ξυλόλια τα ζήσαμε, διχαστήκαμε, φτάνει.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
10: Καλημέρα. Παράσυρση πεζού από Ιωταχή σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της οδού Περγάμου.
1: Υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου.
10: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι νεαρής ηλικίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Ουρές χιλιόμετρων. Το καλύτερο για τον άνθρωπο.
10: Εννοείται. Ουρές χιλιόμετρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μυρνής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στην Ναυσικά, στην Καλαμάτα. Να είσαι καλά, Ναυσικά, και στην Κατερίνα, στην Πάτμο, και στον φίλο μας τον Δημήτρη και στον Νίκο, ο οποίος μιλάει για τον μπάζωμα. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι δεν έλεγε ο κύριος Φλωρίδης. Υπάρχει αυτή η περίφημη δήλωση. Τώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η εξέλιξη για την αλλίωση στον χώρο του δυστυχήματος, γιατί άλλος θα το πει αλλίωση, άλλος θα το πει μπάζωμα, η ουσία είναι μία. Ότι υπήρξε αυτή η παρέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Συν το γεγονός βέβαια αυτό που είπαμε για το πώς συμπεριφέρθηκαν στα άψυχα σώματα των ανθρώπων. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αν σκέφτεστε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα μεταπτυχιακό, αλλά σας προβληματίζει η έλλειψη χρόνου, το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη λύση. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, απολύτως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προγράμματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση και τα ναυτιλιακά. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία, καθώς οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν, με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και εξαιρετική ευελιξία στις δόσεις. Γιατί με το Πανεπιστήμιο Frederick το μέλλον σου χωράει παντού. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Αμαλία, για πες μου τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Τι έχει συμβεί εκεί στα Ανολιώσια με την υπόθεση της νηπιαγωγού?
1: Τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Ναι.
1: Βάσει με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και τα έχω δει, τι έχει συμβεί εκεί? Τα παιδιά εκεί, εντάξει, παιδιά νηπιαγωγείου τώρα, κάτι κάναν σε ένα δίωμα, με κάτι μπογιές. Ρε παιδί μου, εντάξει, κάναν κάτι το οποίο.
0: Κάναν ζημιές δηλαδή.
1: Ζημιές, ναι, τώρα, ναι. Κάναν κάποιες ζημιές. Και υπάρχει ένα βίντεο που έχουν καταγράψει τη διευθύντρια, η οποία φωνάζει, ουρλιάζει, τα μαλώνει, λέει και κάποιους χαρακτηρισμούς. Οκ, μέχρι εκεί. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά της, με την έννοια ότι βεβαίως έπρεπε να επαναφέρει στην τάξη τα παιδιά. Ναι, έπρεπε, δεν μπορούσε να τα αφήσει. Από την άλλη, επειδή.
0: Εγώ είδα ένα βίντεο για παράδειγμα. Ήταν μια μητέρα εκεί πέρα, ενός παιδιού, που έλεγε σιγά τι έκαναν τα παιδιά. Βάψανε εκεί πέρα, θα έρθει ο Βήμος να τα φτιάξει και
1: όχι,
0: να βάψει από πάνω.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Για να θα πω εγώ πώς το είδα. Έβαφαν εκεί κάποιο τοίχο. Πάντως δεν ήταν τώρα σωστό αυτό που έκαναν τα παιδιά. Ο τρόπος της διευθύντριας δεν ήταν σωστός. Ο ενδεδειγμένος. Σίγουρα. Και μετά ξεκινάει ότι οι γονείς κάποιου παιδιού πήγαν στο σχολείο και τη γυναίκα χειροδίκησαν, την έβρισαν και έφτασε στο νοσοκομείο είναι η γυναίκα. Με κακώσεις.
0: Ναι, άκουσα και τον πατέρα.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα αυτό. Δηλαδή μπορεί να διαφωνείς με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η διευθύντρια. Εντάξει. Πας και κάνεις κάποια παράπονα. Πας στην πρωτοβάθμια, δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να πας και κάνεις παράπονα. Και λέω ότι έγινε αυτό το περιστατικό. Δεν παίρνεις τώρα. Τι να σου πω τώρα, δεν πηγαίνεις εκεί και να ξυλοκοπήσεις και να καθυβρίζεις τη διευθύντρια του σχολείου.
0: Πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον
1: Ρωμά
0: δεν θα υπάρξει.
1: Ρωμά ήταν έτσι και χωρίς εγώ να έχω, το ξέρεις ότι καμία
0: δεν. Εγώ άκουσα και τον πατέρα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις στα κανάλια.
2: Έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Τύπησε και η γυναίκα μου μια χασού, γιατί και λίγα της τις είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
0: Αυτά είπε ο πατέρας του παιδιού. Την έσπρωξα λίγο, έπεσε
1: δεν
0: κάτω.
1: Την έσπρωξε μόνο.
0: Της έριξε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει βίντεο στο
1: ακριβώς
0: οποίο φαίνεται
1: εντάξει
0: να τη χαστούκιζε.
1: Λοιπόν, κάπου δεν γίνονται αυτά τα. Δηλαδή, τέτοια περιστατικά δεν μπορώ να τα επικροτήσω. Ξαναλέω ότι διαφωνώ και με τη στάση της διευθύντριας. Όμως υπάρχουν άλλοι τρόποι να εκφράσεις την
0: δυσαρέσκεια
1: σου, έτσι, ότι δεν συμφωνείς με όλο αυτό που έγινε. Και όχι να πας στο σχολείο, να καθυβρίζεις την δασκάλα, τον εκπαιδευτικό και να χειροδικήσεις. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα.
0: Προς το παρόν πάντως δεν αλλάζει σχολείο η νηπιαγωγός μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό της.
1: Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στην Καλυθέα και λέει δυστυχώς οι φίλοι των Ρωμά δεν επιθυμούν να ταχθούν στην κοινωνία. Τα παιδιά από μικρά τα βλέπεις στους δρόμους κτλ. Μοιάστηκαν, λέει, οι γονείς στην μικρή σχολή, αυτά βγάζουν σε επαιτία. Ναι, εντάξει τώρα, Μαρία μου, εγώ καταλαβαίνω από ποια οπτική μιλάς και γράφεις το μήνυμα. Όμως δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και Ρωμά που τα παιδιά τους πάνε κανονικά σχολείο και έχουν και μια πολύ καλή συμπεριφορά. Εδώ όμως ξεφεύγει, έχει ξέφυγε. Ξέφυγε.
0: Από την άλλη, ο Πάνος λέει σχετικά με το θέμα: είμαι κατά της βίας, εννοείται, αλλά αν μου είχαν χτυπήσει, λέει το παιδί, δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορεί να είχα αντιδράσει. Από ό,τι έχουμε μάθει.
1: Δεν χτύπησε. Δεν χτύπησε.
0: Είναι νηπιαγωγός, κάποιο παιδί. Έβαλε τις φωνές και τις έβαλε σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ έντονο, έτσι, γιατί υπάρχει και το βίντεο. Αλλά δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία που να λέει ότι χτύπησε κάποιο από τα παιδιά. Right now. Σίγουρα ναι, η αντίδρασή της ήταν υπερβολική, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, αλλά από την άλλη τώρα να μπουκάρει μέσα ο πατέρας και να την αρχίζει στα χαστούκια. Είναι αυτή η λεπτή γραμμή. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιάννης από την Ξάνθη γράφει: είναι ντροπή αυτό που γίνεται με τους δασκάλους πλέον. Οι γονείς έχουν ξεφύγει τελείως. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά, τώρα έχει χαθεί κάθε είδος σεβασμού προς τον δάσκαλο. Η πηγή του κακού ξεκινά από τους γονείς και κατ' επέκταση από τις διευθύνσεις, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, που κάνουν πλάτες και αδειάζουν τους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι τραβάνε και εκείνοι. Έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.
1: Έχουμε ξαναζήσει ανάλογα περιστατικά με ποια έννοια να δέχονται bullying και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Εγώ δεν λέω ότι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί γενικότερα δεν πρέπει να έχουν μια συμπεριφορά που να είναι συγκεκριμένα απέναντι στα παιδιά, παιδαγωγική μέθοδος, αλλά δεν μπορεί κιόλας να βρεις τον καθηγητή ή τον δάσκαλο, να μιλάς άσχημα, να κάνεις ό,τι θες μες στην τάξη και να μην μπορεί να σου κάνει μια παρατήρηση. Πώς δεν γίνεται αυτό? Και οι γονείς αμέσως με το που μαλώσαν τα παιδιά μας, να τρέχουμε να ζητήσουμε το λόγο στον εκπαιδευτικό. Δεν ξέρω, δεν το θεωρώ εγώ σωστό. Μιλάω για να σηκώσει χέρι, έτσι. Και εγώ είμαι εναντίον της βίας και δεν το συζητώ. Μα η συγκεκριμένη δεν σήκωσε. Δεν υπάρχει βίντεο που να δείχνει να χειροδικεί στα παιδιά.
0: Όχι, ούτε τέτοια μαρτυρία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.